0: Στα 20 λεπτά, 16.56 ο Μπόγκα ήταν ο μικρότερος χρόνος, 23.04 ο Ματζούκας ο μεγαλύτερος χρόνος.
1: Ηλία, να σε ρωτήσω κάτι με αυτό, ναι, επειδή προφανώς ξέρεις πολύ περισσότερο Ζότς από όσοι είμαστε εδώ στο τραπέζι. Προφανώς ο Ματζούκας πήρε πολύ χρόνο συμμετοχής, γιατί υπάρχουν και πολλές απουσίες στον Παναθηναϊκό. Όμως, εάν συνεχίσει ο Ματζούκας έτσι, γιατί έχει κάνει και καλή εμφάνιση, επειδή δεν έχω δει το μάτς, αλλά βλέπω ότι στατιστικά έχει κάνει καλή εμφάνιση.
2: Το είδα εγώ, φοβερός.
1: Ο Ματζούκας.
2: Και ξεκίνησε.
1: Εάν συνεχίσει έτσι, είναι στο κομμάτι της δικαιοσύνης του Ζότς, ώστε να τον κρατήσει στο rotation μέχρι το τέλος της σεζόν.
0: Δεδομένα νομίζω θα γίνει αυτό, αν συνεχίσει έτσι. Το είπε και στη συνέντευξη μετά το τέλος ότι όποιος παίχτης μάχεται, όποιος παίχτης βοηθάει την ομάδα, θα έχει την ευκαιρία του και θα παίζει. Το έδειξε από το πρώτο παιχνίδι. Εντάξει, είναι και αναγκαστικό λίγο να παίξουν όλοι στο πρώτο παιχνίδι και να μοιραστούν τα λεπτά, γιατί ακολουθεί ένα πρόγραμμα με 5 ή 6 αγώνες μέσα σε 10 μέρες, ανάλογα αν θα προκριθεί ο Παναθηναϊκός από τον ημιτελικό του Super Cup στο τελικό. Τα 5 μάτς είναι σίγουρα μέσα σε 10 μέρες. 6 αν παίξει και στο τελικό. Οπότε μάλιστα, έπρεπε να διαχειριστεί το χρόνο. Και είναι δίκαιος ο Ζελικοβράντοβιτς, θα πάρουν χρόνο όλοι. Και όσο βοηθάνε, θα βρίσκονται μέσα στο παρκέ.
2: Διαχείριση χρόνου, λες, είναι πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να το κάνω και εγώ τώρα. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Σαββατοκύριακο έχετε πάρα πολύ δουλειά, λες και δεν είχατε χθες. Ευχαριστώ, κύριε. Γεια σας.
3: Γεια σας, Λανιά.
2: Λοιπόν, κλείνω με την είδηση που μου στέλνουν τώρα από Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για 115 κατηγορίες ένοχη η City για οικονομικές ατασταλίες, πράγματα, financial fair play και τέτοια πράγματα.
4: Είναι πολύ οργανώσει.
2: Είναι πολύ.
4: Επειδή
2: αφορά την Nike, αυτό το λέω.
4: Εγώ αυτό προτείνω.
2: Είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Θα υπάρξει εννοείται έφεση, αλλά νομίζω πως είναι σε πάρα πάρα πολύ δύσκολη θέση για ακόμα μια φορά η City. Αυτά τίποτα άλλο από εμάς. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε. Καλή συνέχεια. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντικό, καλή συνέχεια.
1: Συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζεται. Δυνατά και με δύναμη, που λέει και ο άλλος. Για χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
4: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
5: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
3: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
4: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
5: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

Σιγαρέγα, ρούσε, αν με σουλάν.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
5: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
6: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
4: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
7: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
8: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
9: Couldn't you just open yourself up a little bit?
8: Oh, you look beautiful. You know, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
9: I like her.
8: Me too.
7: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
3: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Parla più piano che nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità. È un grande amore, mai più grande esisterà. È un grande amore, così grande esisterà.
1: Been here, chances are you would have seen things differently.
2: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη.
3: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
4: Εμείς θα είμαστε παντού.
5: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
6: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
7: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
3: Πραγματικά γεγονότα.
8: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις.
9: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
10: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
8: Με θέση.
11: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
12: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
13: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
14: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
15: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
16: Παρέα θα είμαστε.
17: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
2: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
1: I'm looking for Kelly Broussard.
0: That is me.
1: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
0: Oh.
1: And I must say, she seems very professional.
0: You like animals?
2: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
0: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
1: Organizing all this, pretty amazing.
0: You never doubted my powers, did you?
1: Never.
3: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
4: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Welcome to Newfoundland, boys. Thanks.
1: All right, let's get started.
2: Oh man, this is my baby right here.
3: Yeah. Food, horses, and music.
4: Well, look at that. It's beautiful.
5: Ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
7: Εμείς θα είμαστε παντού.
8: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
9: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
10: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
6: Τα πραγματικά γεγονότα.
11: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
12: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
13: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
11: Με θέση.
12: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
14: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
15: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
16: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
17: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
18: Παρέα θα είμαστε.
19: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε σημαντικά γεγονότα και να ακολουθήσουμε την περιπέτεια ανά τον κόσμο, ανεβάζοντας την αδρεναλίνη στα ύψη. Μέσα στη σεζόν είχαμε την ευκαιρία να δούμε διαφορετικά θέματα που αφορούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, να βιώσουμε τη δράση σε πολλά εδάφη. Ξεκινήσαμε την περιπέτειά μας από την Ταϊλάνδη με το Chang International Circuit του Buriram και βρεθήκαμε στο Intermittu Super Turbo Thailand που ένωσε τις δυνάμεις με το Asian Touring. Στο Hong Kong Mini Challenge, με περισσότερα από 152 αυτοκίνητα να συγκεντρώνονται στο Buriram Circuit. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε την Βόρεια Ελλάδα και την περιοχή της Καστοριάς σε ένα μαγευτικό σκηνικό για την 7η διοργάνωση του Rally Greece Off-Road Event. Και βρεθήκαμε στην Μάλτα για το δεύτερο σκέλος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Power Boat. Σε αυτό το επεισόδιο έχουμε μια τεράστια ποικιλία γεγονότων. Παρακολουθούμε όλη τη δράση από αγώνες εκτός δρόμου σε ερήμους, με οχήματα, με τερματογκάζι, μέχρι να βρεθούμε στην θάλασσα με μεγάλη ταχύτητα. Πρώτος σταθμός για αυτό το επεισόδιο θα είναι το μοναδικό Μαρόκο στην Αφρική, με ανοιχτές πίστες και εκπληκτικά τοπία. Δύσκολα μπορείς να βρεις πιο απαιτητικό χώρο για ράλι από αυτό, το Pan Africa Rally του 2019. Φέτος ο αγώνας μεταφέρθηκε από το Έρφουρντ στην Μεζούγκα και το Pan Africa Rally θα ξεδιπλώσει νέες προκλητικές διαδρομές σε 6 ημερήσιες εκδηλώσεις πλοήγησης περισσότερων από 1.400 χιλιόμετρων. Αργότερα θα αφήσουμε τις έρημους για να βουτήξουμε στα νερά της Μάλτας για το τρίτο σκέλος της σειράς Powerboat. Και παραμένοντας στο νησί, θα βρεθούμε στην Πνίνα, όπου έχουν συγκεντρωθεί κλασικά αυτοκίνητα, ξεχωριστή εκδήλωση για το Malta Classic Grand Prix. Τους λάτρεις των αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο που περιμένουν με ανυπομονησία την έναρξη της σεζόν. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από το Μαρόκο και την Αφρική σε ένα μοναδικό ράλι, Πανάφρικα, με τη γεωγραφία της που εκτείνεται από τον Ατλαντικό ωκεανό στο ορεινό έδαφος και συνέχεια στην έρημο Σαχάρα. Αυτή η χώρα είναι γνωστή για τα προκλητικά τοπία που προσφέρει και μας ανήκει για να παρακολουθήσουμε αυτό το επικό τόλμημα. Είμαστε στην Μερζούγκα για το Pan Africa Rally 2019. Τα κομίσαμε φέτος στο Erfurt της Μερζούγκα για την εκδήλωση. Το Pan Africa Rally, μας λέει ο σταμάτης μελέτης, είναι το καλύτερο αεραστεχνικό ράλι στην Αφρική. Είναι ένα από τα λίγα που έχει μόνο ένα πιβουάκ, αλλά κάνει τα logistics να είναι πολύ πιο εύκολα για τους ανταγωνιστές. Φέτος έχουμε 6 αγωνιστικές ημέρες, ένα πρόλογο και 5 μεγάλες διαδρομές, με τη μεγαλύτερη διάρκεια να είναι 450 χιλιόμετρα. Πολύ προκλητική πλοήγηση, πολύ απαιτητικό έδαφος, μεγάλη ποικιλία, ένα roadbook που δουλέψαμε πολύ τους τελευταίους μήνες. Φέτος καταφέραμε να πάρουμε υψηλότερο επίπεδο ανταγωνιστών. Υπάρχουν 15 επαγγελματίες αγωνιζόμενοι που είναι πραγματικά γρήγοροι και ο αγώνας είναι πολύ ενδιαφέρον. Επαγγελματίες και αρχάριοι συμμετέχοντες από περισσότερες από 14 διαφορετικές εθνικότητες έφτασαν στο πιβουάκ για να συμπληρώσουν τις φόρμες εγγραφής. Πριν από τον αγώνα, οι ομάδες πρέπει να στήσουν σωστά τις μοτοσυκλέτες, να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις τους, να περάσουν από τεχνικό έλεγχο και φυσικά να προετοιμαστούν, να σημειώσουν
τα χρονογραφήματα στο roadbook, τονίζοντας τα πιο σημαντικά etap. Στο τέλος της ημέρας, οι αθλητές έλαβαν μια ενημέρωση για το Pacific Rally, το οποίο είναι πραγματικά μοναδικό στο είδος του, συνδυάζει κάθε επίπεδο αναβάτη που απαιτεί από τη διοργάνωση αρκετές λεπτομέρειες. Μεταξύ των εμπειρών συμμετεχόντων είναι και ο Ισπανός Gerard Fares, περσινός νικητής στην κατηγορία SSV. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Fares έλαβε την τρίτη θέση στο ράλι μοτοσυκλέτας Dakar του 2017. Το θέμα είναι η δεύτερη χρονιά μου. Πάω 10 χρόνια με μηχανάκι, λέει ο Gerard Fares, και μετά αλλάζω. Δεν έχω εμπειρία, αλλά κάθε χρόνο είναι καλύτερα. Τώρα επιστρέφω εδώ μετά την νίκη πέρυσι. Φυσικά θέλω να κερδίσω, αλλά για μένα αυτός ο αγώνας είναι μια καλή προετοιμασία για το Rally Dakar. Νομίζω ότι αυτός ο αγώνας είναι τέλειος για το Rally Dakar, γιατί υπάρχει πολύ πλοήγηση μέσα στους αμόλοφους, παρόμοια με το Rally Dakar. Εδώ η πλοήγηση είναι πιο δύσκολη, υπάρχουν σημειώσεις κάθε 200 μέτρα και πρέπει να μείνεις συγκεντρωμένος στο βιβλίο και να ακούσεις τον συνοδηγό για να καταλάβεις το που πρέπει να πας. Το πρώτο στάδιο ήταν μια έκταση 72 χιλιόμετρων στους αμόλοφους και οι αναβάτες ήθελαν να ξεκινήσουν στις κατηγορίες SSV και Quad. Θα έπρεπε να είναι προσεκτικοί στους αμόλοφους για να αποφύγουν απροσδόκητες ή ακόμα επικίνδυνες καταστάσεις, ενώ οι μοτοσυκλέτες μπορούν να κλειστρήσουν αβίαστα κατά μήκος της άμμου. Μπορεί να δείχνουν εντυπωσιακά τα τοπία, αλλά είναι πολύ επικίνδυνα και δύσβατα για αυτά τα οχήματα σε μια χάραχτη διαδρομή, με τη βοήθεια του GPS βέβαια ή του roadbook ανάλογα της περίπτωσης, για να βρουν τον δρόμο. Αγωνίζομαι στην κατηγορία Quad και το τετράχρονο όχημα, λέει ο Τόνι Βίγκουτ, βρίσκεται ανάμεσα σε ποδήλατο και αυτοκίνητο. Είναι λίγο πιο στενό από ένα αυτοκίνητο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους αμόλοφους ευθεία, γιατί αν πάμε στο πλάι, το τετράτροχο τίνει να αναποδογυρίσει και να γλιστρήσει στον αμόλοφο. Νομίζω ότι ίσως τα ποδήλατα θα μπορούσαν να πάνε στις πλευρές των αμόλοφων και πρέπει να σερφάρουμε λίγο εκεί. Πρέπει να γυρούμε προς τα πίσω κατεβαίνοντας τον αμόλοφο, γιατί έχουμε λιγότερη πρόσφυση από όλα τα οχήματα. Λίγο πολύ νομίζω ότι είναι ένα όχημα και τα καλό για τον αμόλοφο. Με ένα μονοπάτι 220 χιλιόμετρων τη δεύτερη μέρα, μικρότερη εξίσου απαιτητική διαδρομή 150 χιλιόμετρων την τρίτη μέρα, οι αναβάτες πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι και γεμάτοι ενέργεια για να φτάσουν στη γραμμή του τερματισμού κάθε μέρα με σταθερές ταχύτητες. Σε μεγαλύτερα στάδια η πλοήγηση μπορεί να είναι πιο σημαντική από την ταχύτητα. Στο Bivouac εντοπίζουμε τον Pedro Biagi Prata στο πλευρό της ομάδας του, ένας διάσημος αναβάτης που αγωνίζεται στο Moto Division, αλλά διαχειρίζεται τους επερχόμενους αναβάτες. Η προετοιμασία είναι το παν σε τέτοιες περιπτώσεις και πλέον υπάρχει και το ανάλογο κουτσάρισμα των οδηγών. Σε αυτό το ράλι, το Pan Africa Rally, αγωνίζομαι, αλλά έχω για τους δικούς μου, λέει ο Πέντρο Γιάντζι Πλάτα, ο Πορτογάλος, έχω τους δικούς μου μαθητές, είναι άνθρωποι που τους διδάσκω πλοήγηση. Τους έφερα εδώ στην έρημο για να τους δείξω τους αμόλοφους και τη βόλτα του ράλι. Αρχίζουν να γίνονται πιλότοι, έτσι έχουν το όνειρο να πάνε μια φορά στο Dakar. Οπότε ξεκινήσαμε με το Pan Africa για να πάμε βήμα-βήμα. Για να πας μπροστά και να προσπαθήσεις να κερδίσεις ένα ράλι, πρέπει να είσαι με τον γκάζι όλη την ώρα και πρέπει να παλέψεις για τη νίκη. Πρέπει να κάνεις πολύ καλή πλοήγηση, αλλά για άτομα που είναι καινούργια στο ράλι ή για όσους θέλουν να διασκεδάσουν,

Με ένα συνδυασμό εδάφους και τριών ειδικών διαδρομών την τρίτη μέρα των αγώνων, οι αγωνιζόμενοι έπρεπε να διανύσουν συνολικά 450 χιλιόμετρα δύσκολων διαδρομών. Οι αμόλοφοι της Μερζούγκα και της Ουζή δεν ήταν περισσότερους από τους μισούς διαγωνιζόμενους να φτάνουν στη γραμμή τερματισμού λόγω των σκληρών τσότ και της δύσκολης πλοήγησης κάτω από την υπερβολική ζέστη. Ένας συνδυασμός αρκετά δύσκολος, ιδιαίτερα για όσους δεν τον έχουν βιώσει ξανά, να δοκιμάζονται σε τέτοιες συνθήκες. Σήμερα ήταν μια πολύ μεγάλη διαδρομή, 400 χιλιόμετρα, λέει ο Σεμπάστιαν Μπούλερ. Είχαμε πολλές πτυχές, λίγη άμμο και επίσης πολύ εντούρο. Είχαμε κάποια μέρα που έμοιαζαν με εντούρο, πολύ σκληρά επίσης, πολύ ζεστά, αλλά συνολικά ήταν πολύ καλό. Ο αγώνας μοτοσυκλέτας ήταν πολύ κοντά στους γενικούς χρόνους, οπότε θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Τώρα λύνει μια σκληρή δοκιμασία για τους αθλητές και τα οχήματά τους και τα δύο δοκιμασμένα στα όριά τους. Αλλά τι γίνεται με την προετοιμασία και την μεταγωνιστική συντήρηση της μοτοσυκλέτας κατά τη διάρκεια ενός ράλι? Θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε κάποια tips για το πώς συντηρούνται αυτά τα οχήματα. Είμαστε η Hero Motorsports Factory Team. Ετοιμάζουμε τα παλιά ελαστικά, λέει ο Φελιπέ Μπαρμπόσα, και τα μηχανοκίνητα επίσης. Προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες καλές ρυθμίσεις και αναρτήσεις. Πρέπει να έρθουμε εδώ, ελέγχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε, λάδια, ελαστικά, τροχούς. Αυτό είναι λίγο πολύ που χρειαζόμαστε και μετά ερχόμαστε λίγο νωρίτερα, κάνουμε ένα μικρό check-down. Προετοιμάζω τις μοτοσυκλέτες για τις επόμενες μέρες πριν τον αγώνα. Σε ένα αγώνα σαν και αυτό, το πιο συνηθισμένο που μπορεί να συμβεί είναι βασικά τα φίλτρα, αέρα και τα ελαστικά, τίποτα άλλο, αν δεν έχεις τρακάρισμα ή ανομαλίες. Μόνο αυτό. Κάθε μέρα το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν έρχεται ο αναβάτης, βγάζουμε το ρεζερβουάρ του αναβάτη και ακούμε τι λέει και μετά δουλεύουμε αν υπάρχει κάτι να κάνουμε με τις αναρτήσεις ή τον κινητήρα, προσπαθούμε να το φτιάξουμε καλύτερα από την επόμενη μέρα και αν δεν υπάρχει, απλά κάνουμε κανονική δουλειά, αλλάζουμε λάδι, ελέγχουμε τα κουφώματα και πάντα μετά αλλάζουμε λάστιχα, φίλτρα αέρα. Συνεχίζοντας το ράλι Πανάφρικα, αύξηση είχαμε φέτος στη συμμετοχή των επιλεκτών αθλητών. Αγωνιστές από διαφορετικούς τομείς του μηχανοκίνητου αθλητισμού παραβρέθηκαν στην εκδήλωση με στόχο να διαμορφώσουν και να δοκιμάσουν τα όρια τους σε συνθήκες, δύσκολες συνθήκες ράλι. Μερικοί από αυτούς έχουν πλούσια εμπειρία στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπως ο παγκόσμιος πρωταθλητής Superbikes του 2011 Κάρλος Τσέκα, που αγωνιζόταν στο ράλι Πανάφρικα, αλλά και ο Τζέσους Πουράς, που αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι από το 1991 μέχρι το 2002 και είναι γνωστός για την εκπληκτική του παράσταση σε ράλι ασφάλτου. Με τα αυτοκίνητα ράλι πρέπει πάντα να οδηγείς το 100% και ο συνοδηγός πρέπει να σου λέει τις σημειώσεις σε κάθε γωνία και είναι αρκετά διαφορετικό. Έχω κάνει πολλά παγκόσμια πρωταθλήματα σε χαλίκι και άσφαλτο και αυτοκίνητα που είναι διαφορετικά, εντελώς διαφορετικές αναρτήσεις, σασί, όλα είναι διαφορετικά. Και φυσικά όταν έρχεσαι εδώ, στις βόλτες, στην άμμο, στο χαλίκι, υπάρχει πολύ άμμος παντού. Νομίζω ότι αλλάζει πολύ. Τα αυτοκίνητα είναι αρκετά διαφορετικά. Όπως βλέπετε, αυτό το αυτοκίνητο είναι αρκετά ψηλό και πρέπει να είστε ψηλά γιατί πρέπει να προσέχετε τους αμόλοφους. Ο συνοδηγός πρέπει πάντα να σας λέει την πλοήγηση, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι δεν μπορείς να πας 100% με το αυτοκίνητο, πρέπει να πας γύρω στο 80-90% γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Συνήθως δεν ξέρεις τον δρόμο, πρέπει να το πάρεις χαλαρά, αλλά πρέπει να πας με ρυθμό αρκετά υψηλό, αλλά όχι 100%. Μας λέει χαρακτηριστικά ο Ισπανός οδηγός Τζέσους Πούρας. Την πρώτη τελευταία ημέρα του αγώνα η μάχη ήταν σκληρή ανάμεσα στα μηχανάκια, με τους αναβάτες να πιέζουν σκληρά για τις πρώτες θέσεις στην γεννητική κατάταξη.

0: και τους πρωτοπόρους να καλούνται να κρατήσουν το ρυθμό μετά από το στάδιο αυτό των 280 χιλιόμετρων. Ο Τσερούντι κέρδισε την ημέρα ανεβαίνοντας στην δεύτερη θέση πίσω από την πρωτοπορία του Γιώακιμ Ροντρίγκες, ενώ ο Γάλλος Σουντένς και η Τιμ Φάρες από την Ισπανία επέκτησε το δικό της πλεονέκτημα στις κατηγορίες Quads και SSV αντίστοιχα. Ήταν νωρίς το ξεκίνημα για την τελευταία ημέρα του αγώνα στο Rally Pan Africa, που τελείωσε με τον ίδιο τρόπο που ξεκίνησε, με μια διαδρομή αμόλοφων μόλις 50 χιλιόμετρων, όπου για τους περισσότερους αναβάτες στόχος ήταν να περάσουν τη γραμμή του τερματισμού. Εν τω μεταξύ, η μάχη της θέσης του βάθρου στην κατηγορία των μοτοσυκλετών είχε ξεκινήσει για τα καλά. Το πρώτο γκρουπ που πέρασε τη γραμμή τερματισμού στην κατηγορία των μοτοσυκλετών, με σφιχτό τελείωμα, με σταθερές επιδόσεις όλη τη εβδομάδα, μετά από 16 ώρες αγώνα, ήταν ο Γιώακιμ Ροντρίγκες, αυτός που στεύθηκε νικητής. Ροντρίγκες πρώτος, Τσερούντι δεύτερος και Μπαχλέλ στην τρίτη θέση. Στην κατηγορία Quad, έχοντας προηγηθεί στην αρχή του διαγωνισμού, ο Γάλλος Σεμπαστιάν Σουντέ ήταν που άρπαξε την πρώτη θέση, με δεύτερο τον Τόνι Βιγκούτ από την Ισπανία.
1: Είμαι
0: πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Πάλεψα όλη την εβδομάδα για να μπορέσω να ανέβω, να αντιμετωπίσω τη ζέστη, αλλά και τον εαυτό μου. Ήταν μια υπέροχη προπόνηση για ράλι, πολύ όμορφη πορεία. Πιστεύω ότι θα έρθουν σπουδαία πράγματα τα επόμενα χρόνια. Και έτσι λοιπόν η τριάδα Σουντέ, Βιγκνούτ και Καριγιάννη ήταν οι πρώτοι στην κατηγορία Quant. Τέλος, στην κατηγορία SSV, εξαιρετική απόδοση, κυριαρχώντας από την πρώτη μέρα κιόλας, είχαν οι Gerard Fares και Armand Monleon που πήραν την νίκη με το δικό τους όχημα. Μόλις τελειώσαμε τον πρώτο μας αγώνα ράλι, το Rally Pan Africa ήταν πολύ ωραίος αγώνας. Από την αρχή είχαμε μια πολύ καλή αίσθηση μέσα στο αυτοκίνητο αλλά και έξω. Βήμα-βήμα βελτιώνουμε μικρές λεπτομέρειες και είμαστε έτοιμοι να πάμε στο Μαρόκο και φυσικά να επικεντρωθούμε στο επόμενο Rally Dakar. Και αυτή είναι η κατάταξη, με δεύτερους Αρντίτ και Μαρτίν, τρίτη θέση προς Ρόι και Πελόρι από την Ιταλία. Νικητές στην κατηγορία μοτοσυκλετών, ο Γιώακιμ Ροντρίγκες από την Πορτογαλία ήταν επίσης γενικός νικητής του Rally Pan Africa, όσο ταχύτερος αγωνιζόμενος σε αυτό τον εξαήμερο αγώνα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα που ξεκίνησα την προετοιμασία μου έτσι για τον αγώνα Dakar. Έχει περάσει πολύ στον δρόμο από τότε που είχα το ατύχημα και την ανάρρωσή μου. Ανακτώ την αυτοπεποίθησή μου, οπότε αυτός ο αγώνας ήταν πολύ σημαντικός για εμένα. Ξέρω ότι η ταχύτητά μου επιστρέφει, αλλά φυσικά πρέπει να το αποδείξει σε αυτό το έδαφος. Ο αγώνας ήταν πολύ καλός από την αρχή. Έδειξα από την πρώτη μέρα ότι η ταχύτητά μου ήταν εκεί και ήμουν γρήγορος. Έτσι προσπαθώ να φτάσω στον τερματισμό μου κάθε μέρα και να έχω καλά αποτελέσματα φυσικά. Προσπαθώ να ελέγξω τον αγώνα, να είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να το κάνω, να πιέζω και να ελέγξω τον αγώνα όταν έπρεπε να το κάνω. Έχει περάσει πολλούς δρόμους, αλλά είμαι χαρούμενος. Η Hero Motorsports κάνει εξαιρετική δουλειά με την ανάπτυξη μοτοσυκλέτας και μπορώ να αποδίδω καλά. Έτσι λοιπόν, οι νικητές είχαν την ευκαιρία να χαρούν την επιτυχία τους μετά το τέλος του αγώνα με αρκετή σαμπάνια. Και πάμε να περάσουμε από το Μαρόκο και την θάλασσα στην Μάλτα και στην υψηλή ταχύτητα για το Powerboat. για την τρίτη φετινή παράσταση. Ο τρίτος αγώνας GP απέδειξε πόσο αφοσιωμένες είναι οι ομάδες στο πρωτάθλημα. Η σκληρή δουλειά απέδωσε καρπούς. Οι οδηγοί έτρεξαν σκληρά και γρήγορα, δίνοντας πάντα την προσπάθειά τους για να στεφθούν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Με έντονους αγώνες στην θαλάσσια περιοχή της Μάλτας, υψηλές επιδόσεις και ταχύτητες από τα powerboats, και έτσι μετά από τρεις έντονους αγώνες η Team El Diablo τερμάτισε νικήτρια με συνολικά 60 πόντους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα powerboat GP3. Η ομάδα της Μάλτας κέρδισε τον τελευταίο αγώνα, ο οποίος προσθέτει άλλους 20 πόντους στο σύνολο που συγκέντρωσε από τη νίκη στους δύο πρώτους αγώνες. Μαζί στο βάθρο του Race 3 ήταν η Team Fresia Blue και η Team Marine Diffusion. Είμαι πολύ απογοητευμένος γιατί πιέσαμε όσο μπορούσαμε, αλλά ήμασταν στον πάτο, λέει ο εκ των ιτημένων, δεν πήγαμε καθόλου καλά. Απογοητευμένος από την εξέλιξη, ενώ είχαμε άλλο ένα επιτυχημένο απολαυστικό Σαββατοκύριακο με αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τους καλύτερους οδηγούς των μηχανοκίνητων των σκαφών, και ανυπομονούμε να καταγράψουμε τη δράση στο μεγάλο τελικό για να μάθουμε ποιος θα είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής της σεζόν. Οι Μαλτέζοι έχουν ανάγκη από ταχύτητα και οι αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι τεράστιο γεγονός για το νησί. Και ως εταιρεία στην Μάλτα υπάρχει εξαιρετική συνθήκη με εγκαταστάσεις, με τη Μάλτα να αποτελεί έναν ιδιαίτερο προορισμό, έναν τουριστικό προορισμό. Στο επόμενο επεισόδιο θα μείνουμε στη Μάλτα, αλλά από τα σκάφη θα βρεθούμε στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλησμού, ακολουθώντας το Malta Classic Emdina Grand Prix. Αυτή η τετραήμερη εκδήλωση κλασικού αυτοκινήτου γιορτάζει τους vintage κινητήρες, ένα ειδηλιακό σκηνικό, ενώ ένα κύμα αυτοκινήτων αγωνίζεται να αναρριχηθεί σε ένα υπέροχο ασβεστολιθικό λόφο με θέα τη Μεσόγειο θάλασσα. Τα αυτοκίνητα δοκιμάζονται σε μια απίστευτα δύσκολη διαδικασία με σφιχτές στροφές, σαρωτικές καμπύλες και κλίσεις που παίρνουν μέσα από αμπελώνες αλλά και λόφους. Κλασικά αυτοκίνητα σε ένα ιστορικό σκηνικό στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, συναρπαστικοί αγώνες γύρω από τα τείχη του Silent City στο επίκεντρο του Malta Classic. Αυτή τη χρονιά κατηγορηποιείται αναταχύτητα, δυναμική, περισσότερα από 75 εμβληματικά κλασικά αυτοκίνητα από το 1975 συμμετείχαν στη 12η έκδοση του Malta Classic, με οδηγούς από διεθνείς τοποθεσίες όπως Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Ελβετία να ανεβάζουν ταχύτητες με τους κινητήρες τους. Σε αυτό το επεισόδιο διασχίσαμε την Σαχάρα για να παρακολουθήσουμε τη δράση στο Παναφρικά Ράλι, μια ειδική εκδήλωση που δοκίμασε τα όρια των επαγγελματιών αλλά και πρωτάριδων συμμετεχόντων. Βρεθήκαμε στα αλμυρά νερά της Μάλτας για το τρίτο GP του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Powerboat, και όλα αυτά τα ζήσατε σε ένα ακόμη εντυπωσιακό επεισόδιο Pure Action γεμάτο δράση. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσουν και άλλες εκπλήξεις γεμάτες δράση. Να είστε καλά.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: τηλεπικοινωνίες,
4: υγρό στοιχείο,
3: ορεινή διάσωση
4: και διάσωση με σκύλο. Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου. Μη μένεις θεατής.
3: Δώσε δύναμη ζωής.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
6: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
5: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
6: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
5: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
7: The night Ellen was attacked, I saw you.
8: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
9: I could have you arrested for attempted murder.
10: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
0: Δευτέρα με Παρασκευή, τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο νέο επεισόδιο Pure Action, σε αυτό το τηλεοπτικό περιοδικό πρόγραμμα που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει συναρπαστικά, γεμάτα αδρεναλίνη, αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε μερικά από τα πιο μαγευτικά τοπία του πλανήτη, για να καλύψουμε έτσι μια ποικιλία αθλημάτων. Θα βρεθούμε στα βουνά της Αυστρίας, θα είμαστε σε μία από τις κορυφές της Ευρώπης για τους αγώνες τρεξίματος αλπικού μονοπατιού, το Silver Tarun 3000. Σε έναν εντυπωσιακό αγώνα, με μεγάλες απαιτήσεις, με τους αθλητές, με τους δρομείς να καλούνται να καλύψουν τρομερές αποστάσεις. Μένοντας ψηλά, θα προχωρήσουμε στο Καρπενήσι, την πρωτεύουσα της περιφέρειας της Βρετανίας στην Ελλάδα, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, το Hellas Rally Raid, πραγματοποιήθηκε με οδηγούς και αναβάτες από 27 χώρες που διαγωνίστηκαν σε μια επική πρόκληση. Προχωρώντας και αλλάζοντας Ήπειρο και τοπίο, θα σας μεταφέρουμε στην Κίνα, εκεί όπου θα ακολουθήσει το STC Yinshan City Beach Triathlon. Η δράση δεν σταματά ποτέ για την ομάδα της Pure Action. Έρχεται ανάμεσα στις πολλές κορυφαίες διοργανώσεις η ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τη δράση από το Trifactor International Triathlon of China στην Κουινζού. Μετά από αυτό θα μετακομίσουμε στη Βηρητό για το Διεθνή Μαραθώνιο της Βηρητού. Κλείνοντας ένα γεμάτο επεισόδιο με δράση, θα ρίξουμε μια ματιά σε ένα μοναδικό γεγονός που θα μας φέρει κάποια αίσθηση δροσιάς, το Παγκόσμιο Κύπελλο Αναρρίχησης Πάγου της UIAA που έλαβε χώρα στο Ντένβερ του Κολοράντο, με 25.000 θαυμαστές να κατεβαίνουν στην περιοχή για να παρακολουθήσουν τη δράση. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την ηλιόλουστη Ελλάδα και το Καρπενήσι, που θεωρείται ένας από τους πιο πράσινους προορισμούς στην Ευρώπη, με μαγευτικά τοπία που κόβουν την ανάσα και μερικά από τα σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Σε αυτό το καταπληκτικό σκηνικό έλαβε χώρα το Hellas Rally Raid. 7 ημέρες αγώνων στις απομακρυμένες περιοχές των βουνών της κεντρικής Ελλάδας είναι μια μοναδική εμπειρία για όλους. Το φετινό Rally Hellas Rally Raid υποδέχθηκε περισσότερους από 230 διαγωνιζόμενους από 27 διαφορετικές χώρες, που αγωνίζονται σε 10 διαφορετικά τμήματα συνολικά για να καλύψουν 1.300 χιλιόμετρα. Τα τελευταία χρόνια η εκδήλωση έχει αυξηθεί, με όλο και περισσότερες νέες συμμετοχές που υπόσχονται ένα λαμπρό μέλλον στην κατηγορία Rally. Φέτος οι αναβάτες από όλο τον κόσμο ήρθαν στην Ελλάδα για να απολαύσουν ένα μαγευτικό τοπίο και να ζήσουν την καλά οργανωμένη εκδήλωση. Η πρώτη φορά που συμμετέχουμε στο Hellas Rally Raid, λέει ο Παναγιώτης Γεωργιάννης, εγώ και ο φίλος μου ο Δημήτρης Χαρίσης που έκανε το αλβανικό ράλι, τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε μέσα σε αυτά τα όμορφα βουνά και τα μέρη. Εύχομαι όλα να πάνε καλά, να μην υπάρξει κάποιο περίεργο συμβάν και να απολαύσουμε τη διαδρομή. Το Hellas Rally Raid έχει πολλούς αναβάτες, αλλά το πιο εκπληκτικό ήταν ότι σε όλες τις κατηγορίες υπήρχε έντονη γυναικεία συμμετοχή. Αυτό είναι κάτι που ίσως είναι μοναδικό σε αυτό, καθώς συνήθως θεωρείται ένα παραδοσιακά ανδροκρατούμενο άθλημα. Νομίζω ότι το περιβάλλον του ράλι είναι πολύ φιλικό. Όλοι, η Σαμπρίνα Τζόουνς, όλοι βοηθούν ο ένας τον άλλον. Δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε νοιάζεται από που κατάγεσαι ή τι φιλοείσαι, όλοι είναι ίσοι εδώ. Είναι ένα επίπεδο πεδίου που όλοι θέλουν απλώς να περάσουν, να ολοκληρώσουν την εβδομάδα και να διασκεδάσουν. Είναι καταπληκτικό και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Το ράλι ξεκίνησε με ένα σύντομο πρόλογο 40 χιλιόμετρων, δίνοντας στους αναβάτες την ευκαιρία να ρίξουν μια ματιά στο έδαφος, να προετοιμαστούν κατάλληλα οι ίδιοι και τα οχήματά τους και να ακολουθήσουν απαιτητικά τις ημέρες των αγώνων.
Η δεύτερη και η τρίτη μέρα της διοργάνωσης ήταν απαιτητικές, καθώς οι οδηγοί πήραν περισσότερα εξοικειωμένοι με το έδαφος και το στυλ των ελληνικών κομμάτων και προσπάθησαν να σπρώξουν τα οχήματά τους όλο και περισσότερο, προσπαθώντας να προηγηθούν στην καλύτερη διαδρομή. Το roadbook είναι το μόνο εργαλείο που επιτρέπεται με τους συμμετέχοντες να πρέπει να ακολουθήσουν αυτό το διαγραμματικό βιβλίο που αποτελείται από πολλές σελίδες με το διάγραμμα να μην μπορέσεις να το αποφύγεις έτσι ώστε να γλιτώσεις τον κίνδυνο να χαθείς. Το roadbook είναι ο χάρτης του αγώνα. Το λαμβάνεται το βράδυ πριν τον αγώνα από την οργάνωση και έχεις χρόνο να υπογραμμίσεις, να αφήσεις τα σημάδια σου σε αυτή, να είσαι πιο ασφαλής κατά τη διάρκεια του αγώνα. Το χρησιμοποιούμε για να υπογραμμίσουμε με διαφορετικά χρώματα όταν μας στρίψουμε δεξιά ή αριστερά, όταν υπάρχει ένα επικίνδυνο σημείο ή εάν είναι κάτι δύσκολο. Με αυτή τη διαδικασία μπορούν να πλοηγηθούν σε μια δύσκολη διαδρομή χωρίς να έχουν κίνδυνο οι αναβάτες να χάσουν το έδαφος τους και τον προσανατολισμό. Η τέταρτη μέρα ήταν σίγουρα μια μέρα μαραθωνίου όπου οι αναβάτες και οδηγοί έπρεπε να αγωνιστούν σωματικά σε μια απαιτητική διαδρομή 420 χιλιόμετρων. Από το Σούρουπο μέχρι το ξημέρωμα, οι συμμετέχοντες αντιμετώπισαν ό,τι καλύτερο έχει η Ελλάδα να προσφέρει σε αυτόν τον αγώνα εκτός δρόμου. Αντιμετώπισαν μια τεράστια ποικιλία εδάφους όπως χιόνι, λάσπη, βράχια, διαβάσεις νερού, ορθάνικτες πίστες και ατελείωτες εκτός πίστας διαδρομές που συνδυάζαν γρήγορα με άλλα τεχνικά τμήματα. Το σώμα και η ψυχική Αντωνή δοκιμάστηκαν σε μια πραγματικά δύσκολη ημέρα. Πρώτα είχαμε 150 χιλιόμετρα, τα ίδια με τις προηγούμενες μέρες. Δεν ήταν τόσο μεγάλο το πρόβλημα, λέω, όλη η μπάση να το κάνω. Αλλά τα τελευταία 80 χιλιόμετρα έμοιαζαν όλο και μακρύτερα. Ήταν πραγματικά τρομερό. Ήταν ένα πρόβλημα να συγκεντρώνομαι. Ήταν εύκολο να κάνεις λάθη. Τα τελευταία 40 χιλιόμετρα ήταν υπερβολικά απαιτητικά και γεμάτα βράχους. Σε αυτό το είδος πρέπει πραγματικά να συγκεντρωθείς σε κάθε πέτρα για να μην χτυπήσεις, επειδή υπάρχουν γκρεμοί, οπότε μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο να χάσεις τη συγκέντρωσή σου. Μετά από αυτή την τέταρτη ημέρα, μια ημέρα ανάπαυσης περιλάμβανε μόνο ένα στάδιο 100 χιλιόμετρων. Η ποικιλία του εδάφους και πάλι ήταν δύσκολη για πλοήγηση, με τα κύρια χαρακτηριστικά που έκαναν τους αναβάτες και τα πληρώματα να πάλευουν ενάντια στον χρόνο, παρά το γεγονός ότι θεωρούταν ένα εύκολο στάδιο. Την επόμενη μέρα οι αγωνιζόμενοι επισκέφθηκαν το υψηλότερο υψόμετρο του ράλι, τα 2036 μέτρα, με μια ενότητα 200 χιλιόμετρων. Μόλις μία μέρα πριν από το τελικό, αυτή ήταν η πιο γρήγορη στιγμή του αγώνα. 7 λοιπόν ημέρες με full γκάζι, τεχνικά τμήματα, μεγάλες διαδρομές και πολλές χαμένες ευκαιρίες που δοκιμάστηκαν οι αναβάτες, ήρθε η στιγμή για το τέλος. Με μία έκρηξη των συναισθημάτων, ο διαγωνισμός είχε τελειώσει και με χαμογελαστά πρόσωπα γύρω από την αίσθηση του επιτεύγματος ήταν το πρωταρχικό στο μυαλό πολλών από τους αναβάτες το γεγονός ότι κατάφεραν να τερματίσουν ανεξαρτήτως τις θέσεις τους. Ήταν τόσο φανταστικό, λέει ο Μιτσέλ Πιτούντ. Απίστευτα συναισθήματα, δουλέψαμε πολύ για να είμαστε εδώ. Ξεκινήσαμε χθες με μια μικρή απόσταση από τον πρώτο κάτοχό μας και η επίτευξη αυτού του αποτελέσματος είναι απίστευτη. Ήταν ένας καταπληκτικός αγώνας φέτος. Μου αρέσει πολύ το μέρος, λέει η Ρόζα Ρομέρο, η Ισπανίδα, με βραχώδεις πίστες και βουνά. Έχουμε ξεπεράσει χιόνι, γρασίδι εκτός δρόμου, μεγάλες πίστες, μικρές πίστες. Έχουμε όλους τους τύπους εδάφους. Η τέταρτη μέρα ήταν τόσο μεγάλη. Πέρασα 11 ώρες οδηγώντας σε αυτές τις πίστες που δεν είναι γρήγορες, είναι αργές, δύσκολες, με πολλές καμπύλες. Σωματικά ήταν πολύ απαιτητική η διαδικασία. Χθες ανεβήκαμε ψηλά στα βουνά με μεγάλες κατηφόρες, οπότε ήμουν λίγο φοβισμένη, κοιτούσα στο πλάι και προσπαθούσα να πάω αργά.
Κάθε μέρα ήταν τεχνική και η πλοήγηση ήταν πολύ ωραία και έτσι μου άρεσε πάρα πολύ φέτος. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το Hellas Rally Raid στο Καρπενήσι. Αφήνοντας πίσω τα βουνά της Ελλάδας και μένοντας σε υψηλές κορυφές, κατευθυνόμαστε στην Αυστρία, σε ένα μονοπάτι με ενθουσιώδεις σκληροπυρηνικούς δρομής, αλλά και επαγγελματίες που συγκεντρώθηκαν στο Ίσκλ για μια επική πρόκληση, την 8η Silvertarun 3000. Αυτός ο αγώνας αλπικού τρεξίματος περνά πάνω από τα 3000 μέτρα ύψους, με το βουνό αυτό να φέρει τους δρομείς στην κορυφή της απόλαυσης του τρεξίματος. Ο καιρός ήταν καλός, είδε έναν αριθμό ρεκόρ συμμετοχών στη γραμμή εκκίνησης, που φέτος ήταν γεγονός, με τη συμμετοχή 701 επαγγελματιών, με δρομείς να προέρχονται από το 28ο Silvertarun του 3000. Ήταν συνολικά 701 λοιπόν οι δρομείς, έπρεπε να καλύψουν περισσότερα από 42 χιλιόμετρα. Ήμουν εδώ πριν από 4 χρόνια, ήταν η πρώτη φορά που κέρδισα εδώ, ήταν ένας τέλειος αγώνας για μένα, όλα τα μαθήματα ήταν πολύ όμορφα, ήταν αρκετά δύσκολα γιατί η κίνηση στο Ίσκλ είναι στα 1400 μέτρα. Ήμασταν τρέχοντας στην κορυφή στα 3000 μέτρα και πίσω εδώ στο Γκαλτούρ στα 1600 μέτρα, οπότε η διαδρομή είναι αρκετά τεχνικά δύσκολη. Αλλά πραγματικά είναι πανέμορφη, μας λέει ο Μπρίντλ. Η πρόκληση λοιπόν φέρνει το μέγεθος των δρομέων συνολικά, να πρέπει να τρέξουν από το Ίσκλ στο Γκαλτούρ σε αυτά τα 42 χιλιόμετρα σε ορεινό τοπίο. Σε μια δύσκολη στιγμή του αγώνα, ο Αντρέας Σίντλερ και ο Παύλερ Μπρίντλ γνωρίστηκαν και έγιναν σταθεροί φίλοι. Ξέρω τον Παβέλ από το Silvertarun. Πέρυσι και φέτος μείναμε σε επαφή. Πέρυσι έτρεξε εδώ με την ομάδα μαζί. Είναι αντίπαλος, ειδικό στο τρέξιμο, αλλά μετά τον αγώνα είναι φίλος. Λέει ο Αντρέας Σλίντερ. Στον εξαθλητικό αγώνα των ανδρών, ο πρώτος που διέσχισε στο βουνό ύψους 3.000 μέτρων ήταν ο Justin Greenewald από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με χρόνο 3 ώρες 42 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο. Αυτή η νίκη ήταν σημαντική για έναν πολύ ειδικό λόγο. Παραδόξως, η γυναίκα μου πέθανε πριν από ένα περίπου μήνα. Γι' αυτό ήρθα στην Ευρώπη, πήρα άδεια από τη δουλειά, ήταν πολύ στις ειδήσεις, ήταν επαγγελματίας δρομέας και εγώ προπονούμουν μαζί της. Διάλεξα αυτόν τον αγώνα γιατί πάντα φοβόμουν τα ύψη και πάντα με οθούσε να ανεβαίνω βουνά και να κάνω πράγματα. Αυτός ο αγώνας είχε ξεκινήσει από τα βουνά, οπότε φάνηκε κατάλληλο να μεταπηδήσω εδώ. Στον αγώνα μαραθωνιού των γυναικών, η τοπική αθλήτρια Καταρίνα Ζίψερ από το Ίνσμπουργκ πήρε την κορυφή με χρόνο 4 ώρες, 14 λεπτά και 4 δεύτερα, τερματίζοντας 5 λεπτά μπροστά από την Μαρκέλα Βασινόβα. 2 εβδομάδες προετοιμασίας, μας λέει η Ζίψερ. Δεν είναι σαν το μαραθώνι, μου αρέσει αυτό το section. Είμαι πολύ χαρούμενη που μπορέσα να κερδίσω ξανά. Και αυτή είναι η κατάταξη των νικητών σε άνδρες και γυναίκες. Από την Ευρώπη μετακινούμαστε προς την Ασία και από τα βουνά στρέφουμε την πρόσοχή μας στις παραλίες για να ακολουθήσουμε μια διεθνή σειρά τριάθλου, το STC Yinshan City Beach Triathlon στην Κίνα. Φέτος περισσότεροι από 900 δρομείς από περισσότερες από 32 χώρες συγκεντρώθηκαν στο Yinshan, μια παραθαλάσσια περιοχή στην ηρεμοπόλη στην Σαγκάη,
για αυτή την ετήσια διεθνή διοργάνωση τριάθλου. Πριν από την κύρια διαδρομή, εκατοντάδες παιδιά είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια μεγάλη διοργάνωση τρεξίματος και να γίνουν μέρος της σειράς του τριάθλου. Φέτος οι διοργανωτές σχεδίασαν το concept Little Ironman, το οποίο θα έρθουν ακόμη περισσότερα παιδιά να συμμετάσχουν. Περισσότερα από 120 νέοι τριαθλητές αποδέχτηκαν την πρόκληση, με τους ενθουσιώδεις γονείς τους να τους επιφημούν. Σίγουρα τα επόμενα χρόνια θα δούμε πολλά από αυτά τα παιδιά να συμμετέχουν στο φασικό event. Είναι ο αγώνας έναρξης σεζόν, σε όλους αρέσει πολύ να έρχονται, μπορείτε να ακούσετε τη μουσική, όλοι είναι εδώ, οι άνθρωποι που φέρνουν την οικογένειά τους, τα παιδιά τους, είναι πραγματικά σαν μια εκδήλωση στην παραλία, περισσότερο από έναν αγώνα. Είναι ωραίο γιατί συναντάς όλους αυτούς τους ανθρώπους από Σαγκάη, είναι κάτι σαν Σαγκάη πάρτι συνάντησης. Διοργανώνεται από τη Σαγκάη Triathlon Club για το έκτο έτος πλέον. Η διοργάνωση Γινσάν θεωρείται ένας από τους πολλούς κατάλληλους για αρχάριους και πολυφιλικός αγώνας. Φέτος οι τριαθλητές έπρεπε να καλύψουν 1,5 χιλιόμετρο κολύμβησης, 40 χιλιόμετρα ποδηλασίας και 10 χιλιόμετρα τρεξίματος. Ο πολύ ανταγωνιστικός αγώνας τελείωσε με τον Πίτερ Βολκοβιτς να κερδίζει με χρόνο 2 ώρες, 2 λεπτά και 4 δεύτερα. Ενώ στις γυναίκες η Λορέν Γκίμψον είναι αυτή που στέφθηκε πρωταθλήτρια από το Hong Kong της Κίνας με εκπληκτικό χρόνο 2 ώρες 23 λεπτά και 4 δεύτερα. Είμαι σούπερ ευχαριστημένος που κέρδισα, ήταν ένας καταπληκτικός αγώνας, έπρεπε να παλέψω πολύ σκληρά γιατί υπήρχαν μερικοί τύποι στην πλάτη μου, είχα ένα σκασμένο λάστιχο, το διορθώσα γρήγορα, οπότε από τεχνικής πλευράς είμαι πολύ ευγνώμων που μπόρεσα να υπερασπίσω τον τίτλο μου. Η μέρα ήταν καταπληκτική και καταπληκτικός ο καιρός. Η πορεία ήταν πολύ ωραία. Ο διαγωνισμός σκληρός. Μόλις 2 δευτερόλεπτα πριν τερμάτισε η δεύτερη αθλήτρια, ήταν ένας σκληρός αγώνας, αλλά πραγματικά περάσαμε καλά. Τις επόμενες ημέρες η ομάδα της Pure Action θα βρίσκεται ξανά στην Κίνα για ένα ακόμα επικό τρίαθλο. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το 3 Factor International Triathlon θα διεξαχθεί στην ιστορική πόλη Κουανζού και δεν θα χάσουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση. Το 3 Factor Asia Series ιδρύθηκε πριν από 11 χρόνια στην Νοτιοανατολική Ασία και κάθε χρόνο αυξάνεται η δημοτικότητά του. Σε συνεργασία με την πόλη Κουανζού, οι διοργανωτές ελπίζουν επίσης να οικοδομήσουν το Κουανζού 3 Factor σε έναν αγώνα πρωταθλήματος τριάθλου. Η είσοδος στο άθλημα του τριάθλου μπορεί να είναι πραγματικά συντριπτική, ειδικά αν δεν έχετε τη σωστή δομή, καθοδήγηση και προγράμματα. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που έχει σε αυτόν τον οργανισμό. Ο στόχος μας είναι να εμπνεύσει 50.000 ανθρώπους να συμμετάσχουν στο άθλημα μέχρι το 2020. Ως το πιο σημαντικό γεγονός της σειράς, οι συμμετέχοντες στο Κουανζού 3 Factor προέρχονται από άλλους 12 περιφερειακούς διαγωνισμούς, νικητές και επίσης έχουν κερδίσει αρκετούς πόντους στην πορεία για να πάρουν το επιθυμητό εισιτήριο κατά τη διάρκεια του έτους. 15.000 δρομείς σε αγώνες TF προσπαθούν να προκριθούν στο Κουανζού και να βρεθούν στην πόλη για να ζήσουν αυτό το μοναδικό αγώνα. Μια ιδιαίτερη διαδικασία όπου θα έχουν την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν και θρύλους του αγωνίσματος. Ένας εξ αυτών, ο Κάμερον Μπράουν, 12 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Ironman από τη Νέα Ζηλανδία. Ένας από τους πιο γνωστούς προπονητές στο τρίαθλο σε Ασία είναι επίσης ο Εύγεν Λί αλλά και ο Μελβίν Φάουστο. Με τη συγκέντρωση κορυφαίων προσώπων εδώ παίρνει και διαφορετική προοπτική. Το θέμα είναι ένα υπέροχο προπονητικό στάδιο, λέει ο Κάμερον Μπράουν. Νομίζω ότι οι αθλητές έχουν αποσπάσει τεράστιο όγκο γνώσεων, τους έχω μάθει τα βασικά, αλλά προσπαθώ να τους οθήσω να βελτιώσουν τους εαυτούς τους και να αποκτήσουν τις γνώσεις κολύμβησης, ποδηλασίας και τρεξίματος, πώς να τρέξουν το ποδήλατο καλά, πώς να βαδίσουν καλά και τι είδους προπόνηση πρέπει να κάνουν στο κολύμπι, στην ποδηλασία και στο τρέξιμο,
και απλώς δίνοντας τους ένα υπόβαθρο γνώσεων από το δικό μου απόθεμα της εμπειρίας των 33 ετών, όχι μόνο στην κολύμβηση, στην ποδηλασία και στο τρέξιμο, αλλά στη διατροφή, στην προπόνηση και την ανάκαμψη. Το τριάθλο συγκεντρώνει ακόμα περισσότερο κόσμο. Από το τριάθλο όμως θα στραφούμε και πάλι στο τρέξιμο, αφού ανυπομονούμε για το Bloom Bank Beirut, τον διεθνή μαραθώνιο που διεξάγεται στο Λίβανο. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγώνες τρεξίματος στην Ήπειρο και η ανάπτυξη είναι πολύ εξελίξιμη. Ο συγκεκριμένος αγώνας είναι ένα από τα πιο αναμενόμενα αθλητικά γεγονότα στην περιοχή. Ξεκίνησε το 2003. Η διοργάνωση να περιλαμβάνει πολλούς αγώνες. Ένας από αυτούς ήταν ο Μαραθώνιος. Με υπεροχή την διασκέδαση αλλά και το όμορφο τοπίο που απεικονίζει η ιστορία της Βηρητού, η καλλιτεχνική της πλευρά και η αθλητική της πλευρά. Σε μια χώρα με 18 διαφορετικές θρησκείες, υπόβαθρα και πολιτικές πεπιθήσεις, αυτός ο μαραθώνιος φέρνει όλους κοντά στην ίδια αρχή, στην ίδια αφετηρία, στην ίδια διαδρομή, στην ίδια γραμμή του τερματισμού. Τρέχοντας στη Βηρητό σημαίνει ότι είναι ένας αγώνας τρεξίματος για ενότητα, για αρμονία. Σίγουρα δεν θα χάσουμε την ευκαιρία να γίνουμε μέρος αυτού του σπουδαίου αγώνα τρεξίματος, αυτού του σπουδαίου μαραθωνίου στην Βηρητό. Με το νόημα και το μήνυμα να κατευθύνεται προς όλους. Οι συμμετέχοντες είναι αυτοί που γνωρίζουν ότι τέτοιες εκδηλώσεις ενώνουν τους λαούς. Καλοκαίρι σημαίνει υψηλές θερμοκρασίες, αλλά ψάχνοντας για λίγη δροσιά, τη ζήσαμε σε ένα μοναδικό γεγονός, το Παγκόσμιο Κύπελλο Αναρρίχησης Πάγου, UIAA. Μετά από πολλούς μεγάλους αγώνες αναρρίχησης στην Νότια Κορέα, την Κίνα, την Ελβετία, την Ιταλία και την Γαλλία, συγκεντρώθηκαν μερικοί από τους καλύτερους αθλητές του κόσμου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τους πολύ αναμενόμενους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε αυτή την διοργάνωση. Μια μεγάλη σεζόν χρειάζεται ένα μεγάλο φινάλε και αυτός ήταν ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου. 25.000 οπαδοί παρακολούθησαν τη διήμερη εκδήλωση και αντιπροσωπεύουν όχι μόνο αυτή την διαδικασία αλλά καθιστούν ένα από τα πιο δημοφιλή αναρριχητικά γεγονότα όλων των εποχών τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Αυτή τη χρονιά ο διαγωνισμός στο Ντέβερ φιλοξενήθηκε σε ένα σαφώς αστικό περιβάλλον που άνοιξε τον κόσμο με ένα ποικίλο κοινό σε σύγκριση με τις τακτικές στάσεις στο βουνό. Η τελική της πρώτης ημέρας ήταν ενάντια σε ηλεκτρική ατμόσφαιρα. Ως το έκτο και τελικό γεγονός της σεζόν του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Ντέβερ είχε επίσης την τιμή να αποφασίσει για τον τελικό της σεζόν αναφορικά με τις κατατάξεις. Στον αγώνα των ανδρών, αναρριχητές από 6 διαφορετικές χώρες πήγαν στους τελικούς, αλλά μόνο 2 από αυτούς ξεπέρασαν τη δομή των 60 ποδιών. Ταιριαστά ήταν ο Γιάννικ Γκάλθαλ της Ελβετίας και ο Νικολάη Κουζόβλεφ από την Ρωσία, ο μόνος αθλητής που είχε κερδίσει χρυσά μετάλλια αυτή τη σεζόν. Στους τελικούς των γυναικών βρέθηκαν επίσης αθλητές από 6 χώρες, όπως και στους τελικούς των ανδρών ήταν 2 καλύτεροι ορειβάται στο διαγωνισμό αυτής της σεζόν που διαγωνίστηκαν για την πρώτη θέση. Μια απλή όθηση της 11ης διοργάνωσης έδωσε την δυνατότητα στην Μαρία Τολοκονίνα της Ρωσίας να διεκδικήσει το 5ο χρυσό μετάλλιο σε αυτούς τους αγώνες σε μια ιστορική διοργάνωση.
Αρκετή δράση είχαμε και σήμερα στο Pure Action, πλούσια δράση, όπως σας συνηθίζουμε άλλωστε, και την επόμενη φορά θα έχουμε αρκετά γεγονότα να παρακολουθήσουμε από όλο τον κόσμο, με σημαντικά θέματα, αθλήματα και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει όπως πάντα στα ύψη από κορυφαίους αθλητές και αθλούμενους. Να είστε καλά!

0: αμέσως μετά. Άξιον Σαββατοκύριακο. Με τους Δημήτρη Καμπουράκη και Ντόνα Δρούτσα.
1: You know, you have to enjoy little things in life, right?
2: I do.
1: Whoa.
2: Looking good.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για γόρταση.
2: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: όλες. Καλημέρες, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Πώς είμαστε?
1: Είμαστε καλά.
0: Πολύ καλά. Λίγο προβληματισμένο σε βλέπω.
1: Είναι, δεν τι? Είναι.
0: Είναι δύσκολη μέρα νομίζω.
1: Ναι, παιδί μου, δημοσιογραφικά δηλαδή.
0: Πολλές ειδήσεις. Ξυπνάς
1: πρωί-πρωί και λες είναι πεθαμένοι, νεκροί, σκοτωμένοι. Α, πάρα τα.
0: Ναι, είχαμε και με κάτι πυροβολισμούς, έχει ναι. Διάφορα. Πολλές αστυνομικές ειδήσεις.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, παιδιά. Δυστυχώς έχουμε. Εκεί στην πλάκα είναι χαμός και αλλού και όλα. Θα τα πούμε σε
0: θα
1: λίγο.
0: Τα δούμε, θα τα δούμε σε λίγο.
1: Λοιπόν, δεν έχει, είναι καλούλης ο καιρός. Έχουν κάτι βροντοαστραπές.
0: Ναι, και εγώ την ώρα που έφτασα έβλεπα
1: προς
0: κάτι κεραυνούς, κάτι αστραπές προς το βάθος. Δεν ξέρω αν θα μας έρθουν και από εδώ.
1: Ναι, Αίγινα μεριά ήταν, εμείς που είμαστε στα νότια. Δεν ξέρω πού ακριβώς ήταν, πάντως έδειχνε. Δηλαδή λέω, όπα, θα ρίξει κανένα.
0: Θα είναι φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο.
1: Θα ρίξει καμιά βροχή για τρέχουμε.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Είναι ήδη κάτω στην πλάκα που συνεχίζουν εκεί πέρα την επιχείρηση να βρουν τους αγνοούμενους. Και αν θα βρέξει, δυσκολεύει την κατάσταση. Και στα πιο lifestyle έχουμε και συναυλία της Βύσης σήμερα.
1: Γιατί αυτό
0: και
1: είναι.
0: Αυτό που αυτή, το πας.
1: Σε αυτή
0: αυτό
1: τη χώρα ζούμε, παιδιά. Μια χώρα ολόκληρη ασχολείται αν θα βρέξει ή δεν θα βρέξει συναυλία της Βύσης.
0: Θέλω να σου πω ότι αυτό συζητούσαμε μέσα με τα κορίτσια μας.
1: Μα
0: όλοι, έτσι,
1: όλοι. Μα δεν υπάρχει, αυτό κουβεντιάζει όλη η χώρα. Ο Μαζονάκης και η συναυλία της Βύσης.
0: Τέλος.
1: Τέλος.
0: Τίποτα άλλο.
1: Στα χαλάσματα είναι άλλοι 5-4 εκεί μέσα, έτσι, κουκουλωμένοι. Δυστυχώς. Από ό,τι φαίνεται, τίποτα. Αυτό. Εκεί. Θα βρέξει ή δεν θα βρέξει, τέλος πάντων, να ξέρω.
0: Δεν μπορώ να σου πω, θα μας τα πει στη συνέχεια.
1: Να πάρουν μπλε ή να μην πάρουν.
0: Εγώ έχω φέρει μία.
1: Όχι εδώ, για τη συναυλία, λέω.
0: Για τη συναυλία και αδιάβροχο, δεν πρέπει να πάρουν.
1: Καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, καταλάβατε τώρα.
0: Δεν θέλω να μου συγχύζεσαι πρωί-πρωί.
1: Δεν συγχύζομαι.
0: Αλλά τι να κάνουμε, όλα αυτά είναι. Αυτά με αυτά θα ασχοληθούμε όλο το Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν.
0: Και όχι μόνο.
1: Σε ενημερώνω ότι σήμερα την εκπομπή την αναλαμβάνεις εσύ.
0: Ναι,
1: εσύ. Διότι εμένα είναι τα τσάκρα μου κάπως.
0: Τα τσάκρα σου.
1: Ναι. Σας άφησα άναυδους τώρα.
0: Δεν το περίμενε το κοινό εδώ, ούτε εγώ.
1: Ναι, δεν ξέρω τι είναι
0: τα τσάκρα. Τα τσάκρα σου είναι ηλεκτρισμένα,
1: κάτι,
0: τι έχουνε.
1: Ναι, κάτι έχουν τα τσάκρα. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, πάντως δεν καλά.
0: Την αστρολόγο σου τη ρώτησες. Α, ξέρεις γιατί, έχει πανσέλινο.
1: Α, το καλό.
0: Είδες δεν μίλησες με την αστρολόγο σου να σου πει πώς επηρεάζει. Μα αυτά είναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το είδες ναι, το φεγγαράκι τώρα.
1: Κοίταξε, όταν έχει πανσέλινο, άλλοι ερωτεύονται και άλλοι βγάζουν τρίκες στην πλάτη και μεγαλώνουν τα δόντια τους. Έτσι, πρόσεχε.
0: Εσύ τι, λοιπόν, εσένα σε κόβω για ερωτήλιο.
1: Στη δεύτερη περίπτωση πλέον. Λοιπόν,
0: άγριος, άγριος. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και την ταυτότητα της ημέρας. Καταρχάς, να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας.
1: Okay.
0: Αν θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας οι τηλεθεατές μας, Δημήτρης Καμπουράκης στο Facebook, Ντόνα Δρούτσα στο Facebook. Επίσης, βλέπετε και πώς γράφετε, Ντο Ντρου στο Instagram και Ντο Κάτω Παύλα Ντρου στο TikTok. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνεις, καταγγελίες, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε.
1: Ό,τι γουστάρετε.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σήμερα, ποιοι γιορτάζουνε.
1: Ναι. Καλά, ο θεολόγος, θεολογία και ο Γεδεών.
0: Γεδεών δεν ξέρω.
1: Γιατί θεολόγο, ξέρεις.
0: Ναι, είχα ακούσει ένα.
1: Ο θεολόγος είναι εκεί, στη πιστευτιότητα, αλλά θεολογία δεν καθόλου.
0: Θεολογία όχι, όχι.
1: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Αντισύλληψης, ημέρα γλωσσών, Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών, η άλλη είναι παγκόσμια.
0: Ναι.
1: Διεθνής ημέρα για την ολική κατάργηση των πυρηνικών όπλων, τώρα μάλιστα. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και υγείας. Γενικότητας.
0: Λοιπόν, και να δούμε και το τι έχει συμβεί σαν σήμερα. Η 17 Νοέμβρη δολοφονεί στο Κολονάκι τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Παύλο Μπακογιάννη. Το Express Άμυνα βυθίζεται στα ανοιχτά της. Πάρουμε συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 80 άνθρωποι. Και έτσι τα πιο.
1: Πού ήσουν εσύ όλες αυτές όταν συνέβησαν αυτά?
0: Το πότε ήτανε? Μικρό παιδί ήμουνα. Τα βλέπα από την τηλεόραση.
1: Κατάλαβες τώρα. Ενώ εμείς ήμασταν στο ρεπορτάζ και στόνα και στάλι ήμουν στον δρόμο. Εγώ και έπαιρνα δηλώσεις και έκανα τέτοια.
0: Εντάξει, εμείς ήρθαμε στη συνέχεια.
1: Πώς αλλάζει τα πράγματα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, και οι Beatles κυκλοφορούν το Abbey Road.
1: Δεν ήμουν εκεί. Όταν το κυκλοφορήσανε οι Beatles.
0: Λοιπόν, να δούμε και τα του καιρού. Καταρχάς, να πούμε ότι μικραίνει κι άλλο ημέρα. 7 και 4 η ανατολή του ηλίου. Και 7 και 4 το βράδυ, 2 ήλιος, 12.
1: 16. Να.
0: Ναι, φοβερό.
1: Σήμερα δηλαδή. Άρα είναι, παιδιά, είναι ακριβώς μέρα και νύχτα οι ίδιες.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Λοιπόν, στα υπόλοιπα να δούμε λίγο και τις θερμοκρασίες που το έχεις και απορία. Έχει δροσίσει, φθινοποράκι.
1: Πολύ.
0: Το βλέπεις το μεσημέρι, 23 βαθμούς στην Αθήνα. Και το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη. Τρίκαλα 18 βαθμοί, 22 στο Ναύπλιο και 24 στα Χανιά. Κρατάει λίγο το καλοκαιράκι ακόμα.
1: Βάλαν τα Χανιά μέσα, κατάλαβες. Τους μουρμούρισα λίγο με το Ηράκλειο, βάλαν και λίγο Χανιά.
0: Έτσι έπρεπε.
1: Παιδιά, με συγχωρείτε. Δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, να δούμε και τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Στο Καστελόριζο 27 βαθμοί, χαμηλότεροι στη Φλόρινα 8 βαθμοί.
1: Συγγνώμη,
0: εκεί σίγουρα έχουν
1: ναι, εκεί τώρα,
0: ανάψει
1: παιδιά,
0: τώρα.
1: Έχετε, με 8.
0: Ο, τι?
1: Το με 8 έχει ανάψει καλοριφέ, τζάκια,
0: και σόμπες. Ηλεκτρική κουβέρτα εγώ θα έβαζα, να σου πω την αλήθεια.
1: Η κουβερτούλα είναι μια φτηνή λύση, αλλά δεν μπορεί να τη σέρνεις μαζί σου όταν βγεις από τον κρεβάτι.
0: Όχι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Κατάλαβες. Όσο είσαι ξάπλα, καλό είναι.
0: Είναι
1: λίγο γεροντίστικη τώρα αυτή η ηλεκτρική κουβέρτα εδώ που τα λέμε.
0: Γιατί βρεσί.
1: Ρε παιδί μου, τώρα ένα νέο παιδί, ας πούμε, σου λέει μα ηλεκτρική κουβέρτα τώρα, τι είμαι ο παππούς, ας πούμε, η γιαγιά, είμαι για ηλεκτρική κουβέρτα.
0: Άρα με λες γριά. Πονα...
1: Όχι ρε παιδί μου, είσαι εξαίρεση, εξαίρεση.
0: λοιπόν,
1: αλλά... Εντάξει, μετά πρέπει να ανάψει καλοριφέρ. Τώρα περιμένουμε να δούμε το πετρέλαιο θέρμανση στις 14, μια μέρα πριν θα πούμε.
0: Τι θα δώσουν και πόσο θα είναι και τι βάζεις, βάζεις κάποιο άλλο, κανένα σωματάκι, δεν ξέρω τώρα τι συμφέρει, είναι το κάθε νοικοκυριό.
1: Λοιπόν, για πάμε.
0: Να πάμε και λίγο και στα της επικαιρότητας. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα ελληνοτουρκικά.
1: Ναι.
0: Γιατί σαν να ηρέμησαν λίγο τα νερά.
1: Άντρε που ηρέμησαν.
0: Όχι.
1: Ερντογάν,
0: που είπε ο Ερντογάν από την
1: Γενική Συνέλευση. Το εκκρεμές που λέγεται τα γήπεδα Ερντογάν βρέθηκε χθες την... πιο, ας πούμε, στη θέση του να παριστάνει τον ειρηνοποιό και τον καλό γείτονα. Έτσι, όπ, εδώ είναι καλός γείτονας. Μεθαύριο θα είναι, όπ, πάει την άλλη μεριά, είναι θα έρθω νύχτα να σας εξηγήσω.
0: Που
1: ξαναγυρίζει
0: είπε?
1: Μετά, αυτό.
0: Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τι ακροατήριο είχε, Αμερικανούς, τι θέλει, F-35. Κάπως έτσι
1: λοιπόν.
0: Μας λύνονται οι απορίες. Θα τα δούμε βέβαια αναλυτικά και με τους καλεσμένους μας. Λοιπόν, να πάμε και στο άλλο θέμα που είπες και εσύ και το παρακολουθούμε πραγματικά με αγωνία εχθές και συνεχίστηκε και όλο το βράδυ. Συνεχίστηκαν οι προσπάθειες και από τους ανθρώπους της πυροσβεστικής.
1: Βρίσκεται δεν έμεινε τίποτα.
0: Τίποτα από την έκρηξη που έγινε σε αυτή την
1: πολυκατοικία
0: στην Πλάκα.
1: Μια μικρή γυναίκα, μια κοπέλα γυναίκα.
0: Τουρίστρια. Βρήκαν και την τσάντα για τα διαβατήρια.
1: Λέμε, όταν ακούτε το βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, σημαίνει πεθαμένη έτσι. Να ξέρουν τι λέμε. Λοιπόν, ψάχνουν ακόμα.
0: Είναι εκείνη άλλη... βρισκόταν με άλλους τρεις φίλους της, Αμερικανούς, δύο ζευγάρια ήτανε, στον πρώτο όροφο. Στο δεύτερο είναι ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Αγνοούνται δηλαδή ακόμα...
1: Μένανε εκεί, δεν ήταν ερμπέμπιδες.
0: Όχι,
1: το σπίτι...
0: όχι. Απλά στους τουρίστες βρέθηκε η τσάντα, βρέθηκαν τα διαβατήρια, το μισθωτήριο, γιατί ήταν Airbnb ο πρώτος όροφος.
1: Και έχουν δώσει ένα απλό όνομα, Φρεντερίκ, κάτι τέτοιο, ίσα-ίσα. Δεν ξέρουν την ταυτότητά τους δηλαδή.
0: Όχι, δεν έχω. Ακόμα ψάχνουν μέσα στα μπάζα.
1: Απλώς δεν πήγαν να εμφανιστούν στο αεροδρόμιο, λέει. Ναι. Για τους μαύρους και αυτούς, δηλαδή. Να πας τώρα, να αφήσεις την Αμερική, να πας στην Πλάκα για να την αχτίσεις, δηλαδή.
0: Εντάξει, πιο κέντρο δεν γίνεται, έτσι, δηλαδή, που λες αποκλείεται να συμβεί κάτι εδώ
1: μα
0: πέρα.
1: Τι είχαν, ρε παιδί μου, τι μπουκάλα είχαν, δηλαδή, αυτοί και διαλύθηκαν τόσο πολύ.
0: Και συγγνώμη, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη, κάποιος μηχανισμός, ακόμα και κάτι στραβά να πάει να ειδοποιεί. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα.
1: Παιδί μου, αυτές τις μπουκάλες προφανίου, τις μεγάλες που έχουν στα. Ποιος ξέρει τώρα. Μύριζε, λέει πολύ. Ο Δούκας είπε χθες ότι είναι τόσο εκτεταμένη η καταστροφή που μάλλον πρέπει να υπήρχε πολύ αέριο ήδη στο χώρο. Δηλαδή να έσκασε μπουκάλα, έσκασε και το δωμάτιο το, που ήταν τίγκα στο αέριο. Σαν να έσκασε μία, σαν να πέσε πύραυλο ήταν. Δεν έμεινε τίποτα.
0: Μα πραγματικά με έγινε μπαράλια. Δηλαδή από τα πλάνα σε πιάνει η ψυχή σου. Και είναι εκεί για όλες οι ομάδες και προσπαθούν να βρουν και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, και το θέμα είναι τι γίνεται και με τα υπόλοιπα, η αλήθεια είναι, κτίρια και στο κέντρο της Αθήνας, όλα αυτά τα ετοιμόρροπα που παίρνουν.
1: Εντάξει, τώρα έχει ανοίξει το θέμα πάλι.
0: Θα σου έρθει στο κεφάλι ή όχι.
1: Και... έχει ανοίξει το θέμα πάλι με τα ετοιμόρροπα. Αλλά αυτό, παιδιά, δεν έπεσε επειδή ήταν ετοιμόρροπο. Έπεσε επειδή είχαν μπουκάλα και έσκασε. Θα μου πεις αν ήταν κανένα πιο σύγχρονο σπίτι με μπετά και τέτοια, ας πούμε.
0: Ναι, δεν έχει
1: δεν θα, δεν θα γκρεμιζόταν ίσως να τους πλακώσει.
0: Μήπως ήταν μικρότερες οι ζημιές.
1: Ναι,
0: γιατί
1: μπορεί.
0: Εδώ πέρα καταστράφηκε
1: μπορεί.
0: Και όλο το κτίριο έπεσε κάτω.
1: Ναι. Είναι πάντως πάρα πολλά σπίτια τα οποία. Καμιά φορά πας και μπαίνεις μέσα και λες τώρα να φύγω ή να κάτσω.

0: θεραπευτής, τι είπε η νοσηλεύτρια.
1: Τελικά αυτός ο θεραπευτής κάτι ανακατωμένος ήταν.
0: Ναι, γιατί είχε λέει μιλήσει με τη μάνατζερ του τραγουδιστή και τα μηνύματα που του
1: στέλνε. Τον έβαλαν το ζόρι να πάει. Με το ζόρι. Τον κατευθύναν να πάει.
0: Ναι, κάτι θα τον στριμώξω εγώ, κάτι.
1: Θα τον στριμώξω. Το στριμώξω.
0: Λοιπόν.
1: Το φάγαν τον άνθρωπο εν τέλει. Δηλαδή, εγώ δεν, να σας πω την αλήθεια, την απόλυτη αλήθεια. Δεν πολύ ασχολούμαι με το θέμα. Και μου φαίνεται ότι μερικές δημοσιογραφικές πλευρές, όπως έχουν καταλήξει, αρχίζουν και γίνονται λίγο παρατραβηγμένες.
0: Ναι.
1: Πλέον από μέρα σε μέρα σε μέρα, γιατί όλο και κάτι περισσότερο θέλουν να βρουν οι συνάδελφοι και αυτά τα πρωινάδικα, ξέρω εγώ που το ψάχνουν. Με αποτέλεσμα καμιά φορά ορισμένα πράγματα να είναι υπολεπτομέρεια της λεπτομέρειας που μου φαίνεται τραβηγμένα από τα μαλλιά. Και γενικώς δεν ασχολιόμουν με αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά καταλήγω από όσα. Ότι μάλλον τον σύρανε σχεδόν με τον κατευθύναν τον άνθρωπο και τον εφάγανε.
0: Ναι, άμα κάτσει και σκεφτεί.
1: Μάλλον
0: δηλαδή,
1: δεν ήθελε. Μα δεν ήθελε να πάει να κάνει. Δηλαδή, του είχαν κάνει την προηγούμενη καθαρισμό εντέρου. Αυτό έλεγε ότι είναι ακριβά και όχι θα τον εστριμώξει. Δηλαδή, σαν να υπήρχε ένα πλέγμα γύρω του και τον έσυρε μέχρι εκεί και τον ξάπλωσε.
0: Αυτή την αίσθηση έχουμε να αποδειχθεί και με τα στοιχεία. Έτσι,
1: να προσέχετε, ότι... να μην πηγαίνετε. Δηλαδή, με συγχωρείτε που θα το πω τώρα. Εντάξει, υπάρχει ευθύνη του κράτους, το ένα, το άλλο, να ελέγχει, να κάνει, να δείχνει απαράδεκτο. Ναι, αλλά επειδή πήγαμε και στο σχολείο, το ελληνικό κράτος εφρόντισε να σε στείλει στο σχολείο δωρεάν από την πρώτη δημοτικού μέχρι, από την πρώτη από τον Ήπιο μέχρι την τρίτη ηλικίου. Δεν πήγες μόνο να θυμάσαι ποτέ έγινε η μάχη του Μαραθώνα. Πήγες για να μάθεις να έχεις τη δυνατότητα στοιχειώδους, να αναπτύξεις στοιχειώδους το κριτήριο σαν αυτό που σου μιλάει. Είναι κανονικός ή είναι τίποτα άλλο. Δηλαδή, δεν μπορώ την άλλη που έλεγε πήγα το παιδί και του πήρε αίμα, πλάσμα να του κάνει αυτά. Έκατσες ρε και άφησε το παιδί και σου τράβαγε αίμα η άλλη τώρα.
0: Αλλά σίγουρα υπάρχει και ατομική ευθύνη, έτσι δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό.
1: Δηλαδή παλαβός κόσμος, ας πούμε.
0: Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Πάμε να συνδεθούμε όμως με την πλάκα. Εκεί είναι η Γεωργία Τσάλη να μας πει τις τελευταίες πληροφορίες όσον αφορά τώρα την επιχείρηση.
1: Για να
0: εκεί.
1: Δούμε τι γίνεται.
0: Καλή σου ημέρα, Γεωργία.
2: Καλή σας ημέρα. Οι εικόνες καταστροφής αντικρίζουν περίπου με το πρώτο φως της ημέρας.
1: Πιο κοντά το μικρόφωνο σου, Γεωργία, δεν ακούμε.
2: Μετά την ισχυρότατη έκρηξη που προκλήθηκε εδώ στην περιοχή λίγο μετά τις 7.30 το πρωί, να σας πω ότι από το στικό κύμα μία γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά από θράσματα, με δύο γυναίκες να εγκλωβίζονται στο γειτονικό κτίριο και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Να σας πω ότι πίσω από τις εικόνες καταστροφής η αγωνία επικεντρώνεται πλέον στους 5 ανθρώπους που αγνοούνται. Πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που φέρεται να διέμενε στον δεύτερο όροφο και τρεις Αμερικανούς επισκέπτες οι οποίοι είχαν νοικιάσει διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω εφαρμογής στο πρώτο όροφο. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί αν οι 5 άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή της έκρηξης. Μάλιστα να σας πω ότι λίγο μετά την έκρηξη ξέσπασε και πυρκαγιά η οποία τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις 11 το πρωί. Να σας πω ακόμη ότι την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες και για τα αίτια της έκρηξης, καθώς οι πρώτες ενδείξεις εξετάζουν το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου. Ωστόσο, το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής είναι αυτό που θα δώσει την τελευταία απάντηση. Όπως βλέπετε, αυτή την ώρα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη η αποκομιδή μπαζών, γιατί εδώ η περιοχή έχει υποστεί μεγάλες υλικές καταστροφές.
1: Με μπουλντόζα τα
2: Και τα γειτονικά κτίρια ακόμα έχουν εκτεταμένες ζημιές. Έχουμε δει και σε άλλα πλάνα ότι ένα κατάστημα έχει υποστεί ζημιές στη βιτρίνα. Σε άλλα κτίρια έχουν ρογμές και σε δεύτερο χρόνο επίσης θα εξεταστεί και η στατικότητα της περιοχής.
1: Ναι.
0: Είδαμε και
1: έχουν απομακρύνει τους ανθρώπους.
0: Βέβαια.
1: Φαντάζομαι τι μπαμ έγινε, αλλά παιδιά, να το διευκρινίσουμε, δεν ήταν από αγωγό φυσικού αερίου, από αυτό που θερμαινόμαστε κτλ. Ήταν από μπουκάλα. Προπάνιο, αυτό, μεγάλη, μικρή, μεσαία, δεν ξέρω. Επειδή πολλά σπίτια έχουν και ανησυχούν οι άνθρωποι. Ναι. Τι έγινε τώρα. Ήταν, μπαμ.
0: Και πέσει και το δικό
1: ναι,
0: μας.
1: Επειδή φθαρμένεται με αέριο. Αλλά ήταν τρομερό πάντως αυτό. Δηλαδή, στο κέντρο της Αθήνας, φαντάσου να είχε γίνει μια ώρα που περνούσε πολλοί κόσμος απ' έξω.
0: Θα είχαμε και άλλα θύματα. Μα ήδη και ένα αυτοκίνητο.
1: Να
0: περνά
1: τώρα
0: στα καλά
1: του καθμά, να πηγαίνει στη δουλειά και να σου σκάσει το σπίτι δίπλα. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, Γεωργία, τα ξαναπούμε. Αν βρεθεί κάτι, τώρα τι να βρεθεί, έτσι με την μπουλντόζα, τώρα ψάχνουμε.

0: Είναι και οι σκύλοι έρευνας εκεί που βοηθούν. Υπάρχει και ειδικός εξοπλισμός με τον οποίο αναζητούν τους ανθρώπους κάτω από τα συντρίμια. Και το θέμα είναι όσο περνάει ο χρόνος να μην χάνονται οι ελπίδες. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως και τις άλλες ειδήσεις με τη βοήθεια της Γεωργίας. Να δούμε τις υπόλοιπες εξελίξεις από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Γεωργία.
1: Ακριβώς. Νέα στοιχεία λοιπόν έρχονται στο φως για τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη που πέρασε στο ιδιωτικό ιατρείο Συνοδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Να σας πω λοιπόν ότι στο επίκεντρο έχουν έρθει οι ουσίες που του έχουν χορηγηθεί πριν την πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρώτα στοιχεία, φαίνεται στον τραγουδιστή να χορηγήθηκε μυδαζολάμι για να του γίνει η μέθη. Στη συνέχεια λοιπόν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, χορηγήθηκε ανέξατε, δηλαδή το αντίθετο της μυδαζολάμης, ενώ την ίδια ώρα στις καταθέσεις υπάρχει αναφορά και στην προποφόλη, μια διαφορετική αναισθητική ουσία. Να σας πω λοιπόν ότι οι έρευνες στρέφονται πλέον και στις τελευταίες καταθέσεις, δηλαδή την κατάθεση μιας νοσηλεύτριας που ήταν εκεί στο ιατρείο, καθώς επιβεβαίωσε ότι πράγματι είχε γίνει μέθη στον τραγουδιστή, ενώ όπως υποστήριξε η ίδια, η γιατρός που βρισκόταν μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ανέφερε στους εργαζομένους να ακολουθήσουν μια κοινή γραμμή στις καταθέσεις τους.
2: Μάλιστα. Να ακολουθήσουμε κοινή γραμμή. Δηλαδή, πρόσεχε, πάει άλλη νοσηλεύτρια και τη λέει, αυτή τον είχε ξαπλώσει, τον είχε, του είχε κάνει ό,τι του είχε κάνει και λέει να ακολουθήσουμε κοινή γραμμή. Κατάλαβες. Σκοτώνω εγώ ένα εξαισί, σου λέω.
0: Κοινή γραμμή. Να το καλύψουμε.
2: Να το καλύψουμε.
0: Ακόμα και αυτό με τη μέση προσπάθησαν λίγο να το καλύψουν.
2: Δεν υπάρχουν κοινές γραμμές.
0: Δεν υπάρχουν ακριβώς. Να πάμε και σε ακόμα μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο Γεωργία. Γιατί είχαμε την εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης στο Ζεφύρι για τηλεφωνικές απάτες.
1: Ακριβώς, Δώρα, στη σύλληψη 8 ατόμων φέρεται να προχώρησαν οι ελληνικές αρχές για τηλεφωνικές απάτες, καθώς οι ίδιοι παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΔΕ και με πρόσχημα ότι είχαν κάποια βλάβη στο ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι εξαπατούσαν τους πολίτες. Δηλαδή, έβρισκαν μέσω τηλεφωνικών καταλόγων τα θύματά τους, τους καλούσαν και με πρόσχημα κάποια βλάβη τους αποσπούσαν χρήματα και κοσμήματα.
0: Κάνανε και
2: τα γνωστά. Είναι χιλιάδες τα τηλεφωνήματα. Μιλάμε για
0: μα είχαν πάρει και το ηχογραφημένο μήνυμα και το βάζανε. Παρίσταναν και τους αστυνομικούς και 700.000 ευρώ ηλία.
2: Εν τω μεταξύ σου μιλάει ο άλλος και σου λέει είμαι αστυνομικός, είμαι φοριακός κτλ. Και το μόνο σου έχει τα αμέσως, δηλαδή να του πεις φέρε μου και ένα καρπούζι. Διότι δηλαδή με...
0: Το αξάν.
2: Η προφορά του αξάν είναι, λέει παιδί μου τώρα.
0: Αλλά είδες πως την πατάει ο κόσμος. Είναι και σε τι στιγμή θα
2: πολύ,
0: σε πιάσει, όπως πολύ. Και με το
2: εγώ πρόσφατα είδα άνθρωπο να την έχει πατήσει και άσχημα. Δεν το περίμενα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έξυπνο άνθρωπο. Κανονικό, όχι τώρα κανένα που είναι έρμα και... Κανονικό, την πάτησε.
0: Ναι, γιατί όταν...
2: Και τον έσωσε ένας τρίτος που ήταν πιο ήρεμος. Του λέει δεν μπορεί να είναι το παιδί. Δεν μπορεί να είναι το παιδί που σου μιλάει. Του μίλαγε ένας άλλος και νόμιζε ότι είναι ο γιος του που έχει χτυπήσει. Είναι τιμωθάνατος.
0: Ναι, δεν τα λέγαμε και την άλλη φορά και με την τεχνητή νοημοσύνη που ξεσκλέβουν γιατί τώρα παρακολουθούν τα social media, κλέβουν από εκεί τη φωνή, την εικόνα.
2: Με τρία δεύτερα λέει φωνή.
0: Ναι, μπορείς να φτιάξεις.
2: Σου φτιάχνει ολόκληρη συνομιλία. Τι γίνεται, ρε παιδί.
0: Εδώ ολόκληρο βίντεο παίρνουν και κάνουν κανονικά ότι μιλάς εσύ και βάζουν αυτά που θέλουν εκείνοι.
2: Ναι.
0: Απλά θέλει αυτό που είπαμε, να είμαστε πολύ καχύποπτοι και υποψιασμένοι, αλλά και πάλι όταν είσαι μέσα στην τρέλα της καθημερινότητας, δεν είναι πάντα εύκολο.
2: Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν,
0: εντάξει, να δούμε και
2: εντάξει, Γεωργία μου, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε, Γεωργία.
2: Θα τα πούμε πάλι.
0: Θα σε δούμε και στη συνέχεια. Θέλεις εφημεριδούλες, να δούμε.
2: Αχ, να δούμε εφημερίδες. Ελάτε, παιδιά, πού είστε.
0: Πού είστε, καλέ. Πού είστε, καλέ.
2: Άντε.
0: Όπα, τον γκάζωσε.
2: Μα τον κάζωσε διότι δεν ήταν απροετοίμαστο. Τον πιάσαμε απροετοίμαστο. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Έλα, πάμε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε εδώ με τα νέα Σάββατο Κύριακο. Το στοίχημα, συγγνώμη, του καλωδίου. Σύστημα 1-2. Σε ποια περίπτωση η Ελλάδα θα κερδίσει καθαρά εναντί της Τουρκίας και γιατί τη συμφέρει και η ισοπαλία. Τι άλλαξε σε σχέση με τον Ιούλιο του 24 και γιατί είναι κρίσιμο το γεγονός ότι τώρα θα είναι γαλλικό ερευνητικό πλοίο στη θέση του Ιταλικού. Και αυξήσεις μετά τις εκλογές, αντικειμενικές αξίες, ποιες περιοχές μπαίνουν στο μικροσκόπιο που έχει ανοίξει η ψαλίδα με τις εμπορικές αξίες.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, σε καθημερινή ψάχνουν για απαντήσεις στα συντρίμια της πλάκας. Μάχη με το χρόνο από την πυροσβεστική, τη δείχνουν οι πρώτες έρευνες. Η ακρίβεια φουσκώνει τα έσοδα από ΦΠΑ, υπέρβασε 905 εκατομμύρια το οκτάμινο. Νέα δεδομένα στην κούρσα για τη δεύτερη θέση. Η εικόνα στασιμότητας, η μικρή υποχώρηση των ποσοστών του Τσίπρα της Ελλάς και η μικρή ανοδική τάση του Πασόκ ανατροφοδοτούν την αντιπαράθεση ανάμεσα Χαριλάου Κούμπη και Αμαλίας. Πώς θα γίνει. Μάλιστα.
0: Ποπάει.
2: Να και ο Ποπάει. Ναι, ναι, ρε. Ποπάει. Ωραίο.
0: Λοιπόν, πάμε και στον ελεύθερο τύπο. Η δίκη για την ΕΑΣ και οι νέες προσφύγες. Και θρίλερ από την έκρηξη στην Πλάκα, με αυτή τη φωτογραφία από ντρόουν, βλέπεις τα συντρίμια εδώ πέρα. Πιθανότερη αιτία η διαρροή φυσικού αερίου. Μαραθώνιες έρευνες για τον εντοπισμό 6 αγνοούμενων, 4 Αμερικανών τουριστών και 2 ηλικιωμένων. Εντάξει, εδώ έχουμε και την νεκρή. Δεν την προλάβει εδώ η εφημερίδα.
2: Λοιπόν, η εφημερίδα των συνταρτών, 2 Ελλάδες, ευρωπαϊκό ρεκόρ στα επιχειρηματικά κέρδη. Πρώτα τελευταίοι σε μισθούς και υψηλός κίνδυνος φτώχειας. Το κρυφό μήνυμα των Γκάλοπ. Μόνο 25% θέλει τρίτη θητεία του Μητσοτάκη. Γιατί είναι πλειοψηφικό το ρεύμα για κυβερνητική αλλαγή και τι σημαίνει για τα δύο μεγάλα κόμματα του χώρου. Καλά. Χάρη σε δύση τη μεγάλη φοροδιαφυγή μέσω παραγραφής ο Χατζηδάκης, λέει η εφημερίδα, και η Ντόρα αποκαλεί ταραχή στο Μαξίμου.
0: Λοιπόν, η Δημοκρατία. Διαιτητή συμφερόντων ο Μητσοτάκης, η πρώτη δουλειά του μόλις γυρίσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πανικοβλημένος από τις συγκρούσεις και τις πολιτικές παρενεργίες του, διαμηνύει ότι επιστρέφει ως ειρηνοποιός και για να μοιράσει ξανά την τράπουλα εν ώψη των εκλογών. Παζάρια και διευθετής δισεκατομμύριων στο παρασκήνιο για να κρατηθεί στην εξουσία ερήμην της κοινωνίας.
2: Δεν έπρεπε να εκλεγεί η Ελλάς μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πρωτοφανής γκάφα του Γιώργου Γιαραπετρίτσου, ο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Αν γνώριζαν ότι θα βρισκόμασταν σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, προφανώς δεν θα είχαμε θέσει υποψηφιότητα. Η πενιγμήκη για το παράδοξο του βέτο στον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα.
0: Η απογευματινή επιχείρηση μεσαία εισοδήματα. Η Κεραμαίος ενεργοποιεί το όπλο των συλλογικών συμβάσεων. Έκρηξη σοκ και δέος στην Πλάκα. Αγωνιώδεις έρευνες της ΕΜΑΚ στα συντρίμια της οδού Λυσικράτους για νεκρούς και αγνοούμενους. Τι προκάλεσε την καταστροφή.
2: Ναι. Κορυφώνονται σήμερα Σάββατο εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Στρατηγία, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Συγκλονιστική συμμετοχή του λαού για τις νεολαίες τις προηγούμενες μέρες.
0: Έχει μποφίλιου σήμερα.
2: Πολλά έχει.
0: Λοιπόν, η βραδινή της Κυριακής, ιδού η απειλή. Αυτές είναι οι θέσεις των στρατευμάτων στα τουρκικά παράλια. Η απόδειξη ότι η αιμονή της Άγκυρας για αποστατικοποίηση των νησιών μας είναι εκ του πονηρού. Βομβαρδισμένο τοπίο, εδώ τα όσα συμβαίνουν στην Πλάκα, και μαζονάκι στο μικροσκόπιο τα απαγορευμένα φάρμακα που του έδωσαν για μέθη.
2: Λοιπόν, παραπολιτικά. Αντώνη Σαμαρά, θα κάνω ζημιά στον Κυριάκο και το κλείνω. Το επιχείρημά του θα είναι: ψηφίστε με να επαναφέρω τον Ουδού στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Μάλιστα. Οι 50 γαλάζιοι βουλευτές που θα χάσουν έδρες σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά.
0: Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, γαλάζιος εμφύλιος για καλαμοκαβαλάριδες και κότες. Διχασμός στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το Μαξίμου παραμένει θεατής. Πυρομαδών κατά των αλαζόνων υπουργών που βρήκαν όμως υποστηρικτές. Έρχεται βροχή, Ντόρα.
2: Λοιπόν, η Today Press αποκλειστικά για τις MedWatch στα δίκτυα του AI, τι άλλαξε μέσα μόλις σε 5 μέρες την υγεία. Στοχευμένες παρεμβάσεις για το κόστος θέρμασης όταν η κακιά στιγμή γίνεται άλοθη. Okay.
0: Και η Εσπρέσο, η ταρίφα για τον άλλο κόσμο, το SMS του Μαζονάκη για τα 6.000 ευρώ που του ζητούσε η Ιωάννα Γάκα. Δεν είμαι να πληρώνω τέτοια ποσά, τι αποκαλύπτει ο δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης.
2: Μπάφος για όλους με συνταγή γιατρού. Αύξηση 30% στη διακίνηση κάναβης στη Θεσσαλονίκη. Τι λες τώρα. Με 8 ευρώ και άλλη συνταγογράφηση, κανείς δεν ελέγχει αν το άμκα σου ανήκει. Τις διαβεβαιώσεις για την υγεία σου τις παρέχεις εσύ απομακρυσμένα και θεωρείς ειλικρινής. Έφυγε ο Σούλης Μαρκόπουλος. Mm-hmm. Για τον μπάσκετ ήταν μεγάλη προσωπικότητα. Το μυστικό ραντεβού Μητσοτάκη Πατουλίδου στο Μαξίμου. Να. Αυτά. Okay.
0: Για πάμε να βρούμε
2: και την κυρία
0: Μαρία. Ευχαριστούμε πολύ. Για να δούμε και με ειδήσεις και από την περιφέρεια. Μαρία Σβόλου μαζί μας.
2: Καλώς τη Μαρία.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τη Μαρία.
3: Καλημέρα.
0: Πού θα πάμε?
2: Μισό λεπτό. Για κρατώ μου.
0: Έλα μου.
2: Μισό.
0: Αδυνάτησες.
2: Μήπως είναι μικρό το σακάκι?
0: Για προσπάθησε να το κλείσει. Μην μα έρθει όμω σε κανένα μάτι.
2: Τι έχω κάνει?
0: Για, το ένα κουμπάκι για κλειστό κλείνει. Άμα δεν κλείνει, κλείσει το κάτω. Κάνε. Α.
3: Πιο ωραίο ανοιχτό.
0: Όχι, ανοιχτό, γιατί λίγο εδώ πέρα.
2: Τι?
0: Τσιτώνει, μου φαίνεται.
2: Πολύ τσιτώνει.
0: Πήγε γυμναστήριο, γιατί σε βλέπω λίγο και τα.
2: Όχι,
0: μπράτσα
2: εδώ. Το σακάκι είναι μεγάλο, μάλλον. Μικρό.
0: Μικρό, μικρό.
2: Μικρό. Είμαι, φάρτε έναν οι πλάτε μου ξαφνικά και.
0: Ναι, κάτι έχει κάνει. Έχει.
2: Έβγαλα φτερά, κάτι. Τα φτερά, τα κάτω, άμα τα.
0: Πώς τα έβγαλε?
2: Την κοιλιά, άμα την τραβήξει, άμα τη ρουβήξει, γίνεται φτερά, πλάτε.
3: Ορίστε, αυτό είναι.
0: Τη ρουφά συχνά.
2: Για πάμε.
3: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα περιστατικό που συνέβη χθες στις 9 η ώρα το πρωί, στα βόρεια της Μυκόνου, όπου ένα πλοίο, οχηματαγωγό πλοίο, πήρε φωτιά. Και αυτό το πλοίο είχε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά εχθές προς το Ισύρο, το βαθύ της Σάμου, την Κο και τη Ρόδο. Ωστόσο, στο πλοίο υπήρχαν 29 επιβάτες.
2: Συγκεκριμένα. Είναι από αυτά τα καράβια που τα έχουν κολλάνε μόνο αυτοκίνητα.
3: Αυτό. Είχε, το πλοίο είχε συγκεκριμένα 166 φορτηγά και 21 γιόταχοι αυτοκίνητα.
2: Ναι.
3: Οι 28 ήταν μέλη του πληρώματος, ενώ ένας ήταν οδηγός φορτηγού. Ωστόσο, οι άνθρωποι ευτυχώς πήγαν εκεί πέρα σκάφη και τους μετέφεραν στην Τίνο, όπου τους γίνανε οι απαραίτητες εξετάσεις και είναι μια χαρά στην υγεία τους. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως να πάνε πλωτά του λιμενικού, πυροσβεστικά σκάφη, ρημουλκά και ειδικό ναυαγωσιστικό ρημουλκό. Το πλοίο ρημουλκήθηκε. Ωστόσο, οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην κατάσβεση της φωτιάς και στο να αποφευχθεί η βύθισή του, ώστε να μην υπάρξει θαλάσσια ρήπανση. Στο βράδυ όμως εχθές έγινε ψήξη, ελεγχόμενη ψήξη στα εξωτερικά μεταλλικά τμήματα του πλοίου για να πέσει η θερμοκρασία και να μπορέσουν οι πυροσβέστες να σβήσουν τη φωτιά.
2: Ξέρεις τι γίνεται, πυρώνει, το έχω δει και σε άλλα αυτά. Παίρνει φωτιά μέσα, στον καράζ δεν σβήνει εύκολα.
3: Από τον καράζ ξεκίνησε.
2: Και παιδιά πυρώνει τόσο πολύ, το θυμάμαι στο πλοίο που είτε από Αγκώνα που πήγαινε προς, από Αιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Ιταλία, είχε πάρει τη φωτιά.
0: Το Norman Atlantic.
2: Αυτό. Το οποίο είχε η φωτιά στο τέλος, είχε πυρώσει όλο το καράβι. Σαν φούρνος. Και δεν μπορούσαν να πατήσουν οι άνθρωποι σε σημείο του καραβιού που δεν είχε φωτιά. Δηλαδή, και του ρίχνουν νερό για να πέσει θερμοκρασία του.
0: Μα εδώ μπαίνεις μες στο πάρκινγκ, στο καράβι και είναι, ήδη
3: ναι,
0: υπάρχει.
3: Γιατί από κάτω μεγάλη ήταν, θερμοκρασία,
0: φαντάζομαι, που είναι και φωτιά.
3: Οι θερμοκρασίες πάρα πολύ ψηλές, οπότε ήταν, με τη φωτιά.
2: Ήταν φοβερά τα πλάνα πάντως και τα ημερήσια και τα νυχτερινά με τις προσπάθειες κατάσβεσης.
3: Ναι.
2: Τρομερό είναι.
3: Ναι,
2: τρομερό.
3: Βλέπουμε και εδώ πέρα στη.
0: Τα βλέπουμε εδώ και
2: είναι, στην οθόνη. Άμα πάρει φωτιά μέσα τον καράζ, ούτε μπορείς να πλησιάσεις, ούτε μπορείς τίποτα.
3: Ευτυχώς, ήταν υλικές οι ζημιές και δεν υπήρξαν θύματα.
2: Δεν είχαν και επιβάτες και λίγους. Μάλιστα.
3: Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε προς Ήπειρο, όπου ένα εντόνιο καιρικό φαινόμενο συνέβη στα χωριά του Δήμου Πάργας. Ανεμοστρόβιλος έπληξε την περιοχή Φανάρι και συγκεκριμένα ζημιές προκλήθηκαν στη Τζουκνίδα και στο Μεσοπόταμο. Το φαινόμενο ήταν τόσο ισχυρό, όπου ξύλωσε κολόνες ηλεκτροδότησης και έριξε κολόνα της ΔΕΗ. Με αποτέλεσμα 8
0: μπουρίνι, κοίτα εδώ, έχει πάρει τους κάδους.
2: Εντάξει, τώρα, παιδιά.
3: Αυτός ο ανεμοστρόβιλος ουσιαστικά, πέρα από αυτές τις ζημιές, όπου έσπευσαν στο σημείο η ΔΕΔΙΑ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ξύλωσε και τη στέγη σπιτιών, γιατί από την αέρα και την ένταση ρήπες. Έφυγαν τα κεραμίδια.
2: Πέργολες και τέτοια. Είναι.
0: Το κεραμίδι πάει, φεύγει με
3: την πολιτική προστασία.
2: Τέντες και λοιπά, τα πήρε, αέραστα, ναι. Δεν παίζει εκεί. Δεν. Μάλιστα.
3: Και η πολιτική προστασία εννοείται ήταν σε επιφυλακή όλο το βράδυ.
2: Και έρχεται και νερό, υποθέτω.
0: Ναι. Ναι. Να, δεν βλέπεις εδώ τις εικόνες.
2: Ναι. Στην Πάργα. Ωραία είναι η Πάργα.
3: Πολύ ωραία.
2: Όμορφη την
0: Πάργα. Αν δεν έχει μπουρίνι.
2: Αν δεν έχει μπουρίνι. Μάλιστα. Έχουμε τίποτα άλλο?
3: Αυτά.
2: Όχι, τα λέμε πάλι.
0: Ευχαριστούμε, Μαρία. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Α, φτάσαμε κιόλας στο πρώτο break.
0: Είδες τι γρήγορα περνάει η ώρα.
2: Πα, πα, πα.
0: Για πάμε για λίγο καφεδάκι.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Τα νέα Cupra VZ και Opel GSE. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. It's a cops. I'll go this way. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. You have the right to remain silent. The Rookies. Will you say that again, please? The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
2: Attends, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
1: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
5: That's not right.
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How do you like it?
7: Well, I love it. Basta!
1: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
8: Εσείς όπως πραγματικά είναι.
9: Εμείς θα είμαστε παντού.
10: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
11: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
12: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
8: Τα πραγματικά γεγονότα.
12: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις.
13: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
14: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
12: Με θέση.
13: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
15: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
16: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
17: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
18: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
19: Παρέα θα είμαστε.
20: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: είναι από τα ωραία βίντεο κλιπ αυτά. Καταρχήν να πω μπράβο, διότι είδα μια αλλαγή στη μουσική αυτή. Αλλά είναι βίντεο κλιπ. Ρόκος ροκ, ροκιά, ευρωβουλευτίνες.
1: Ελεονόρα Μελέτη, ε.
0: Μελέτη, ναι.
1: Γιατί όχι.
0: Αλό, η διαφήμιση, όλα μαζί,
1: όλα
0: του
1: κέντρα. Εντάξει, όλα τα βίντεο κλιπ θέλουν για ένα χορηγό. Πώς θα γίνει το γύρισμα.
0: Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, πάμε, ωραία.
1: Πάντως, τώρα ξέρεις, και ακόμα και για τα τραγούδια, εμπνέονται από τα όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα. Ξέρεις, πώς παλιά τραγουδούσαν που λες εσύ, ήταν αλλιώς οι τραγουδιστές και τα λοιπά.
0: Όχι, δεν είπατε να αλλιώς, είπα ότι τους ξεχωρίζαμε τις φωνές.
1: Ναι, και τα τραγούδια τους ήταν εμπνευσμένα από τη ζωή, έτσι. Τώρα αυτό περνάει και στα βίντεο του TikTok. Θες να το δεις.
0: Ναι.

0: Λοιπόν,
1: τι θα κάνει μες στα μάξι.
0: Ποιο, αυτό είναι το τραγούδι καταρχάς της Κατερίνας Λιόλιου, ο λογαριασμός. Και το έχουν παραφράσει με το τι θα κάνει τώρα που έχει ανέβει η βενζίνη.
2: Αντιπολιτευτικό, αντιπολιτευτικό το βρίσκω. Τη βλέπω, βλέπω τη Λιόλιου στο προοδευτικό μέτωπο. Προσπαθεί να. Μάλιστα. Ωραία, εντάξει.
0: Καλά, ποιο γελάς. Θα
2: όλοι αυτά κουβεντιάζουν.
0: Να τα χρησιμοποιούν και τα κόμματα κάτι τέτοιο μηνιάκια.
2: Όλοι αυτά κουβεντιάζουν. Όλοι αυτά κουβεντιάζουν.
0: Εντάξει, χαριτωμένο πάντως. Εμπνευσμένο.
2: Η συζήτηση είναι, παιδιά, με προτεραιότητα. Σήμερα είναι. Θα βρέξει ή δεν θα βρέξει η ναυλία της Βύσης. Είναι εθνική συζήτηση. Μετά είναι ο Μαζονάκης που είναι πλέον διαχρονικό,
0: ναι,
2: και
0: εντάξει,
2: αυτό.
0: Ναι.
2: Και μετά είναι οι βενζίνες, τα αυτό, πόσο κάνει, πόσο ταιριάζει. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες η κίνηση στους δρόμους είναι μικρότερη. Μου φαίνεται εμένα.
0: Ναι.
2: Κάπως λιγότερα αυτοκίνητα βλέπω. Να είναι επειδή ακρύβουνε πολύ βενζίνη, μπορεί.
0: Να χρησιμοποιούν λες περισσότερο τα μέσα μεταφοράς.
2: Δεν ξέρω, το κόβουνε, δεν πάνε βόλτες, φυλάγονται, κρατιώνται, δεν ξέρω. Μου φαίνεται, μου φαίνεται. Έχω την εντύπωση, δεν ξέρω κιόλας. Τέλος πάντων.
0: Θα λοιπόν, το δούμε αυτό, θα το δούμε.
2: Για να συνδεθούμε εδώ πέρα να δούμε. Καλημέρα κύριε Παπαϊωάννου.
3: Καλή σας
0: καλή
3: ημέρα.
0: Σας ημέρα.
2: Ο Αγίος Παπαϊωάννου, δικηγόρος, εγκληματολόγος εδώ, δόκτωρ εγκληματολογίας είστε.
3: Ναι.
2: Δόκτωρ εγκληματολογίας. Καλό είναι, δηλαδή για εσάς δουλεύουν όλοι τώρα, έτσι, για εσάς τους δόκτωρες εγκληματολογίας. Μα... κάθε μέρα 50 όλο εγκλήματα είμαστε.
3: Και τι κερδίζουμε εμείς.
2: Εσείς τι κερδίζετε,
3: τίποτα.
2: Φήμη, δόξα και τιμή.
3: Επιπίον, επί των κακών.
2: Ναι, μα επί των κακών, τι να κάνεις.
3: Δεν πάει έτσι.
2: Αλλιώς θα σου να παπάς. Κατάλαβες. Λοιπόν, έχουμε τους υπόλοιπους. Τον κύριο Μανίκη. Δημήτρης Μανίκης, αναισθησιολόγος στο Αττικό. Καλημέρα κύριε Μανίκη, καλημέρα γιατρέ.
4: Καλημέρα.
2: Ο κύριος Καλιακμάνης, ο Γιώργος.
5: Καλημέρα.
2: Γεια σου Γιώργο μου, τι κάνεις. Και ο κύριος Γλυκάς. Καλημέρα κύριε Γλυκά, τι κάνετε.
6: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Δικηγόρος του
2: υπνοθεραπευτή. Για να, καταρχήν να πάμε στο γιατρό να ρωτήσω κάτι. Το αναισθησιολόγο εδώ, διότι...
0: τον κύριο Μανίκη.
2: Τον κύριο Μανίκη. Μπορείτε να μας πείτε τι είναι αυτά, διότι όλη η χώρα με αυτά ασχολείται τώρα. Είναι όλοι αναισθησιολόγοι τώρα, σας συγχωράτε, έτσι. Το ξέρετε.
4: Ναι,
2: το έχετε πάρει χαμπάρι δηλαδή. Αυτή η μηδαζολάμη και η φλουμαζενίλη και η προποφόλη. Αυτά τι είναι τώρα.
0: Ναι.
2: Αυτά
4: που... πολύ ωραία. Θα ασχοληθούμε με αυτά τα τρία φάρμακα.
2: Και να μας πείτε, γιατί τα βλέπω και λέω, ξέρετε, συνήθως τα χτυπάμε στο AI. Και το AI έχει γίνει και αναισθησιολόγος, οπότε δεν σας χρειαζόμαστε σε λίγο, αλλά επί του παρόντος τώρα, ξέρετε. Γελάει.
4: Ωραία. Λοιπόν, η μηδαζολάμη είναι κατασταλτικό, αγχολητικό. Σας το δίνω για να χαλαρώσετε και σε λίγο μεγαλύτερη δόση μπορεί να πάθετε άπνοια, να σταματήσετε να αναπνέετε. Λοιπόν, η φλουμαζενίλη είναι το αντίδοτο. Μπορεί να επιστρέψετε στην πρώτερη κατάσταση, να μην είσαστε κατασταλμένος, να αναπνέετε, αλλά όλα αυτά θέλουν κάποιο χρόνο. Δεν είναι μαγικό ραβδί η φλουμαζενίλη, το εμπορικό όνομα είναι Anexate, για να αναστρέψουμε τη δράση της μηδαζολάμης. Χρειάζεται κάποιος χρόνος και αν εσείς, σας το δώσω εγώ, γιατί εσείς κάνετε άπνοια, σταματήστε να αναπνέετε, πρέπει εγώ πρώτα να φροντίσω, συγχρόνως με τη χορήγηση, να φροντίσω κιόλας να σας υποκαταστήσω την αναπνοή, που εσείς την έχετε αυτόματη, να σας τη δώσω εγώ την αναπνοή, να σας δώσω εγώ
2: οξυγόνο. Αυτό σημαίνει διασωλήνωση, καταλαβαίνω εγώ.
4: Ναι, ή αερισμός με μάσκα.
2: Ή με μάσκα οξυγόνο να σου φυσάει μέσα, ας πούμε.
4: Μάλιστα.
2: Ναι.
4: Μάλιστα, και να το σπρώχνω εγώ με θετική πίεση τον αέρα με το οξυγόνο εμπλουτισμένο και για να κερδίσω χρόνο ώσπου να δράσει το φάρμακο. Αυτή είναι το ένα σκέλος της ερώτησης. Το άλλο αφορά την προποφόλη.
2: Αυτή.
4: Η προποφόλη είναι αυστηρά νοσοκομιακό είδος. Είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιούν μόνο οι αναισθησιολόγοι. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς άλλος. Και αυτό γιατί έχει μικρό θεραπευτικό εύρος και καταστέλει πιο εύκολα την αναπνοή. Θα σας δώσω λίγο, θα χαλαρώσετε, λίγο θα περάσει δράση, θα σας ξαναδώσω και μπορεί να σας κάνω άπνοια, να σας προκαλέσω πάλι να σταματήσει η αναπνοή. Όμως, εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, γιατί εσείς μπορεί να έχετε έρθει σε μένα να σας κάνω μια ιατρική πράξη, να έχω εγώ στη διάθεσή μου, παρότι δεν επιτρέπεται την προποφόλη, και πριν φύγετε από το σπίτι, λέτε να πάρω ένα ζαναξάκι, ναι, να πάρω... Ναι, κάτι. Αυτά κάνουν συνέργεια και με μικρότερη δόση που εγώ θα σας δώσω, θα σας προκαλέσω άπνοια αμέσως. Επίσης, τα έχουμε ομορφύνει όλα. Το Ζάναξ έγινε Ζαναξάκι, που ουσιαστικά είναι ένα φάρμακο αγχολητικό, και η καταστολή έχει γίνει μέθη. Μα τι μέθη, κανείς να πάει να την πάρει στο μπαρ. Δεν είναι μέθη,
0: κύριε,
4: είναι καταστολή
0: Μανίλη,
4: αυτό που χορηγούν.
0: Ναι. Ναι. Να σας ρωτήσω, δηλαδή αυτά μας περιγράφονται, γίνονται κανονικά δηλαδή σε νοσοκομείο η μέθη. Δεν είναι ένα απλό πράγμα, γιατί όλος ο κόσμος, δηλαδή εδώ πας στο νοσοκομείο για να κάνεις κάποια μικροεπέμβαση και τα λοιπά και λες κάνε μου μία μέθη, μη μου κάνεις ας πούμε ολική. Το έχουμε έτσι στο κεφάλι μας. Αυτό μπορεί να γίνει σε ένα ιατρείο όπως το συγκεκριμένο ή πρέπει πάντα να γίνεται στο νοσοκομείο?
4: Κοιτάξτε, δεν μπορεί να γίνει σε ένα ιατρείο. Υπάρχει ένας νόμος που επιτρέπει μόνο στους γαστρεντερολόγους του 2020 να δώσουν μηδαζολάμι, να δώσουν φεντανίλη, επειδή και τα δύο έχουν αντίδοτα. Όμως, το ότι είναι νόμος δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλές. Δεν είναι ασφαλές. Αυτός που θα σταματήσει να αναπνέει πρέπει αμέσως να αντιμετωπιστεί άμεσα και να αντιμετωπιστεί άμεσα με ψυχραιμία, με κάποιον άνθρωπο, ο οποίος το κάνει κάθε μέρα. Εμείς οι αναισθησιολόγοι καταστέλουμε και χορηγούμε γενική αναισθησία, που όλα αυτά, γενική αναισθησία είναι η μέθη, έτσι.
2: Μα να σας πω κάτι τώρα, γιατρέ μου. Δηλαδή, εγώ άμα πάω και μου πει, ας πούμε, να σου κάνει μια μικροεπέμβαση, διότι θέλω να σου κάνω μια ελιά. Θέλω να σου κάνω. Ναι. Δεν λέω εγώ στον αναισθησιολόγο, κάνε μου τούτο, βάλε μου βίδα, θέλω φλουμαζελίνη και δεν θέλω μηδαζολάμι και τέτοια. Του λέω κάνε αυτό που πρέπει. Ο αναισθησιολόγος θα ξέρει τι κάνει. Εγώ κάθομαι εκεί πέρα και έτσι δεν είναι.
4: Ναι, εδώ
2: οι γιατροί είναι αυτοί. Αυτοί που ήταν γενικοί γιατροί, ήταν μάλλον χωρίς ειδικότητα, αλλά είχε βγάλει μια ιατρική. Μπορούσε να τα χειριστεί αυτά τα πράγματα?
4: Όχι, δεν μπορούσε να τα χειριστεί. Ο αναισθησιολόγος, για να μην σας κουράζω, περνάει 5 χρόνια στην εκπαίδευσή του για να κάνει κλινική εφαρμοσμένη φαρμακολογία, να μάθει να αερίζει, να διασωληνώνει, να κάνει καρδιολογία στα πλαίσια της εκπαίδευσής του. Ο αναισθησιολόγος δεν είναι ένας άνθρωπος που του δώσαμε δύο φάρμακα και του λέμε άντε πήγαινε δώστα, δώσε και το αντίδοτο και είσαι εντάξει. Ξέρει να αντιμετωπίζει. Αν εμένα μου πείτε να πάω να δώσω καταστολή ή να δώσω γενική αναισθησία, θα προτιμήσω να δώσω γενική αναισθησία με διασωλήνωση. Είναι πιο ασφαλές. Ναι. Η μέθη στηρίζομαι στην αυτόματη αναπνοή που έχει ο υποβαλόμενος σε καταστολή, που όμως αν εγώ τη χάσω την αυτόματη αναπνοή πρέπει αμέσως να δράσω.
2: Γι' αυτό είναι και
0: ενέχει κινδύνους, δεν είναι κάτι απλό. Όπως μπορεί να το έχουμε στο κεφάλι μας.
4: Ενέχει περισσότερο. Συγγνώμη,
2: η μέθη, αν καταλαβαίνω καλά, είναι αναισθησία, απλώς είναι λίγο πιο.
0: Διαρκεί λιγότερο.
2: Light από την κανονική, από αυτή που σου κάνει.
4: Πολύ σωστά.
2: Αυτό.
4: Πολύ σωστά.
2: Μάλιστα.
4: Πολύ
0: σωστά. Και ειδικά τώρα, ας πούμε, στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη, έχουν ακουστεί πολλά. Εντάξει, θα τα δείξει βέβαια και η έρευνα. Ήταν ένας οργανισμός επιβαρημένος. Λέγεται ότι είχε κάνει υδροθεραπεία κτλ. Η μέθη επιδεινώνει περισσότερο την κατάσταση, δηλαδή δημιουργεί και ανακοπή.
4: Φυσικά δημιουργεί ανακοπή και εγώ σας είπα το παράδειγμα να πάρεις ένα Ζάναξ, να έχεις πάρει από πριν, οπότε να σου δώσω εγώ καταστολή και με μικρότερη δόση, να μην το περιμένω κι εγώ. Δεν μου έχεις πει, δεν σου έχω πάρει ιστορικό. Εσύ το πήρες γιατί νομίζουμε ότι είναι ντεπών το Ζάναξ και όλα αυτά. Ένα λαντός, νομίζουμε ότι εντάξει, ωραία, με κάνει να αισθάνομαι καλύτερα. Αυτά κάνουν συνέργεια τα φάρμακα. Η υδροθεραπεία προκαλεί αμέσως πριν ένα 24ωρο, προκαλεί υπόταση, χάνεις αρκετά από τα υγρά του σώματος, είναι πιο υποεγκυμικός ο άνθρωπος. Εάν πάμε σε μια άλλη περίπτωση, κάποιος να έχει πάρει, γιατί έτσι συνηθίζει, ψυχοτρόπες ουσίες, να έχει κάνει χρήση από κάτι. Αυτό περνάει πια. Είναι δύο διαφορετικά φάρμακα. Το ένα είναι κατασταλτικό, αυτό που θα του χορηγήσω εγώ. Το άλλο φάρμακο διεγείρει όλο το, τη διάθεση, διεγείρει το μυοκάρδιο και εκεί μπορεί να έχουμε θανατηφόρες αρρυθμίες και ανακοπή. Δηλαδή δεν είναι μόνο η άπνοια, είναι η συνέργεια με άλλα φάρμακα κάνει και ανακοπή.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ, να σε αποδεσμεύσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
4: Έχει ευχαριστώ και εγώ.
2: Να είστε καλά. Ήσασταν πολύ κατατοπιστικός. Πολύ. Τώρα κατάλαβα γιατί ο αναισθησιολόγος δεν πρέπει να λείπει πάνω από τον άλλον. Δηλαδή τον έχει εκεί από πάνω. Είναι συνεργήτησμα πάνω.
0: Δεν υπάρξουν επιπλοκές. Είναι ο άνθρωπος που ξέρει και πώς να σε επαναφέρει και τις δώσει και όλα όπως μας τα περιέγραψε ο κύριος Μανίκης. Λοιπόν. Να πάμε και στον κύριο Γλυκά, ο οποίος είναι και δικηγόρος του υπνοθεραπευτή. Γιατί πλέον στο κάδρο έχουν μπει και τα μηνύματα που έχει ανταλλάξει και ο πελάτης σας με τη γιατρό. Ήδη έχει ζητήσει και ο ανακριτής άρση του τηλεφωνικού απορρίτου.
2: Είναι κατηγορουμένος. Είναι κατηγορής. Συνεχίζει να είναι μάρτυρας, κύριε Γλυκά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στον κύριο Καγιακμάνη και ιδιαίτερα στον κύριο Παπαγιάννου. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος αυτός είναι μάρτυρας. Και η δική μου πρόβλεψη ότι δεν πρόκειται. Πρόβλεψη μπορεί να σημαίνει ότι εγώ θα υποκαταστήσω το ανακριτικό έργο. Μάλλον δεν θα γίνει και κατηγορούμενος. Εγώ είμαι βέβαιος. Και λέω το μάλλον γιατί δεν πρέπει να είμαι σίγουρος ποτέ για οποιαδήποτε εξέλιξη.
2: Ναι, αλλά εδώ πέρα.
1: Μέσα στη δικογραφία δεν υπάρχει τίποτα από αυτά τα οποία κυκλοφορούν.
2: Το ότι εγώ θα το στριμώξω και αυτά όλα δεν υπάρχουν μέσα.
1: Μέσα στη δικογραφία δεν υπάρχει τίποτα. Δεν αποκλείω βέβαια να εισέλθουν. Χθες νομίζω συνεδρίασε το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών. Μάλλον ζητήθηκε από τον κύριο να συνεδριάσει το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών. Δεν ξέρω αν εξεδόθη απόφαση. Για την άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Από εκεί και πέρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τρεις ώρες μετά το έχω πει κατά επανάληψη μετά την απόφαση περί προσωρινής καταδύσεως ήταν έξω το γραφείο του ανακριτή και είπε είμαι εγώ ο αποδέχτης της επίμαχης φωτογραφίας. Και ξέρετε, αν δεν το έχει πει εκείνος, τη στιγμή που δεν υπάρχει άρση τηλεφωνικό απορρίτου, δεν θα ήταν γνωστό ήδη ποιος ήταν ο αποδέχτης.
2: Ναι.
1: Γιατί πάρα πολύ απλά δεν θα υπήρχε ακόμα άρση τηλεφωνικό απορρίτου. Μπορεί να βρισκόταν. Πήγε όμως και είπε είμαι εδώ. Και είπε, είμαι αποδέκτης.
2: Καλά, αυτό εντάξει. Καλό είναι που πήγε μόνος του και δεν περίμενε. Αλλά μπορεί να περίμενε ότι έτσι κι αλλιώς θα τον ευρούνε.
5: Να πούμε όμως ότι εδώ και 5-6 μέρες και η κυρία Δημοκλήδου, αλλά και εγώ είχαμε πει ότι η αστυνομία ζητάει από τον ανακριτή να γίνει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Το είχαμε πει δημοσίως αυτό.
1: Η αστυνομία δεν ζητάει τίποτα.
5: Ζητάει.
1: Ναι, εντάξει. Η αστυνομία δεν ζητάει τίποτα. Είναι ο ανακριτής επικεφαλής του ανακριτικού
5: έργου. Ο ανακριτής δίνει την εντολή. Η αστυνομία απλώς μιλάει με τον ανακριτή και του λέει ότι εδώ πρέπει να γίνει άρση γιατί βλέπουμε ότι εμπλέκονται πολλά πρόσωπα.
1: Η αστυνομία λέει στον ανακριτή τι να κάνει. Εντάξει. Συμβουλεύεται ο ανακριτής.
5: Μιλάει με την ανακριτή.
1: Συμβουλεύεται.
5: Τη αστυνομία.
1: Επειδή δεν ξέρω τη δικονομία λίγο καλύτερα.
5: Συμβουλεύεται.
1: Το αν θα ζητήσει ο ανακριτής είναι δική του απόφαση. Κανό άλλο.
2: Ρε παιδί μου, κύριε Γλυκά, τώρα.
5: Ναι, δική του απόφαση. Είναι σωστά το λέω για εκεί. Μιλάει πολύ έξυπνο.
2: Κάτσε, μισό. Κύριε Γλυκά, εδώ τώρα για να. Ο υπνοτιστής, ο πελάτης σας. Πώς ανακατώθηκε, τι ρόλο έπαιζε, ρε παιδί μου. Τα έχετε πει και εδώ και εκεί, αλλά αν μπορείτε να. Δηλαδή, θεωρεί ότι έχει κάποιο ρόλο εκεί, ήτανε τον πήγε αυτός.
1: Δεν έχει κανένα ρόλο.
2: Τίποτα. Απλώς η φωτογραφία είναι.
1: Πάρα πολύ απλά του ζητήθηκε φέρετε ως το ιστορικό και αυτά τα οποία έχει καταθέσει όσα μπόρεσα να πληροφορηθώ από τον ίδιο και όσα μου έχει εξισορροπήσει ρητός να. Λέω με ειδική εξοδότηση και να μεταφέρω στα πλαίσια της υπεράσπισης του που λόγω ότι βάλετε πανταχώθεν και η συντριπτική μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης καθημερινά τον συνθλίβει και τον θέλει κατηγορούμενο. Γι' αυτό βγαίνω, το τονίζω.
2: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται την ιδιότητα του μου. Ο μάρτυρας με αυτή την ιδιότητα υπεράσπιση. Αλλά χρειάζεται όταν ένας άνθρωπος κινδυνεύει να γίνει ηφηγένεια. Όταν λοιπόν τη μοναδική του εμπλοκή στην υπόθεση.
2: Εννοείται δηλαδή ότι πάνε να τον μπλέξουν τον άνθρωπο τελείως και θα τον.
1: Κοιτάξτε, πηγαίνει η εφημερίδα, ή για τσιγάρα και έχει 10 κάμερες να τον ακολουθούν. Όλη μέρα.
2: Ναι.
1: Όλη μέρα.
2: Ναι, ξέρω.
1: Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι είδε μία και μοναδική φορά του Γιώργου Μαζωμάκη, το μετέπειτα κρυπώντα, αυτό το σπουδαίο καλλιτέχνη, που του ζητήθηκε μέσω προσώπου του επαγγελματικού του περιβάλλοντος, του ζητήθηκε πάρα πολύ απλά η συνδρομή του για υπνοθεραπεία. Ξέρετε, για μένα μόνο είναι ξένο, αλλά θεωρείται ότι είναι ο καλύτερος στο είδος του. Από εκεί πέρα έγινε μια πρώτη λήψη του ιστορικού και κανονίστηκε η επόμενη συνάντηση που θα ήταν Τετάρτη απόγευμα. Δυστυχώς δεν έγινε ποτέ, επειδή Τετάρτη μεσημέρι προς απόγευμα έφυγε ο Γιώργος Μαζωμάκης. Τίποτα άλλο.
2: Ναι. Ναι, καλά. Είχε όμως επαφή με τη γιατρίνα.
0: Ναι, και πελάτης. Τις επίμαχες
5: ώρες. Γιάννη, εγώ σου συστήνω να πας και εσύ σε αυτόν τον υπνοθεραπευτή για να δεις στην προηγούμενη ζωή σου. Δεν ξέρεις τι μπορεί να ήσουν. Μπορεί να ήσουν, ξέρω εγώ, Ρωμαίος
1: αστυνομικός.
5: Μπορεί να ήσουν αστυνομικός. Μπορεί να ήσουν.
2: Γελάτε.
5: Εγώ πέρα έξυπνος άνθρωπος είναι ο Γιάννης, γιατί να μην γελάς.
2: Λοιπόν, Γιώργο, εσύ τώρα που τα ρωτάς, τα ξέρεις και από την αστυνομική πλευρά, εσύ πού καταλήγεις δηλαδή, τι έχει γίνει? Εντάξει, ο καθένας έχει την γραμμή.
5: Κοιτάξτε, να πούμε τι λένε τα περιστατικά. Να πούμε λοιπόν, ειδικά για τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί μέσα, μέσα στο ιατρείο, και εγώ θα πω, δυστυχώς πέθανε ο Μαζωνάκης, αλλά ευτυχώς για τη διερεύνηση της υπόθεσης δεν ήταν μόνο οι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι μέσα στο ιατρείο, αλλά ήταν κι άλλοι, και εγώ θεωρώ ότι το κλειδί της υπόθεσης θα είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα πούν πολλά πράγματα, όπως άρχισαν να λένε, καταρχήν να αλλάζουν τις καταθέσεις τους, αυτά που είχαν πει αρχικά στην ιδιωτική αστυνομία, και να λένε ότι ο Μαζωνάκης ήρθε πολύ νωρίτερα, ότι έγινε μέθη, ότι 42 λεπτά έκανε πλασμοθεραπεία. Λένε πολλά πράγματα, ότι επικοινώνησαν με τον αναισθητολόγο. Να πούμε ότι η δεύτερη ουσία στην οποία αναφερθήκατε ήταν η ουσία που σκότωσε και τον Μάικλ Τζάκσον. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Η δεύτερη ουσία θεωρήθηκε τότε ένοχη για το θάνατο του Μάικλ Τζάκσον. Επίσης, αναφέρονται ότι επικοινώνησαν οι γιατροί με τον κατασκευαστή του απεινιδωτή και τον είχαν αφήσει χωρίς μπαταρίες, γιατί ο κατασκευαστής, η εταιρεία που κατασκευάζει τον, μάλλον που πουλάει τον απεινιδωτή, τους είπε ότι προφανώς η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη, έχετε αφήσει την μπαταρία χωρίς φόρτιση. Και στο ερώτημα που κάνατε, αν είχαν το δικαίωμα.
2: Δεν φταίει ο υπνοτιστής γι' αυτό.
5: Όχι, δεν μιλάω για τον υπνοτιστή.
2: Γι' αυτό δεν φταίει, ναι.
5: Δεν μίλησα καθόλου για τον υπνοτιστή.
1: Κανείς δεν είπε από αυτή. Δευτερόλεπτα από τον Γιώργο, κανείς δεν είπε από αυτούς που κατέθεσαν, από αυτά που φέρονται να έχουν δει το φως δημοσιότητας, ότι επικοινώνησε με τον υπνοτιστή. Κανείς.
2: Μάλιστα.
5: Ναι, ναι, δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει όμως αυτό που αναφέρεται, ότι βρεθήκαν τις προηγούμενες μέρες, την προηγούμενη μέρα. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι, όσο αφορά τον υπνοτιστή, ποια ασθένεια είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης που η γιατρός του πρότεινε να κάνει αυτή την επέμβαση, και ο υπνοτιστής φαίνεται από μήνυμα που θα μπει στη δικογραφία. Σωστά το λέει ο Γιάννης, ότι δεν υπάρχει ακόμα στη δικογραφία, γιατί νομίζω ότι η έκθεση, δεν παραδόθηκε ακόμα η έκθεση της ΔΕΕ για τα μηνύματα. Καταρχήν δεν υπήρχε διάταξη. Τώρα θα βγει η διάταξη. Λοιπόν, αλλά θα μπει στη δικογραφία και αυτό. Ο υπνοτιστής είπε ότι θα τον πιέσω, η γιατρός είπε να κάνει. Ποια ήταν η ασθένεια? Γιατί αυτή η μέθοδο προβλέπεται μόνο για κάποιες ασθένειες. Άρα, αν δεν υπήρξε κάποια ασθένεια, ο μόνος λόγος που το κάνανε αυτό, που πιέζανε τον Γιώργο και τον βάλανε τελικά να κάνει την πλασμαφαίρεση, ήταν τα χρήματα. Για να πάρουν τα χρήματα.
2: Κύριε Λούλη, να μην ακούμε τα ακόμα.
5: Πολλά χρήματα γιατί κάναν πολλές πλασμαφαιρέσεις.
1: Κοιτάξτε, δεν τα λέει καλά ο πάντοτε ακριβής Γιώργος Αγιακουάνης. Είναι πάντοτε, αλλά στον κανόνα υπάρχει και εξαίρεση. Εδώ είναι μια εξαίρεση.
5: Εδώ Γιάννη είσαι εσύ.
1: Ναι. Κοιτάξτε, όταν στο επίμαχο φερόμενο, μήνυμα πάντα φερόμενο, λέει προωθείτε, φέρετε να προωθείτε από τον Μαζονάκη, μάλλον αποστέλλεται από τον Μαζονάκη στη Γάκα και η Γάκα το προωθεί στον Κομιανό. Τι λέει λοιπόν το μήνυμα αυτό, για να πάρει το λόγο ο κ. Παπαϊόν, που εσείς θα το πείτε βέβαια, όχι εγώ. Λέει το εξής, ότι τι είναι αυτό το οποίο θα πληρώσω 6 ή 3.000, που είπαμε χθες, άρα έχουν συμφωνήσει οι δυο τους, όχι ο Κομιανός, γιατί είναι μήνυμα του Μαζονάκη στη Γάκα. Ένα, δύο, θα δούμε αν θα το κάνουμε. Πάντως σήμερα, δηλαδή την 3η 8 Σεπτέμβρη, έρχομαι για υδροθεραπεία. Αυτό είναι την Τρίτη. Ναι, την Τρίτη. Άρα βγαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι συμφώνησαν οι δυο τους και κανείς άλλος. Και ούτως ή άλλως, χωρίς τη συμβολή του οποιοδήποτε, την 3η 8 Σεπτέμβρη, πηγαίνει, είναι αποφασισμένος να πάει στη ιδεοθεραπεία. Άρα πηγαίνει και μιλάει και έρχεται σε επαφή με την κυρία Γκάκ. Ο Κομιανός, αυτό το οποίο φέρεται να λέει ότι θα τον πιέσω ή οτιδήποτε άλλο, παραπέμπει για Τετάρτη απόγευμα. Πάλι στο φερόμενο μήνυμα που δεν είναι στη δικογραφία. Πότε είναι αυτό, είναι μετά την πλασμαφαίρεση. Άρα δεν έχει έρθει σε επαφή με τον Γιώργο Μαζονάκη.
2: Μάλιστα. Καλά. Θα τα δούμε.
5: Πάντως ο Γιάννης τα ξέρει πολύ καλά, παρόλο που δεν αναφέρονται στη δικογραφία τα μηνύματα, τα ξέρει.
2: Τα ξέρει.
1: Μας έχεις πληροφορήσει εσύ και.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε.
5: Ή τα λέω καλά ή δεν τα λέω, Γιάννη.
0: Λοιπόν,
2: ευχαριστούμε κύριε Γλύκα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για
0: να πούμε
2: κι άλλα.
0: Να πάμε ξανά στη Γεωργία Τσάλη, στην Πλάκα, να καλημερίσουμε και τον συνάδελφο τον
2: Μάνο
0: Τριγώνη, γιατί έχουμε κι άλλες αστυνομικές.
2: Έχουμε κι άλλα εδώ και να τα πούμε όλα
0: μαζί. Πάλι στην Γεωργία, γιατί είχαμε συναγερμό στον Άγιο Παντελέημονα, γάζωσαν καφέ και τραυματίστηκε ένα κοριτσάκι 10 χρονών. Όλα αυτά αργά το βράδυ.
6: Ακριβώς. Συναγερμό σήμανε στις αρχές, αργά το βράδυ της Παρασκευής, όταν σημειώθηκε ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από καφέ στον Άγιο Παντελέημονα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα 10χρονο κορίτσι. Να σας πω ότι το περιστατικό σημειώθηκε 10 λεπτά πριν τις 12, όταν 4 άτομα που επέμβαιναν σε ένα αυτοκίνητο πυροβολούσαν επανειλημμένα την πρόσωψη ενός καταστήματος. Εκεί λοιπόν τα πυρά βρήκαν την ανήλικη, η οποία διακομίστηκε άμεσα από τη μητέρα της στο νοσοκομείο Παίδων. Να σας πω ότι λίγο αργότερα μετά το περιστατικό, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα καμένο όχημα περιοχή του Ασπροπύργου, όπου εξετάζουν τώρα αν αυτό το όχημα συνδέεται με το περιστατικό αυτό με τους πυροβολισμούς. Ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
2: Μιλάμε για φωνιάδες τώρα, έτσι.
0: Far West.
2: Δηλαδή πυροβαλάγανε μέσα στο αμάξι και μέσα στο. Από το αυτοκίνητο πυροβάλανε μέσα στην καφετέρια.
0: Ναι, ναι.
2: Και τραυματίστηκε το κοριτσάκι του ιδιοκτήτη κόρη.
0: Κάποιο πυροβολισμό.
2: 10 χρονών, να πούμε. Μιλάμε τώρα για τρομερά πράγματα.
0: Και όλα αυτά στο κέντρο λοιπόν, της Αθήνας.
2: Πάμε και στο Μα να μας πει κάτω το μάγκα τον Ηρακλειώτη, να πούμε το δικό μας.
7: Ένα 40χρονος λοιπόν είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος στην περιοχή της Θερίσου και του Μασταμπά στο Ηράκλειο, καθώς μετά από καταγγελίες τριών κοριτσιών, μια 25χρονη, μια 20χρονη και μια 18χρονη, φέρεται να τις παρακολουθούσε, να κατέγραφε βίντεο με το κινητό του τηλέφωνο. Μάλιστα, δεν δίσταζε να εισέλθει και σε μπαλκόνια σπιτιών προκειμένου να καταγράψει εικόνες με το κινητό του από προσωπικές στιγμές των κοριτσιών αυτών. Έφτασαν λοιπόν οι καταγγελίες στην αστυνομία. Οι αστυνομικοί τον παρακολουθούσαν διακριτικά τις τελευταίες ημέρες. Καθώς η δράση του είχε ξεκινήσει σύμφωνα με αναφορές από τον προηγούμενο Ιούνιο. Αρχές Σεπτεμβρίου λοιπόν, μετά από τις καταγγελίες των κοριτσιών αυτών, κατάφερε να συλληφθεί. Μάλιστα, αρχικά αντιστάθηκε στις αστυνομικές αρχές και χρειάστηκε να τον κυνηγήσουν. Μάλιστα, τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Τελικά συνελήφθη. Να πούμε ότι μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, οι αστυνομικοί κατέγραψαν εκατοντάδες φωτογραφίες με πορνογραφικό υλικό ανηλίκων, σκληρό υλικό. Μάλιστα, ο ίδιος φέρεται μερικές από τις φωτογραφίες αυτές να τις διοχέτευε και στο dark web. χρειάστηκε βέβαια να κατασχεθούν αυτά προκειμένου να αποσταλούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να διερευνηθούν, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη με βαριές κατηγορίες ο 48χρονος που, όπως είπαμε, είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος στην ευρύτερη περιοχή
2: του Μασταμάκη. Από ό,τι διάβασα, πήγαινε σκοπελιές, σκοπέλες που ήταν μόνο στον δρόμο. Και κατέβαζε τα πατελόνια του, ξέρεις, και έκανε δεν επίδειξε, ναι, μόνο.
3: Έκανε και
2: ναι, ανέβαινε, ναι, και αυτό.
3: Σε μια μικρή κοινωνία.
2: Ανέβαινε και στα μπαλκόνια.
3: Εντάξει, αυτό είναι μια σύγχρονη εκδοχή του παλιού ματάκια, injection, πώς λέμε στα αυτοκίνητα, ότι είναι και ενισχυμένος. Αλλά όταν είναι τόσο πολυεγκληματική η δράση του, δηλαδή είναι επιδειξίας, κάνει φανερά και κρυφά πράγματα, είναι να απορεί κανείς πως δεν τον έχουν βρει σε μια τόσο μικρή κοινωνία πιο νωρίς. Ναι. Τώρα που θα φορτωθεί λοιπόν πολλές κακουργηματικές κατηγορίες, γιατί όλα αυτά, ακόμα και η κατοχή του υλικού χωρίς τη συνένεση κάποιου, ό,τι και να αποδεικνύει, είναι και αυτό αδίκημα.
0: Έτσι.
3: Καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Αν είναι ακριβές το ρεπορτάζ ότι ανέβαζα και στο dark web, γιατί η κατοχή, προσέξτε, μόνο η κατοχή είναι πλημέλημα, μόνο η κατοχή. Η διακίνηση όμως δεν είναι πλημέλημα.
2: Η κατοχή...
3: Προϋποθέσεις, έτσι όπως τα ακούμε τώρα,
2: ναι.
3: Η κατοχή μόνο...
2: Πορνογραφικού υλικού χωρίς τη συνένεση αυτού.
3: Όχι χωρίς τη συνένεση, πορνογραφικού υλικού σκέτου.
2: Παιδαραστίας ή γενικός.
3: Όχι γενικός και ανηλίκου.
2: Ανηλίκου.
3: Λοιπόν, αλλά αν έχουμε διακίνηση, είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, και τέλος πάντων, όταν έχουμε και τέτοιες και άλλες συμπεριφορές, θα του φορτωθούν πάρα πολλά.
2: Αυτός ήταν και πρέπει να είναι και πολύ θρασής, γιατί από ό,τι ξέρω, τις ενοχλούσε, έκανε αυτό που έκανε του. Ήταν απ' έξω και τις περίμενε.
3: Εντάξει, ναι.
2: Δηλαδή δεν τον πιάναν κιόλας.
3: Αν δεν υπάρχει κοινωνική άμυνα, δηλαδή ενημέρωση του πολίτη, κουλτούρα καταγγελίας.
2: Ναι.
3: Ξέρω ότι αυτό που παθαίνω δεν αξίζει να το παθαίνω, είναι αδίκημα. Πάω, το καταγγέλλω. Πιέζω για να γίνει.
2: Καλά, η αστυνομική στο τέλος. Ναι. Εντάξει, ασχολήθηκε.
3: Λοιπόν, εντάξει. Οπότε ναι, δεν είναι το θέμα αν είναι αποθρασιμένος. Αυτοί οι άνθρωποι είναι διαταραγμένοι, έτσι λέγονται. Και είναι πάρα πολύ αδιάγνωστοι γύρω μας.
2: Ναι.
3: Κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, Γεωργία και Μάνο, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά.
3: Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο στην προηγούμενη
2: εβδομάδα.
3: Έτσι, με κάποια νυφαλιότητα, μετά τις 10 μέρες που έχουν γίνει πάρα πολλά, έτσι. Θα μπορούσα από την προηγούμενη, από τη συζήτηση που προηγήθηκε, να πω σε τρεις περιοχές κάποια συμπεράσματα. Πρώτον, το δικονομικό, γιατί πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, δεν πρέπει να παρακολουθεί κάθε υπόθεση σαν ένα αστυνομικό θρίλερ αγωνίας.
2: Ναι.
3: Όταν γίνεται ένα αδίκημα, ο εισαγγελέας δίνει εντολή στους αστυνομικούς, οι αστυνομικοί είναι αυτοί που πηγαίνουν στο σημείο, είναι πάρα πολύ κρίσιμο το να είναι εκπαιδευμένοι, έμπειροι και μεθοδικοί, αυτοί τροφοδοτούν τον εισαγγελέα με τα πρώτα στοιχεία. Εάν υπάρχουν ενδείξεις, προσέξτε, ενδείξεις δεν σημαίνει αποδείξεις, το έχουμε τσεκαρισμένο, κακουργήματος, τότε χαρακτηρίζεται από τον εισαγγελέα το υλικό που η αστυνομία του δίνει. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία πόσο καλή συνεργασία έχουν.
2: Ναι.
3: Χαρακτηρίζεται κακούργημα και χρεώνεται σε έναν ανακριτή. Από τη στιγμή που χρεώνεται σε ανακριτή, ο ανακριτής πλέον διευθύνει όλη τη διαδικασία. Αυτός διατάσσει τι πρέπει να γίνει. Αυτός διατάσσει τι πρέπει να επαναληφθεί από αυτά που έχουν γίνει ή να εξειδικευθεί κάτι άλλο, η άρση, ας πούμε, κτλ.
2: Ναι.
3: Ένα αυτό. Δεύτερο. Όποιος έρχεται και καταθέτει σαν μάρτυρα στην ανάκριση, να το ξέρει ο κόσμος.
2: Ναι.
3: Ή τον καλούν ή έρχεται. Δεν μπορεί αυτό που θα πει να χρησιμοποιηθεί εναντίον του. Πρέπει να διασταυρωθεί με άλλα δεδομένα. Και τότε μπορεί να κατηγορηθεί ίσως και για άλλο αδίκημα. Δηλαδή ότι είπε ψέματα, ότι παρεμπόδισε τη δικαιοσύνη, ότι προσπάθησε να εξαφανίσει στοιχεία. Όταν έχουμε δε ένα θάνατο, σημασία έχει τι προκάλεσε το θάνατο. Το τι συνέβη μετά είναι άλλα αδικήματα.
2: Ναι.
3: Το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή, εμείς εξετάζουμε μια ιστορία σαν μια τοιχογραφία που πηγαίνει το μάτι μας από εδώ από εκεί. Το κομβικό σημείο είναι τι προκάλεσε το θάνατο. Τα μετά είναι άλλα αδικήματα. Αυτό επί της δικονομίας. Το δεύτερο. Εάν έχει για κάποια αξία όλη αυτή η τραγική ιστορία, είναι το ότι πρέπει, για τον απλό κόσμο, είναι το ότι πρέπει να μάθουμε να ρωτάμε, όχι να μπαίνουμε μόνο στο AI, καλό είναι και αυτό σε ένα βαθμό, να ρωτάμε το γιατρό, αυτό που θα μας κάνει είναι το ενδεδειγμένο γιατί, ποιες είναι οι παρενέργειες, να ρωτάμε και να αξιώνουμε απαντήσεις. Δεν υπάρχει, είπατε πάρα πολύ χαρακτηριστικά και είναι σωστό, ότι εγώ τον αναισθησιολόγο τον εμπιστεύομαι. Του αφήνω τη ζωή μου στα χέρια του. Καλό είναι όμως να έχω ρωτήσει πρώτα κάποια πράγματα και να ξέρω. Να έχω αναλάβει την ευθύνη μου για το τι πάω να κάνω. Πολλές φορές υπάρχει η υποχρέωση για γραπτή συνένεση σε ορισμένες ιατρικές πράξεις.
2: Ναι, προφανώς. Λάμε να πεθάνουμε χήμα. Βέβαια, ναι.
3: Λοιπόν, οπότε αυτό είναι η δεύτερη παρατήρηση. Πρέπει να μάθουμε να ρωτάμε και να αξιώνουμε απαντήσεις. Δεν έχει πάω εκεί να σου κάνω κάτι γιατί έτσι γίνεται.
0: Και να ζητάμε και τη δεύτερη γνώμη, οπότε καταλαβαίνω.
3: Κοιτάξτε τώρα.
2: Ναι, και τώρα μπερδεύτηκε
3: το πράγμα. Η δεύτερη γνώμη πάντοτε υπάρχει. Αλλά πήγαινε σε ένα νοσοκομείο που υπάρχουν όλες οι γνώμες μαζί.
2: Παναγιώτη μου, πας σε ένα νοσοκομείο τώρα. Λοιπόν. Θα πω του αναισθησιολόγου τι θα μου βάλεις.
3: Σύμφωνοι. Πρέπει όμως να ρωτάς.
2: Αν πάω τώρα σε ένα τυχάρπα στο ιατρείο και μου λέει ας σου βγάλω το πλάσμα και ας το βάλω και ας το βάλω από εδώ, ας το βάλω από εδώ, ας το βγάλω από εδώ, ας το φέρω, ας σου βάλω στη μύτη κάτι και το οποίο θα πάει. Εκεί.
3: Το τυχάρπαστο είναι το τρίτο πράγμα που θέλω να έτσι, σημειώσω. Νομίζω ότι όλοι το συζητάνε. Αν έχει αναδείξει αυτή η ιστορία κάτι σε μεγάλο, έτσι, στο φως, κυριολεκτικά, το έχει βγάλει στην επιφάνεια, είναι κάτι που προϋπάρχει. Είναι η έλλειψη της ελληνικής κοινωνίας εμπιστοσύνης στην επιστήμη. Επιστήμη σημαίνει θα πάω σε κάποιον ο οποίος ξέρει τι θα μου κάνει. Τον ρωτάω όλο αυτό που είπαμε προηγουμένως. Πηγαίνω σε οργανωμένο περιβάλλον. Ελέγχω το τι μου συμβαίνει. Δεν εμπιστεύομαι. Έτσι χήμα, επειδή κάποιος μου είπε, επειδή κάποιος με σύστησε, επειδή θα το κάνω εκεί και δεν θα το μάθει κανένας, επειδή αυτός ο άνθρωπος στον οποίο πάω θα μου κάνει κάτι μαγικό το οποίο μόνο αυτός μπορεί να το κάνει.
2: Μα αυτό είναι το θέμα, ότι εμπιστεύονται όλοι τα εναλλακτικά.
3: Σε κάθε περίπτωση.
2: Σου λέω ο κανονικός γιατρός, μη. Είναι όχι, βήμα, άστο.
3: Είναι
2: σου
3: βήμα,
2: λέει καλά τώρα. Αυτοί οι γιατροί, τα, ξέρω εγώ έναν ο οποίος είναι ψου, διότι. Η επίσημη ιατρική, η επίσημη φαρμακολογία εντάξει, είναι.
3: Αυτό όμως
2: το συμφερόντων. Ενώ οι άλλοι δεν το συμφερόντων.
3: Αυτή είναι η νοοτροπία όμως μιας κοινωνίας η οποία απεχθάνεται την επιστήμη. Είναι της είναι αποκρουστική η επιστήμη. Την προσβάλλει το ότι κάποιος ξέρει. Και βέβαια οδηγούμαστε στο ποινικό κομμάτι. Το θύμα σε αυτές τις περιπτώσεις δυστυχώς είναι από τις τυποποιημένες περιπτώσεις της εξαπάτησης. Γιατί πρέπει να εξαπατηθεί για να πάθει τα χειρότερα, όπως και εδώ. Συμβάλλει με την νοοτροπία του στο τι θα του συμβεί.
2: Εντελώς. Με συγχωρείτε. Εγώ το επιμένω. Στο σχολείο πάμε για να καταλαβαίνουμε τι ακούμε και να τα κρίνουμε λίγο. Δεν πάμε μόνο να θυμόμαστε πότε έγιναν οι Θερμοπύλες. Ευχαριστούμε κύριε Γιώργο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Παπαϊωάννου.
5: Λοιπόν, δύο πράγματα σε αυτά που είπε ο κύριος Παπαϊωάννου.
2: Μια κουβέντα, Γιώργο,
5: για την άρση. Πολύ σύντομα. Για την άρση που το είπα και πριν. Υπάρχει συνεργασία των αστυνομικών αρχών. Με τις δικαστικές αρχές. Επειδή η αστυνομία έχει πάει στο σημείο, έχει δει ο εισαγγελέας, ο ανακριτής, πάντα εμπιστεύεται τη γνώμη της αστυνομίας και ρωτάει πολλές φορές να κάνω, θα βοηθήσει να κάνω άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Θα βοηθήσει. Γι' αυτό και εγώ είπα ότι

0: Και
1: γιατί
0: είναι.
1: Δεν είναι το μοναδικό.
0: Και είναι. Και, τώρα.
2: Και είναι. Προφανώς.
1: Και είναι. Συμφωνώ. Συμφωνώ.
3: Λοιπόν.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Κλείσαμε. Ευχαριστούμε. Γιώργο.
1: Και να πω και το τελευταίο, μια λέξη, ναι. Ότι αν δεν ήταν ο Μαζονάκης και ήταν οποιοδήποτε άλλος,
3: θα
1: πήγαινε σαν ένα θάνατο.
3: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο σε αυτό. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Τάσο, έλα. Έλα κύριε Τάσο, έλα εδώ, έλα γιατί να μας πεις, γιατί για να δούμε, όπα, σκούρο τον ευλέπω. Σκούρο, κατάσκουρο τον ευλέπω και εντυμένο και δεν μ'
2: άρεσε. Καλημέρα,
3: καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Πώς είσαι.
4: Μας τα χαλάει, ο καιρός μας τα έχει χαλάσει από χθες το μεσημέρι.
3: Χάλασμα είναι η κανονικότητα.
4: Κανονικότητα. Αλλά έχουμε συνηθίσει στον ήλιο και μας φαίνεται ότι χαλάει ο καιρός, ενώ είναι ο κανονικός φθινοπορεινός καιρός που τόσο πολύ τον έχουμε ανάγκη τελικά.
2: Απλά επειδή το νερό το θέλουμε. Έχουμε αγωνία με το τι θα γίνει κάτω στο κέντρο της Αθήνας, στην πλάκα.
3: Κατάλαβες τώρα. Εσύ λες για το νερό να προσθεί κανένα δεντράκι να έχουμε να πίνουμε. Και αυτές λένε να μην κατσαρώσει το μαλλί και να μην χαλάσει την αυγή της
2: φύσης. Κάτσε.
3: Συνεννοήσου.
2: Όχι, εγώ είπα για τους ανθρώπους που ψάχνουν κάτω από τα συντρίμια. Γιατί αν αρχίζει και βρέχει.
3: Εντάξει,
2: δεν είπα για το μαλλί τώρα.
3: Εντάξει,
2: συγγνώμη. Προβοκάτορα εδώ.
4: Κοιτάξτε.
3: Σε πρόσβαλα, ζητώ συγγνώμη.
4: Όλα γίνονται. Εκεί θα γίνει κάποια κάλυψη, θα πέσει κάποιο από πάνω προστατευτικό και θα δουλέψουν οι άνθρωποι. Δυστυχώς όμως τα πράγματα, καθώς περνάνε οι ώρες, δεν είναι ενθαρρυντικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ας πούμε εμείς για τον καιρό μας τώρα, πράγματι μια φθινοπορεινή κακοκαιρία έχει ξεκινήσει ουσιαστικά από εχθές και επηρέασε τα δυτικά και τα βόρεια και τώρα κατηφορίζει νοτιότερα για να καταλήξει όπως βλέπεις στην Κρήτη αργότερα. Τώρα όμως βρέχει στις περισσότερες περιοχές της χώρας.
3: Εγώ είμαι εδώ. Εδώ είμαι ακριβώς.
4: Μάλιστα. Α, ωραία.
2: Ωραίο. Βροχούλα εκεί.
4: Χανιά. Κίσα μου.
3: Κολυμπάρι.
4: Ναι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι οι βροχές συνεχίζονται, πολιορκούν το λεκανοπέδιο αυτή τη στιγμή, ψιλοβρέχει, ψυχαλίζει
3: το γύρο.
4: Είναι στα δυτικά, Πετρούπολη.
3: Έβλεπα το πρωί κάτι αστραπές κατά στο βάθος.
4: Υπάρχουν και τοπικές αστραπές και βροντές. Που ενδεχομένως να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι του φθινοπόρου. Μπορεί να ρίξει και να χαλάζει. Οι περισσότερες βροχές έχουν πέσει στην δυτική Ελλάδα, δηλαδή στην Πάργα, την Ιγουμενίτσα, στο Κυριάκι και εκεί στα Άσπρα Σπίτια στην Βιωτία.
2: Είδαμε πάντως, και Δημοστρόβλου στην Πάργα.
4: Είναι ποτιστικές οι βροχές προς το παρόν. Ήπιες, δεν έχουν δημιουργήσει από ό,τι είδα κάποιο σημαντικό πρόβλημα. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 με 5, το πολύ τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία. Πήγαμε πολύ πίσω. Λοιπόν, 3 με 5, το πολύ 6 μποφόρ. Στο Βόρειο Αιγαίο μόνο ένα εφταράκι εκεί. Εκεί, από εκεί και πέρα. Πάμε στις θερμοκρασίες. Οι θερμοκρασίες σε χαμηλές πτήσεις, όπως βλέπετε, στη Βόρειο Ελλάδα τους 22 με 23, ένα 23 άρι μόνο στα δυτικά, στην Κρήτη όμως 25 και στα Δωδεκάνησα 26. Ναι, το μεσημέρι είναι στις μεσημεριανές. Αλλά τώρα το πρωί έχουμε και μονοψήφιες θερμοκρασίες στην Δυτική Μακεδονία, Φλόρινα, Κοζάνη, Καστοριά, το Λεμαΐδα, Γρεβενά. Εκεί είμαστε στο 7-8 αυτή τη στιγμή.
3: Εκεί είναι καλοριφέρ τώρα.
4: Βέβαια. Ή σόμπες, ή γκτζάκια, ή ό,τι έχει ο καθένας, δυστυχώς ή ευτυχώς. Ας κάνουμε ένα zoom τώρα στην Αττική. Ας γυρίσουμε πίσω λίγο. Αττική, βροχές σήμερα, σε ολόκληρη τη μέρα, οι οποίες όμως θα ενταθούν κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Και από ό,τι φαίνεται θα σταματήσουν γύρω στις 7-8 η ώρα το βράδυ.
3: Όλη
4: την Αττική, βέβαια.
2: Και πάνω από το ΆΚΑ, επειδή είχε άγχος ο Δημήτρης, γιατί πάει
4: Αττική.
2: Στην αυλία της.
4: Η αλήθεια είναι ότι 100.000 άτομα θα μαζευτούν στο ΆΚΑ απόψε.
3: Ναι.
4: Αυτό σημαίνει ότι θα φάνε βροχή πηγαίνοντας ή περιμένοντας τη συναυλία. Την ώρα όμως της συναυλίας δεν θα πιστεύω ότι θα έχει σταματήσει η βροχή. Οπότε θα γίνει
3: μέχρι
4: συναυλία.
3: Μέχρι τις 8 που λες.
4: Ναι,
3: που...
4: εκεί. Αλλά να έχουν αδιάβροχα, διότι η ομπρέλα μέσα στο ΆΚΑ απαγορεύεται για ευνοήτους λόγους. Δεν μπορεί να ανοίγει ο άλλος ομπρέλα και θα χαθεί, δεν θα βλέπει.
3: Βέβαια.
4: Ναι. Άρα θέλουν μόνο αδιάβροχα στο ΆΚΑ.
3: Δεν το ήξερα αυτή τη λεπτά.
2: Ούτε εγώ.
3: Απαγορεύεται.
4: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, βέβαια. Για να μην βάλω άλλο σομπρέλα, δεν θα βλέπει τίποτα.
2: Και πάνω στο σπίτι μου έχει την πετάξη κιόλα.
4: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει λεπτομέρειες, αλλά.

0: Χρειάζονται. Στη Θεσσαλονίκη βεβαίως βροχές θα έχουμε. Οι άνεμοι ασθενείς, μόνο στα ανοιχτά θα έχουμε ένα βοριαδάκι εξυμποφόρη θερμοκρασία μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη. Αν κάνουμε τώρα ένα πέρασμα γρήγορο από τις πέντε πόλεις και νησιά μας, στην Αλεξανδρούπολη τα πράγματα θα είναι καλά, εκεί δεν θα έχουμε βροχές και στη Λίμνο, αλλά στην Κέρκυρα θα συνεχίσουν οι βροχές και οι καταιγίδες, στην Τρίπολη επίσης βροχές και στα... Και στο Ηράκλειο βροχές, οι οποίες θα συνεχιστούν και αύριο και τη Δευτέρα λίγο. Στην Κρήτη θα είναι η τελευταία περιοχή που θα δεχθεί τα απόνερα αυτής της κακοκαιρίας.
1: Okay.
0: 25 όμως η θερμοκρασία στο Ηράκλειο, καλά τα πράγματα. Και τώρα ένα ιδιαίτερο zoom στα Μέγαρα σήμερα 22 βαθμοί με βροχή, στον Πειραιά βροχή, στην Κηφισιά βροχή, 19 στην Κηφισιά η μέγιστη, 22 στη Γλυφάδα, 22 και στο Λαύριο.
1: Τώρα το ότι έχει εκεί σκούρο σύννεφο και εκεί λεπτό.
0: Ναι, ναι, είναι πιο, εδώ είναι θα είναι πιο, πιο βαρύ λίγο. Εκεί επειδή θα φυσάει βοριάς, τα σύννεφα δεν θα έχουν τόσο μεγάλη.
2: Όχι μόνο.
0: Δεν θα έχουν τόσο πολύ ανάπτυξη και οι βροχές θα είναι και λιγότερες.
1: Αύριο,
2: αύριο θα τα δούμε.
0: Συνεχίζεται η κατάσταση. Οι βροχές αύριο θα περιοριστούν από τη Λαμία και κάτω, θα έλεγα. Ας το δούμε και αυτό. Από τη Λαμία και κάτω, όπως βλέπεις, θα περιοριστούν οι βροχές και θα προχωρήσουν στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, η οποία θα δεχθεί τις τελευταίες.
1: Και στην Αττική και αύριο.
0: Και στην Αττική μέχρι το μεσημέρι. Από το μεσημέρι και μετά θα βελτιωθεί ο καιρός στην Αττική. Κάπως έτσι θα γίνει.
2: Ωραία. Θα τα δούμε αναλυτικά.
1: Την καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Διαφημισούλες.
1: Διαφημισούλες.
2: Break που λες στο χωριό σου.
1: Break.

0: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.
3: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
4: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
3: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
4: Αυτό κάνουμε εδώ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
2: I'm looking for Kelly Broussard.
1: That is me.
2: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
1: Oh.
2: And I must say, she seems very professional.
1: You like animals?
3: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
1: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
3: Lights, music.
2: Organizing all this, pretty amazing.
1: You never doubted my powers, did you?
2: Never.
4: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Απόψε στις 10. Στο Action 24.
5: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
5: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
6: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
5: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ωραία. Παντού έτσι, στα σύννεφα αλλά... έχουν κατέβει, άρα σημαίνει ότι έρχονται βροχούλες.
1: Παντού είναι χαμηλό, είδε ότι ήταν ζωντανά.
2: Όλο και κάμερα... στα Χανιά κάτι έχετε κάνει, ήταν λίγο ανοιχτό ακόμα ο καιρό.
1: Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Αθανασία Στολάκη, φοροτεχνικός.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Και στην κυρία Μοκάκου την Άννα που είναι μεσήτρια και ασχολείται εκεί μετά. Καλημέρα, καλημέρα. Από πού να ξεκινήσουμε? Πάμε λοιπόν να πούμε καταρχήν για τα σπίτια και τα...
0: Θες να δούμε πρώτα τη μεγάλη εικόνα, να ξεκινήσουμε από τα καλά.
1: Από τα καλά,
0: την κυρία Στολάκη, γιατί έχουμε και την επιστροφή ενοικίου, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε, να κάνουμε τις διορθώσεις μας για να αντιλάβουμε.
3: Ναι, να πούμε καταρχάς ότι μιλάμε τόσο για την γενική κατηγορία όσο και για την ειδική κατηγορία των υγειονομικών και των εκπαιδευτικών που πήραν τα αναδρομικά εχθές. Έχει προγραμματιστεί να γίνει καταβολή στις 30 Νοεμβρίου. Έτσι λοιπόν, όσοι νοικιάζουν σπίτι και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς όπως είπαμε και υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί, θα λάβουν επιστροφή ενοικίου. 1/12 για τη γενική κατηγορία, έως 1/12, έως 2/12 για την ειδική. Ωστόσο, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, και γιατί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, γιατί εκεί το σύστημα θα αντλήσει τα δεδομένα προκειμένου να καταβληθεί ενίσχυση, θα πρέπει οι δικαιούχοι να
1: γιατί δουν... είναι που δεν το έχουν δηλώσει ακόμα.
3: Πιστέψτε με ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου το ενίκιο δεν δηλώνεται ή έχει δηλωθεί λάθος ή υπάρχουν λάθος στοιχεία. Άρα λοιπόν τι πρέπει να δούμε? Πρέπει να δούμε, να γυρίσουμε, να ανατρέξουμε στη φορολογική δήλωση και να δούμε εάν έχει δηλωθεί ο αριθμός της μίσθωσης, εάν το ποσό το οποίο έχουμε βάλει αντιστοιχεί στο ετήσιο συνολικό μίσθωμα που έχουμε καταβάλει. Δηλαδή, αν πληρώνουμε 1.000 ευρώ κάθε μήνα, θα πρέπει να έχουμε δηλώσει 12.000 για να υπολογιστεί...
1: Αν βάλουμε ένα χιλιάρικο, που το μηνιαίο θα πάρεις το 1/12 του χιλιάρικου.
3: Ακριβώς. Επίσης, στην περίπτωση που κάποιος έχει αλλάξει κατοικία μέσα στο έτος, τι γίνεται? Θα πρέπει να δηλωθούν όλες οι μισθώσεις με την αντίστοιχη χρονική περίοδο και τα σωστά μισθώματα για να υπολογιστεί όλο το έτος. Στην περίπτωση της...
1: Στην τράπεζα,
3: Ορίστε.
1: Μέσω τράπεζας να είναι πληρωμή ή όχι απαραίτητα?
3: Όχι. Αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρει αν η καταβολή γίνεται διατραπεζικά. Mm. Θα πρέπει να... Αυτό μας ενδιαφέρει να υπάρχει ενεργό μισθωτήριο και να είναι σωστά το ποσό δηλωμένο στο ε1. Αυτό ως κριτήριο για την καταβολή θα μετρήσει πλέον από τον Ιούλιο του 2027.
1: Α, από τον Ιούλιο του 2027 θέλει τράπεζα. Αλλιώς δεν...
3: Ακριβώς.
1: Τόσο θα δίνω χέρι με το χέρι, δεν πάει.
3: Όχι, δεν πάει. Δεν πάει. Και, φυσικά...
1: και να έχετε δηλώσει όλο το ποσό. Όχι, τα μαύρα που πληρώνετε δεν τα παίρνετε από
0: κάτω. Αυτά δεν τα παίρνεις πίσω.
4: Ποια μαύρα.
1: Ναι, καλά. Πόλο μαύρα είναι.
3: Επίσης, να πούμε για τις περιπτώσεις της συνμίσθωσης, όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός μισθωτές. Έστω λοιπόν ότι υπάρχουν δύο μισθωτές, δύο δηλωμένα ονόματα.
1: Συγκατοικούν δύο φοιτητές, ας πούμε.
3: Ακριβώς, συγκατοικούν δύο φοιτητές. Θα πρέπει και οι δύο να έχουν δηλώσει το ακίνητο κατά το ποσοστό τους, έτσι κατά την αναλογία τους, αντίστοιχα και το μίσθωμα. Και φυσικά μπορεί να μας φαίνεται δεδομένο, αλλά ενεργός και δηλωμένος IBAN στην ψηφιακή πύλη της ΑΔΕ. Αυτά λοιπόν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου προκειμένου να μπορέσουν να λάβουν σωστά το επίδομα. Παρ' όλα αυτά όμως, για οποιοδήποτε λάθος διαπιστωθεί εκ των υστέρων, υπάρχει πάντα η δυνατότητα μέσα από τα αιτήματα, απλώς είναι πιο χρονοβόρα η διαδικασία, να γίνει. Υπάρχει δυνατότητα όμως μέσα από τα αιτήματα να μπορέσουν οι άνθρωποι
1: πότε,
3: να έρθουν σε επικοινωνία.
1: Για να επανέλθουμε. Πότε θα πληρωθούν, που λέει η μάνα μου?
3: 30 Νοεμβρίου.
1: 30 Νοεμβρίου.
3: 30 Νοεμβρίου. 30 Νοεμβρίου και πρέπει να σας πω ότι σε σχέση με πέρσι αναμένεται να το λάβουν περισσότεροι γιατί έχουν διευρυνθεί τα εισοδηματικά κριτήρια. Οπότε κάποιος ο οποίος δεν το έλαβε πέρσι, φέτος μπορεί και να το λάβει.
0: Να πάμε και στην κυρία Μοκάκου να δούμε λίγο τι γίνεται και με την φοιτητική στέγη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ακόμα και τώρα ακούω γονείς.
1: Φοιτητική στέγη γενικώς.
0: Καλά, και με την στέγη, αλλά να εστιάσουμε κυρίως στους φοιτητές. Γιατί διάβαζα και ένα ρεπορτάζ στην Καθημερινή. Όπου πλέον κάποιοι φοιτητές, για παράδειγμα στην Πάτρα, δεν θα πάνε να εγγραφούν, καθότι δεν βρίσκουν.
1: Όχι κάποιοι. Το 1/10 το λέει το φοιτητό, παιδιά του Πανεπιστημίου, δεν πάει να γραφτεί.
4: Βέβαια. Ναι, αυτό είναι, νομίζω ότι είναι ένα, πια έχει γίνει κοινωνιολογικό θέμα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι τα παιδιά ξέρουν εκ των προτέρων ότι βάζουν σχολές τις οποίες είναι κοντά στην πατρική τους στέγη, γιατί ξέρουν ότι η οικογένειά τους δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο μίσθωμα. Αλλά τώρα βλέπουμε και εδώ, και το είδαμε και εμείς καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ότι οι γονείς ήταν ξαφνιασμένοι από το γεγονός ότι ήταν πάρα πολύ ακριβά τα ενίκια, ακόμη και από αυτό που ανέμεναν, παρόλο που ήξεραν ότι έχουν ανέβει τιμές κτλ. Και στην Πάτρα είχα και εγώ περιστατικό ανθρώπων που πήγαιναν και δεν μπορούσαν να βρουν σπίτι. Οπότε, ναι, αυτό το ποσοστό των παιδιών που τελικά δεν θα πάνε να παρακολουθήσουν τις σπουδές τους έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν μπορούν να βρουν σπίτι. Δεν έχουν, εγώ πάντα το λέω τα τελευταία χρόνια που έχει γίνει όλο αυτό, δεν κοιτάζουν πολύ το κομμάτι της συγκατοίκησης και είναι κατανοητό για τους πρωτοετής φοιτητές. Γιατί
1: όταν
4: δεν ξέρεις κάποιον, οι γονείς διστάζουν πώς να πάνε να συγκατοικήσουν με έναν άγνωστο και εκεί είναι που πρέπει.
1: Ρε παιδί μου, και εμείς όταν ήμασταν πιτσιρικά φοιτητές, δεν πήγαιναμε όμως με άγνωστο, πήγαιναμε με κάποιον έτσι, που είμαστε από την ίδια πόλη, ξέρω εγώ, κάπως
4: έτσι γινόταν.
1: Φίλοι, ναι.
4: Υπήρχε αυτή η κουλτούρα της συγκατοίκησης, ναι. Τώρα έχει εγκαταλειφθεί και εντάξει, το καταλαβαίνουμε, οι γονείς ανησυχούν για τα παιδιά τους, αλλά νομίζω πλέον έτσι πως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, ειδικά για τα μικρά σπίτια.
0: Στο εξωτερικό υπάρχει αυτή η κουλτούρα, φυσικά, την ακολουθούμε κι εμείς. Απλά εδώ σου λέει, ας πούμε, η φοιτήτρια να πάω με μία φίλη μου, αλλά μετά εγώ θέλω να φιλοξενήσω και τους γονείς, άρα. Ανεβαίνει, επειδή κοιτάνε μεγαλύτερο προφανώς διαμέρισμα, σωστά. Ανεβαίνει και το ενίκιο.
4: Εγώ έχω την αίσθηση ότι τα πανεπιστήμια θα έπρεπε να παίξουν ένα ρόλο σε αυτή τη δικτύωση. Να υπάρχει ένα γραφείο που θα φέρνει σε επαφή τους πρωτοετής φοιτητές, γιατί εκεί είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Κατά τη δεύτερη χρονιά γνωρίζονται και ενδεχομένως να αποφασίζουν να συγκατοικήσουν μεταξύ τους. Αλλά τώρα.
1: Ναι,
4: είναι
1: αλλά μετά
4: πια...
1: στην πρώτη χρονιά. Μετά αυτό έχουν τακτοποιηθεί, έχουν βρει έναν τρόπο, γιατί το θέμα είναι συναργή.
4: Ναι,
1: που δεν ξέρεις κανέναν.
4: Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Ναι. Πάντως τα μικρά διαμερίσματα, επειδή τα ζητάνε όλοι, τα ζητάνε τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά, τα ζητάνε δηλαδή οι άνθρωποι που ξεκινούν τώρα τη ζωή τους, άνθρωποι που χωρίζουν, είναι κοινωνιολογικό το θέμα. Έχουν φύγει και πολλά και στη βραχυχρόνια μίσθωση. Οπότε το να ψάχνουμε όλοι μικρά διαμερίσματα.
0: Έχουμε δυστυχώς, και πολλά διαζύγια.
4: Δεν υπάρχουν. Βέβαια, και αυτό επίσης κοινωνιολογικό.
1: Είναι μονογονεϊκές πολλές. Ναι.
4: Πάρα πολλές. Δηλαδή,
1: μια οικογένεια θέλει δύο σπίτια.
4: Έχουμε δημογραφικό ζήτημα, έχουμε αύξηση των μονοπρόσωπων οικοκυριών. Δηλαδή αυτό είναι ένα παράδοξο που συμβαίνει στην Ελλάδα. Οπότε πρέπει να δούμε, να καταλάβουμε λίγο ότι τα
1: δηλαδή,
4: μικρά διαμερίσματα
1: δεν φτάνουν. Την καρσονιέ, διάρκεια ψάχνουν,
4: βασικά μονόχωρους, δηλαδή καρσονιέρα. Όταν λέμε καρσονιέρα έχει ένα υπνοδωμάτιο και ένα καθιστικό, αλλά και στούντιο. Στούντιο σημαίνει ένας ενίος χώρος με κουζίνα και μπάνιο. Αυτή είναι. Οτιδήποτε ψάχνουν οι άνθρωποι.
1: Το τριάρι είναι φθηνότερο από.
4: Αναλογικά ναι. Δηλαδή η τιμή ένα τετραγωνικό είναι φθηνότερη. Αλλά το θέμα είναι ότι δυστυχώς τα μικρά είναι πάρα πολύ λιγότερα. Φανταστείτε ότι παλιά λέγαμε για τη φοιτητική στέγη ότι ξέραμε, λέμε 300-350 ευρώ. Αυτό πλέον το ξεχνάμε. Για να μπει αυτά τα νούμερα, ειδικά στην Αθήνα, πρέπει να πας σε περιοχές που δεν είναι ίσως και οι καλύτερες δυνατές και να δεις ένα ισόγειο που δεν θα είναι και ανακαινισμένο κλπ.
0: Και δηλαδή, δεν είναι μόνο τα τετραγωνικά, κύριε Μουκάκου, εσείς το ξέρετε καλύτερα, είναι και σπίτια τα οποία είναι χρέπια.
4: Ναι,
0: και έχουν κάτι
4: είναι...
0: τιμές οι οποίες λες. Τι να πρωτοφτιάξω εδώ πέρα, να ρίξω και λεφτά από πάνω.
4: Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, και σας λέω, δεν βλέπουμε να υπάρχει κάτι που θα μπορεί να ανακόψει αυτή την κατάσταση. Εντάξει, η λύση του στεγαστικού είναι το να πέσουν πολλά κινητά στην αγορά, να ανακαινιστούν. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δει η κυβέρνηση. Και υπάρχουν πρότυπα και στην Ευρώπη. Mm. Ας πούμε, στην Αυστρία υπάρχει η κοινωνική κατοικία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και δεν απευθύνεται μόνο στις κοινωνικά επαθείς ομάδες, απευθύνεται σε όλους. Με αποτέλεσμα, αφού υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια διαθέσιμα, κρατάνε τις τιμές προς τα κάτω. Εδώ έχουμε έλλειψη μεγάλη, ειδικά στα μικρά σπίτια, όχι γενικότερα. Και δεν είναι ότι δεν υπάρχουν τα τετραγωνικά, δηλαδή ανακάτοικο στην Ελλάδα αντιστοιχούν 54 τετραγωνικά. Το θέμα είναι πού είναι αυτά τα τετραγωνικά. Είναι σε εξοχές κατοικίες, είναι στην επαρχία που το ξέρουμε ότι ο κόσμος δεν ζει εκεί γιατί δεν υπάρχουν δουλειές. Δηλαδή το θέμα είναι πώς θα γίνει είτε προγράμματα αποκέντρωσης, είτε σίγουρα τα περιβόητα.
1: Να σας πω τώρα μια περίπτωση εγώ. Ξέρω άνθρωπο ο άνθρωπος είναι ευπόρος, έχει το σπίτι του ας πούμε σε μια περιοχή που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του. Είπε ο άνθρωπος, έχει ένα εξοχικό καλό, ανακαινισμένο κτλ. Και είπε ο άνθρωπος, δεν έχω ανάγκη, δεν θέλω, έχει και μια ευαισθησία. Πήγε στον δήμαρχο και του είπε, κανόνισε δύο δασκάλους ή δύο καθηγητές να έρθουν να μένουν. Δεν θέλω νίκη, να πληρώνουν απλώς
0: τους
1: λογαριασμούς κτλ. Και να μην το προσέχουν. Να μην είναι άνθρωποι τσάμπα, μια προσφορά, ας πούμε, έτσι το είδε. Παιδιά, τον έβγαλαν τρελό στο χωριό. Είσαι παλαβός. Τι κέντρος τζάμπα το σπίτι, ηλίθιος είσαι. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Ναι. Είναι, το κουβεντιάζανε στα καφενεία, λέγανε αυτό είναι για τα, να τον κλείσει το τρελοκομείο.
4: Ο δηλαδή... γνωστό σα έπραξε εξαιρετικά. Μωρέ, αλλά ξέρετε. Εντάξει. Θα σα πω όμω, δεν πρέπει να περιμένουμε από του ιδιώτε να λύσουν βέβαια το πρόβλημα τη πολιτεία. Δηλαδή, γιατί καμιά φορά ακούμε και λέμε γιατί ο ντόπιο πληθυσμό που δεν έχει γιατρό, που δεν έχει δάσκαλο, γιατί δεν διαθέτει ένα διαμέρισμα. Δεν μπορεί ο ιδιώτη να το κάνει αυτό. Ο καθένα που έχει ένα σπίτι θέλει να βγάλει το καλύτερο δυνατό. Το κράτο και οι Δήμοι πρέπει να προνοήσουν προκειμένου να διαθέσουν. Γιατί εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει Δήμο στην Ελλάδα που δεν έχει ένα κλειστό ακίνητο το οποίο θα μπορούσε.
2: Μα βοήθησαν σε αρκετέ περιοχέ η αλήθεια.
1: Άλλοι βοηθούν, άλλοι δεν βοηθούν.
4: Πρέπει να το κάνουν όλοι και πρέπει και η πολιτεία να κοιτάξει. Στην, στο Δήμο της Αθήνας έχουμε 117.000 κλειστά ακίνητα, τα οποία είναι σχολάζουν στις κληρονομιές. Είναι δηλαδή άνθρωποι που δεν συνεννούνται μεταξύ τους και κάποιοι έχουν περιέλθει στο δημόσιο, αλλά δυστυχώς ούτε το ίδιο το δημόσιο
1: σιγά
4: ξέρει.
1: Σιγά μην ξέρει το δημόσιο τι έχει.
4: Δεν το ξέρει ότι τα έχει. Αυτό είναι το θέμα. Δυστυχώς.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Για άλλη μια φορά δεν το λύσαμε πάντως το θέμα.
4: Δυστυχώς.
2: Δεν μπορούμε να το λύσουμε.
4: Εκθέτουμε την κατάσταση.
2: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε και τις δύο, και την κυρία Στολάκη και την κυρία Μοκάκου.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Είναι και ωραία πάσα, κυρία Μοκάκου, για να πάμε λίγο στα ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας. Θα συνδεθούμε και με την Γεωργία Τσάλη ξανά. Μαζί της έχει και τον αντιδήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χαρλάφτη. Να καλημερίσουμε και την κυρία Φανή Καβαλά.
1: Καβαλά.
2: Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών του Δήμου επίσης.
1: Είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών του Δήμου.
2: Ναι. Και τον κύριο Σαμπουτζάκη, καθηγητής δομοστατιστικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καλημέρα σε όλους.
1: Δομοστατικής. Καθηγητής δομοστατικής. Ωραίο ακούγεται. Ωραίο.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το κέντρο της Αθήνας. Βρέχει. Βρέχει. Βλέπουμε και κρατάει και ομπρέλα, Γεωργία.
5: Ακριβώς. Τώρα ξεκίνησε να βρέχει και όπως βλέπετε οι καιρικές συνθήκες θα δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο το έργο των πυροσβεστών. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στην πλάκα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, κύριο Πάνο Χαλάφτη, να μας πει σε τι κατάσταση, ποια είναι τώρα η κατάσταση. Καλημέρα.
1: Γεια κάντρο, μια ενημέρωση. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
6: Τηλεθεατές. Δυστυχώς οι δυσίωνες προβλέψεις επιβεβαιώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες. Έχουμε ένα θύμα. Ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχουμε βρει κάτι άλλο. Έχουμε καθαρέσει το μισό κτίριο. Τα μηχανήματα που επιχειρούν αυτή τη στιγμή είναι μισθωμένα από το Δήμο Αθηναίων. Οπότε αυτή τη στιγμή επιχειρούν στο υπόλοιπο μισό κτίριο που έχει απομείνει, το οποίο είναι βέβαια και πολύ κρίσιμες οι ώρες, γιατί επί της ουσίας αυτή τη στιγμή αποξηλώνουμε τα υπνοδωμάτια.
2: Μιλάμε τώρα για 5 αγνοούμενους. Βρήκατε εσείς την τουρίστρια, η οποία ήταν μαζί με άλλους 3 Αμερικανούς και είναι και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων.
6: Όχι, νομίζω ότι έχουν βρει την μία ηλικιωμένη. Οι πληροφορίες, οι τελευταίες που έχω, είναι ότι υπάρχει ένας διαμένοντας στο ισόγειο. Υποκανονικές συνθήκες εννοώ, έτσι, όχι ότι έχουμε βρει κάποιον. Ότι υπάρχει ένας στο ισόγειο, οι 3 τουρίστες και 2 στον πρώτο όροφο. Βρέθηκε από ό,τι κατάλαβα η μία από τον δεύτερο όροφο.
1: Από το ζευγάρι, το ηλικιωμένο, ας πούμε, μάλλον η γυναίκα. Τώρα έχουμε εικόνα τι έχει γίνει εκεί πέρα. Μια μπουκάλα ήταν αυτό το πράγμα αερίου, ας πούμε.
6: Κοιτάξτε, είναι εδώ ειδικά κλιμάκια της πυροσβεστικής,
1: ναι,
6: που θα βγάλουν ασφαλέστερα συμπεράσματα από εμάς. Οι μόνες ενδείξεις που υπάρχουν είναι ότι έχει κάποια σχέση, υπάρχει με κάποιο έφλεκτο υλικό που προκαλεί προφανώς ισχυρή έκρηξη. Γιατί έχει.
1: Δεν ξέρετε γιατί σας ρωτάω, διότι ο κόσμος που έχει αέριο στο σπίτι και ζεσταίνεται, το ακούει αυτό και φοβάται ότι είναι από αυτό. Ότι ήταν τέτοια εγκατάσταση.
6: Αν δεν. Κοιτάξτε, το αέριο είναι το ένα συστατικό. Προφανώς κάτι πρέπει να, να έχει προκαλέσει ανάφλεξη για να μπορέσει να γίνει και η έκρηξη. Επομένως, πρέπει να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για να μην τρομάζουμε και τον κόσμο. Σίγουρα όμως κάποιο έφλεκτο υλικό, γιατί βλέπουμε ότι η έκρηξη είναι τεράστια και από τις μαρτυρίες και από τα βίντεο, αλλά και αν δείτε και οι ζημιές που έχουν γίνει, γιατί 3-4 ακίνητα είναι σχεδόν, μάλλον θα βγουν σε αχρησία ολική.
1: Τα διπλανά όλα.
6: Του Δήμου, μια πρώτη, τα όμορα σίγουρα, το απέναντι ενδέχεται και ένα άλλο σε μια ακτίνα 10 μέτρων.
1: Άρα είναι σαν να έπεσε πύραυλος εκεί πέρα.
6: Υπολοδομία.
1: Ναι.
6: Υπό προϋποθέσεις.
2: Το συγκεκριμένο κτίριο ήταν παλιό.
6: Όχι, μία έρευνα που κάναμε Στο αρχείο των αδειών είναι, πρέπει να είναι τη δεκαετία του 70, 75, 77.
1: Αλλά δεν είναι του 30, ας πούμε, σπίτι και τέτοια.
6: Όχι, όχι, όχι. Αφού φέρουν τους οργανισμούς, είναι οπλισμένο σκυρόδεμα.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, βγείτε, φευγάτε από τη βροχή. Ευχαριστούμε πολύ. Μη σας έχουμε εκεί πέρα. Να βρέχεστε. Θα τα συνεχίσουμε εμείς εδώ. Κύριε Σαμπουτζάκη, εσείς τώρα με τα δομοστατικά σας, τι καταλαβαίνετε από αυτό?
7: Κοιτάξτε κάτι. Η αιτία για την οποία έγινε αυτή η έκρηξη δεν μπορώ να την γνωρίσω.
0: Όχι, προφανώς.
7: Είναι προφανές. Επίσης, μια τέτοια ένταση έκρηξη είναι φυσικό να προκαλέσει κατάρρευση.
1: Σε σημείο να, δηλαδή, να βγουν άχρηστα και το διπλανό σπίτι από μια την άλλη μεριά. Αυτό ήταν, τι ήταν αυτό το πράγμα?
7: Ήταν θέμα έντασης της έκρηξης.
1: Ναι.
0: Δεν έχει σχέση δηλαδή αν ήταν ένα κτίριο, όπως μας είπαν ο κύριος Χαρλάφτης, της δεκαετίας του 70 ή αν
1: 70
0: ήταν
1: δεν
0: ένα
1: είναι και, δεν είναι παλιό κτίριο. Υπάρχουν πολύ παλιότερα κτίρια στην Αθήνα.
7: Ακριβώς έτσι. Υπάρχουν πολύ παλιότερα κτίρια.
1: Δηλαδή όλοι οι Κυψέλοι, οι Αμπελόκηποι, το αυτό είναι χτισμένα το 50, το 40, το 30. Δηλαδή δεν είναι. Το 40 με το 70 είναι 40 χρόνια, 30, 40 χρόνια μετά. Δηλαδή φαντάσου, ας πούμε.
7: Κοιτάξτε, όταν μελετάμε ένα κτίριο και το σχεδιάζουμε, δεν το σχεδιάζουμε για φορτία εκρήξεων.
1: Σωστό.
7: Το μελετάμε για φορτία τα οποία πρόκειται να πάρει η κατασκευή.
1: Ναι.
7: Ή διαβάρη, τα φορτία των ανθρώπων, φορτία
1: εξοπλισμού και
7: λοιπά. Λοιπόν, οτιδήποτε τοποθετήσει με εξοπλισμό, ακριβώς. Όχι για φορτία εκρήξεων.
1: Σωστό.
0: Και για τις αντοχές φυσικά σε απέναντι σε ένα σεισμό.
1: Τώρα, να σας πω επί τη ευκαιρία, κυρία Καβαλά.
7: Σεισμό,
1: επίσης. Υπάρχει, με αφορμή αυτό, έχουμε και πάρα πολλά παλιά σπίτια.
4: Ισχύει αυτό.
1: Και δηλαδή, εσείς που είστε στο Δήμο, ας πούμε.
4: Ναι. Όντως, η παλαιότητα των κτισμάτων, κυρίως στην Αθήνα, στο Δήμο Αθηναίων, αλλά και στις περιοχές που υποστηρίζονται από την Πολοδομία, γιατί υποστηρίζουμε διοικητικά τους 5 δήμους, ναι, 4 δήμους, όντως είναι αρκετά παλιά τα κτίρια, με αποτέλεσμα η συντήρηση ως γνωστόν όλων των ακινήτων είναι υπευθυνότητα όλων των ιδιοκτητών, με αποτέλεσμα όμως, ακριβώς λόγω ελλιπού συντήρησης, να προκύπτουν επικινδυνότητες πάσης
0: να πάμε φύσεως. Να δούμε λίγο και την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει.
4: Βεβαίως.
0: Αν μπορούν να μας τη δείξουν εδώ στο κοντρόλ. Λοιπόν, τα κόκκινα κτίρια στην Αττική, για να τα σχολιάσουμε κιόλας. Στο Δήμο Αθηναίων, 2.863.
1: Καταγραφή δική σας είναι αυτή?
4: Όχι. Ναι. Δεν την ξέρω εγώ αυτή. Κανένα. Αυτή την καταγραφή δεν την ξέρω.
0: Ναι. Στο Δήμο Πειραιά, 500 τα κόκκινα κτίρια. Στο Δήμο Περιστερίου, 120. Στην Καλυθέα επίσης, 95 κόκκινα κτίρια. Δήμος Κηφισιάς, Νέα Ερυθρέα και Κάλλη, 18 με 22 κόκκινα κτίρια.
1: Όσο απομακρυνόμαστε, είναι τίποτα παλιά σπίτια που ήταν εκεί από τον καιρό του Νόενα. Ναι.
0: Ο Δήμος Αθηνών κατέχει τα πρωτεία, βέβαια.
4: Προφανώς. Προφανώς. Είναι πολύ πυκνοκατοικημένη η περιοχή, το γνωρίζουμε όλοι. Και όχι μόνο είναι πυκνοκατοικημένη, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η δόμηση τα τελευταία χρόνια είναι και λίγο ανεξέλεκτη, με πολλούς τρόπους, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται πολύ συχνά, πυκνά, κάποιες προβληματικές περιπτώσεις στα ακίνητα. Ενδεικτικά αναφέρω αυτό που είπατε για κόκκινες περιπτώσεις, φαντάζομαι είναι τα κτίρια τα οποία είναι σε αχρησία.
1: Έχουν καταρρεύσει μπαλκονιών. Και
4: μπορεί. Δεν ξέρω ακριβώς από πού προέρχεται αυτός ο αριθμός. Εγώ γνωρίζω ότι στην υπηρεσία μπαίνουν περίπου 1.000 αιτήσεις το χρόνο.
1: Αιτήσεις
4: για ελέγχους. Για ελέγχους.
1: Ποιος έχετε να σου κάνει εσένα στο Δήμο, να σας κάνει στο Δήμο αίτηση για έλεγχο.
8: Όλοι οι ιδιοκτήτες. Όλοι οι ιδιοκτήτες θεωρώντας ότι κάτι πολύ μικρό ή κάτι πιο μεγάλο θα πρέπει να ελεγχθεί οπωσδήποτε από ένα δημόσιο υπάλληλο για να του παρέχει μετά μια έκθεση αυτοψίας επικινδύνου οικοδομής, είτε από δομική, είτε από στατική, είτε από λόγους υγιεινής, ώστε αυτό να το χρησιμοποιήσει ενδεχομένως στα αστικά δικαστήρια ή γιατί αυτό θεωρεί ότι είναι ένα πλεονέκτημα υπέρ του για να απαρθούν άμεσα τα μέτρα για τη δημόσια ασφάλεια που είναι τα ελάχιστα μέτρα τα οποία καταγράφονται στην έκθεση επικινδύνου.
1: Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
8: Τι να πω τώρα, πείτε μου να
1: τα λέω όλα μαζί.
0: Συγγνώμη, άρα προσέρχονται σε εσάς οι ιδιοκτήτες, δεν πάει ο Δήμος από...
8: Και, εγώ το λέω... και κάποιοι όμοροι που θεωρούν ότι...
1: Ο διπλανός σου λέει θα πέσει το κεφάλι.
8: Ακριβώς.
1: Ναι.
8: Προσέρχονται...
1: Περνάει το παιδί μου από κάτω για να το σκοτώσει.
8: Ακριβώς. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος οπωσδήποτε να παρέχει δημόσια ασφάλεια και αναλόγως παίρνονται τα μέτρα.
1: Και άμα πας σε ένα σπίτι και πεις κόκκι, παιδί, αυτό είναι ατιμόρροπο. Παρακάτω.
8: Παρακάτω υπάρχουν προβλεπόμενες διαδικασίες. Δηλαδή, επεμβαίνει ο εισαγγελέας. Εάν δεν φτιαχτούν.
1: Αυτό βαρύνει τον ιδιοκτήτη πια.
8: Βεβαίως.
1: Ή να τον γκρεμίσει ή να τον συντηρήσει.
8: Ακριβώς. Όταν δεν βρίσκουμε ιδιοκτήτη, πλέον έρχεται στην αρμοδιότητα του Δήμου.
0: Αυτές οι διαδικασίες γίνονται γρήγορα, γιατί
8: όποιος
0: κάποιος να κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας και εσείς έχετε περάσει, τα βλέπετε και λες Παναγία μου, είναι με τις καλωσίες, θα μας πέσει το κεφάλι.
8: Όχι βέβαια, δεν είναι γρήγορες διαδικασίες για πάρα πολλούς λόγους. Βασικός παράγοντας, αυτή τη στιγμή σας λέω, περίπου 3.500 αιτήσεις εκκρεμούν προς έλεγχο στην Αθήνα.
1: Ναι.
8: Είναι σημαντικό αυτό. Υπάρχει ο παράγοντας που είναι πολύ σημαντικός για τον έλεγχο αυτών, που είναι η υποστελέχωση. Δεν έχουμε κόσμο.
1: Ναι.
8: Δεν υπηρετούν πολλοί μηχανικοί, δηλαδή έχουμε τρεις μόνιμους μηχανικούς συν τρεις μεσηβάσεις οι οποίες θα λείψουν. Δηλαδή,
1: σαφές.
8: Με ποιους θα κάνουμε.
1: Να σας πω τώρα, κύριε Σαμπουτζάκη, να σας ρωτήσω κάτι. Εκτός από το κτίριο που φαίνεται ότι είναι τιμόρροπο και εκεί θα πάει ο ιδιοκτήτης και θα το δώσει στο Δήμο και αυτός θα κάνει τον έλεγχο και ο Θεός βοηθός. Εμένα η παλιά πολυκατοικία, το παλιό σπίτι, το οποίο δεν πολύ φαίνεται ότι είναι τιμόρροπο, κάνουμε έλεγχο ή το συντηρούμε. Τα μπετά, ας πούμε, τις κολόνες τα συντηρεί κανείς. Τι συντηρούμε, ας πούμε, τους τοίχους, συντηρούμε τα πορτοπαράθυρα κτλ. Ξέρουμε, ας πούμε, αν αυτά αντέχουν τα σπίτια.
7: Κοιτάξτε κάτι, μια οικοδομή είναι ένας ζώων οργανισμός.
1: Ναι.
7: Και όπως κάθε οργανισμός, χρειάζεται συντήρηση. Υπάρχουν φυσικοχημικές δράσεις, απορροή ομβρίων, οι κατασκευαστικές επικαλύψεις, εάν έχουν γίνει σωστές κατά την κατασκευή, αν δεν έχουν γίνει, αρχίζουν και φεύγουν οι επικαλύψεις και βγαίνουν τα σίδερα στον αέρα.
1: Οι σοβάδες τώρα λέτε που βγαίνουν τα σίδερα και τα βλέπεις σκουριασμένα στις κολόνες.
7: Και η επικαλύψη του σκυροδέματος. Ναι. Ρυθματώσεις αρχίζουν. Όλα αυτά χρειάζονται συντήρηση. Εάν δεν τα συντηρήσετε, προφανώς επιδεινώνονται. Και όσο τα αφήνετε ασυντήρητα, τόσο το κόστος συντήρησης μετά μεγαλώνει.
1: Βέβαια.
7: Και μεγαλώνει επιθετικά.
1: Ναι. Πώς, δηλαδή ένα κτίριο που το χτίζει, μηχανική είστε και δυο και ξέρετε, ένα κτίριο που το χτίζει, έχει χτιστεί ας πούμε πριν 50, στα πόσα χρόνια χρειάζεται να το δούμε, εκτός από τα ψευτοπράγματα ας πούμε, να το δούμε, ότι πρέπει να κοιτάξουμε πώς θέλει συντήρηση ρε παιδί μου. Να φέρω ένα μηχανικό, να του πω κατέβα στο υπόγειο και κοίτα τις κολόνες.
0: Αν δεν έχουμε φανεί τα σημάδια της φθόρας.
7: Κάθε χρόνο πρέπει να συντηρείται μια οικοδομή. Και κόστος περίπου που θα έπρεπε να υπολογίζεται είναι περίπου στο 1% της αξίας.
1: Δεν υπάρχει
7: αυτό. Αυτό πρέπει να δίνεται για να μπορείτε να την έχετε καινούρια εντός αγωγικών την οικοδομή. Σίγουρα δεν κάνουμε εμείς αυτή τη συντήρηση. Αλλά οπωσδήποτε κάθε 5 χρόνια, 7 χρόνια πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται αυτή η συντήρηση.
1: Κατάλαβα. Κατάλαβα. Τώρα εσείς κυρία Καβαλά, εκεί στο Δήμο, έχετε, παραέχετε φόρτο.
8: Ακριβώς. Mm. Ακριβώς.
1: Παραέχετε φόρτο.
8: Ακριβώς.
1: Κανονικά έπρεπε να έχει μια υπηρεσία με 50 μηχανικούς.
8: Ακριβώς. Και το θέμα είναι αυτό το κυριότερο, δηλαδή είναι αυτό, ότι δεν, ενώ υπάρχουν διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, ναι, οι συνάδελφοι που είναι επιτυχόντες, δεν έρχονται να διοριστούν, διότι είναι επενιχρήσεις αμοιβές. Δηλαδή με τέσσερις μεγάλες ευθύνες που έχουμε όταν πάμε για ελέγχους με μισθούς 900 ευρώ, είναι πάρα πολύ κακό αυτό. Έχουμε επανειλημμένως ως μηχανική του δημοσίου παρέμβει για να αλλάξει αυτό το καθεστώς και δυστυχώς δεν αλλάζει.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σαμπουζάκη.
8: Ήθελε σοβαρά να τα βλέπουμε αυτά, θα έσκυπτε και πιο σοβαρά στο πρόβλημα. Δηλαδή, θέλουμε να έχουμε τα κτίρια μας να στέκονται, όπως είπε και ο κύριος καθηγητής, να στέκονται και να μπορούν με ασφάλεια να κατοικούνται. Θα έπρεπε να σκύψουμε στο πρόβλημα, να το επιλύσουμε. Είναι γνωστό αυτό το πρόβλημα πάρα πολλά χρόνια. Και το έχουμε εντοπίσει όλοι. Και εσείς και οι κάτοικοι, όλη η κοινωνία.
0: Θέλουμε λοιπόν να το
1: μεταφράσουμε. Τώρα και για την Κυψέλη.
8: Α, καλά. Τώρα, αν θέλετε να το ανοίξουμε αυτό, καθήκαμε να το ανοίξουμε
1: σήμερα
8: αυτό.
1: Όχι, έχετε και την Κυψέλη.
8: Έχουμε και την Κυψέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους δύο.
1: Το κατάλαβα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, για να σε πάμε τώρα και στα ελληνοτουρκικά.
1: Να με πας.
0: Να με πας. Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, καλή σας ημέρα. Ο κύριος Αθανάσιος Παπα-Νικολάου, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, θα τον δούμε. Καλή σας ημέρα.
9: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται, κύριε Δεσποτόπουλο, έχουμε αλλαγή στο ύφος του κυρίου Ερντογάν, ηρέμησαν τα νερά?
10: Όχι, δεν θα το έλεγα. Είχαμε μια παρουσία, μια ομιλία στον ΟΗΕ, όπου είπε τα ίδια πράγματα που λέει κάθε χρόνο, απλά τα είπε λίγο πιο ήρεμα.
1: Ναι.
10: Δηλαδή, φέτος δεν είδαμε χάρτες, φωτογραφίες με παιδάκια σκοτωμένα στη Γάζα, αλλά είπε τα ίδια πράγματα. Τώρα, εγώ δεν νομίζω ότι αλλάζει το πλαίσιο που κινούμαστε με την Τουρκία. Δεν νομίζω ότι γυρίζουμε.
1: Σιγά μην αλλάζαμε ανάλογα το κάθε μήνα που ο Ερντογάν αγριεύει και ημερεύει.
10: Δεν αλλάζει και το πλαίσιο, νομίζω.
0: Απλά άλλαξε το ακροατήριο εκεί.
10: Νομίζω δεν είναι θέμα ακροατήριο, γιατί με το ίδιο ακροατήριο έχει κάνει και άλλες φορές. Αυτό που νομίζω λίγο τον μάζεψε είναι ότι έχουν δυσκολέψει ακόμα περισσότερο η σχέση του με τις ΗΠΑ λόγω του Ιράν. Δηλαδή εκεί που είχε να διαπραγματευτεί πώς θα πάρω F-35 γιατί έχω τους S-400 και πώς με τη Ρωσία έχω κάποιες σχέσεις, τώρα εγκαλείται ότι έχει σχέση με το Ιράν. Και εδώ το Ιράν είναι πρόβλημα για τις ΗΠΑ. Δεν είναι τυχαίο ότι τη στιγμή που θριαμβολογούσαν στην Τουρκία ότι πάμε προς αποκατάσταση των σχέσεων με τις ΗΠΑ, ήρθε το State Department και έβαλε κυρώσεις σε τουρκικές εταιρείες λόγω της σύνδεσης με το Ιράν. Αυτό ήταν νομίζω κυρίως το πλαίσιο, ότι ήθελε οι ΗΠΑ να φανεί ως ειρηνοποιός. Και προσέξτε τώρα τους σχιζοφρενές, έτσι, στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, κατεξοχήν όργανο διεθνούς δικαίου, με δεκάδες ψηφίσματα για την Κυπριακή Δημοκρατία και την παράνομη κατοχή, να επικαλείται από αυτό το βήμα το διεθνές δίκαιο κ. Ερντογάν για να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος. Και λες τώρα να τα τραβήξει τα μαλλιά μου ή να μην τα τραβήξω, ας πούμε.
1: Τέλος πάντων.
10: Εντάξει. Γι' αυτό και εγώ, ξέρετε, δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία πια στις ομιλίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ούτε στα ψηφίσματα. Δυστυχώς. Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς.
0: Τι λέτε εσείς, κύριε Παπα-Νικολάου?
9: Θα συμφωνήσω ότι η πρόθεση του Ερντογάν στις ΗΠΑ, ο οποίος βέβαια εκεί κατέβασε τους τόνους, αλλά στρατηγική δεν άλλαξε, ήταν να προσεγγίσει με αυτόν τον τρόπο να δείξει το καλό παιδί στις ΗΠΑ, με δεδομένο ότι έχουν ανοίξει μέτωπα στα οποία βρίσκεται παρούσα η Τουρκία και ιδιαίτερα το μέτωπο Τουρκίας σε Ισραήλ, αλλά και αυτά που αναφέρθηκαν που έχουν σχέση με το Ιράν. Θέλει λοιπόν να δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι προσαρμόζεται σε αυτά που θέλουν οι ΗΠΑ. Δεν θέλει να αυξήσει την ένταση με την χώρα μας. Και μάλιστα τη στιγμή κατά την οποία πήρε πόρτα ουσιαστικά από τον Τραμπ, δεν αναφέρθηκε καθόλου για τα F-35, και είδαμε εκ των υστέρων μια επανεκκίνηση στην λογική ότι πρέπει να προμηθευτούμε F-16 για να αντικαταστήσουμε το στόλο που υπολείπεται από τη χώρα μας κτλ. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια τακτική την οποία ακολουθεί ο Ερντογάν απέναντι στις ΗΠΑ. Όμως απέναντι σε εμάς δεν έχει αλλάξει τίποτε και φυσικά αυτά θα τα δούμε στο επόμενο διάστημα, στο άμεσο διάστημα, ότι έρχεται ο καιρός που θα περάσει γαλάζια πατρίδα το νομοσχέδιο, έρχεται ο καιρός σε λίγες, σε ένα μήνα, δύο μήνες, όπου θα χρειαστεί για το καλώδιο να δούμε τι θα γίνει επί του πεδίου. Εκεί πλέον θα δείξει η Τουρκία το αληθινό της πρόσωπο.
1: Προβλέπετε βαρύ χειμώνα?
9: Κοιτάξτε, αν υλοποιηθούν όλα αυτά τα οποία λέει η Τουρκία επί του πεδίου και αν η ελληνική κυβέρνηση, γιατί είναι σημαντικό και αυτό, η ελληνική κυβέρνηση είναι σταθερή σε αυτά τα οποία είχε εξαγγείλει όσον αφορά το καλώδιο, που αυτό φαίνεται ότι είναι, θα έχουμε προβλήματα επί του πεδίου, σαφώς θα έχουμε βαρύ χειμώνα.
1: Εκεί θα είναι blame game με το καλώδιο. Δηλαδή, αν βγάλει η Τουρκία, Τουρκία 3-4 πολεμικά, όπως είχε κάνει με την Κάσο, και βγάλουμε κι εμείς άλλα τόσο, εκείνη και η Γάλλη στη μέση.
0: Είναι η γαλλική σημαία όμως, ναι.
1: Είναι blame game τώρα και όποιος. Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ υπάρχει και εσωτερικό παιχνίδι, παιδιά, στις χώρες μέσα. Ο Ερντογάν, από τη στιγμή που βγάλει 5 καράβια την προηγούμενη φορά και τώρα το κάνει μόκο, θα του πούνε υποχώρησες. Εάν ο δικός μας έχει πει και μετά όταν θα έρθει η ώρα δεν κάνει τίποτα, θα του πούνε τι είναι αυτά που κάνεις. Ή θα έρθει ο Σαμαράς και αφωνάζει.
10: Υπάρχει μια, μια σοβαρή. Παρακαλώ.
9: Συνεχίστε.
10: Ευχαριστώ. Υπάρχει μια σοβαρή περίπτωση να θέλουν να απεμπλακούν οι Τούρκοι από αυτή τη διαδικασία. Έχουμε τώρα την εμπλοκή και των Γάλλων. Και έχουμε και την εμπλοκή μιας γαλλικής εταιρείας. Πιθανά να ικανοποιήσει τους Τούρκους μια ενημέρωση από την γαλλική εταιρεία, όχι από την Ελλάδα, την οποία θα παρουσιάσουν ως δήθεν συντονισμό, ενημέρωση. Νομίζω ότι θέλουν να απεμπλακούν από αυτή την κατάσταση. Γιατί φαίνεται ότι η αποφασιστικότητα να γίνει το έργο δεν εκπέμπεται μόνο πια από την Ελλάδα και την Κύπρο, εκπέμπεται και από τη Γαλλία.
1: Και το θέμα είναι, εάν περάσει το καλώδιο, έχουμε πετύχει αυτό που θέλουμε. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν τους ζητήσαμε την άδεια.
10: Μα δεν πρόκειται η Ελλάδα να στήσει ποτέ άδεια. Να σας πω επίσης τι τους ενοχλεί περισσότερο. Η πόντιση καλωδίων κατά το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Καταρχάς δεν απαιτεί άδεια. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Δεν είναι αγωγός.
1: Συμφέρον και είναι ο Δερβένακας.
10: Τι τους ενοχλεί πιο πολύ? Τους ενοχλεί ότι μετά ακολουθεί διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ.
1: Ναι.
10: Και γιατί τους ενοχλεί? Διότι σιγά σιγά οι τρεις χώρες, Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρος, φεύγουν από το συντονιζόμαστε μεταξύ μας γιατί έχουμε κοινό εχθρό και πάμε στο συντονιζόμαστε μεταξύ μας γιατί έχουμε πια κοινά ενεργειακά συμφέροντα.
1: Ναι.
10: Αποκτάει βάθος η συνεργασία και αυτό ενοχλεί την Τουρκία.
1: Εντάξει. Πάντως ο Νετανιάχου λέει στον ΟΗΕ αυτά που έπρεπε να λέμε εμείς.
10: Ναι, το θέμα είναι ότι αν όμως δεν δημιουργήσουμε αυτές τις βάσεις, αύριο μπορεί να μην υπάρχει ένας Νετανιάχου, αύριο μπορεί να μην υπάρχει ένας Ερντογάν. Η Τουρκία και το Ισραήλ για πάρα πολλά χρόνια είχαν πολύ καλές σχέσεις.
1: Πολύ, βέβαια.
10: Άρα εμείς θα πρέπει αυτό το διάστημα να το αξιοποιήσουμε και να δώσουμε βάθος στη σχέση μας. Βάθος.
1: Ναι.
10: Ώστε να μην ετεροπροσδιορίζεται πια από την Τουρκία.
1: Για πείτε, κύριε Πετράρχε.
9: Το σοβαρό θέμα είναι πώς θα εμφανίσει αυτό το οποίο ελέγχθη σαν άδεια από τη γαλλική πλευρά, η τουρκική πλευρά. Αν το εμφανίσει ότι πράγματι οι Έλληνες ζήτησαν άδεια για να κάνουν όλα αυτά, είτε το ζητήσει η Ελλάδα, είτε το ζητήσει η εταιρεία, η γαλλική ή το οποιοδήποτε άλλος, εκεί πλέον υπάρχει ξεκάθαρα θέμα αμφισβήτηση.
1: Εντάξει, αυτοί θα λένε ότι είναι άδεια όμως, και οι Γάλλοι αυτό θα λένε ότι είναι ενημέρωση.
10: Αυτό θέλω να πω, ότι και εγώ, ξέρετε, μπορώ να λέω στον καθρέφτη κάθε πρωί ότι η Μωρίτσα αργήσει στα νιάτα του. Δεν είμαι δυστυχώς να πάρει ευχή να πάρει.
1: Ναι.
10: Άρα εμείς δεν πρέπει να ακολουθούμε πάντα τουρκική προπαγάνδα.
1: Εντάξει.
10: Λίγο στο εντάξει. Δεν πρέπει να ακολουθούμε πάντα την τουρκική προπαγάνδα.
1: Σωστό, αλλά την ακολουθούμε και το προσδιοριζόμαστε.
10: Δεν πρέπει. Είναι δεδομένο ότι η Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσει άδεια.
1: Εντάξει.
10: Είναι δεδομένο ότι ως ανάδοχος του έργου και ως κάτοχος πια του έργου, γαλλική εταιρεία άδεια από την Ελλάδα θα πάρει. Δεν χωρά αμφιβολία. Η επίσημη ενημέρωση θα γίνει από την Ελλάδα, όπως προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο, θα εκδώσουμε δηλαδή την Ναύτεξ, διότι είναι δική μας περιοχή.
1: Εντάξει, Ναύτεξ.
10: Τώρα, σε αυτά τα έργα ήθιστε η εταιρεία να ενημερώνει τα παράκτια κράτη.
1: Εντάξει,
10: για λόγους ασφάλειας και όλες ναυσιπλοείες, παιδιά. Περνάνε και πλοία από εκεί.
1: Εντάξει, αυτό είναι.
10: Τώρα, αν η Τουρκία πάρει ένα χαρτί μιας γαλλικής εταιρείας και το μεταφέρει και το βαφτίσει το κρέας, πρέπει τι να κάνουμε? Περαστικά τους.
1: Λοιπόν, καλά. Θα τα
10: το καλώδιο πρέπει να γίνει πάντως.
1: Καλημέρα.
10: Για να αποκτήσουν και πάντως οι σχέσεις.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Πετράρχε. Ευχαριστούμε, κύριε Δεσποτόπουλε.
9: Γεια σας.
1: Την άλλη φορά του έβαλα τη μουρμούραγα ότι στο σπίτι του κάτι δεν λοιπά, ήρθε.
2: Πάτε, εντάξει, με χαρά. Τον μάλωσες δηλαδή.
1: Που δεν τον μάλωσα. Έχουμε παλαιές σχέσεις.
10: Εννοείται.
1: Λοιπόν,
10: να πούμε ότι τα παιδιά μας έχουν συνεπάρξει στο ίδιο θρανείο. Αυτά δεν ξεχνιούνται.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε. Διάλειμμα.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Croque Madame. Coco Vin. Beef Bourguignon. Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
4: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
5: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
6: Couldn't you just open yourself up a little bit?
5: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
6: I like her.
5: Me too.
4: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
3: Αγάπη στο δρόμο, Κυριακή στις 8 το βράδυ, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: δυστυχώς ο
1: ένα throwback στα 90's.
2: Ωραία, εντάξει, πλάκα έχει, πλάκα.
1: Ο Μπάμπης ξύπνησαν μνήμες πάντως.
3: Τότε.
1: Όχι και πιτσιρικάδες τότε. Συγγνώμη. Όχι και πιτσιρικάδες. Πιτσιρικάδες. Είμαστε εμείς τότε.
4: Εμείς είμαστε μωρά.
1: Μωρά, έλεγα. Εμείς είμαστε μωρά. Μωρά καλύτερα, Ντόνα. Γέννητες πρέπει να είμαστε.
2: Ο άντρας δεν γερνάει.
1: Άντε πάλι.
4: Είστε πάντα παιδιά.
2: Η γυναίκα γερνάει.
1: Γιατί Δημήτρη μου.
2: Τώρα δεν μπορώ να σου το αναλύσω. Πάρ' το ως αξίωμα.
1: Όχι, δεν παίρνω ως αξίωμα έτσι.
4: Ότι γερνάμε.
1: Γιούργια, ό,τι θέλει.
5: Πάντω είναι αναλυμένο αυτό που λέει ο
1: Δημήτρη.
5: Συμφωνείτε
1: δηλαδή.
2: Μπάμπη
1: και εσύ.
2: Επαρκώ τεκμηριωμένο. Καλημέρα σα.
1: Καλημέρα σα.
4: Καλή σα ημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, πού να πάμε τώρα, πού βρισκόμαστε. Οι δημοσκοπήσεις παίζουν τώρα. Τι παίζει αυτή η εβδομάδα. Ο ΙΕ παίζει τώρα, ο Μητσοτάκης εκεί, ας πούμε, εντάξει. Έξω.
5: Παίζει.
2: Ναι, εντάξει. Τα αναλύσαμε όμως επαρκώς αυτά.
1: Σημαντικές πολύ.
5: Τα μέτρα. Που παίζουν.
1: Και η συζήτηση για τον ΕΦΟΚΟΥ, για τον ειδικό χώρο κατανάλωσης.
5: Όλο το πακέτο αυτό, γιατί έχει αυτό. Και κάποια καινούργια δεδομένα, τα οποία εξηγούν και την καθυστέρηση που υπήρξε στην ανακοίνωσή του. Όπως επίσης παίζουν και τα. Οι ανοιχτές πια κόντρες στο πολιτικό προσκήνιο και παρασκήνιο εν ώψη των όσων μέλη γενέσαι και των όσων γίνονται.
2: Ναι.
5: Να ξεκινήσουμε λίγο από τα μέτρα.
2: Να τα πούμε λίγο από τα μέτρα, μια κουβεντούλα.
5: Λοιπόν, υπάρχει μια καθυστέρηση όντως. Έτσι, είχε υποθεί ότι θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα, μετά υπόθηκε την Παρασκευή, τώρα πήγαμε για 30 Σεπτεμβρίου. Τι είχε γίνει. Είναι τρεις παράγοντες οι οποίοι έχουν παίξει ρόλο από ό,τι ξέρω. Το πρώτο είναι το προφανές, η μεταβλητότητα των διεθνών τιμών. Yeah. Αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Θέλουν να δούνε πια, αν κάθεται κάπου σε κάποια τάση η τιμή, ούτως ώστε να πιάσουν τόπο τα μέτρα. Το δεύτερο είναι ότι φαίνεται ότι κάτι αλλάζει στην Ευρώπη. Και αυτό είναι το οποίο ενδιαφέρον από όλα. Σας θυμίζω ότι μέχρι το τέλος του 27. Είναι 10 ευρωπαϊκές χώρες που έχουν εκλογές. Δεν θέλουν οι Βρυξέλλες και η Κομισιόν να βλέπουν τις κυβερνήσεις να καταραίει μία μετά την άλλη.
2: Όπως και να έρχονται οι αεφδέδες.
5: Και να οι αεφδέδες και τα αντιλίνκε.
2: Ναι.
5: Έτσι. Το τρίτο είναι ότι έχει βάλει στο τραπέζι ο Μακρόν αυτή την πρόταση στους G7 να απελευθερωθεί το παγκόσμιο απόθεμα πετρελαίου. Αν συμβεί αυτό, καταλαβαίνει κανείς ότι επίσης υπάρχει μια σοβαρή εξέλιξη η οποία θα βοηθήσει αποκλιμάκωση. Τώρα, εμείς περιμένουμε και από ό,τι λένε έχει αλλάξει λίγο το κλίμα και κυρίως λόγω της μετακίνησης της Γερμανίας. Η Γερμανία πια δεν είναι ταυτισμένη με το δογματικό Βορρά, με αυτά που έπαθε στις εκλογές, δηλαδή με Αυστρία, Ολλανδία, Φιλανδία, Εσθονία κτλ. Οι οποίοι επιμένουν και ότι έχει δημιουργηθεί ένας πολύ ισχυρός πόλος μέσα στην Ευρώπη. Όπου στη σύνδεδο κορυφής μέσα Οκτωβρίου.
2: Για χαλάρωση.
5: Συγγνώμη.
2: Για χαλάρωση.
5: Ναι, για να υπάρξει ή δημοσιονομική ευελιξία ή να υπάρξει ρήτρα διαφυγής.
2: Θα τρίζουν τα κόκαλα του Σόιμπλε στον τάφο του.
5: Ναι, καλά, τρίζουν τις Μέγκελ, και ας είναι και ζωντανοί.
1: Εγώ θέλω να σας πω πως ας το περιμένουμε λίγο αυτό. Γιατί οι αναγνώσεις είναι δύο. Η μία αναγνώση είναι αυτή την οποία είπε ο Μπάμπης νωρίτερα, ότι αυτά που συμβαίνουν στη Γερμανία ή αυτά που συμβαίνουν με τους Die Linke και πάει λέγοντας όλο αυτό, δίνει μια προοπτική δημοσιονομικής χαλάρωσης. Στον αντίποδα υπάρχει και μια άλλη σκέψη που λέει ότι οι Γερμανοί πιέζουν, προτιμένουν να κρατηθούν τα λουριά όπως έχουν και στην Ευρώπη ανησυχούν πολύ αν επιτρέψουν τη δημοσιονομική χαλάρωση, αν επιτρέψουν οτιδήποτε έχει να κάνει με τη διαφυγή από τους κανόνες που ήδη υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα λειτουργήσει αυτό ως μπούμεραγκ για όλα τα κράτη στο επίπεδο του τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας το περιμένουμε λίγο. Εγώ θέλω να πω ειδικά για τον ενιαίο φόρο κατανάλωσης. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωση, συγγνώμη για να το λέω σωστότερα. Λοιπόν, εκεί υπάρχει ένα σκεπτικό και μια συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το τι ακριβώς μπορεί να γίνει από το 7 που είναι σήμερα. Αν μπορούμε, βλέποντας τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βλέποντας το κατώτερο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ζητήσουμε να προχωρήσουμε σε αυτή τη μείωση λέγοντας, ζητώντας ότι υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλει αντίμετρα. Θέλουμε να δούμε το τι θα γίνει, πώς αυτό θα υποθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ακρίβεια εκεί, είναι η μεγαλύτερη μάχη.
5: Εκεί, Αντριάννα, αν μου επιτρέψεις, ναι. Υπάρχει το εξής πρόβλημα. Δεν είναι θέμα τυπολατρείας.
1: Όχι, δεν είναι τυπολατρεία.
5: Όχι, άλλο θέλω
1: δεν
5: να
1: είναι,
5: πω.
1: Όχι.
5: Εμείς,
1: σαφώς,
5: σαν χώρα και σαν οικονομία, έχουμε τα εξής δύο χαρακτηριστικά. Είμαστε από τις λίγες χώρες που μπορούν να δώσουν, γιατί
1: αλήθεια,
5: υπάρχουν χώρες, ναι, που δεν μπορούν να δώσουν.
1: Ναι. Αλλά δεν μας αφήνουν.
5: Δεν μας αφήνουν γιατί.
1: Έτσι.
5: Γιατί είμαστε στο ταβάνι,
1: ναι,
5: των δαπανών.
1: Ναι.
5: Το πλησιάζουμε.
2: Ωραία.
5: Για να ξεπεραστεί αυτό, εκεί όντως χρειάζεται μία άδεια.
2: Όχι να ανέβει το ταβάνι, να απελευθερωθεί, να φύγει ο ειδικός φορέας κατανάλωσης από τον υπολογισμό του ταβανιού.
1: Σωστά,
5: Δημήτρη. Του ταβανιού, ναι, και του δημοσιονομικού
1: χώρου. Χθες είχα μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Ευρωβουλευτή, τον Γιάννη τον Μανιάτ. Πρώην, ναι, υπουργό, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα της ενέργειας. Μου είπε κάτι που το έχω κρατήσει. Ότι αυτή η κρίση την οποία βλέπουμε μπροστά μας, την ενεργειακή κρίση, μπορεί όχι να είναι χειρότερη από το 2022, να είναι η χειρότερη ενεργειακή κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εγώ το κρατώ για τα μέτρα τα οποία αναγκάστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει το 2022. Δεν μπορούμε να βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε και ακόμα να περιμένουμε τι θα γίνει στη Σύνοδο Κορυφής, αν θα πάει για μία ακόμη φορά ο Μητσοτάκης να πιέσει και να πει ότι κοιτάξτε τι συμβαίνει αυτό εδώ πέρα, έχουμε πρόβλημα την ενεργειακή κρίση. Για μία ακόμη φορά τρέχουν να προλάβουμε δυστυχώς την ουρά μας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Λοιπόν, οκ, θα τα περιμένουμε και θα δούμε. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι τώρα. Εδώ τα κόμματα τι κάνουν ακριβώς? Βλέπουν τις δημοσκοπήσεις και
1: καλά
2: τι κάνουν.
1: Είναι.
2: Δηλαδή, ο Τσίπρας πλησιάζει. Επειδή θα έχουμε σε λίγο συζήτηση για αυτό το θέμα.
1: Ναι.
2: Ο Τσίπρας, ας πούμε, σταθερός και λίγο κάτω. Το Πασόκ λίγο πάνω και αναθαρρυμένο και παίρνει βουλευτές καινούριους. Τι γίνεται εκεί μέσα?
5: Γίνεται ό,τι μπορεί να κάνει ο καθένας για να πετύχει το στόχο του. Αλλά νομίζω ότι πια έχουμε ένα κηρυγμένο πόλεμο. Μετά το «Ή εμείς ή κανείς» του Τσίπρα, το οποίο απευθυνόταν αποκλειστικά και μόνο στο Πασόκ.
2: Ναι.
5: Έτσι, τι.
2: Ναι.
5: Δεν απευθυνόταν σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα.
2: Όχι.
5: Εσύ δεν μπορούσες.
1: Ναι.
5: Αν δεν μπορούμε κι εμείς, δεν μπορεί κανείς. Τι γίνεται εκεί, γιατί υπάρχει μια ψιλογκρίνια, έτσι, γιατί υπάρχει κόλλημα, έχει σταματήσει,
2: ναι,
5: υπάρχει μια πτωτική τάση μικρή. Το ερώτημα φοβούνται μήπως γίνει καθοδικό σπιράλ αυτό. Τι σημαίνει, αν τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη συνεχίσει να είναι κάπου εκεί η Ελλάς, τότε υπάρχει πρόβλημα. Ούτε καμία δυναμική θα υπάρξει και σίγουρα θα αποδυναμωθεί οποιαδήποτε πολιτική. Το Πασόκ απ' την άλλη, το οποίο και αυτό τσιμπάει, αλλά τσιμπάει λίγο.

0: θέλουν διλήμματα. Εκ των πραγμάτων. Δεν υπάρχουν εκλογές χωρίς διλήμματα.
1: Τζάκρι ή χωρίς τζάκρι.
0: Λοιπόν, μπράβο. Αυτό είναι το πιο πετυχημένο δίλημα που άκουσα εγώ αυτόν τον καιρό ήταν το είμαι ψηφίζει τι φεύγω.
2: Καλά. Καριστιανού λες τώρα.
0: Καριστιανού.
1: Αυτό ήταν.
0: Πολύ πετυχημένο.
2: Ναι. Εντάξει.
1: Τώρα κάνεις πλάκα.
2: Η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού χρειάζεται επιγόντως έναν επικοινωνιολόγο, έναν σύμβουλο.
3: Άργησε. Να κλείσει την πόρτα. Γιατί πολύ έχουν
2: καταλάβατε τι εννοώ. Εντάξει ναι, τώρα. Ναι. Δεν βοηθάει όλο αυτό.
0: Λοιπόν,
2: δηλαδή υπάρχουν πράγματα που λέγονται και πράγματα που δεν λέγονται.
3: Λοιπόν, να δούμε λίγο και την κάρτα για να τροφοδοτήσουμε λίγο και την κουβέντα. Είναι από όλες τις δημοσκοπήσεις όπως βλέπετε, εκτίμηση ψήφου που κυμαίνονται τα κόμματα, Νέα Δημοκρατία.
2: Εγώ θα θυμίσω ότι ο Τσίπρας έφυγε με 17,5.
0: Με 17,5 έφυγε.
2: Έφυγε.
3: Έχει πάει, τώρα είναι πιάσει το ταβάνι.
0: 15-8-17.
2: Έφυγε με 17,5.
1: Αυτό δεν το λες δυναμική πάντως.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν το λες δυναμική. Από την άλλη το Πασόκ.
2: Το λες κατακαιρματισμό όμως. Δηλαδή βλέπεις μια τάση η οποία...
1: Όχι, βλέπω συσπήρωση...
2: Της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι, συσπήρωση των παλιών ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, ναι, εγώ γι' αυτό λέω ότι έφυγε με 17,5. Ναι. Δηλαδή, αυτό ας το κρατήσουμε αυτό
3: λοιπόν,
2: το 17,5.
3: Και βλέπουμε τα μικρότερα κόμματα ότι τσιμπάνε και δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Σε ό,τι αφορά το Πασόκ όμως, εάν δείτε μετά τις εκλογές του 19, έτσι, ναι. Κυμαίνεται μονίμως εκεί. Ναι, 11, 12, 13 κάτι. 11, 12, 13 κάτι.
0: Μπορεί να κάνει ένα ξεπέταγμα. Μπορεί,
1: μπορεί όλα, όλα μπορεί, όλα μπορεί να συμβούν.
0: Υπάρχουν οι οποίοι και μόνο για να μην θριαμβολογήσει ο Τσίπρας μπορεί να ψηφίσουν Πασόκ.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ θα
3: πάμε να καλημερίσουμε και τους υπόλοιπους στην παρέα μας. Τον Γιώργο Τραπαλή, πολιτικός αναλυτής, και τον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη.
2: Καλημέρα και στους δύο.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, κύριε Τραπαλή.
5: Νόμιζα ότι τα τραγούδια που έβαλε ο παλιός είναι αλλιώς, ότι το έβαλε για μένα.
0: Όχι, δεν, όχι, το παλιός είναι αλλιώς. Εσύ δεν είσαι. Εσύ είσαι. Άκουσε εδώ, Αντρέα μου. Εσύ είσαι στη φάση που έχεις μια μισή ζωή. Μισή ζωή πίσω και μια μπροστά.
5: Θα σου στείλω λουλούδια.
0: Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Τραπαλή, για δώστε μας μια έτσι εκτίμηση, ας πούμε, με βάση όλο αυτό που βλέπουμε.
4: Ως νέος και ωραίος.
0: Ως νέος και ωραίος.
2: Το νέο που είναι ωραίο και το
0: παλιό. Να δούμε τη φρεσκάδα της σκέψης του νέου.
4: Το θέμα ότι η αδεξιά είναι τόσο φρεσκάδα σκέψης του νέου. Εδώ πέρα βλέπουμε μια επιστροφή στα παλιά. Δηλαδή αυτό το οποίο βλέπουμε ως συνολική εκτίμηση ψήφου είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν έχει αλλάξει, δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σταθεροποιηθεί σε αυτό που λέμε λίγο πάνω από τις ευρωεκλογές, τουλάχιστον τώρα, ναι. Για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν ξέρουμε πώς τη δυναμική θα αναπτυχθεί μετά τις, όταν θα ζυγώσουμε τις εθνικές εκλογές. Για ακούω συνέχεια τον κύριο Τσίπρα ότι είναι κοντά στα ποστά του Τσίπρα που άφησε. Αυτό το έχουμε πει και το έχουμε τονίσει εξ αρχής. Το ζήτημα είναι τελικά ποια είναι αυτή η Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχει ένα 65-70% που προέρχεται από τον προηγούμενο ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια κομμάτια τα οποία είναι από την ευρωεκλογική διάσπαση. Δηλαδή όσο και αν είναι πάρα πολύ μικρά τα κόμματα, έχετε και παίρνει τον κόσμο, την Νέα Αριστερά, όλο αυτό το παλαιό. Το ζήτημα είναι τι μπορεί να πάρει στο ευρύτερο πολιτικό σύστημα. Και εδώ είναι το κομμάτι του Πασόκ. Το Πασόκ, είτε εμφανιστεί η Ελλάδα, είτε υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε οτιδήποτε, υπάρχει μια σταθεροποίηση και μια παγιοποίηση σε αυτό το εκλογικό ποσοστό. Αυτό το 11,5-12,5 που πήρε στο Παναγιώτη πιο πριν.
0: Μίζερο
4: εν
0: είναι.
4: Τέλει τελικά.
0: Μίζερο είναι.
4: Το θέμα είναι το όλον τη προοδευτική παράταξη, ότι τίνει να είναι μίζερο. Το όλον του παλαιού κεντροαριστερού χώρου σε μια πτώση τη Νέα Δημοκρατία περίπου 10-12 μονάδε δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αν δεν δώσει απάντηση η ευρύτερη προοδευτική παράταξη τελείως διαφορετική, μία απάντηση η οποία θα την διαφοροποιήσει από το όλον της φιλελεύθερης, από την αναδυόμενη γενικότερη είναι... δεξιά ναι. θέση. Ναι, αλλά ναι. Αντριάννα μου, αυτό
2: δεν
4: το
2: έχει
4: άνω,
2: βγει ποτέ, όμως, Γιώργο. Είναι, το έχουμε ακούσει αυτό που περιγράφεις. Εντάξει.
4: Το ζήτημα όμως είναι ότι εδώ ιστορία. Είναι πια το σημείο μηδέν. Ότι αν τελικά δεν το κάνει αυτή τη στιγμή. Είναι δεδομένο ότι αυτό το οποίο έχουμε δει σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη θα δούμε και στην Ελλάδα. Και αν θα γκρουποποιηθεί όλο αυτό σε ένα, αν θα ομογενοποιηθεί, συγγνώμη, αυτή είναι η σωστή φράση, κάπου δεδομένα είτε στη Νέα Δημοκρατία είτε πολύ δε παραπάνω στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, Είναι δεδομένο ότι

0: ακόμα και αν ο Τσίπρας έρθει δεύτερος σε αυτές τις εκλογές, δεν θα υπάρχει απάντηση ούτε στις εκλογές.
1: Εγώ επιμένω ότι η Ελλάδα αποτελεί ακόμα εξαίρεση στο ευρωπαϊκό σκηνικό και ότι στην Ελλάδα δεν είναι η δεξιά πλευρά που θα κρίνει το αποτέλεσμα, αλλά συνεχίζει ακόμα να είναι το κέντρο.
0: Ναι. Πάντως ακόμα αυτό δεν φαίνεται σε στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Φαίνεται ότι ήδη έχει ανέβει αυτό το κομμάτι.
2: Υπάρχει
0: δηλαδή τελικά αν τα αφήσουμε όλα μαζί, τι είναι στο 25%.
2: Αν μου επιτρέπετε, υπάρχει μια αλλαγή. Παραδοσιακά στην Ελλάδα η λεγόμενη κέντρο αριστερά ήταν πάντα μεγαλύτερη από την δεξιά, δεξιά και την ναι. κέντρο δεξιά. Τώρα αν αθροίσει κανείς τα ποσοστά των κέντρο δεξιών και των κέντρο αριστερών και των δεξιών κομμάτων, βλέπουμε ότι υπάρχει μια ισοπαλία.
1: Ναι.
2: Είναι περίπου στο 50-50. Δεν είναι το ίδιο σκηνικό ναι. το οποίο υπήρχε.
1: Εντάξει, αλλά τώρα έχουμε καταλήξει, παιδιά, για να πάμε και στον Ανδρέα. Εγώ τι βλέπω. Βλέπω λοιπόν ένα πράγμα που μπαίνουν, περνάνε οι μήνες, έρχονται ΔΕΘ, φεύγουν ΔΕΘ, καταστροφές, φωνές, ακρίβειες κτλ. Είναι ακίνητο. Και πού καταλήγουμε? Όλοι παρακαλάνε το Σαμαρά. Έλα, Σαμαρά, να μας σώσεις. Να κόψεις από έχουμε... το Μητσοτάκι, να ανέβουμε εμείς να γίνει κάτι. Δηλαδή το τι αγάπη του έχουν του Αντώνη ξαφνικά, όλοι αυτοί που τον εσκίζανε, δεν περιγράφεται.
3: Έχω 2-3 ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον
1: λοιπόν,
3: Σαμαρά.
1: Για πες μας τις πληροφορίες και μετά.
3: Να πάμε στον Ανδρέα μετά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, η ανακοίνωση του κόμματος θα γίνει μέχρι το τέλος του μήνα. Χαρακτηριστικά για να το πω έτσι. Τούτου. Τούτου τι έχουμε, Οκτώβριο έχουμε.
1: Σεπτέμβριο.
3: Οκτώβριο. Λοιπόν, να σας το πω ακριβώς πώς μου το μετέφεραν χαρακτηριστικά, ότι ο κύριος Σαμαράς θα πάει στην εθνική εορτή, στις παρελάσεις για την εθνική εορτή, στις εκδηλώσεις για την εθνική εορτή, ως αρχηγός κόμματος.
1: Ωραία.
3: Λοιπόν, δεύτερον, μια πληροφορία για το πού ο ίδιος προτίθεται να κατέβει, έχει ενδιαφέρον. Εντάξει, στην ιδιαιτερή του πατρίδα νομίζω ότι αυτό το γνωρίσουμε όλοι, είναι δεδομένο. Ο Εύρος είναι η δεύτερη επιλογή. Γίνεται συζήτηση εκεί για να τονωθεί αυτό το, των εθνικών θεμάτων. Και εντόνως ακούγεται και η πρώτη εκλογική περιφέρεια του Πειραιά.
1: Δηλαδή Πειραιάς, Εύρος και Μεσσηνία.
3: Μεσσηνία, Εύρος, Πειραιάς.
2: Να προσθέσω κάτι και να το ρωτήσω στον Ανδρέα. Εντάξει, οι δικές μου πληροφορίες δεν συμπίπτουν ακριβώς.
1: Δεν έχει σημασία.
3: Εντάξει, πληροφορίες είναι. Δε.
2: Υπάρχει ο καινούριος επισκέπτης, Ανδρέα, ο οποίος ανιχνεύεται με καθαρό τρόπο στις δημοσκοπήσεις και μπορεί να επηρεάσει μέχρι τελικά και την απόφαση του Αντώνη Σαμαρά αν θα κάνει κόμμα ή όχι. Και μιλάω ευθέως. Και το κόμμα το οποίο θα στηρίξει ο Κασιδιάρης.
3: Κασιδιάρης τώρα, ναι.
2: Προσέξτε, γιατί εγώ πληροφορούμε ότι στις μετρήσεις οι οποίες γίνονται προς Θεού δεν αποτελεί προβολή οτιδήποτε άλλο αυτό. Απεχθάνομαι το φασισμό και την ακροδεξιά. Μέλος εγκληματικής οργάνωσης είναι. Αλλά ανιχνεύεται σε ποσοστά τα οποία μπορεί να είναι game changer. Μπορεί να αλλάξουν, διότι μπορεί να πετάξει 1-2 κόμματα έξω από τη Βουλή και μπορεί να κάνει και τον Αντώνη Σαμαρά να κάνει δεύτερες σκέψεις.
1: Για πες μας, Ανδρέα
4: μου. Σας ακούτε, κύριε Δημιουργιώτη.
5: Λοιπόν, ο Σαμαράς δεν πρόκειται να κάνει δεύτερες σκέψεις, θα κάνει το κόμμα. Διότι ο σκοπός του είναι ένας και μοναδικός. Να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Δεν έχει άλλη... πώς το λένε, στόχο.
1: Ναι.
5: Ο στόχος του είναι σαφώς να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Το έχει πάρει απόφαση. Το είχε ανακοινώσει από την Κρήτη, αν δεν απαντώμεν, ότι θα κάνει κόμμα. Πολύ πιθανόν, όπως είπε η Αντριάννα, να το κάνει στις 28 Οκτωβρίου, γιατί να το συνδέσει με εθνικιστικά σύμβολα. Λοιπόν, στο άλλο θέμα, δεν συμφωνώ με τον κύριο Τραμπαλή, διότι οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν αυτό που του λέει ο κόσμος. Αυτό δεν σημαίνει ότι έτσι ψηφίζει ο κόσμος. Ο κόσμος ναι. χρησιμοποιεί τις δημοσκοπήσεις για να εκφράσει τη δυσαρέσκεια του, να βγάλει κίτρινη κάρτα, να πει αυτά που θέλει να πει και την ώρα που ψηφίζει με καθαρά άλλα κριτήρια.
3: Την τσέπη του.
5: Αυτό το είδαμε, την τσέπη του, όπως πολύ σωστά λένε. Αυτό το είδαμε ολοκάθαρα και το 19 και το 23. Όλοι το 19 μιλούσαν για τέρπι και μόνο τέρπι δεν ήταν. Και το 2023 Εγώ πήρα και τις 19 δημοσκοπήσεις. Χθες το βράδυ ήμουνα στο Action 24 και τις έδειξα εκεί πέρα. 19 δημοσκοπήσεις που γίνανε Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 23. Καμία δεν πλησίασε το αποτέλεσμα. Όλες υποεκτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν λέμε υποεκτιμούσαν, το μάξιμο που έδινα στη Νέα Δημοκρατία ήταν 37,9% και πήρε 41%. Στο ΔΕ ΣΥΡΙΖΑ του δίνανε 30% και πήρε 21%, αν θυμάσαι τις πρώτες εκλογές. Λοιπόν, άρα πρέπει να βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις σαν τάσεις περισσότερο και όχι σαν αριθμητικά δεδομένα. Δεν αντιπροσωπεύουν το τι θα ψηφίσει ο κόσμος. Αντιπροσωπεύουν το τι λέει ο κόσμος στους δημοσκόπους. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, γι' αυτό και με βλέπετε να είμαι σχετικά αισιόδοξος, ότι εγώ πιστεύω ότι η αυτοδυναμία η οποία κυμαίνεται στο 36% με προϋπόθεση να μείνουν 8% εκτός Βουλής, είναι εφικτός στόχος, δεν είναι ανέφικτος στόχος. Ναι. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτό που είπε ο Τσίπρας θα του κάνει μεγάλη ζημιά.
1: Ναι.
5: Αυτό ο κόσμος, προσέξτε να δείτε, δεν συγχωρεί την αλαζονία στην πολιτική. Η αλαζονία, θυμάστε την αλαζονία του Μακαρίνη, του Μπάγκαλου. Ο κύριος Σύμπονα τον έβγαλε από την πρώτη Κυριακή, αν θυμάστε. Λοιπόν, η αλαζονία είναι κάτι το οποίο χτυπάει πάρα πολύ τις ευαίσθητες χορδές του ψηφοφόρου. Και νομίζω ότι αυτό ήταν πέναλτι, δεν ήταν απλώς φάουλ εκεί πέρα.
1: Γενικώς πάντως τα διλήμματα που έχουν βάλει δεν έχουν πάει καλά. Λάθος κάνουν όλοι. Η Καριστιανού το δίλημα πώς το βλέπεις, είμαι ψηφίστης.
5: Η Καριστιανού νομίζω ότι, κοιτάξτε, εγώ πρέπει να μου το πιστώσετε και αυτό, ότι τον καιρό που τη δίνανε διψήφια ποσοστά, εγώ είχα πει ότι είναι ο θηλυκός Κασελάκης. Λοιπόν, και το ίδιο συνέβη και με τον Κασελάκη, το ίδιο συνέβη και με την Καριστιανού.
2: Και λέγαμε και
5: τότε πολύ απλά,
2: ότι όσο πολύ μιλάει απλά θα χάνει.
1: Όσο μιλάει θα χάνει.
5: Μπαμπή, άκουσε, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όταν θες να χτίσεις, πας σε μηχανικό και αρχιτέκτονα. Όταν αρρωστήσεις, πας σε γιατρό. Όταν θες να κάνεις πολιτική, πας σε πολιτικό. Η πολιτική με τα όλα τα ελαττώματα που έχουν είναι και αυτή μια
3: επιστήμη.
5: Την οποία πρέπει και να τη σεβόμαστε και να παραδεχόμαστε ότι για την πολιτική σημαίνει πολλά πράγματα. Για φαντάσου να χτυπήσει αύριο το τηλέφωνο ή να χτυπήσει κάποιο καράβι, τι θα πάρει. Θα πάρει Καριστιανού, η οποία, ξέρω εγώ, θα σηκώσει το τηλέφωνο να μιλήσει με ποιον.
3: Αυτά τα ποσοστά που φύγανε, οι ψηφοφόροι που φύγαν από την Καριστιανού, πού πήγαν, διαμοιράστηκαν,
1: στην Κωνσταντοπούλου πήγανε.
5: Όχι, δεν πήγαν για την Κωνσταντοπούλου.
2: Όχι μόνο, πήγαν
3: και αλλού.
2: Πάνε και αλλού.
5: Η Καριστιανού, οι ψηφοφόροι ήταν καθαρά συναισθηματικοί ψηφοφόροι, δεν ήταν πολιτικοί τέτοια.
2: Πάντα σαν τρέα.
5: Ναι, σαν πω.
2: Μιας και λες αυτό, μήπως κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε μια σούμα, ένα λογαριασμό για όλους εκείνους, πολιτικούς, δικηγόρους, δημοσιογράφους, δήθεν εμπειρογνώμονες, οι οποίοι επί 1,5 χρόνο παραπλάνησαν την ελληνική κοινωνία με τα ξυλόλια, με τα χαμένα βαγόνια κτλ. Έσπρωξαν τον κόσμο στον δρόμο που είχε την προδιάθεση λόγω συμπάθειας για τη μεγάλη τραγωδία που έγινε και τώρα εξαφανιστήκαν όλοι. Τώρα δεν υπάρχει κανείς. Δεν παίρνει ευθύνη.
1: Δεν έχουν εξαφανιστεί. Αυτά δεν λένε. Αλλού υπάρχουν αυτά.
2: Όχι, εξαφανισμένοι για το συγκεκριμένο
1: θέμα. Για το συγκεκριμένο, ναι.
2: Για το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Η Ελλάδα επί 1,5 χρόνο ζούσε μέσα σε αυτή την παραμάχη.
5: Μπαμπή, άκουσε με να σου πω κάτι. Εγώ έχω αρθρογραφήσει για το θέμα και από την πρώτη στιγμή είπα το εξής πράγμα, το οποίο κανείς δεν το έπιασε από εσάς τους δημοσιογράφους. Σύμφωνα, η φωτιά ξεκινάει και πάει προς βορρά. σύμφωνα με τη φυσική, για να μπορεί να πηγαίνει προς βορρά, η φωτιά ξεκινάει από την επιβατική αμαξοστοιχεία. Δεν μπορεί να ξεκινάει από την εμπορική.
1: Λοιπόν,
5: σε μια σύγκρουση.
1: Μην πάμε στα τέμπη, παιδιά.
5: Θέλω να σου πω ότι το έλεγα από την αρχή αυτό το πράγμα και κανείς δεν το είχε πάρει για στα σοβαρά. Λοιπόν, τέλος πάντων, για ξαναγυρίζουμε στην Καριστιανού. Με συγχωρεί πάρα πολύ, αλλά και αυτό αλαζονία είναι. Η οποία είναι πραγματικά, αν ήταν να μπει στη Βουλή, τώρα δεν θα μπει και καθόλου στη Βουλή. Διότι τι σημαίνει, εάν τυχόν δεν πω στη Βουλή θα φύγω. Καλό κατεβόδιο.
1: Λοιπόν, απλώς είναι λάθος στάση, ρε παιδί.
5: Είναι επιπολαιότητα και αλαζονία.
1: Λοιπόν,
5: είναι επιπολαιότητα και αλαζονία.
1: Κύριε Τράπαλη, και να κλείσουμε.
4: Κύριε Τράπαλη.
1: Μια τελευταία.
0: Η κυρία Καριστιανού έκανε τα πάντα βασικά για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Διαφωνώ στο κομμάτι ο Θηλυκός Κασελάκης, γιατί ο Στέφανος Κασελάκης μια χαρά τα πήγε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά το ποστό, τουλάχιστον στο στόχο των ευρωεκλογών. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή πήρε τον ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή που ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Τα θυμόμαστε τι είχαν γίνει μετά την εκλογή του ίδιου.
5: Κύριε Τράπαλη, θα σε διακόψω. Μη συγκρίνετε ευρωεκλογές με εκλογές. Έχει μεγάλη διαφορά.
0: Το καιρό που
5: ακούστε. Ένα επιχείρημα. Τον καιρό που ο Ανδρέας Παπανδρέου πήρε 47% στις εκλογές, στις εθνικές εκλογές.
0: Την ίδια στιγμή είχε πάρει 7 μονάδες λιγότερες, σωστό.
5: Όχι, 10 μονάδες λιγότερο. 38 πήρε στις ευρωεκλογές.
1: Λοιπόν,
5: ο κόσμος δεν ψηφίζει το ίδιο.
1: Συμφωνούμε. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να κλείσουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δυστυχώς. Δυστυχώς.
0: Τελείως διαφορετικό, τελείως τάξη. Νομίζω είναι σαφές.
1: Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλά,
1: γεια σας, τα λέμε αύριο εμείς.
3: Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, διάλειμμα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Οι κινητήρες diesel ζουν και εξελίσσονται. Γιατί επενδύουν οι μεγάλες εταιρείες. Κίνα εναντίον Ευρώπης. Super Hybrid ή Plug-in Hybrid. Θέμα τσέπης. Δοκιμάζουμε, τεστάρουμε, παρουσιάζουμε 21 νέα μοντέλα. Για την πόλη, την οικογένεια, για ταξίδι και ένα κινέζικο που θα ζήλευε και ο James Bond. Το θαύμα του Μαρόκου και της Βραζιλίας. Μαζί η διαβήτης. Φθινόπωρο. Ήγκυκενη ώρα για check-up. Αντιγρυπικό εμβόλιο. Όσα πρέπει να ξέρετε. 8 καθημερινές συνήθειες που σκοτώνουν, νέο θαυματουργό φάρμακο για τα μάτια και η θρηλυκή επιστροφή του Jim Adams και της παρέας του. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
4: Testing, testing. Are you guys ready?
5: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
6: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
7: Oui.
6: Ah, pas intéressant, m'en fous trop long.
5: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
8: We found the Yeti!
9: That's not right.
5: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
10: How do you like it?
11: We love it. Basta!
5: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
12: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent.
3: The Rookies.
4: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ποια είναι η κυρία?
1: Όταν ακούς Ακύρα.
0: Α, Ακύρα.
1: Πού πάμε αθλητικά, γιατί έχει πάρει και εργολαβία νομίζω το Μουντιάλ κάθε φορά που τραγουδάει.
2: Συνώνυμα, ναι.
1: Έμα, ναι.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το αθλητικό τεπό.
1: Για πες μας.
2: Ο οποίος ασχολείται σήμερα με δύο θέματα. Είναι το Super Cup στο μπάσκετ και φυσικά η εθνική ομάδα που παίζει με τη Γερμανία. Ξεκινάμε με τον κόκκινο πρωταθλητή. Κονσέρτο για πολυβόλα. Ο νέος Ολυμπιακός θάμπω σε όλη την Ευρώπη από την πρώτη αγωνιστική στα κόκκινα. Οι 106 πόντοι που έστειλαν μήνυμα κυριαρχίας με το νέο πιο γρήγορο μπάσκετ και τα αμέτρητα όπλα που διαθέτει στο ρόστερ ο Μπαρτζόκας. Πάμε στο φως. Η εθνική μας θα αποθεωθεί εξάλλου. Δεν φοβάται τίποτα. Αναφέρεται στο μάτς με την Γερμανία.
0: Αυτό?
2: Αύριο είναι στις 10 παρτέαρτο. Για το πρώτο, αναφέρεται στον Ολυμπιακό. Ο πρώτος τίτλος σεζόν κρίνεται σήμερα για το Super Cup του μπάσκετ. Sport Day. Κλοπ, ερχόμαστε. Πόρος στην εθνική για θετικό αποτέλεσμα και στη Γερμανία. Πάμε στην Live Sport. Λίντερ Τζόλης, το πρόσωπο του 24χρονου εξτρέμ της Arsenal, η εθνική βρίσκει τον νέο ηγέτη της και τον άνθρωπο που βγαίνει μπροστά όταν τα μάτς ζορίζουν. Απογείωση και στο ταμείο, η αγωνιστική 3MV πρωτάθλημα Champions League, οι επικερδείς συμφωνίες και η γεμάτη Νέα Φιλαδέλφια εκτοξεύουν οικονομικά την ΑΕΚ, αναφέρει η Live Sport. Και ολοκληρώνουμε με την ώρα των σπορ. Το πρώτο ταμείο των μεταγραφών, η ώρα να λέει τι έχουν προσφέρει μέχρι σήμερα οι καλοκαιρινές προσθήκες της ΑΕΚ και τι περιμένει από αυτούς η Ένωση στη συνέχεια.
1: Μάλιστα. Πάμε να δούμε και τα βιντεάκια μας.
2: Πάμε φυσικά.
0: Για να μας ενημερώσεις εδώ πέρα. Πάντως να σου πω κάτι. Η εθνική, ρε παιδί μου, έπαιξε φοβερό ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
0: Αλλά εκεί στο τέλος όλοι επιθετικοί ήταν. Πώς 3-4 σεντερφόρ παίζανε όλοι μπροστά πηγαίνανε.
2: Έβαλε, θέλαμε τον γκολ.
0: Τι σύστημα ήταν αυτό.
2: Το καλό είναι ότι έχουμε πολλούς επιθετικούς. Το κακό είναι ότι δεν έχουμε πολλούς μέσους. Αλλά γκολ μπαίνουνε, όπως αποδείχθηκε στο μάτς με τη Σερβία. Κερδίσαμε 2-1.
0: Λίγο το λουμπούκι μου φάνηκε. Δηλαδή ξέρουν τα παιδιά να παίξουν μπάλα, αλλά δεν είχαν σύστημα. Μου φαινόταν εμένα τώρα. Εγώ για το προπονητή.
2: Εντάξει, σύστημα είχανε.
0: Α, είχανε.
2: Απλά εντάξει, είναι η επιθετική υπεροπλία που καμιά φορά νομίζει ότι αφήνει την άμυνα πίσω, αλλά δεν την αφήνει στην πραγματικότητα. Λοιπόν, η ελληνική αποστολή έφτασε χθες στο Augsburg της Γερμανίας, καθώς αύριο στις 10 παρτέρτο αγωνίζεται η εθνική μας με την ομάδα του Jürgen Klopp. Εδώ βλέπουμε τα μέλη της ελληνικής αποστολής γεμάτα χαμόγελα και αισιοδοξία για αυτό που έρχεται. Είναι η δεύτερη αγωνιστική του Nations League που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Θυμίζουμε ότι κόντρα Σερβία κερδίσαμε με ανατροπή με 2-1 με γκολ του Τάσου Δουβίκα. Η Γερμανία του Jürgen Klopp έχει δύο σοβαρές απουσίες, ο Μουσιάλα και ο Χάβερτς, οι οποίοι έχουν μυϊκούς τραυματισμούς. Η Ελλάδα δεν θα έχει τον Γιαννούλη και τον Χατζηδιάκο και τον Ρώτα. Ωστόσο, υπάρχει τεράστια αισιοδοξία και θέλουμε την νίκη για ποιους λόγους. Διότι, αν κερδίσουμε, έχουμε καλές πιθανότητες να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Αυτό θα μας βελτιώσει την κλήρωση.
0: Να κερδίσουμε στη Γερμανία.
2: Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Αλλά λέω ότι αν μείνουμε στην κατηγορία.
0: Δεν πάρουν τα μυαλά μας αέρα τώρα.
2: Θα μας
0: μακάρι,
2: στην αλλά... κλήρωση για να πραγματικά το Euro.
0: Θες να συμφωνήσουμε να τους καθαρίσουμε σαν βραστό αυγό, ας συμφωνήσουμε.
1: Όχι, εντάξει, να είμαστε λίγο ρεαλιστές, όχι, είπαμε.
2: Δεν είναι η Γερμανία που θυμάσαι του Μπέκενπάουερ, του Λόταρ Ματέους.
0: Όχι, δεν θυμάμαι και νεότερη Γερμανία από τον Μπέκενπάουερ τώρα.
2: Σε πειράζω.
1: Ναι. Θα προσπαθήσουμε.
0: Θα προσπαθήσουμε πολύ, τα παιδιά είναι αξιέπαινα και αξιολάτρευτα.
2: Έτσι, έτσι.
0: Τα βλέπεις, τα χαίρεσαι.
2: Και αποδίδει θέαμα η ομάδα. Παλιά με τον Ότο Ρεχάγκελ δεν ήμασταν θεαματικοί, αλλά είχαμε αποτελέσματα.
1: Ναι.
2: Τώρα γίνεται λίγο το ανάποδο. Έχουμε θέμα, αλλά δεν έχουμε τόσο πολύ την αποτελεσματικότητα. Ο στόχος είναι να συνδυάσουμε και τα δύο για να βρεθούμε σε μεγάλη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά από το 2014. Να προχωρήσουμε όμως, να πάμε και στο Super Cup, στο μπάσκετ. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός.
0: Κατευθείαν. Από τους ποδοσφαιριστές μας και πολύ στη διπλή.
2: Σήμερα κρίνεται, σήμερα και αύριο κρίνεται ο πρώτος εγχώριος τίτλος της σεζόν. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι ο ημιτελικός στις 9. Θα έχει προηγηθεί Ολυμπιακός εναντίον ΑΕΚ στις 5 παρατέταρτο. Θυμίζουμε ότι παίζει σε αυτό το τουρνουά ο πρωταθλητής Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός που ήταν φιναλίστ, ο ΠΑΟΚ που βγήκε τρίτος στην περσινή διάρκεια και η ΑΕΚ που τερμάτισε στην τέταρτη θέση. Είναι ο πρώτος τίτλος σεζόν. Φυσικά όλα τα βλέμματα θα είναι στο Περιστέρι, στο γήπεδο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο τελικός θα είναι αύριο, Κυριακή, στις 8 η ώρα. Ο Παναθηναϊκός θα είναι χωρίς τους Ναν, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Ο Ολυμπιακός θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Ο Τζόνς μόνο αναμένεται να εκτίσει την ποινή του και να μην αγωνιστεί αύριο. Πάμε και στον διεθνή χώρο τώρα, πάμε και στην Manchester City, καθώς το θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα είναι το σκάνδαλο των 115 παραβάσεων. Σύμφωνα με το Athletic, κορυφαία αθλητική ιστοσελίδα, κρίθηκε ένοχη η Manchester City για τις 114 από τις 115 παραβάσεις, οικονομικές παραβάσεις που κατηγορείται. Τι είναι τώρα αυτές τις παραβάσεις, για ποιο λόγο κατηγορείται η Manchester City. Στην ουσία φουσκώνει τους ισολογισμούς τους. Κανονικά πρέπει να έχεις ίσα έσοδα. Πρέπει να έχεις παραπάνω έσοδα από ό,τι έξοδα. Το λογικό, έτσι.
0: Εντάξει,
2: η Manchester City τι έκανε λοιπόν. Η Manchester City παρουσίαζε ότι έχουμε παραπάνω έσοδα από αυτά που είχαν στην πραγματικότητα. Δηλαδή, έβαζε χορηγίες που δεν υπήρχαν για να φαίνεται ότι έχει αυξημένα έσοδα.
0: Μάλιστα. Mm.
2: Κάπως έτσι κινδυνεύει με αφαίρεση πόντων στην καλύτερη. Στη χειρότερη, κινδυνεύει με υποβασμό από την Premier League να πέσει στην κατηγορία. Αφαίρεση τίτλων, μπορεί να χάσει τη Premier League που είχε κατακτήσει τα προηγούμενα χρόνια. Και γενικά είναι μια. Μια υπόθεση που έχει απασχολήσει πάρα πολύ.
0: 114% από τους 115%.
2: Κρίθηκε ένοχη. Σύμφωνα με το Athletic, η Premier League δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως. Ναι. Η Manchester City ανεπισήμως λέει ότι θα ασκήσουμε έφεση και θα δούμε τι θα γίνει. Ακόμα είμαστε, πώς το λέμε, αθώοι μέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα και σε ένα λίγο πιο αναλαφρό θέμα στην Ινδία. Εκεί όπου κάνανε προπόνηση χωρίς μπάλα. Γιατί ο φροντιστής ξέχασε να φέρει μπάλα. Οπότε κάνανε νοερή προπόνηση, για να το πούμε έτσι. Δεν το κάνανε για λόγους νευρομυϊκής συναρμογής, για να πεις ότι. Για να σε σφίξουν τους δεσμούς τους και να αυξήσουν την επικοινωνία μεταξύ των παικτών.
1: Το ζούνε όμως.
2: Το ζούνε, ναι. Βέβαια, εδώ ποιο είναι το πρόβλημα, ότι άλλοι λένε ότι εγώ σκόραρα και άλλοι λένε ότι εγώ.
0: Αμφιβάλλω.
2: Ναι. Εδώ πέρα πανηγυρίζουν τον Φλέκα, πανηγυρίζουν και οι center four. Εντάξει. Διασκεδαστικό.
1: Καλά, και δεν βρέθηκε μια μπάλα.
2: Δεν ξέχασε, λέει ο φροντιστής στο σπίτι του.
0: Ωραίος φροντιστής.
2: Ναι. Αυτά. Λοιπόν,
0: τον πλάσαρε άσχημα τώρα.
2: Ναι, μετά βαράει και ένα πέναλτι ο επόμενος.
1: Α, εντάξει.
2: Και πανηγυρίζει. Ο τροματοφύλακας ισχυρίζεται ότι το πιάσε. Εντάξει, οκ. Ο καθένας ό,τι πιστεύει. Λοιπόν, πάμε και σε έναν παλέμαχο μπασκετμπολίστα, τον Γιώργη Μουρεσάν. Ρουμάνος.
0: Όπα.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
2: 2 και 31 μέτρα. Είναι ο πιο ψηλός μπασκετμπολίστας στην ιστορία του NBA. Προφανώς έχει αποσυρθεί από την εργοδράση. Σταμάτησε το 2001 σε ηλικία 30 ετών. Κάνει το καροτσάκι του σούπερ μάρκετ να φαίνεται
1: μεγάλο. Αυτό είναι το κανονικό καροτσάκι που έχουμε όλοι, φαντάζομαι. Δεν είναι τίποτα.
2: Να σου πω την αλήθεια, εμένα μου μοιάζει έτσι και ένα μικρό, αλλά μάλλον είναι επειδή το κάνει ο μπασκετμπολίστας.
1: Κοιτάω και την κυρία δίπλα που έχει.
2: Κυρία δεν κανονικό.
0: Λίγο μεγαλύτερο φαίνεται τη κυρία.
2: Ναι. Okay.
0: Αλλά μπορεί να είναι δυο μεγέθη καροτσάκι, ναι. Ρε παιδί.
2: Εντάξει, μπορεί. Okay. Τι να πω.
1: Λες και είναι παιχνίδι. Είδες
0: όμως από αυτό το ύψος με το ζώο
2: είναι πάρα πολύ. Είναι 50 ετών και έχει αποσυρθεί από τα 30 του. Προφανώς έχει θέματα στη μέση του.
1: Αρθρώσεις όλα.
2: Ναι, είναι δύσκολο. Δεν
0: έχουν,
2: είναι.
0: Έχουν μεγάλα προβλήματα οι πολύ ψηλοί. Μεγάλα προβλήματα. Ισχύει. Λοιπόν, αυτά. Ωραία.
1: Ά, καλά, εμείς είμαστε κανονικοί.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο μας. Να είστε καλά. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, να πάμε και στους καλεσμένους μας.
0: Βρε, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Βασιά. Ο κύριος Νίκος Ρωμανός. Διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, η Βάσια Αναστασίου, η αγαπημένη μας, μέλος από το ΠΑΣΟΚ.
3: Πολύ. Και ο πατέρας μου.
4: Από διακρίσεις το πάνε.
3: Όχι, είναι φίλοι με τον πατέρα μου που έχουμε μεγαλώσει μαζί.
0: Έχουμε με τον πατέρα της, φαντάσου τώρα. Κατάλαβες.
3: Εμένα, ο κύριος Καμπουρέκης, θέλω να το πω, από τους πρώτους ανθρώπους που πίστεψαν σε μένα και με έχετε στήριξει πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά, μη συγκινηθείτε τώρα, μη συγκινηθείτε.
1: Δεν έχουμε χαρτομάντιλα γι' αυτό.
4: Και εγώ, παρότι πάντως δεν είχαν σχέση οι πατεράδες μας, πραγματικά είναι από τους ανθρώπους που είναι κόσμοι μας.
0: Δεν αφήνετε τα
1: ρωτά. Καλή χαρτοκινήσει.
3: Και εσείς το ίδιο, έτσι εμείς σας αδικήσουμε προς Θεού.
4: Χαρτοκινήσουμε,
1: να καλημερίσουμε και τον κύριο Ντεμπονέρα, δεν είναι μαζί μας. Θα δούμε μέσω Teams, στο μέρα της εργασίας της Ελλάς. Καλή σας ημέρα, κύριε Ντεμπονέρα.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Να ξεκινήσουμε μία συζήτηση. Τι θέλετε να πούμε τώρα, να κάνουμε να ρίξουμε μία ματιά στο σκηνικό όπως έχει διαμορφωθεί μέσα από τις δημοσκοπήσεις και μετά θα πάμε και στα μέτρα, διότι οι ακρίβειες και τα λοιπά
1: μετράνε.
0: Ναι, αυτό
1: είναι που ενδιαφέρουν τον κόσμο.
0: Αλλά για δώστε μας μία εικόνα, κύριε Ρωμανέ, πώς το βλέπει το Μαξίμου όλο αυτό το πράγμα μετά από ένα κύκλο δημοσκοπήσεων και εν όψη, ας πούμε, της... Πού βρισκόμαστε?
4: Νομίζω ότι αν δει κανείς όλη αυτή τη σειρά των δημοσκοπήσεων που είχαμε μετά το καλοκαίρι και μετά τη ΔΕΘ, πολύ περισσότερο, θα συμφωνήσει ότι πλέον σε όλες οι Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου είναι από το 30% και πάνω. Σε όλες υπάρχει μία μικρότερη ή μεγαλύτερη ενίσχυση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Σε όλες βρισκόμαστε σημαντικά πιο πάνω από τις ευρωεκλογές, προφανώς, για να είμαστε πάνω από το 30. Και αντίστοιχα, νομίζω ότι στην αντιπολίτευση, παρότι δεν με αφορά να μιλήσω γι' αυτό, αλλά μια που μου ζητήσατε τη συνολική αποτίμηση, έχουμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ 2.0, όπως το λέω εγώ, να έχει ταβανιάσει και να καταγράφει και μια μικρή πτώση, και το ΠΑΣΟΚ προφανώς να παίρνει αυτό το χώρο που χάνει ο κύριος Τσίπρας. λίγο πολύ νομίζω αυτή είναι.
0: Αυτή είναι η ακτινογραφία.
4: Αυτή είναι η αποτίμηση. Τώρα πώς εξηγείται αυτό όταν είσαι πια, έχεις μπει στον 8ο χρόνο και οδεύεις πια στους 5-6-7 μήνες μέχρι τις εκλογές. Νομίζω ότι είναι μια υπογράμμιση της εμπιστοσύνης που συνεχίζει να δείχνει ο κόσμος παρά τη φυσιολογική φθορά, παρά τα πολύ σημαντικά προβλήματα, παρά τις μεγάλες κρίσεις. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια πολύ σημαντική...
0: Μην μου φανείς υπερφύαλος, που λένε μερικοί από εκεί.
4: Κοιτάξτε,
0: μέσα.
4: Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή άκουσα και τη συζήτηση όλη αυτή, που είναι πάντα επίκαιρη για την αλαζονία ή για οτιδήποτε τέτοιο, την ίση κτλ. Νομίζω ότι πιο αλαζονικό από το να βλέπεις κόμματα τα οποία παλεύουν για τη δεύτερη θέση και δεν είναι καν σίγουρο ότι θα είναι δεύτερες εκλογές, να λένε ότι εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι και με αυτοδυναμία, ή ότι άλλα κόμματα που και η κυρία Καριστιανού θυμάμαι που έλεγε ότι θα είναι αυτοδύναμη, δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, ναι, προφανώς η δουλειά η δικιά μας είναι με χαμηλά το κεφάλι να κάνουμε, να δίνουμε τη μάχη με τα προβλήματα, αλλά από εκεί και πέρα όταν έχεις μια αντιπολίτευση η οποία λέει δεν πρέπει να είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, αν ακούσετε το δημόσιο διάλογο και δεν δείτε τις δημοσκοπήσεις, θα νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια χώρα που είμαστε 15 μονάδες πίσω. Αυτό λοιπόν προφανώς υπογραμμίζει το «ή εμείς ή κανείς» που ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα. Και λίγο πολύ «ή εμείς ή κανείς» δύο ακούμε από το Πασόκ. Χθες ήμουνα με ένα στέλεχος του Πασόκ σε ένα πάνελ και λίγο πολύ είπε το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια. Αυτό, ότι η μόνη δύναμη που μπορεί να είναι εναλλακτική στο Μητσοτάκη.
0: Εντάξει, μπορεί να το ρίξω είμαι εγώ.
4: Εντάξει, λέω και πάλι όμως
3: ότι.
4: Λέω και πάλι ότι όταν ακούς από κόμματα τα οποία παίζουν μεταξύ δεύτερης και τρεις θέσεις ή εμείς ή κανείς, συγγνώμη, αλλά αυτό είναι αλαζονία.
0: Κυρία Αναστασίου. Πασοκάρα, επανακάμπτη κλπ.
1: Τσίμπησες. Μιλάμε σε γνώση σας
3: τώρα. Τώρα αντικειμενικά. Εντάξει, εγώ επιλέγω να μιλάω απλά και κατανοητά.
0: Ναι, είναι σαφές αυτό.
3: Και θεωρώ ότι και ο κόσμος το έχει ανάγκη αυτό. Από εκεί και πέρα και τσίμπησες στις δημοσκοπήσεις. Σίγουρα δεν κάνουμε κάποιο πάρτι στο Πασόκ, θα ήταν παρανοϊκό. Αλλά βλέπουμε ότι η στρατηγική που ακολουθούμε πιάνει. Και ποια είναι αυτή η στρατηγική? Ανεξαρτήτως τι συμβαίνει γύρω μας από τα άλλα κόμματα, εμείς να κινούμαστε θεσμικά και προγραμματικά. Άρα, οι προτάσεις που έχει κάνει το Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος, για την προστασία της πρώτης κατοικίας, για τη 13η σύνταξη, για τη δωρεάν μετακίνηση των νέων, για την κατάργηση του 13ωρου.
0: Μην πάρεις όλο το πρόγραμμα τώρα.
3: Όχι, δεν θα το πω όλο. Είναι μεγάλο πολύ. Θα τελειώσει η εκπομπή. Αλλά το θέμα είναι ότι ο κόσμος σου δείχνει με τις μετρήσεις ότι εγώ αυτά θέλω να ακούω. Αυτές τις προτάσεις έχω ανάγκη στην καθημερινότητα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πάλι στο 12 είσαι.
3: Εντάξει, σιγά-σιγά ανεβαίνουμε.
0: Μπορεί να έφυγες από τον κίνδυνο να γράψει 9,99.
3: Κύριε
0: αλλά
3: Καπουράκη,
0: πήγε στο 12, δεν πήγε στο 15-16 να πει τον έχω
3: κάτι
0: κοντά τον Τσίπρα.
3: Καλά, εντάξει. Εγώ θεωρώ δεδομένο, θα το αποδείξει και ο κόσμος βέβαια, ότι το Πασόκ θα τον περάσει τον Τσίπρα. Αλλά δεν είναι ο στόχος να περάσουμε τον Τσίπρα, ο στόχος είναι να είμαστε πρώτοι. Έστω και με μία ψήφο διαφορά. Συνεπώς, και θα μου επιτρέψετε. Ενδεχομένως για τον κύριο Ρωμανό είναι τοπικό. Για μας αυτό είναι ο ρεαλιστικός μας στόχος. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας θυμίσω.
0: Βρένα Βασιά μου, συγγνώμη.
3: Το
0: πιστεύει κανείς σας αυτό?
3: Το πιστεύω.
0: Ότι θα είστε πρώτοι.
3: Θυμάστε το 23 που μας δείχνανε στα Τάρταρα. 7, 6, 5. Και μας λέγανε με ποιους θα πάτε. Εξαφάνιση, Πασόκη, τίτλοι. Και έρχονται οι εκλογές και είμαστε πάνω από 12. Double score από τις δημοσκοπήσεις. Να περιμένουμε. Ψυχραιμία. Τα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι ο κόσμος θέλει πολιτική αλλαγή. Σιγά σιγά θα αλλάξουν και τα ποσοτικά στοιχεία, δηλαδή τα νούμερα. Από εκεί και πέρα, ως προς την αλαζονία, τι βλέπω και από τις δύο κατευθύνσεις.
0: Πάντως, επειδή ο Τεμπονέρας η διαλεκτική λέγει ότι πρώτα αλλάζει τα ποσοτικά και μετά αλλάζει τα ποιοτικά. Καλά το λέω.
3: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι πρώτα τα ποιοτικά αλλάζουν γιατί ο κόσμος δείχνει ότι τα θέματα που τον απασχολούν, όπως η ακρίβεια για παράδειγμα, ή τώρα ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται. Και επειδή είπαμε και για την αλαζονία, πέρα εντάξει από το συνθηματικό ή εμείς ή κανείς, που ο Τσίπρας ήθελε επικοινωνιακά κάτι να πει γιατί δεν τραβάει και έχει τα βανιάς αλλά και ξεφουσκώνει. Θέλω να πω ότι άκουσα προχθές με μεγάλη έκπληξη τη δήλωση του κύριου Κουλκουβίνα, πώς τον λένε, ο οποίος είπε το τρομερό. Αν ο κόσμος λέει δεν έχει 10 ευρώ να βάλει βενζίνη τη μέρα, άρα 300 ευρώ το μήνα, που ο βασικός μισθός καθαρά είναι 772 ευρώ, άρα αν τα μισά σου λεφτά από το εισόδημά σου δεν έχει να τα βάλεις βενζίνη, πάρε τα μέσα. Και στη Συγκρού είναι γεμάτο κίνηση ο δρόμος. Δεν φταίει μάλλον ότι δεν έχουμε λύσει το κυκλοφοριακό. Δεν φταίει ότι όλη η επαρχία έχει ερημοποιηθεί και έχει έρθει στο κέντρο της Αθήνας. Φταίει το γεγονός ότι δεν έχει λύσει το κυκλοφοριακό, αλλά είμαστε εντάξει. Ωραία. Μια χαρά. Αυτό είναι αλαζονία. Γιατί είπαμε για αλαζονία. Όταν ο κόσμος υποφέρει και περνάει πάρα πολύ δύσκολα, γίνεται να λες τέτοια πράγματα.
4: Απλά να πω γι' αυτό.
3: Νομίζω πρέπει να πείτε γι' αυτό. Ίδια συνέντευξη,
4: πάνω από τρεις φορές ο κύριος Κουλουβίνας υπογράμμισε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα για τον κόσμο, πόσο πιέζεται ο κόσμος,
3: το
4: πόσο
3: σημαντικό
0: είναι να παρέμβουν. Να προσέχουν
4: και προφανώς, επειδή ξέρουμε
0: να προσέχουν τι λένε.
4: Και όσο φτάνουμε στις εκλογές και πλησιάζουμε προς εκλογές, θα γίνεται ακόμα και περισσότερο, κόβουν μία φράση που εξυπηρετεί το όποιο αφήγημα.
0: Δεν μπορώ και λέω αυτά.
3: Πάνε στην Ανατολική Αττική, θα κλείσω λέγοντας αυτό. Που του λένε πάρε τα μέσα, κύριε Ρωμανέ, στην Ανατολική Αττική, που σου λένε πάρε τα μέσα. Από το Βαρνάβα για να πάρει λοιπόν το μέσο μεταφοράς που δεν υπάρχει.
4: Δεν διαφωνεί κανείς στην ουσία.
3: Οργίζεται
4: λέω
3: ο κόσμος,
4: ότι το να απομονώνει ένα κομμάτι μια δήλωση για να δείξω ότι δίθεν κάποιο είναι εκτός πραγματικότητα.
3: Άλλο αυτό.
4: Δεν νομίζω ότι βοηθάει κανέναν πολιτικά. Αυτό
3: είναι σαλαμοποιημένοι μέσα στην
4: Ελλάδα. Δεν λέει κανείς ότι δεν είναι μεγάλο πρόβλημα.
3: Ότι πήγαινε πάρε το μέσο μεταφοράς.
4: Ο κ. Κουλουβίνας, μάλιστα, επειδή προέρχεται από τη Βόρεια Ελλάδα, υπογράμμισε ακόμα περισσότερο από το πετρέλαιο κίνησης και από την αμόλυβδη το κομμάτι του πετρελαίου
0: ζώνης.
4: Αυτό έκανε.
0: Να προσέχουν τι λένε.
1: Λοιπόν, κύριε Δεμπονέρα.
0: Λοιπόν, μισό, να το πάρουμε πάλι από την αρχή. Εγώ πιστεύω, εσείς θεωρείτε ότι έτσι που έθεσε ο κύριος Τσίπρας το «ή εμείς ή κανείς», τελικά του έκανε καλό?
5: Αρχικά να πω το εξής, επειδή αναφέρθηκε προηγουμένως από τον κύριο Ρωμανό, ο οποίος εκπροσωπεί ένα κόμμα το οποίο κατά τον κύριο Σαμαρά είναι μία μίξη μεταξύ Πασόκ και Λάος.
4: Αυτό πάλι, που παίζετε τα αρέσα, σας πιάσω Σαμαρά, όσον δεν σας
5: αφορά,
4: κάνει να νιώθετε.
5: Πόση
4: αξιοπρέπεια δείχνει για εσάς που θέλετε να τον κλείσετε φυλακή, ότι πλέον ποντάρετε τα πάντα στο Σαμαρά? Πόση αξιοπρέπεια δείχνει για εσάς? Ναι, μπορείτε.
5: Λέω ότι σας χαρακτήρισε ως Πασόκ και Λαός μαζί. Το είπα όχι εγώ, ο πρώην πρόεδρος σας το είπε.
4: Και απάντησα ήδη.
5: Τώρα, όσον αφορά τις δηλώσεις που σχολιάσατε προηγουμένως, δεν είναι, ξέρετε, μονάχα η δήλωση του κ. Κολκουδίνα που προκαλεί την ελληνική κοινωνία. Θυμάμαι το «Τζάμπας πέθανε» της κ. Αλεξοπούλου. Θυμάμαι τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να παροτρύνει τους νέους να συγκατοικήσουν επειδή δεν έχουν να πληρώσουν τον νίκη. Θυμάμαι την κυρία Μακρύ να λέει ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βάζουν ρεφενέ βενζίνη για να πηγαίνουν όλοι μαζί στο σχολείο. Θυμάμαι τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι πρέπει να κοπεί το επίδομα ανεργίας στους 2 μήνες και να δοθούν τα χρήματα στις επιχειρήσεις.
0: Ναι,
5: μια σειρά από δηλώσεις που δείχνουν ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι εκτός πραγματικότητας. Τώρα, όσον αφορά το δίλημα το οποίο τέθηκε, προσέξτε, τα διλήμματα τα θέτει η πραγματικότητα και η ίδια η ζωή. Μέσα σε 4 μήνες η συμπαράταξη έχει κατορθώσει να είναι καθαρά δεύτερο κόμμα, ενώ ακόμα καλά-καλά δεν έχει οργανώσει την οργανωτική της διάταξη σε όλη την Ελλάδα. Αυτό έγινε πριν από 2 μέρες περίπου. Εκφωνήθηκε το πρόγραμμά μας πριν από περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες, στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και βεβαίως μας χαροποιεί, αν θέλετε, αυτό το 17-18% που καταγράφεται στην εκτίμηση ψήφου στις δημοσκοπήσεις, που σε κάθε περίπτωση είναι για μας ο βατήρας προκειμένου να πάμε σε μια συνθήκη πολιτικής ανατροπής.
0: Κύριε Δεμπονέρα,
5: αναφερθήκατε στο δίλημα. Επειδή αναφερθήκατε στο δίλημα, για να απαντήσω σε αυτό ακριβώς. Προσέξτε, υπάρχει κάποιο άλλο κόμμα αυτή τη στιγμή το οποίο διαθέτει ισχυρή ηγεσία, πρόγραμμα, όραμα και σχέδιο, στελέχη και οργανωτική διάταξη, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης? Τα υπόλοιπα κόμματα του χώρου είχαν την ευκαιρία 3 χρόνια να μπορέσουν, χωρίς να υπάρχει ούτε η Ελλάς, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, να καλύψουν αυτό το πολιτικό κοινό.
0: Ερώτηση.
5: Αυτό δεν συνέβη.
0: Ερώτηση, κύριε Δεμπονέρα.
5: Αλλά λοιπόν μοιραία πραγματικότητα φαίνεται μπροστά στην ίδια τη ζωή.
0: Επειδή είστε συζητητής υψηλών προδιαγραφών, δεν παίζετε τώρα με τις λέξεις, είστε ειλικρινείς. Αυτό το κλίμα που αρχίζει και διαμορφώνεται ότι ο Τσίπρας ταβάνιασε και πάει και λίγο προς τα κάτω. Άρα η προοπτική δεν είναι. Δεν το αποδέχεστε? Δεν το κοιτάτε? Δεν σας προβληματίζει? Ή λέτε ότι είναι κατασκεύασμα?
5: Δεν ξέρω πόσο, αν θέλετε, αποτυπώνει μια πραγματικότητα ένα κόμμα μέσα σε 4 μήνες να λέμε ότι ταβάνιασε. Είπα και προηγουμένως ότι ακόμα καλά-καλά δεν είχαμε εκφωνήσει το πρόγραμμα πριν τη Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν έχει φτάσει στους πολίτες αυτή τη στιγμή.
4: Και μόλις
5: ακόμα
4: καλά-καλά
5: δεν είχαμε ορίσει τις εκλογικές επιτροπές, οι οποίες θα
4: πρέπει
5: την διαδικασία μέχρι και τις εκλογές της Άνοιξης. Άρα θέλω να πω ότι εδώ ένα κόμμα το οποίο, επιτρέψτε μου να πω, μέσα σε 4 μήνες κατορθώνει να εμπεδώνεται ως εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης, εγώ θα πω σε χαμηλά ποσοστά προς το παρόν, αλλά με αυξητικές τάσεις στις δημοσκοπήσεις, θεωρώ ότι μπορεί να πάει πάρα πολύ καλύτερα και ότι πράγματι μπορεί να επιτύχει το στόχο του.
0: Λοιπόν, πάμε στα μέτρα τώρα.
2: Ναι. Αργήσαμε, να κάνω σχόλιο, μπορώ.
0: Ό,τι θες.
4: Λοιπόν, αυτό το οποίο, γιατί ακούω αυτή την ανάλυση από τα στελέχη της ΛΑΣ, ειδικά το πρώτο διάστημα, ότι μέσα σε 3 εβδομάδες λέγανε, μέσα σε 1 μήνα, μέσα σε 4 μήνες λένε τώρα, καταφέραμε να είμαστε δεύτερο κόμμα. Συγγνώμη, πρακτικά, επειδή σε αυτή τη χώρα είμαστε όλοι και δεν ξεχνάμε τόσο εύκολα, ο κύριος Τσίπρας απλά πάτησε ένα pause όταν έφυγε με το 17% θεωρώντας ότι είναι ντροπιαστικό και πρέπει να δώσει χώρο σε νέους, πάτησε το pause και ξαναπάτησε το play. Και από το πρώτο στο play έχει χάσει 4-5 μονάδες από τις δεύτερες εκλογές και 6-7 από τις πρώτες. Και αυτό το λένε επιτυχία και μάλιστα τώρα ήδη μικραίνει η ψαλίδα από το Πασόκ και αρχίζει να ξεφουσκώνει. Άρα το επιχείρημα για τους 4 μήνες απαντιέται έτσι και αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν κάνουμε ένα βήμα πίσω και δούμε όλη την εικόνα και το τι έκανε ο κύριος Τσίπρας αυτόν τον ένα χρόνο.
5: Πώς απαντιέται,
4: και αυτό που έκανε ο κύριος Τσίπρας αυτόν τον ένα χρόνο, τι είναι, ότι ξεφτύλισε το κόμμα του, μηδένισε τα στελέχη του, εξεφτέλισε όλα τα στελέχη τα οποία συμπορεύτηκαν μαζί του, έκανε ένα νέο κόμμα. Ελπίζοντας ότι έκανε ένα νέο κόμμα. Ναι, ελάχιστα από τα.
0: Θυμόμαστε
4: την εικόνα στον εξώστη πάντως. Λοιπόν, έκανε ένα νέο κόμμα με μια τεράστια προβολή, αδιανόητη για ένα τέτοιο κόμμα που δεν είναι καν στη Βουλή, και κατάφερε με όλη αυτή την προβολή να αρχίσει ήδη να ξεφουσκώνει και να είναι 6-7 μονάδες πιο κάτω από
0: την πρώτη εκλογή
4: του 2023, που ήταν η μεγαλύτερη του αποτυχία.
1: Να πάμε λίγο σε αυτά που ενδιαφέρει και τον κόσμο.
4: Πάμε τώρα σε αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο πράγματι. Λοιπόν, τα μέτρα, όπως έχουμε πει, με πυρήνα, εν πάση περιπτώσει, το πετρέλαιο θέρμανσης, θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες. Έχει δοθεί, αν δεν κάνω λάθος, ένα χρονοδιάγραμμα για 30 Σεπτεμβρίου. Σίγουρα, πάντως, πριν ξεκινήσει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, όπως είχαμε πει. Και προφανώς δεν περιμένετε από μένα σήμερα να προκαταλάβω οτιδήποτε, καθώς θα κάνουμε υπομονή λίγες μέρες και θα τα ακούσουμε. Αλλά η κατεύθυνση την οποία έχει δώσει ο Πρωθυπουργός ήδη και μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτήν.
1: Να σας κατηγορούν ότι έχετε ήδη καθυστερήσει.
4: Δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να έχουμε καθυστερήσει, όταν αυτό που είχαμε πει είναι ότι προφανώς πριν τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανακοινωθεί ό,τι ανακοινώνεται, όπως κάθε χρόνο στο τέλος του Σεπτεμβρίου ή στις αρχές του Οκτωβρίου.
0: Ναι, πού βρεθήκαν κι άλλα λεφτά? Δηλαδή, εκεί τώρα
4: πολύ καλή ερώτηση
0: θέμα.
4: Είναι αυτή. Λοιπόν, πρώτον
0: σας γιατί θυμίζω, λέγατε ήταν 1,6, πήγε στο 2,1 και ξαφνικά...
4: Εσάς σας αρέσει να θυμάστε, όταν ανακοινώθηκε η πρώτη δέσμη μέτρων πριν από κάποιους μήνες, αν δεν κάνω λάθος, στην αρχή του καλοκαιριού, τότε μας κουνούσαν το δάχτυλο και μας έλεγαν γιατί δεν δίνετε όλα τα αποθέματα. Όταν λέγαμε ότι κρατάμε αποθέματα για επόμενη δέσμη μέτρων. Τώρα ήρθε λοιπόν η σειρά αυτής της επόμενης δέσμη μέτρων και η κυβέρνηση νομίζω έχει δείξει με τα πεπραγμένα της όλο το προηγούμενο διάστημα ότι διαρκώς παρεμβαίνει και διαρκώς θα συνεχίσει να δίνει μια πολύ δύσκολη μάχη που δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις δυστυχώς. Οι πρώτοι που θα θέλαμε να υπάρχουν μαγικές λύσεις είμαστε εμείς, οι οποίοι έχουμε να διαχειριστούμε το πρόβλημα. Με την ακρίβεια που δίνει όλη η Ευρώπη. Και προφανώς μέσα σε όλη αυτή την, αν θέλετε, την παλέτα των πραγμάτων που έχουμε μπροστά μας, είναι πολύ σημαντική θέση έχει ο ρόλος που θα παίξουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να μπορέσουμε ως ένα έκτακτο μέτρο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να τον μειώσουμε και να μην προσμετρηθεί στην οροφή, για να μην προσμετρηθεί στην οροφή δαπανών. Γιατί υπάρχουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες και η οροφή δαπανών που κάποιοι κάνουν πως δεν υπάρχουν.
0: Και τώρα θα τη δώσουν οι Ευρωπαίοι.
4: Κοιτάξτε, νομίζω ότι, όταν δίνεις μια τέτοια μάχη, προφανώς τη δίνεις για να κερδίσεις. Όπως θυμίζω ότι αντίστοιχες ευρωπαϊκές μάχες είχαμε δώσει για το Ταμείο Ανάκαμψης. Τότε μας έλεγαν όλοι καλή ώρα, όπως τώρα στα πάνελ, τι λέτε, δεν πρόκειται να γίνει αυτό, κοροϊδεύετε τον κόσμο κτλ. Πρωταγωνίστησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μόνος του και εν συνεχεία με άλλους 3-4 ηγέτες. Και το καταφέραμε και ήρθαν και πολύ γρήγορα τα λεφτά στη χώρα και είχαμε και μεγαλύτερη απορρόφηση.
3: Εγώ θέλω να πω στον κύριο Ρωμανό, με κεφαλαία καλώς ήρθατε. Εμείς λέμε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης εδώ και 2 χρόνια, από όταν ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση. Το θέμα ποιο είναι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε. Δεν υπάρχει απαγόρευση από την Ευρώπη στο να μειώσει η κυβέρνηση και πέρυσι και πρόπερσι τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είναι άλλο το γεγονός του να μην προσμετρηθεί στις δημοσιονομικές δαπάνες, για το οποίο πράγματι θέλεις μια ειδική απόφαση από την Ευρώπη, και άλλο το γεγονός ότι μπορείς εσύ σαν χώρα να μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς καμία άδεια. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί η Ευρώπη το μοναδικό που κάνει να ορίζει το κατώτατο όριο. Το κατώτατο όριο που βάζει η Ευρώπη είναι στα 359 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Στην Ελλάδα σήμερα είναι στα 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Και για να μην ξεχνάμε και να μην είμαστε υποκριτές, αυτή η αύξηση του ιτικού φόρου κατανάλωσης έγινε το 2015, επί Αλέξη Τσίπρα. Άρα, όταν πηγαίνεις και λες ότι έχω μια τρομερά μεγάλη, ένα πολύ
0: δηλαδή εσύ, πρεστά, άμα δεν βάλεις και λίγο ακρίβεια, Τσίπρα μέσα,
3: όχι,
0: δεν μπορείς.
3: Κύριε Καμπουράκη, κοιτάξτε, επειδή δεν είμαστε λωτοφάγοι και επειδή μπορεί η Ελλάς να είναι ένα καινούριο κόμμα, αλλά ο κύριος Τσίπρας είναι 30 χρόνια στην πολιτική και επειδή επίσης, εγώ θεωρώ, ξέρετε, στο ποδόσφαιρο, βλέπω ποδόσφαιρο, δεν ξέρω αν βλέπετε κι εσείς, υπάρχει μια ορολογία. Πελατάκι. Ο κύριος Τσίπρας είναι το πελατάκι του κύριου Μητσοτάκη. Κάθε φορά που εμφανίζεται, συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία, αυξάνονται τα ποσοστά στην πρόταση ψήφου, έχει χάσει με 24 μονάδες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις τελευταίες εκλογές και με 7 μονάδες όταν ήταν πρωθυπουργός. Άρα εμείς τι λέμε? Ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα κριθεί στις κάλπες ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συνεχίζουμε με ένα σοβαρό πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα, απλά θέλω να επανέλθω λίγο στο ενεργειακό. Επειδή μιλάνε και για τις επιδοτήσεις πολύ συχνά στη Νέα Δημοκρατία, τις οποίες εμείς τις έχουμε ψηφίσει όλες, αλλά το πρόβλημα της επιδοτήσεις είναι ότι πρώτον είναι αμφιλεγόμενο αποτελέσματος και αυτό το είδαμε και με την επιδότηση στο ντίζελ που αυξήθηκε κατά 9,6% το Σεπτέμβριο, αλλά και με τα επιδόματα που έχουν δοθεί σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, όπου οι τιμές συνεχίζονται να αυξάνονται στα προϊόντα βασικής κατανάλωσης που καταναλώνουμε στο σούπερ μάρκετ. Συνεπώς, εμείς λέμε ότι έχεις μια φαρέτρα σαν χώρα, είτε αυτή θα είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, που έχει αυξηθεί κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από 200% είναι τα κέρδη που έχουν τα δύο μεγάλα δηληστήρια, είτε αυτή είναι η μείωση της έμεσης φορολογίας, δηλαδή ειδικός φόρος κατανάλωσης ή ΦΠΑ. Για το ΦΠΑ έχουμε ζητήσει μια αναλυτική μελέτη από την κυβέρνηση να μας δείξει τι έσοδα υπάρχουν ανά περιόδους μεγάλης ακρίβειας και να κλείσω λέγοντας ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης προσδιορίζεται επί της τιμής με τον ΦΠΑ. Άρα, μειώνοντας τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, επηρεάζει και το ΦΠΑ.
0: Αν είχε μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πριν 3 χρόνια που το προτείνατε εσείς.
3: Σαν προσωρινό μέτρο. Ναι,
0: σαν προσωρινό. Τώρα τι θα ζητάγατε να μειωθεί?
3: Καλά, ήταν πάλι στα ύψη. Όχι, περιμένετε.
2: Και αυτό που λέει ο Σαββάρη, το καλύτερο παράδειγμα είναι η Ισπανία. Η οποία το έκανε και το ξανανέβασε. Και τώρα έχει ανεβασμένο ΦΠΑ. Ουσιαστικά η Ισπανία δεν έχει κανένα μέτρο για το πετρέλαιο και τα καύσιμα. Κανένα μέτρο. Η Ελλάδα, δε, την οποία κατηγορείται τόση ώρα, γιατί την κυβέρνησή μας κατηγορείται, είναι η τρίτη κατά σειρά.
3: Ναι, εντάξει, αυτό λέω.
2: Συγκρίνω με άλλες χώρες. Άρα αναγκαστικά θα πω η Ελλάδα. Είναι η τρίτη χώρα κατά σειρά ως κόστος προς ΑΕΠ. Με βάση τα μέτρα που έχει δώσει για τη στήριξη των οικοκυριών στην πληθωριστική και ενεργειακή κρίση.
3: Είναι η
2: τρίτη χώρα κατά σειρά. Αυτή η χώρα που ήταν με το ένα πόδι έξω από την Ευρώπη όταν παραλάβαμε.
0: Έλα, κύριε Τεμπονέρα.
5: Υπάρχουν δύο μέτρα τα οποία δεν έχουν καθόλου δημοσιονομικό κόστος. Το πρώτο είναι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα δηληστήρια. Η κυβέρνηση, ενώ έβαλε πλαφόν στην εμπορία και στα πρατήρια, αρνείται μέχρι σήμερα να βάλει πλαφόν στα δηληστήρια. Μπορεί ο κύριος Ρωμανός να έχει την πολυτέλεια να περιμένει να χορηγηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης 14 Οκτωβρίου. Η βενζίνη όμως πρέπει να τον ενημερώσουμε που βάζει σήμερα που μιλάμε ο πολίτης, είναι στα 2,20. Το δεύτερο μέτρο, το οποίο δεν έχει δημοσιονομικό αποτέλεσμα, είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, διότι μπορεί τα χρήματα αυτά να βρεθούν κάλλιστα από την έκτακτη φορολόγηση των κερδών, των υπερκερδών θα σας πω, όχι των τακτικών κερδών, των δηληστηρίων. Τα νούμερα είναι συγκεκριμένα. Το πρώτο
0: δηλαδή,
5: εξάμεινο
0: και πλαφών, του 2000... Και πλαφών και ειδική φορολογία υπερκερδών.
5: Εμείς, κύριε Καμπουράκη, είπαμε 4 μέτρα. Είπαμε πλαφών, είπαμε μείωση του ειδικού φόρου, είπαμε μείωση του ΦΠΑ και μιλήσαμε για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών. Καλέσαμε την κυβέρνηση να αποφασίσει ποια από τα μέτρα, μεμονωμένα ή συνδυασμένα, θέλει να πάρει. Μέχρι τώρα δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Και τι μας λέει? Μας λέει δύο πράγματα. Τα μέτρα θα αποδώσουν σε ύστερο χρόνο και πού θα βρούμε τα λεφτά. Της λέμε λοιπόν ότι υπάρχουν δύο μέτρα, το πλαφόν, για το οποίο δεν έχουμε ακούσει μια πιστική απάντηση και παρακαλώ ο κ. Ρωμανός σήμερα να μας απαντήσει γιατί δεν μπορεί να μπει πλαφόν στα δηληστήρια. Και το δεύτερο μέτρο είναι ότι αν καταργηθεί ή αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα ελάχιστα όρια που επιτρέπει η Ευρώπη, τα χρήματα τα οποία μπορούν να βρεθούν θα βρεθούν από δύο πηγές. Πρώτον, από την έκτακτη φορολόγηση των δηληστηρίων και δεύτερον, δεν μας έχει πει ο κ. Ρωμανός, με την βενζίνη στα 2,20 και το πετρέλαιο πάνω από 2 ευρώ, πόσα είναι τα πάνω από τα προϋπολογισμένα πλεονάσματα τα οποία έχει η κυβέρνηση όλους αυτούς τους μήνες. Θυμίζω ότι ο προϋπολογισμός έγινε τον Οκτώβριο του 2025 με το βαρέλι στα 60 δολάρια και με μια τιμή η οποία ήταν 30% κάτω. Ναι. Πόσα παραπάνω έχει πάρει η κυβέρνηση όλους αυτούς τους μήνες για να έρθει τώρα να μας πει ότι δεν υπάρχουν χρήματα προκειμένου να μπορούν να υπάρξουν ελαφρύνσεις. Άρα, και κλείνω με αυτό, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα. Η κυβέρνηση κάνει πλάτες και επιλέγει να σταθεί στο πλευρό των υπερκερδών των δηληστηρίων και όχι στην τσέπη του ανθρώπου που πάει στην Αγγλία για να βάλει βενζίνη ή εκείνου ο οποίος θα κληθεί να βάλει πετρέλαιο θέρμανση.
0: Λοιπόν, για τα,
5: υπάρχουν,
0: για τα ενέκτακτη φορολογία ή τα υπερκέρδη.
4: Λοιπόν.
5: Για το πλαφόν, παρακαλώ. Για το πλαφόν.
4: Για όλα όσον αφορούν τα δηληστήρια, γιατί την ακούω αυτή τη συζήτηση και έχει πολύ ενδιαφέρον.
5: Για το πλαφόν, αφήστε όχι όλα. Για το πλαφόν, κύριε Νόμπελ.
4: Όλα μαζί είναι αυτά που λέτε, γιατί είναι
5: ένα
4: ποίημα που επαναλαμβάνεται διαρκώς.
5: Να μας πείτε τα υπόλοιπα.
4: Ξεκινάμε λοιπόν. Καταρχάς, η μόνη κυβέρνηση που έχει φορολογήσει υπερκέρδη δηληστηρίων είμαστε εμείς. Για να μην ξεχνιόμαστε σε αυτή τη χώρα πάλι, έτσι. Εμείς φορολογήσαμε υπερκέρδη δηληστηρίων, το κάναμε τα προηγούμενα χρόνια στα μέτρα που αυτή τη στιγμή ισχύουν και θα παραταθούν προφανώς. Επίσης έχουν βάλει το χέρι στην τσέπη τα δηληστήρια και εισφέρουν σε αυτά τα 10 λεπτά. Μα όλα αυτά αφορούν τα δηληστήρια. Δύο λεπτάκια. Εσείς προτείνετε κάτι, αλλά αυτό που προτείνετε προφανώς προϋποθέτει να πάρουμε πίσω αυτά που λέω. Γιατί δεν γίνονται όλα. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ξαναλέω, είμαστε η κυβέρνηση που έχει φορολογήσει τα υπερκέρδη και που βάζει τα δηληστήρια σε μια συμφωνία με το κράτος να εισφέρουν προκειμένου να πέφτει η τιμή και να πέφτει μάλιστα κατά μεγαλύτερο κομμάτι από ό,τι θα έπεφτε αν μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ήδη μέχρι τώρα. Και πάμε και σε κάτι τελευταίο πολύ σημαντικό, το οποίο επιμένουν να παραβλέπουν. Τα δηληστήρια, σε μεγάλο βαθμό, το μεγαλύτερο βαθμό των εσόδων τους έρχεται από εξαγωγές. Αυτές οι εξαγωγές φέρνουν έσοδα και στον εθνικό προϋπολογισμό και προφανώς σε φόρους και ούτω καθεξής.
5: Άρα δεν λοιπόν, ο, να άρα λοιπόν, σαν υπάλληλο στο
4: άρα λοιπόν, άρα, όχι, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ότι
5: δηλαδή,
4: άρα το μεγάλο κομμάτι, άρα ένα μεγάλο κομμάτι λοιπόν αυτών στα οποία αναφέρεστε. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτών στα οποία αναφέρεστε έρχονται λοιπόν από αυτά τα έσοδα.
5: Και ξαναλέω, ότι από
4: και λέω λοιπόν, αφήστε να το τελειώσω, ότι από αυτά τα έσοδα τα δηληστήρια εισφέρουν σε όσα δίνει το κράτος και έχουν φορολογηθεί από τη μόνη κυβέρνηση που είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από τα υπερέσοδά τους. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα. Και επίσης, αν δείτε και κάτι άλλο, αν δείτε λοιπόν
5: και αν δείτε λοιπόν και αν δείτε,
4: μα ξαναλέω, η μόνη κυβέρνηση που έχει βάλει τα δηληστήρια να εισφέρουν στον πολίτη είναι αυτή και περιμένετε λίγο τα επόμενα μέτρα για να δείτε ότι το ίδιο ακριβώς θα συνεχιστεί. Θα εισφέρουν τα δηληστήρια όπως έχουν κάνει και μέχρι τώρα και με τη φορολόγησή τους. Και η μόνη κυβέρνηση που έχει κάνει αυτά είναι αυτή.
1: Αυτό σας λέω.
0: Καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Επιστρέφουμε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης εμείς. Μικρό διάλειμμα και πάλι εδώ σε λίγο.
0: Α, έχουμε διάλειμμα τώρα.
1: Δεν θα έχουμε ένα διάλειμμα.
0: Άντε, διάλειμμα.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
4: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
5: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
6: With the way he decided to go back, I wish I had never been on that boat.
4: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
8: I'm looking for Kelly Broussard.
7: That is me.
8: I want to throw a party for my niece. I thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
7: Oh.
8: And I must say, she seems very professional.
7: You like animals?
9: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
10: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
9: Lights, music.
8: Organizing all this, pretty amazing.
10: You never doubted my powers, did you?
8: Never.
4: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Απόψε στις 10. Στο Action 24.
11: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο.

0: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και να πάμε να καλημερίσουμε αμέσως τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Καλή σας ημέρα, Υπουργέ.
1: Καλή σας μέρα.
2: Γεια σου, Υπουργέ μου. Πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.
2: Θεσσαλονίκη?
1: Μακεδονία, κύριε Καμπουράκη. Μακεδονία. Θεσσαλονίκη.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, λέω, με τα πολιτικά και να πάμε μετά στα χωράφια σας, όπως λέμε. Γιατί η αλήθεια είναι αυτό το δίλημα που είχατε θέσει ουσιαστικά άλλαξε και την πολιτική ατζέντα. Εσείς επιμένετε σε αυτό ότι θα εκμεταλλευτούν οι Τούρκοι την περίοδο ακυβερνησίας. Μιλάω για το περίφημο ντου που είπατε.
1: Ωραίο. Λοιπόν...
2: Έγινε θέμα τώρα. Έγινε θέμα.
1: Ορίστε.
2: Έγινε θέμα αυτό.
1: Ωραία. Δεν φταίω εγώ που έγινε θέμα. Εγώ είπα το πιο απλό πράγμα του κόσμου. Δεν είπα καμιά σοφία. Είπα λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που είναι σε μόνιμη διακινδύνευση. Αυτό τον καιρό ακόμα περισσότερο, διότι η περιοχή μας έχει πάρει φωτιά. Έχουμε δύο πολέμους στη γειτονιά. Και από την ώρα που είμαστε μια χώρα σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση και σε συνθήκες διεθνείς πάρα πολύ άσχημες, γεωπολιτικές αναταράξεις έχει κουνηθεί ολική. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη ούτε για μία ώρα. Αυτό είπα. Ούτε για μία ώρα. Διότι αν μείνει ακυβέρνητη έστω για μία ώρα, τότε ο κίνδυνος αυτή η εθνική διακινδύνευση να εξελιχθεί σε μια κατάσταση δύσκολη για την Ελλάδα είναι υπαρκτός. Τώρα, και επειδή μου λένε διάφορα εκεί...
2: Λένε ότι έθεσες ένα ζήτημα, έθεσες ένα δίλημα Μητσοτάκης Ερντογάν.
1: Ναι, αυτό δεν το έθεσα εγώ. Αυτό δεν το έθεσα εγώ. Αυτό το είπε ο Ανδρουλάκης και το είπε όλη η αντιπολίτευση. Δηλαδή, εγώ είπα ακριβώς αυτά που σας λέω.
2: Ναι.
1: Γιατί μετά από αυτό, δηλαδή μετά από αυτή την παραδοχή, αν όντως η χώρα είναι σε εθνική διακινδύνευση, αν οι γεωπολιτικές συνθήκες είναι δύσκολες και ότι η χώρα δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη, έρχεται το ερώτημα ποιος θα κρατήσει το τιμόνι της χώρας, τότε να συζητήσουμε για το ποιος μεταξύ των Ελλήνων πολιτικών μπορεί να το κρατήσει σε αυτές τις συνθήκες.
0: Ο κύριος Τσίπρας πάντως είπε λοιπόν, ή εμείς ικανείς.
1: Ορίστε.
0: Ο κύριος Τσίπρας πάντως είπε ή εμείς ικανείς.
1: Ναι, θα έρθουμε και σε αυτό λίγο μετά. Mm. Έχει ενδιαφέρον αυτό, αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Αλλά το δίλημα λοιπόν, το Μητσοτάκης ή Ερντογάν δεν είναι τέθει ποτέ από κανέναν. Αντίθετα, ο Μητσοτάκης θέτει τα πραγματικά διλήμματα. Ποια είναι δηλαδή, παιδιά, αφήστε τα καλαμπούρια ότι δήθεν υπάρχει δίλημα Μητσοτάκης ή χάος και τώρα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Λοιπόν, και έρθετε στο πραγματικό. Ποιο είναι το πραγματικό? Ότι το δίλημα για τις επόμενες εκλογές, όπως είναι πάντα, είναι ποιος θα κρατήσει το τιμόνι της χώρας. Άρα, το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας και ό,τι άλλο θέλετε. Τώρα, το ερώτημα, το θέμα είναι το εξής. Ότι επειδή δεν μπορούν να θέσουν αυτοί οι άλλοι αυτό το δίλημα, δηλαδή, για παράδειγμα, δεν μπορεί να βγει, δεν βγαίνει ο Ανδρουλάκης να πει «Ελληνικέ λαέ», το δίλημα στις επόμενες εκλογές για το ποιος θα κρατήσει το τιμόνι της χώρας είναι Ανδρουλάκης ή Μητσοτάκης.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αντί να το πει αυτό, εφευρίσκει κάτι απίθανα πράγματα Μητσοτάκης ή χάος και Μητσοτάκης ή Ερντογάν για να το ξεφύγει. Πες το. Στις επόμενες εκλογές, πρωτίστως ο κόσμος ψηφίζει πρωθυπουργό. Πες λοιπόν ότι το δίλημα, ας το Μητσοτάκη που υποτίθεται ότι βάζει πλαστά διλήμματα ή ψεύτικα. Μητσοτάκης βάζει τα αληθινά, αλλά λέω εγώ ότι βάζει ψεύτικα. Πάλι το αληθινό εσύ. Πάλι το αληθινό. Για στον κόσμο και πες.

0: Ανδρουλάκης ή Μητσοτάκης. Αυτό είναι το δίλημα. Δεν το βάζουν.
1: Ναι, αλλά Γιώργο μου, Υπουργέ μου, σε κατηγορούν ότι σπέρνεις τρόμο.
0: Εγώ. Λοιπόν, για να το δούμε τώρα. Μισό λεπτό. Τους είπα λοιπόν το εξής. Αφού θέλετε να μιλήσουμε με βάση δεδομένα πρόσφατα. Θέλω να μου πούνε στην ελληνική γλώσσα τι ήταν αυτό που συνέβη στον Εύρο 28 Φεβρουαρίου του 2020. Πώς θα το λέγανε, πώς το λένε αυτό.
1: Εισβολή,
0: εκεί,
1: λέω
0: λοιπόν,
1: εγώ.
2: Ναι.
0: Ορίστε.
1: Εισβολή, λέω εγώ. Εισβολή.
0: Τι είναι εισβολή, ντου.
1: Ντου, ναι.
0: Λοιπόν, έγινε ένα κανονικό ντου. Προσέξτε τώρα. Είπα να φανταστούμε την Ελλάδα μας σε μια τέτοια περίπτωση να είναι σε περίοδο ακυβερνησίας, επειδή δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση. Άρα δηλαδή να μην μπορεί να δώσει εντολή κάποιος αποφασιστική να παραταχθεί στρατός και αστυνομία. Τι θα γίνει, τι θα γινόταν. Και τότε είχαμε μια κυβέρνηση ολίγων μηνών, έτσι. Όπου οι άλλοι δοκίμαζαν από εκεί μεριά. Όπως τη δοκίμασαν στη συνέχεια με τις έρευνες που κάνανε εκεί όπου εμείς ασκούμε κυριαρχικά δικαιώματα και βγήκε όλο το ναυτικό το ελληνικό επί τρεις μήνες στη θάλασσα. Αυτό τι είναι. Άρα λοιπόν τώρα τι παριστάνουν στον κόσμο. Ο κόσμος χαζός είναι. Και να ρωτήσω για κάτι άλλο. Τώρα θα δώσουμε στους Ισραηλινούς και πολύ καλά θα κάνουμε 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτή γιατί την κάνουμε για το Λουξεμβούργο. Μην μας επιτεθεί το Λουξεμβούργο ή η Ολλανδία.
1: Όχι, για τους Τούρκους.
2: Για τους Τούρκους.
1: Για τη στρατεία του Αιγαίου απέναντι την κάνουμε.
0: Άρα λοιπόν ξοδεύουμε τα ωραία μας πολλά δισεκατομμύρια που δεν τα έχουμε, που δεν τα έχουμε, προκειμένου να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας. Ό,τι αυτά τα δισεκατομμύρια των εξοπλισμών μπορεί να αποβούν παντελώς άχρηστα, όταν δεν υπάρχει πολιτική εξουσία να δώσει την εντολή να χρησιμοποιηθούν. Και πότε γίνεται αυτό, γίνεται σε περίοδους ακυβερνησίας. Σας ανέφερα ένα παράδειγμα.
1: Εντάξει, σαφές. Και τα ίμια γίνανε, τα ίμια γίνανε σε περίοδο που δεν είπε κυβέρνηση. Δεν είχε ορκιστεί κυβέρνηση ακόμα.
0: Βλέπετε λοιπόν. Επομένως, λοιπόν, τώρα τι παριστάνουμε στους ανήξερους.
2: Ναι.
0: Ή ότι ο κόσμος δεν ξέρει τι γίνεται στον τόπο του και γιατί αυτά τα δισεκατομμύρια που δεν τα έχει, που είναι από το ιστορήμά του, τα δίνει για να έχει ήσυχο. Δηλαδή, να έχουμε μια ισχυρή άμυνα για να μπορεί να υπάρχει Ελλάδα.
1: Λοιπόν,
0: επομένως, ας αφήσουν τώρα όλα αυτά τα καλαμπουράκια ότι ο Φλωρίδης φοβίζει. Ο κόσμος ξέρει. Ο πολιτικός δεν είναι για να φοβίζει. Ο πολιτικός είναι να μιλάει καθαρά για να μπορεί ο κόσμος να συνειδητοποιεί τι συμβαίνει. Τώρα λέω εγώ αυτά, αυτή την ώρα. Μπορεί κάποιος που μας βλέπει τώρα να ρίχνει πέντε μούντζες. Οκ. Όμως καταλαβαίνει τι λέω.
2: Ναι.
0: Κάποιος άλλος μπορεί να χειροκροτεί. Άρα οι πολιτικοί πρέπει να μιλάνε με έναν τρόπο που να βοηθάνε τον κόσμο να συνειδητοποιεί ορισμένα πράγματα. Και ας αποφασίσει ο κόσμος.
1: Μάλιστα. Τώρα για πάμε στα διλήμματα των υπολείπων. Πώς τα βλέπεις. Το «ή αυτή ή εμείς» του Τσίπρα.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Τσίπρας τώρα. Ο Τσίπρας τι είναι. Ο Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος που δεν βάζει μυαλό. Δηλαδή, πώς να σας πω, εκεί που λες ότι πρέπει κάτι μπορεί να γίνει με αυτόν, κάτι φαίνεται να αλλάζει κτλ. Έρχεται και ξαναβγάζει τον κανονικό του εαυτό. Ποιος είναι ο κανονικός του εαυτός? Ένας διχαστικός. Ένας διχαστικός λόγος που θύμισε εκείνο το φοβερό του 2015 ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουμε.
1: Ναι.
0: Άρα δηλαδή, στη δημοκρατία το αποτέλεσμα είναι ότι όποιος νικήσει θα τελειώσει τους υπολείπους. Δεν είναι αυτή η δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι όπου προσέρχεται ο ελληνικός λαός στις κάλπες με ελεύθερη συνείδηση, ψηφίζει και αποφασίζει. Και σεβόμαστε το αποτέλεσμα του. Αυτό όμως δεν είναι στη συνείδηση των αριστερών. Όπου πιστεύουν ότι η δημοκρατία απλώς είναι, ας πούμε, ένα προστάδιο για να κάνουν διάφορα περίεργα μετά. Δεν είναι. Άρα λοιπόν το ή εμείς ή κανείς. Έχω την εντύπωση ότι περισσότερο διχαστικό κατεξοχήν σύνθημα δεν απευθυνόταν απλά στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας όπως ήταν τότε το 2015. Το 2015 έπαινε διχαστικά στον κόσμο. Τώρα περισσότερο έχω την εντύπωση το έβαλε για την αντιπολίτευση.
1: Ή το Πασό.
0: Για όλους. Ναι, για το Πασό. Που, και τι είπε τώρα, να σας πω τι είπε. Λέει, αυτός που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη είναι κάποιος που κυβέρνησε.
1: Ναι.
0: Άρα δηλαδή η συνταγή είναι, ας πούμε, ότι κάποιος που έχει κυβερνήσει έχει τα χέγγια ότι αυτός μπορεί να νικήσει τον τωρινό πρωθυπουργό. Ναι. Το είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι όταν ο Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός, δεν ήταν πρωθυπουργός νωρίτερα, κάποτε. Δεν κρίθηκε δηλαδή με μια προηγούμενη πρωθυπουργική θητεία. Έτσι δεν είναι.
1: Σωστό.
0: Το ευτύχημα δεν για την Ελλάδα τώρα είναι ότι ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός. Το ευτύχημα για το λαό ήταν τώρα που μιλάμε, ναι, ναι. Ότι ο κόσμος ξέρει τι ήταν. Άρα τον έχει δοκιμάσει. Άρα ατυχές ήταν και αυτό. Ωραία. Αλλά έβγαλε νομίζω τον
1: καθένα. Δεύτερη ερώτηση. Αφού πιάσαμε τα διλήμματα, πες μου και για το δίλημα της κυρίας Χαριστιανού.
2: Ναι.
1: Είμαι ψηφί, ή μπαίνω στη Βουλή ή φεύγω από τη χώρα.
0: Αυτό τώρα ήταν το πιο πρωτότυπο που άκουσαμε, δεν είναι.
1: Είναι, ήταν, δεν το έχουμε ξανακούσει.
0: Ψηφίστε με για να μείνω στην Ελλάδα. Δεν το έχουμε ξανακούσει από πολιτικό αυτό. Εγώ νομίζω ότι στην Ελλάδα μένουν οι Έλληνες που αγαπούν τον τόπο τους. Που θέλουν να παλέψουν γι' αυτόν από οποιαδήποτε θέση.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ανάγκη να είσαι βουλευτής αρχηγός κόμματος να μπει στη Βουλή για να παλέψεις για το καλό της Ελλάδος. Παλεύεις από οποιοδήποτε. Ως ένας πολίτης ο οποίος λέει τις απόψεις του ή μάχεται ή ξέρω εγώ κάνει κτλ. Δεν είναι όλοι πολιτικοί στην Ελλάδα. Έχει κινήματα, έχει ανθρώπους, έχει καταναλωτικά κινήματα, έχει ανθρώπους οι οποίοι θέλουν το καλό και αγωνίζονται από τη δική του σκοπιά. Άρα λοιπόν, αν αγαπάς τον τόπο σου, εδώ μένεις, δεν πας έξω.
1: Ναι.
0: Καταρχάς.
1: Ήταν λίγο αλόκοτο αυτό το δίλημα.
0: Δεν το έχουμε ξαναδεί. Γι' αυτό σα είπα, ήταν πρωτότυπο. Ναι.
1: Η αλήθεια είναι εξής. Όταν κυκλοφορείτε στους δρόμους τώρα, διότι στη Θεσσαλονίκη θα είστε υποψήφιος.
0: Ναι.
1: Δεν ρωτάνε τέτοια περί δίλημματα. Για τα λεφτά ρωτάνε, για τα πετρέλαια ρωτάνε, για την ακρίβεια ρωτάνε. Σωστό.
0: Σωστό, ναι. Απολύτως σωστό. Τι, μα, κύριε Καμπουράκη, τώρα, αν πει κανένας ότι ο κόσμος συζητάει άλλα πράγματα εκτός από αυτά, μάλλον δεν ζει στον τόπο. Δηλαδή, δεν ζει μέσα στον κόσμο. Αυτά προφανώς λέει ο κόσμος. Ότι έρχεται ένας χειμώνας που οι διεθνείς συνθήκες τον έχουν καταστήσει πάρα πολύ δύσκολο, διότι τα κάψιμα έχουν πάει στο Θεό, και λέει εναγωνίως προς την κυβέρνηση πρωτίστως, ότι, παιδιά, πρώτον, το έχετε καταλάβει αυτό. Ένα. Δεύτερον, θα κάνετε κάτι γι' αυτό. Και τρίτον, περιμένουμε να δούμε τι θα κάνετε. Mm-hmm. Η κυβέρνηση, λοιπόν, επειδή έχει συνειδητοποιήσει εδώ και καιρό, όχι τώρα, ότι αυτό θα είναι ένα δύσκολο πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία για το χειμώνα που έρχεται, είπε στις 14 Οκτωβρίου.
1: Σου λέει, άργησες.
0: Ναι, μισό λεπτό. Τι άργησε, αφού το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης όσον αφορά τις τιμές ξεκινάει 15 Οκτωβρίου.
1: Εντάξει.
0: Άρα λοιπόν, πριν ξεκινήσει η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης, η κυβέρνηση θα εξαγγείλει τα μέτρα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, εκτιμά ότι θα βοηθήσουν τον κόσμο. Τώρα, ο Μητσοτάκης, όπως έχετε δει, και το είπε και στη Νέα Υόρκη, που βρίσκεται αυτές τις μέρες σε μια συνέντευξη εκεί, λέει ότι εγώ έχω ξεκινήσει έναν αγώνα να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναστείλει κάπως τους κανόνες για τη δημοσιονομική πειθαρχία, να μπορέσουμε από τα πλεονάσματα που έχουμε εμείς να τα διαθέσουμε. Έτσι ώστε να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, η αντιπολίτευση λέει ότι αυτά είναι μπούρδες. Λέει ότι δεν ισχύουν αυτά.
2: Ναι.
1: Ότι άμα θες, το μειώνεις.
2: Το κάνεις, ναι.
0: Κοιτάξτε, δεν έχουν νόημα αυτά, να σας πω γιατί. Γιατί το παρατηρούμε. Η Ελλάδα τώρα έχει την ευτυχία, ας πούμε, δηλαδή την καλή συνθήκη. Όπου ο πρόεδρος του Eurogroup, δηλαδή στους υπουργούς οικονομικών, είναι ο Έλληνας υπουργός οικονομικών. Ποιος θα το φανταζόταν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η χώρα τα κατάφερε μέσα από τη χρεοκοπία της, βγήκε και έδωσε. Έτσι, καλά στοιχεία και η Ευρώπη αποφάσισε και ανέθεσε στον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών την προεδρία του Eurogroup. Αν παρακολουθήσει κανένας αυτά που λέει ο Πιερακάκης, θα διαπιστώσει ότι εκεί είναι μια συνεχής μάχη για να το πετύχει αυτό. Γιατί το Eurogroup θα αποφασίσει στην πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν λέμε Eurogroup, οι Υπουργοί Οικονομικών, οι οποίες όμως έχουν εντολή από τις κυβερνήσεις τους. Άρα λοιπόν, η μάχη είναι σε πολλαπλά μέτωπα. Όσοι νομίζουμε, ξέρετε αυτό που
1: λέει.
0: Είναι να εμφανίζεσαι ως ένας Βαλκάνιος μαχαλόμαγκας.
1: Ποιος?
0: Ο οποίος λες, ναι, λέω, όλα αυτά τα οποία πια Ευρώπη ρε καημένε τώρα, εμείς μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Αυτό είναι όπως εκείνα του Τσίπρα τα ωραία, με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα τους καταργήσω, go back κυρία Μέρκελ και εγώ θα βαράω τα ταούλια και θα χορεύουν οι αγορές. Και μετά φορτωθήκαμε ένα μνημόνιο 120 δισεκατομμύρια, το οποίο μπορούσαμε να το είχαμε γλιτώσει. Όταν λοιπόν μιλάνε έτσι, που μπορεί σε κάποια αυτιά ορισμένων συμπολιτών μας να ακούγεται ωραίο. Έλα ρε καημένε η Ευρώπη τώρα που θα περιμένουμε εμείς στην Ευρώπη, αφού τα έχουμε τα πλεονάσματα. Αυτό σημαίνει δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι τους γίνεται. Διότι εσύ μπορεί να το κάνεις αυτό, αλλά την άλλη ώρα θα σου έρθει μια απανταχούσα από τις αγορές που σε δανείζουν και θα δεις τον ουρανό σφοντήλι. Πώς να σου πω δηλαδή. Γι' αυτό λέω ότι οι άνθρωποι. Τώρα, ξέρω εγώ, άκουγα αυτόν τον που είχατε εκεί νωρίτερα, τον εκπρόσωπο.
1: Τον κύριο Ντεμπονέρα.
0: Λες ρε παιδί μου τώρα, κοίτα. Αυτός λέει πράγματα τα οποία ο κόσμος ευχάριστα τα ακούει. Μπορεί να τα. Κάποιος κόσμος τα ακούει ευχάριστα. Αυτός μπορεί να τα πιστεύει και όλα σε αυτά. Εγώ δεν του δίνω κακή πρόθεση. Αλλά η επικίνδυνοτητα, ξέρετε ποια είναι. Ότι λένε πράγματα που τα πιστεύουν και τα οποία είναι επικίνδυνα για τη χώρα. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα. Mm-hmm. Αυτή δεν, εγώ δεν τώρα... τους δίνω κακές προθέσεις δηλαδή. Mm-hmm. Τα πιστεύουν αυτά. Mm-hmm. Αλλά αυτό δείχνει άγνοια.
1: Τώρα αυτό τους λες χαζούς. Χαζούς τους λες. Άμα τα λες.
0: Όχι,
1: τα
0: όχι, δεν λέω. Δεν, όχι, το αντίθετο. Λέω.
1: Μαγαλόμαγκες, χαζούς. Δηλαδή, είναι λίγο.
0: Λένε πράγματα που τα πιστεύουν. Αλλά αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τη διεθνή πραγματικότητα μέσα στην οποία κινείται η χώρα. Η χώρα αυτή τη στιγμή κινείται με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες στα οικονομικά. Τα πάει καλά, τα πάει μια χαρά. Σε όλες τις χώρες έχουμε προγράμματα λιτότητας. Η Γερμανία υποφέρει ο κόσμος. Η Γερμανία, για φαντάσου, η Γαλλία.
1: Στη Γαλλία δεν μπορεί να
0: κάνει περικοπές. Και εμείς μοιράζουμε κοινωνικό μέρισμα, έτσι δεν είναι? Και τώρα εν μέσω διεθνών αναταραχών ήρθαν οι διεθνοί οίκοι αξιολόγησης και ανέβασαν την πιστολιτική ικανότητα της χώρας. Δηλαδή, εμείς δανειζόμαστε τώρα πια φθηνά από τη Γαλλία και την Ιταλία.
1: Εντάξει, σου λέει λοιπόν, φέρε μου την αξιολόγηση. Φέρε μου την αξιολόγηση να πάω στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω. Ναι.
2: Τώρα, σε αυτό το περιβάλλον που περιγράφετε και εσείς, βρίσκουν πάτημα ακραίες φωνές, οι οποίες στον κόσμο μπορεί να ακουστούν και αντισυστημικές. Και μιλάω και για την περίπτωση του Ηλία Κασιδιάρη. Εκεί πέρα είναι επαρκές το νομικό πλαίσιο, γιατί μιλάμε για έναν καταδικασμένο εγκληματία.
0: Λοιπόν, δείτε τώρα. Εμείς αυτή τη στιγμή δίνουμε βήμα στον Κασιδιάρη. Τώρα αυτό κάνω. Θέλω να πω ότι η ελληνική δημοκρατία είναι θωρακισμένη απέναντι σε οποιαδήποτε απειλές που αφορούν το πολίτευμα. Λοιπόν, είναι θωρακισμένη νομικά. Από εκεί και πέρα, όποιος θέλει να κάνει ένα κόμμα θα υποβάλει το αίτημά του στον Άριο Πάγο και ο Άριος Πάγος με βάση την νομοθεσία θα κρίνει. Εγώ πιστεύω η χώρα δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο από αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει θέμα. Είναι ασφαλές το νομικό περιβάλλον της χώρας στα ζητήματα αυτά.
1: Δεν φοβάσαι, Γιώργο μου, μήπως, συγγνώμη και όλα, σου μιλάω και στον Ελληνικό Υπουργέ μου, δεν φοβάστε ότι θα, η ακροδεξιά που σηκώνει κεφάλι στην Ευρώπη θα σκάσει μύτη και εδώ πίσω από καμιά γωνία, είτε έχει Κασιδιάρδες είτε δεν έχει, είτε αποκλειστούν είτε δεν αποκλειστούν?
0: Λοιπόν, στις εκλογές και γενικά στην πολιτική, η λέξη φόβος πρέπει να είναι για τις πολιτικές δυνάμεις άγνωστη. Δηλαδή, στην πολιτική πώς πας? Οι κοινωνίες πάντα έχουν προβλήματα. Σε όλες τις εποχές. Εγώ θυμάμαι, ακόμα και στις εποχές των παχαίων Αγελάδων, που είχαμε άπειρα δανεικά και τα ξοδιάζαμε και ξέρω εγώ.
1: Πάλι φτωχοί, γι' αυτό χούσαμε.
0: Δανεικά τρώγαμε. Ναι. Δανεικά τρώγαμε. Ακόμα και τότε υπήρχαν εγκρίνες. Πάντα η αποστολή των πολιτικών είναι να καταλαβαίνουν τι συμβαίνει στην εποχή τους όσον αφορά τα προβλήματα του κόσμου, των ανθρώπων. Και η προσπάθειά τους πρέπει να στρέφεται πρώτον να τους ακούσουν, δεύτερον να τους καταλάβουν και τρίτον να αποδείξουν στον κόσμο ότι εργάζονται αυτά τα προβλήματα να τα αντιμετωπίσουν. Άρα το θέμα δεν είναι αν φοβάμαι από δεξιά ή από αριστερά. Δεν είναι πώς να σας πω συνέστημα που μπορεί να το έχει οποιαδήποτε κυβέρνηση αυτό. Απαγορεύονται αυτά τα συναισθήματα στους πολιτικούς.
1: Ναι.
0: Ο πολιτικός έχει μπροστά του δύσκολα πράγματα. Ναι. Γι' αυτό και είναι το δυσκολότερο πράγμα του κόσμου να ασχολείσαι με την πολιτική. Για όσους έχουμε περάσει από το επάγγελμα, δηλαδή εγώ τώρα θυμάμαι, ας πούμε, εμένα για να έρθουν στο δικηγορικό μου γραφείο να αναλάβω την υπόθεσή τους, βάζανε μέσον, έτσι. Δηλαδή
1: ναι.
0: Είχα
1: ναι.
0: δουλειά. Ναι, μετά όταν γίνεσαι πολιτικός. Αυτό σου δυσέρχεται και σου κουνάει το δάχτυλο εκεί. Λέει πρόσεχα, είμαι ναι. Λοιπόν, ο ίδιος, που σημαίνει τι δηλαδή? Ότι η σχέση αυτή είναι δύσκολη. Όμως μπορείς και την ξεπερνάς, δηλαδή μπορείς και την αντιμετωπίζεις, αν έχεις συνέστηση της αποστολής σου. Ποια είναι? Mm-hmm. Η αποστολή σου είναι να εργάζεσαι νυχθημερών με εντυμότητα και σοβαρότητα να λύνεις τα προβλήματα του κόσμου.
1: Ωραία.
0: Όσα μπορείς, αδερφέ, όσα μπορείς. Και ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό.
2: Να πάμε λίγο και σε άλλα θέματα της καθημερινότητας, τα οποία τα βιώνουμε, θα έχετε ακούσει κι εσείς στο περιβάλλον σας, με τις διάφορες απάτες. Ήδη χθες είχαμε την εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης στο Ζεφύρι, που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, αστυνομικούς κτλ. Με λία πάνω από 700.000 ευρώ. Έχετε προαναγγείλει μία νομοθετική ρύθμιση ως προς τις απάτες.
0: Ναι, ναι. Θα την φέρω τώρα. Έχουμε συνοηθεί με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Τώρα, να ξέρετε, η πολιτεία κάνει δύο πράγματα σε αυτή την περίπτωση. Πρώτον, η ελληνική αστυνομία, όπως εξήγηλε ο κύριος Χρυσοχοίδης, δημιουργεί ειδικό τμήμα σε αυτή την καταπληκτική υπηρεσία που ονομάσαμε ελληνικό FBI, η οποία, βλέπετε, γίνεται ένα έγκλημα, σε δύο μέρες το έχουν πιάσει, έτσι. Εκεί κάνει ειδικό τμήμα για αυτές τις απάτες. Εμείς, λοιπόν, τώρα, σε συνεργασία μαζί τους, φέρνουμε διάταξη σε λίγες μέρες θα ψηφιστεί, όπου αυτές οι απάτες γίνονται όλες κακουργηματικής μορφής και η κάθριξη θα είναι από 8 μέχρι 10 χρόνια.
1: Ενώ κάθριξη. Τώρα...
0: Τώρα είναι ανάλογα με τα ποσά, που σημαίνει ότι όταν είναι κάτω από 120.000 είναι επιμέλημα. Γεια σας,
1: ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τέλος αυτά, τώρα από το 1 ευρώ μέσα.
1: Γιατί τότε γιατί λέτε όμως ηλικιωμένους, για όλους τα αγορά.
0: Όχι, όχι, να σας πω, κύριε Καπουράκη, δεν έχει νόημα αυτό. Θα βάλουμε και ειδικές περιπτώσεις επιβαρυνικές, όμως καθολικά,
1: ναι.
0: Για να αντιμετωπίσουμε τη μάστιγα αυτή, η μεν ελληνική αστυνομία κάνει το ειδικό τμήμα, εμείς δε ως Υπουργείο Δικαιοσύνης νομοθετούμε ότι όλα αυτά γίνονται κακουργήματα και δεν υπάρχει περίπτωση αν το δικαστήριο πει ένοχος να μην πας φυλακή. Θα πάνε και θα πάνε για αρκετά χρόνια. Λοιπόν, τέλος. Τους είπα, θα τους πάρει ο διάλος, θα τους πάρει ο διάλος. Και δεν μαζεύονται.
1: Όχι, είναι χιλιάδες. Είναι χιλιάδες.
2: Είναι καθημερινά.
0: Θα μαζευτούν ακόμα περισσότερο. Μα αν τους πιάνουν, ναι. Και όπως βλέπετε είναι πάνε για πλημέλημα.
1: Ξαναγυρίζουν. Πάλι για να παίρνουν.
0: Τώρα τέλος.
1: Ένα τηλέφωνο και πάλι.
2: Ναι. Και να πάμε λίγο και στο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Πολλές μορφές, σε κάποιες περιπτώσεις δυστυχώς καταλήγουμε πάλι σε γυναικοκτονίες. Είχαμε πολλές περιπτώσεις και δυστυχώς με κεφαλαία γράμματα μέσα στην εβδομάδα. Υπάρχει το panic button για το θύμα. Από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε και τους θύτες, οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις αφήνονται ελεύθεροι και έχουμε τα ίδια περιστατικά. Αυτός ο φαύλος κύκλος που δεν σταματά ποτέ.
0: Να σας πω. Τώρα πάλι τι έγινε εδώ πέρα από την κυβέρνηση, έτσι, γιατί ο κόσμος πρέπει να τα γνωρίσει. Καταρχάς η ελληνική αστυνομία ίδρυσε 63 ειδικά τμήματα για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών, αλλά εκπαιδεύτηκαν αξιωματικοί σε 63 σημεία της χώρας.
1: Σε εκείνα τα σημεία δουλεύει.
0: Αυτό δουλεύει τώρα. Ναι. Εμείς από την άλλη μεριά, όταν εγώ ψηφίσαμε, έφερα τους ποινικούς κώδικες στους καινούργιους και τους ψηφίσαμε, εκεί είχε ένα ολόκληρο κεφάλαιο για την ενδοοικογενειακή βία. Οι σκληρότερες διατάξεις αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι οι δικές μας. Άρα λοιπόν, έτσι και το δικαστήριο πει ένοχος για ενδοοικογενειακή, έφυγες. Επομένως, δύο πράγματα. Ποτέ μόνο η καταστολή, δηλαδή η ποινική νόμη, δεν φτάνουν. Είναι, ναι. Είναι σημαντικό αυτό που έκανε και η ελληνική αστυνομία σε δύο επίπεδα. Πρώτον, τα 63 τμήματα τα ειδικά για την ειδική φροντίδα αυτήν. Και το δεύτερο, η επιχειρησιακή ικανότητα της ελληνικής αστυνομίας να τους βουτάει όταν διαπράττουν έγκλημα, διότι εδώ που τα λέμε, αν δεν έχεις ισχυρή αστυνομία, να τους πιάνει αμέσως. Εντάξει. Αλλά εδώ τα πετύχαμε αυτά.
1: Ναι. Ωραία. Με τους Θεσσαλονικίους πώς θα πας, Υπουργέ μου?
0: Ωραίο. Μα εγώ Θεσσαλονικιός είμαι. Δηλαδή, η καταγωγή είναι από τον Κλική, η Θεσσαλονίκη μένω. Η Θεσσαλονίκη, τώρα θα σας πω.
1: Εκεί είναι λίγο ειδικό εκλογικό σώμα. Δεν είναι σαν τους Αθηναίους.
0: Ναι, εξηγείτε τώρα. Ξέρετε, αν μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπομπή μόνο γι' αυτό, ναι. Θα είχαμε ωραία πράγματα. Αλλά τώρα θέλω να σας πω το εξής. Εγώ τη Θεσσαλονίκη, επειδή ζω εκεί, αλλά την αγαπώ, την παρακολουθούμε χρόνια, είναι η προσφυγική καταγωγή όλα αυτά. Υπάρχει μια ωραία φράση που είχε πει ο Διονύσης Σαββόπουλος σε μια συνέντευξή του. Ο Σαλονικιός Σαββόπουλος. Λέει, κοιτάξτε, εάν η Κωνσταντινούπολη είναι η μάνα μας, ναι. Η Θεσσαλονίκη είναι η καλή μας θεία, που όλο κρύβει στην τσέπη της κάνα φοντάν να μας το δώσει κάποια στιγμή.
1: Ωραία.
0: Η Θεσσαλονίκη είναι, ναι, Σαββόπουλος, μαγικός. Μόνο αυτός μπορεί να το πει αυτό. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη έχει, πώς να σας πω, έχει τα μαγικά της, έχει τα δικά της. Εάν συντονιστείς με τον ψυχισμό των ανθρώπων εδώ, τα αποτελέσματα είναι σημαντικά. Αυτό που βέβαια έχω να σας πω το εξής, έχω να σας πω είναι το εξής. Στη Θεσσαλονίκη αυτά τα λίγα τελευταία χρόνια με το Μητσοτάκη γίνονται τα περισσότερα έργα που έχουν γίνει στα 2.500 χρόνια που υπάρχει η πόλη αυτή.
1: Αυτά τα 2.500 το παρατράβηξες τώρα.
0: Όχι, όπως ακριβώς το λέω είναι. Λοιπόν, είναι, αν δηλαδή πάρουμε υπόψη μας το μετρό, το οποίο μπήκε σε λειτουργία και η επέκτασή του προς ιδιωτικές συνοικίες. Αν δούμε τον υπερυψωμένο δρόμο, το μοναδικό, έτσι. Αν δει κανένα το εργοτάξιο, παθαίνει σοκ εκεί. Θα παραδοθεί την άνοιξη αυτό. Εάν δει τις υποδομές υγείας, για παράδειγμα, γίνεται αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα παιδιατρικά νοσοκομεία στην Ευρώπη και ένα από τα καλύτερα ογκολογικά, αντικαρκυνικά δηλαδή, νοσοκομεία στην Ευρώπη. Και πριν από λίγες μέρες, όταν ήρθα να είχα την έκθεση, Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε στο Δημόσιο Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου την κλινική της γονιδιακής θεραπείας. Αυτή, ξέρετε, είναι η κλινική που έγινε στην αιματολογική που κάνει τις μεταμοσχεύσεις εκεί. Είναι ίσως από τις 4 στον κόσμο.
1: Ναι. Στον κόσμο. Να τους πεις μην κάνουν πλασμαφαίρεση.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι. Αυτή ήταν. Καλά. Καλά. Λοιπόν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε μία περίοδο που μπορεί να ακτινοβολήσει πάλι με ό,τι συμβαίνει εκεί.
1: Θα τα πούμε. Πολύ. Θα τα πούμε.
2: Θα ζηλεύουμε οι Αθηναίοι τη Θεσσαλονίκη μετά.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
2: Λοιπόν, να πάμε και στο κέντρο της Αθήνας τώρα. Να αφήσουμε όπου, τη Θεσσαλονίκη.
1: Όπου πρέπει να πάμε, όπου ορίζεις.
2: Όπου ορίζει η επικαιρότητα, να δούμε τι συμβαίνει εκεί πέρα στην πλάκα. Θα έχουμε και τους καλεσμένους μας. Πάμε να βρούμε την Γεωργία Τσάλη και βλέπουμε και τον κύριο Νίκο Διαμαντή, τον υποστράτηγο της πυροσβεστικής.
1: Είναι αποστρατεία, είναι.
2: Ναι, ένα αποστρατεία.
1: Τον Ανδρέα, είναι τώρα.
2: Ναι, τον Ανδρέα Γραμματικογιάννη, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων. Καλή σας ημέρα και τον κύριο Μπαρδάκη, Πρόεδρος των Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας. Καλή σας ημέρα. Να ξεκινήσουμε λίγο με τη Γεωργία να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Αν έχουν
1: εκεί,
2: προχωρήσει εκεί οι έρευνες για τους αγνοούμενους στην πλάκα.
3: Καλημέρα και πάλι. Σε πλήρη εξέλιξη, όπως μπορείτε να δείτε, βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να απομακρύνουν σταδιακά τα υλικά του κτηρίου που κατέρευσε. Στο σημείο, να πούμε ότι επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, των οποίων 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Να σας πω ότι νωρίτερα το πρωί από τα ερείπια ανασύρθηκε μια Αμερικανίδα τουρίστρια, η οποία φέρεται να βρισκόταν στο πρώτο όροφο μαζί με ακόμη 3 άτομα, τα οποία να θυμίσουμε ότι ακόμη δεν έχουν βρεθεί. Κατά τη διάρκεια λοιπόν των ερευνών εντοπίστηκε μια γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα, η οποία εκτιμάται ότι ανήκει σε μια από τις τουρίστρες που διέμεναν στο διαμέρισμα. Παράλληλα, να πούμε ότι βρέθηκαν μια βαλίτσα και 2 διαβατήρια, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες ανήκουν στους Αμερικανούς, που φαίνεται να διέμεναν στο κατάλημα του πρώτου ορόφου. Να σας πω ότι οι 4 Αμερικανοί τουρίστες είχαν να φύγουν την Παρασκευή από το διαμέρισμα, είχαν δηλαδή check out, όμως δεν εμφανίστηκαν ποτέ στο αεροδρόμιο. Να θυμίσουμε ότι αναζητούνται ακόμα 5 άτομα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο και οι 3 Αμερικανοί τουρίστες. Η πυροσβεστική, όπως βλέπετε, συνεχίζει την επιχείρηση, ενώ οι έρευνες στα συντρίμια παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων αγνοωμένων.
1: Αν είναι εκεί, αλλά πολύ φοβάμαι ότι... Μάλιστα, μάλιστα. Για να ρωτήσουμε τον κύριο Διαμαντή. Εσείς, κύριε Διαμαντή, τι πιστεύετε τώρα ότι μπορεί να γίνει εκεί πέρα? Έκρηξη, λέει, αερίου. Τι αερίου τώρα? Τι μπορεί να γίνει?
4: Καλημέρα σας, κύριε Καμπουράκη.
1: Γεια σας, γεια σας.
4: Τα φαινόμενα και όλες οι ενδείξεις και από τα δημόσια στοιχεία που υπάρχουν αλλά και από τις συνδέσεις είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε μία έκρηξη αερίου.
1: Είναι από αυτό το αέριο το οποίο ζεσθενόμαστε από το δίκτυο αυτό ή ήταν καμιά μπουκάλα μέσα?
4: Αυτό που μένει να διευκρινιστεί, αν πρόκειται για έκρηξη υγραερίου, φιάλης υγραερίου ή αν πρόκειται για έκρηξη φυσικού αερίου.
1: Ναι.
4: Είναι δύο εντελώς διαφορετικά αέρια σε σχέση με την συμπεριφορά τους, αλλά και σε σχέση με τις εκρηκτικές ατμόσφαιρες, καθώς το υγραέριο ως χαμηλότερο του ατμοσφαιρικού αέρα συγκεντρώνεται στο δάπεδο της περιοχής στην οποία υπάρχει η συγκέντρωση του δωματίου ή του χώρου, ναι, που βρίσκεται, ενώ το φυσικό αέριο ως ελαφρύτερο από τον ατμοσφαιρικό αέρα ανεβαίνει προς την οροφή. Γι' αυτό και πάγια σύσταση είναι στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο να υπάρχουν πάντα ανοιχτές περσίδες, ανοιχτά παράθυρα προς την οροφή, όσο πιο κοντά στην οροφή, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι συγκεντρώσεις.
1: Η έκρηξη όταν... είναι χειρότερη αν είναι στο πάτωμα παρά αν είναι στην οροφή, ας πούμε, ή το ίδιο πράγμα θα είναι? Άμα ανάψει κανείς τον αναπτήρα, ας πούμε, και γίνει το μπαμ.
4: Η έκρηξη συνήθως όταν γίνεται η συγκέντρωση στο δάπεδο βρίσκει πιο εύκολα στην θύρα για να αναφλεγεί. Γιατί μπορεί να βρει σπινθήρα από το ψυγείο και από διάφορους άλλους αυτοματισμούς που ξεκινάνε αυτόματα.
1: Δηλαδή αυτό μπορεί να έχει διαρροή, να ανέβαινε σιγά σιγά το αέριο, να φτάσε στο ψυγείο το μηχανή και από που δούλευε το ψυγείο να πήρε φωτιά. Κάτι τέτοιο λέμε τώρα, ένα σενάριο.
4: Όποιο εκρηκτικό μείγμα και να υπάρχει, χρειάζεται παρουσία σπινθήρα ή φλόγας ή θερμοκρασίας. Αυτή μπορεί να είναι από φωτιστικό, μπορεί να είναι από διακόπτη, μπορεί να είναι από αυτοματισμούς που έχουμε στο σπίτι, μπορεί να είναι από το ψυγείο και το μοτέρ του ψυγείου. Ανάλογα το αέριο, έχουμε και την...
2: Και δεν υπάρχει, αν είναι η περίπτωση του φυσικού αερίου, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη το σύστημα να μας το δείξει, να μας προειδοποιήσει.
1: Μα δεν ξέρουμε αν είναι
2: λέω, ναι, στην περίπτωση που είναι αυτό.
4: Ναι, ναι.
2: Τώρα
4: εδώ πρέπει να επισημάνουμε δύο πράγματα. Όταν έχουμε διαρροή φυσικού αερίου, υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας.
1: Mm. Ναι.
4: Οι δικλείδες ασφαλείας όμως δεν είναι εκεί που είναι η διαρροή, είναι σε κάποια προηγούμενη φάση, σε κάποια διακλάδωση, σε κάποια προηγούμενη φάση. Άρα, τι και έχουμε διακοπή του φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο που είναι όμως ήδη μέσα στο σύστημα, δυστυχώς θα βγει έξω. Αν αυτό είναι ικανό να προκαλέσει εκρηκτική ατμόσφαιρα, θα έχουμε το ατύχημα.
1: Μα μισό λεπτό, κύριε...
4: Επίσης, να επισημάνω κάτι, ότι δεν πιάνει διαρροές από κατανάλωση. Τι σημαίνει αυτό, όταν εμείς έχουμε μία κουζίνα υγρά αερίου,
1: ναι,
4: και έχουμε πάνω ένα νερό το οποίο βράζει.
1: Ναι.
4: Ζεσταθεί το νερό, πέσει στην κουζίνα, σβήσει τη φωτιά. Το αέριο συνεχίζει να βγαίνει.
1: Ναι. Σωστό. Και φαίνεται σαν να... Ναι, κατάλαβα.
4: Σαν κατανάλωση.
1: Σαν κατανάλωση.
4: Ναι. Μισό λεπτό.
1: Κύριε Γραμματικογιάννη, μπορείτε να μας διαφωτίσετε. Το σπίτι αυτό, η περιοχή, έχει φυσικού αερίου δίκτυο ή έχει,
5: Έχει φυσικά και έχει, και μάλιστα η περιοχή εκεί έχει από τα πιο παλιά δίκτυα φυσικού αερίου.
1: Από τον γκάζι το περίφημο?
5: Ναι.
1: Και το καινούργιο φυσικό αέριο περνάει από αυτό το δίκτυο?
5: Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται δεν υπήρχε, από ό,τι μας είπαν δηλαδή και οι ειδικοί από το φυσικό αέριο, δεν υπήρχε διαρροή στους κεντρικούς αγωγούς, δεν υπήρχε διαρροή έξω από το κτίριο. Νομίζω ότι όλες οι έρευνες αυτή τη στιγμή περιστρέφονται στο να βρεθεί εάν κάτι δεν πήγαινε καλά εσωτερικά του κτιρίου. Για να συμβάλλω και εγώ σε αυτό που είπε και ο κύριος Διαμαντής, καταλάβετε ότι είναι ένα κτίριο παλιό, τα ανοίγματα που έχει είναι σχετικά μικρά. Και αν ήταν και βράδυ, όπως η έκθεση έγινε το πρωί, το προηγούμενο βράδυ ενδεχομένως ήταν κλειστά όλα τα ανοίγματα, όλα τα παράθυρα. Άρα να μην υπήρχε και τρόπος διαφυγής του όποιου αερίου ενδεχομένως είχε συσσωρευτεί. Όλα αυτά βέβαια είναι θέματα προς διερεύνηση.
1: Κύριε Μπαρδάκη, εσείς ως μηχανικός τώρα που τα έχετε μελετήσει, είτε του 30 ήταν το σπίτι, είτε του 70 που ήταν αυτό, γιατί εκεί τότε ήταν αυτή που... Άμα είχε αέριο μέσα και έσκασε, δεν υπήρχε να γλιτώσει το σπίτι. Σωστό?
6: Κοιτάξτε, έχει κάποια διαφορά, η οποία έχει να κάνει πάλι με την τροτότητα του κτηρίου. Δηλαδή, μάλλον για να τα πούμε όλα, το πρώτο κομμάτι είναι ότι οι αισθητήρες πλέον, για να συνεχίσω την προηγούμενη συζήτηση που είχατε, οι αισθητήρες είναι αρκετά οικονομικοί. Άρα, ίσως πρέπει να δούμε το σενάριο του να γίνουν πιο έξυπνα τα σπίτια μας και να έχουμε και αισθητήρες διαρροής αερίων. Επειδή προχωράει η τεχνολογία και γίνονται πολύ οικονομικές αυτές οι λύσεις, δεν είναι καμιά δαπάνη. Να το δούμε δηλαδή, μήπως για να αποφύγουμε τέτοια, είναι πολύ τραγικό το συμβάν, έτσι. Μήπως να έχουμε τελικά κάποιους αισθητήρες, δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά θα μπορούσαμε γιατί δεν είναι κανένα μεγάλο κόστος.
2: Τι κόστος έχει δηλαδή?
6: Νομίζω ότι δεν ξεπερνάει ένας αισθητήρας απλώς, έτσι, όχι να έχει αυτοματισμούς, να κλείνει βάνες κλπ. Μόνο και μόνο να μας ειδοποιήσει για να βγούμε. Αλλά ακόμα και να μας ειδοποιήσει ότι υπάρχει διαρροή και πρέπει να εγκαινώσετε π.χ., μπορεί να μας σώσει τη ζωή. Mm-hmm. Μπορεί να έχει και λιγότερο από 100 ευρώ για να πούμε και να καταλάβουμε το κόστος. Δεν είναι μια μεγάλη δαπάνη. Mm-hmm. Άρα, σε κτίρια που έχουν διακινδυνεύσει τέτοια, θα μπορούσαμε αυτό να το σκεφτούμε. Η τροτότητα που συνήθως την αναφέρουμε και τη συζητάμε για σεισμό ή έναντι στατικών φορτίων διαβρώσεων και αυτά, έρχεται και μπαίνει και στα θέματα των εκρήξεων. Για να τα πούμε όλα, τα κτίρια τα συνηθισμένα και τα καινούργια δεν μελετούνται για εκρήξεις. Μόνο ειδικά κτίρια μελετούνται για εκρήξεις.
1: Εντάξει, ναι, δεν είναι πολυβολή, δεν είναι για πυροβολία.
6: Όμως τι γίνεται, επειδή έχουμε π.χ. στη δική μας χώρα το σεισμό, είμαστε από τις πιο σεισμογενείς περιοχές, έχουμε πολύ στιβαρά κτίρια. Άρα και σε μια έκρηξη τα καινούργια κτίρια θα συμπεριφερθούν πολύ καλύτερα. Με τον ίδιο τρόπο θα συμπεριφερθούν και τα παλιά που έχουν ενισχυθεί με ανθρακονήματα. Γιατί, και αυτό είναι έμεσο, δηλαδή αποσπόντα. Επειδή τα ανθρακονήματα που βάζουμε εμείς για το σεισμό, για να δώσουμε πλαστιμότητα, τα βάζουν και στο blast engineering που λένε, δηλαδή τα βάζουν για να ενισχύσουν τις κατασκευές για εκρήξεις, πάλι και σε αυτές τις περιπτώσεις θα έχουμε καλύτερη συμπεριφορά. Ναι. Μπορεί να έχουμε και πάλι μερικές καταρρεύσεις, πολύ μεγάλες βλάβες, αλλά έχουμε, βέβαια εξαρτάται έτσι και από τα χαρακτηριστικά της έκρηξης κάθε φορά, αλλά έχουμε πιθανότητες, ας πούμε, να έχουμε περισσότερα τμήματα ακέραια που δεν έχουν καταρρεύσει και να σωθούν ζωές.
1: Πάσα αυτό διαλύθηκε τελείως, βέβαια. Διαλύθηκε, δεν είναι τίποτα.
6: Ναι, ήταν και ιδιαίτερο έκπληκτο. Έτσι, μιλάει με μια παλιά καταστροφή που και στο σεισμό θα έχει πρόβλημα. Εδώ συνέβη αυτό.
1: Ναι, αλλά διαλύθηκαν και. Δηλαδή έχουν πρόβλημα και τα γύρω-γύρω σπίτια, μας λένε. Τους βγάλανε τους ανθρώπους και μάλλον λέει μπορεί να του βγάλουν και κόκκινα. Ούτε καν κίτρινα.
6: Είναι άλλο ένα μήνυμα στο ότι πρέπει να λειτουργηθούμε προς τις ενισχύσεις. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι αυτό το συχνό οι εκρήξεις. Έχουμε τους σεισμούς, έχουμε τις διαβρώσεις, τις τώρες. Τα κτίρια τα παλιά έχουν ξεπεράσει το προσδόκιμο, έτσι, το περίοδο σχεδιασμού που ήταν 50 έτη.
1: Έχουν προσδόκιμο τα κτίρια.
6: Όπως η πολιτεία βοηθάει να αναβαθμίσουμε ενεργειακά, με τον ίδιο τρόπο πρέπει να βοηθήσει τους πολίτες με φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις κλπ. Να τα αναβαθμίσουν πιστατικά για να μπορούμε καλύτερα.
2: Θα
6: να
2: πρέπει να γίνονται έλεγχοι, αυτό που συζητούσαμε.
1: Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε όλους σας. Να είστε καλά για τις πληροφορίες και για την κουβέντα. Να τα ξαναπούμε. Μακάρι να
2: βρεθούν.
1: Μακάρι να σκάψουν και να μείνουν οι άνθρωποι μέσα.
2: Ναι, αλλά... αυτό. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε όμως λίγο κλίμα.
1: Έλα, βρε Μαρία μου.
2: Έλα, Μαρία, να μας ανεβάσεις λίγο.
7: Γεια σας και πάλι.
1: Θα μας ανεβάσεις.
2: Θα μας ανεβάσει επιτέλους.
7: Ναι. Τι λες από το πρωί ότι συζητάει σήμερα όλος ο κόσμος.
2: Καλέ, το έχει άγχος ο ίδιος τώρα. Τι συζητά.
7: Τι συζητάει σήμερα.
2: Βουάκα, Βύση.
7: Εκεί θα πάμε. Και θα δούμε λίγο. Εγώ όχι. Δεν θα πάω. Αλλά μένω τόσο κοντά που τρεις μέρες τώρα που κάνει οι πρόβες θα ακούω ξεκάθαρα. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε λίγο.
2: Υπερθέαμα.
7: Υπερθέαμα, ακριβώς. Λένε ότι θα είναι πάνω από 95.000 θεατές. Πριν 3 χρόνια είχε γίνει μια άλλη συναυλία ενός ξένου συγκροτήματος και σε 2 μέρες είχε μαζέψει 120.000.
2: Δηλαδή, είχαν πάει μια μέρα λιγότερο. Metallica, Iron Maiden.
7: Ναι, έχουν μαζέψει πολύ λιγότερο κόσμο. Τώρα μιλάμε για σχεδόν 100.000 θεατές.
1: Πώς θα μπουν 100.000 μέσα, ρε παιδί μου, που σημαίνει ότι θα έχει και στην αρένα.
7: Ναι, ναι, θα έχει θέσει στην αρένα, στις κερκίδες, θα έχει οι θέσεις.
1: Θα κρέμονται από τον Καλατράβα.
2: Κάτσε τώρα, μην τη διαλύσουμε από τώρα.
7: Εδώ πέρα είναι κάποια βιντεάκια που έχει ανεβάσει η ίδια στο λογαριασμό της, που δείχνει αποσπάσματα από τις πρόβες και το πώς θα είναι το σκηνικό. Ωστόσο, να πούμε ότι τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ.
1: Και
7: 20 ευρώ, ναι, και φτάνουν στα 300 ακόμα ευρώ. Και με κάποιους φόρους πάνε στα 318 ευρώ.
2: Εντάξει, φαντάζομαι
7: είναι ανάλογα τη θέση που κάθεσαι.
2: Λοιπόν, για να πάμε να βρούμε και τον Κωνσταντίνο Χαλιορίου, είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΆΚΑ. Μπας και μας αποκαλύψει κάτι από αυτά που θα δουν
1: τώρα
2: όσοι έρθουν σήμερα στο στάδιο να παρακολουθήσουν τη συναυλία. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα από το ΆΚΑ. Όχι, δεν μπορώ να σας αποκαλύψω πολλά. Εγώ θα σας πω ως οργανισμός το ΆΚΑ ότι έχει κάνει τα πάντα ώστε να έρχονται μεγάλες διοργανώσεις με ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό και όποιος έρχεται πλέον στο ΆΚΑ να νιώθει μια εμπειρία. Θέλω να σας πω ότι έχουμε δεκάδες αιτήματα για να επικοινωνήσουμε με ξένα δίκτυα. Εγώ εντυπωσιάστηκα όταν μας καλέσανε να μιλήσουμε με ένα κανάλι από την Κορέα.
2: Ναι,
8: μάλιστα, δεν σας κρύβω ότι έψαχνα να βρω τρόπο που η μητέρα μου θα με δει στην Κορέα για να με καμαρώσει.
1: Ναι.
8: Είναι εντυπωσιακό γιατί πολύ απλά υπάρχουν πολύ μεγάλα σχήματα, πολύ μεγάλα συγκροτήματα, τα οποία θέλουν να βρουν χώρους που θα μπορέσουν να κάνουν αυτά τα mega event. Και το ΆΚΑ πλέον έχει μπει μέσα σε αυτό το χάρτη. Έχει μπει στο χάρτη των μεγάλων event. Event που είναι πάνω
2: ανοίξαμε
8: από 85.000
2: δηλαδή
8: κόσμο.
1: Μα έτσι είναι βιώσιμε αυτές τις εγκαταστάσεις, ναι, παιδί μου. Έτσι είναι.
2: Μα ήδη έχουν γίνει πολλές μεγάλες συναυλίες που έρχονται.
8: Που λέτε, yeah. Οι εγκαταστάσεις, αν δεν έχουμε τέτοια μεγάλα event, δεν μπορούν να είναι βιώσιμες. Και ξέρετε κάτι, η υπεραξία από αυτό τα event. Θα μου επιτρέψετε να σου πω, επειδή μιλήσατε περί βιωσιμότητας και εμένα το επάγγελμά μου είμαι οικονομολόγος,
1: yeah,
8: και βρίσκομαι τα τελευταία 6,5 χρόνια στο ΆΚΑ, ότι τα event αυτά αποφέρουν πάρα πολλά στην Αττική. Για παράδειγμα, η συναυλία των Metallica είχε 22.500 κρατήσεις σε ξενοδοχεία και καταλήματα για 2 ημέρες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το έσοδο για την ευρύτερη περιοχή είναι τεράστιο. Γι' αυτό και λοιπόν η πολιτεία, και γιατί καταλαβαίνετε ότι ένας Χαλιορίς, ένας Γενικός Διευθυντής δεν μπορεί να κάνει κάτι αν η πολιτεία δεν σκύψει. Η πολιτεία αυτή τη στιγμή επενδύει στο ΆΚΑ με πολλά έργα, ένα τεράστιο τεχνικό πρόγραμμα το οποίο ολοκληρώνεται και ξεκινάει το πρόγραμμα συντηρήσεων, ώστε να έρχονται τα mega event, να δημιουργείται αυτό που είπατε πολύ σωστά κύριε Καμπουράκη, η βιωσιμότητα του οργανισμού και να επιστρέφουν τα χρήματα στην αθλητική οικογένεια, στηρίζοντας τις αθλήτριες και τους αθλητές μας. Είναι ένα πολύ μεγάλο project, για πρώτη φορά γίνεται μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και πραγματικά πολλά
1: και τα υπόλοιπα εκεί πέρα του Ολυμπιακού χώρου πρέπει να γίνουν αντιστοίχως πράγματα τέτοιου είδους. Εδώ φεύγουν οι άλλοι από εδώ. Όταν έκανε ο Χάρι Στάιλ στο Λονδίνο, δεν ξέρω πού στο Παρίσι, δεν ξέρω πού έκανε στην Αυλία, φύγε όλη η πιτσιρικαρή και πήγε εκεί.
8: Εμείς ξέρετε πριν 15 μέρες κύριε Καμπουράκη είχαμε μια συναυλία με ξένους DJ για ηλεκτρονική μουσική. Ήταν το Primer, το οποίο πλέον στον κόσμο έχει βγει 19ο το Primer στο ΆΚΑ, στον κόσμο διεθνώς δηλαδή, είναι πολύ ψηλή η κατάταξη. Ναι. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε δυνατότητα να φιλοξενούμε αυτές τις διοργανώσεις. Από τις 32.000 θεατές, το 51% ήταν από το εξωτερικό και μάλιστα από 58 χώρες. Και αυτό το λέμε στατιστικά.
1: Λοιπόν, για πες μας τώρα κάτι τώρα.
8: Εντάξει. Οικονομία,
1: πολύ οικονομολογικό.
8: Η τοπική οικονομία ήταν περίπου 9,5 εκατομμύρια για όλη την Αττική.
1: Πολύ οικονομικό το κάναμε. Πολύ οικονομικό. Πες μας κάτι τώρα. Πόσες 100.000 θα είναι?
8: Θα είναι πάνω από 100.000. Θα σπάσουμε νομίζω κάθε ρεκόρ. Η Άννα Βύση έχει επενδύσει για να σπάσει αυτό το ρεκόρ. Η Άννα Βύση έχει ασχοληθεί η ίδια και εμένα προσωπικά με έχει εντυπωσιάσει ότι η ίδια ασχολείται με την κάθε λεπτομέρεια γιατί θέλει να είναι ένα μεγάλο event ιστορικό και όλοι να περάσουν τέλεια.
1: Όχι, okay, θα κάνω την ερώτηση τώρα. Επιτρέπεται μέσα να ανοίξει ομπρέλα?
8: Μέσα δεν επιτρέπεται να ανοίξει ομπρέλα, αλλά νομίζω ότι όλοι έχουμε κάνει τα κουμάντα μας και τις προσευχές μας, ώστε να μην χρειαστεί
2: νομίζω
8: να ανοίξει ομπρέλα.
2: Νομίζω όλα καλά θα πάνε και θα περάσετε και ωραία και πολλοί κόσμος θα έρθει από το εξωτερικό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία
1: Καλημέρα, Καλιόλη. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εσένα, Μαρία, περιμένουμε αύριο βίντεο.
8: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, επειδή λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι σαν σήμερα δολοφονήθηκε ο Παύλος Μπακογιάννης, έχουμε και την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, νομίζω μπορούμε να τη δούμε.
1: Για να δούμε. Πού την, παιδιά. Λοιπόν, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού λέει: βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε, ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια και να οικοδομούν καθημερινά μια ακόμα πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα. Με φωτογραφία του Παύλου Μπακογιάννη. Είναι σήμερα η επέτειος, η μαύρη επέτειος της δολοφονίας
2: από τη 17 Νοέμβρη.
1: Πόσα είναι?
2: 37
1: χρόνια, παιδιά, από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη.
2: Λοιπόν.
1: Εμείς όταν το είχαμε μάθει τότε που ήμασταν στο ρεπορτάζ, είχαμε πάθει σοκ. Γιατί, ρε παιδί μου, ήταν ένας άνθρωπος των μέσων, πολύ που αυτό και δηλαδή όλα μπορεί να φανταστείς για κάτι στην πολιτική αντιπαράθεση. Όταν ακούς δολοφονήθηκε ο άλλος, σου κόβω τα πόδια. Λες τι έγινε εδώ τώρα, παιδιά. Τι γίνεται. Λοιπόν,
2: θα τα πούμε αύριο. Ένα πράγμα θέλω να πω. Ότι ξέρεις και το Harry Styles, αυτό πραγματικά...
1: Παρακαλώ.
2: Wow.
1: Παρακαλώ. Δεν ξέρετε τι ξέρω.
2: Περιμένουμε να μάθουμε όμως. Ελπίζω να μάθουμε κάτι αύριο.
1: Να προσέχετε, γιατί νομίζετε ότι δεν ξέρω πράγματα, τα ξέρω όλα.
2: Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Ομπρέλα σήμερα. Ομπρέλα για διάβροχο.
1: Άιντε.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
3: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
4: I'm looking for Kelly Broussard.
3: That is me.
4: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
3: Oh.
4: And I must say, she seems very professional.
3: You like animals?
5: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
6: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
5: Lights, music.
4: Organizing all this, pretty amazing.
6: You never doubted my powers, did you?
4: Never.
1: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Απόψε στις 10. Στο Action 24.
7: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: God.
1: Well, looks like the party's over.

Okay, come on, man. Take it easy, will you?

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Hello, I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
2: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
3: Couldn't you just open yourself up a little bit?
2: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
3: I like her.
2: Me too.
1: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
4: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στο Action 24.

Ah.

0: Cliff off it out here.
1: Oh, hello, hello.
2: Bradley, I would.

alive. This body's got hippity hop on your back.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Croque Madame, Coco Vin, Beef Bourguignon, Creme Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: change what you are, Pongo.
1: There's only one way to find out.

0: guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
2: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
1: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
5: That's not right.
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How do you like it?
7: We love it. Basta!
1: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
8: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα με νέα γεύση. The Bon Maximum.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Η απόλυτη συναυλία της χρονιάς έχει την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Δεν θα μπορούσα να αφήσω πίσω μου την Αρεόπολη χωρίς να δοκιμάσω κάτι από την τοπική της κουζίνα. Η μαγειρική είναι σαν τη ζωγραφική. Αναρρύθμιτες οι γεύσεις, όπως και τα χρώματα.
1: Βασιλής, μαγειράς.
2: Έτσι λέμε. Προσπαθούμε κι εμείς.
0: Αυτό που ξεχωρίζει όμως τον καλό μάγειρα είναι ο τρόπος που τα συνδυάζει.
1: Τι θα φτιάξουμε?
2: Θα φτιάξουμε συγκλινόπιτα. Ας ξεκινήσουμε από το συγκλινό.
1: Ωραία.
2: Όσο πιο λεπτές φέτες μπορούμε.
1: Ωραία.
2: Και σε πολύ μικρά κομματάκια.
1: Κάτσε να δοκιμάσεις, ωρεμάσεις τώρα λίγο. Το λες, αλλά...
3: Θα μας δώσεις τίποτα εδώ?
1: Μετά θα φας.
2: Λιαστές.
1: Το ίδιο και εδώ.
2: Τα ίδια. Φετούλα.
1: Χέρι, θα το παίξεις εδώ?
2: Έλα. Ένα εσύ, ένα εγώ.
1: Ωραία. Χέρι. Χέρι. Ναι, βέβαια.
2: Τρεις ελιές στις ροδέλες μας.
1: Ωραία, και ρίτσα.
2: Και ριγανίτσα.
1: Θέλω έτσι, ξέρεις, να πετάει η ριγανή. Γιατί να αν δεν φαίνεται. Πετάξει, ναι, αυτό.
2: Πάω να φέρω κι άλλο ένα υλικό που είναι μια τύπου μορνέι που φτιάχνουμε για να ενώσει όλα και να δέσει όλα τα υλικά μαζί.
1: Ωραία, okay. Σας περιμένω. Ένα σώμα.
3: Μια ψυχή.
1: Μια ψυχή. Μανιάτικη ψυχή. Έλα, γιατί κάτι ακούω εσωτερικούς ήχους και...
2: Βάζουμε μια σημαντική ποσότητα για να μπορέσουν να δέσουν όλα τα υλικά αυτά και να κατέβουμε.
1: Απαλά, δώσ' το αγάπη για να σου δώσει και αυτό αγάπη.
2: Πάντα αγάπη.
1: Ναι. Φιλό κρουστάς.
2: Φιλό χωριάτικο.
1: Χωριάτικο.
2: Μόλις τελειώσουμε από εδώ θα σε βάλω να κάνεις μία μόνος.
1: Βοηθώς είμαι, ρε φίλε.
2: Έλα. Πάμε. Και πατάς.
1: Ωραία.
2: Που οικοδομία έχεις κάνει.
1: Ναι, με.
2: Εξυλλογείο.
1: Να πούμε ότι έχουμε ανάψει φούρνο. Καίει.
2: Ξυλόφουρνο.
1: Ξυλόφουρνο.
2: Όχι φούρνο απλό. Αυτό θα το βάλουμε στη μέση.
1: Ωραία.
2: Εδώ, μάζεμα. Σιγά σιγά, να μην σπάσουμε και τα υπόλοιπα φύλλα από μέσα. Και είμαστε στο τελικό στάδιο. Λαδώνουμε. Μπόλικο λαδάκι από πάνω. Παίρνουμε, πάμε ξυλόφουρνο να ψήσουμε.
1: Πόση ώρα την αφήνουμε μέσα?
2: Στο ξυλόφουρνο θα πάρει περίπου μια μισή ώρα. Είναι στους 140 με 150 βαθμούς.
1: Ωραία, ωραία. Πότε αράζει
2: θα το σιγοψηθεί, θα γίνει το καλύτερο πράγμα που έχεις φάει εδώ στη Μανίκη.

Το λιμάνι της Μάνης είναι ένας μικρός παράδεισος που συνδυάζει όλες τις αποχρώσεις του μπλε με τη γοητεία της πέτρας. Ιδανικό για βουτιές, απόμερα βραχάκια για ρομάντσο και αν πεινάσεις, τσούπιο ταβερνάκι πάνω στο κύμα.

Περπατώντας αργότερα στο πολυφωτογραφημένο λιμένι, θυμήθηκα τα λόγια του γιατρού Μαριόλη. Όταν διαβαίνεις τη μάνη, νιώθεις σαν να επιστρέφεις στο ειδήλιο, εκεί που ο ήλιος, η αποχρώση του μπλε και τα στοιχεία της άγριας φύσης συμφιλιώνονται καθημερινά.

0: Θάνο, με έχεις δει να ρίχνω βέλη.
1: Άσε μας, ρε Μουτσάκο.
0: Σαν και εκείνο το φτερό του αγγελάκι που καρφώνει τις καρδιές και του λιτώνει κανείς.
1: Αχ, καρδούλα μου.

0: Και εκεί που είπα να χαλαρώσω, να σου Βασίλης.
1: Δημητράκη, τι θα γίνει? Όλη μέρα θα παίζουμε ταξιβολία.
2: Τι θα κάνουμε?
1: Πάμε να κάνουμε καμία δουλίτσα, λέγω, να βοηθήσεις λίγο. Να δεις εδώ να κλαδέψουμε καμία ελίτσα.
2: Πάλι στο μεροκάματο, ρε παιδιά, πάλι στο μεροκάματο.
0: Ιδιοκτήτης του κτήματος και ελαιοπαραγωγός. Βέβαια, μη δείτε άνθρωπο να ευχαριστιέται το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, αυτά είναι τα λέμαργα που λέμε, έτσι. Και αυτά πρέπει να αφαιρεθούν όλα. Τα ψηλά εγώ με το κλαδευτήρα και εσύ με το πυριόνι κάποια πιο χοντρά, πιο ψηλά. Γιατί έρχεται και η περίοδος της ελιές και πρέπει να αφαιρεθούν αυτά, γιατί είναι, τρώνε το φαγητό της ελιές, δηλαδή τους χυμούς, έτσι. Για να έχουμε καλύτερη απόδοση, ας πούμε. Μετά από 1-2 μήνες που έχουμε το ελαιομάζωμα.
3: Έχεις μεγάλο κτήμα όμως μας τώρα.
1: Υπομονή. Ξεκινάμε, γιατί όσο το κουβεντιάζουμε. Λοιπόν. Ό,τι μπορείς, κόβεις. Όπου είναι πολλά, συνήθως, ή όταν είναι 2-3 μεγάλα, κόβουμε τα δύο, αφήνουμε ένα. Ένα που θα μεγαλώσει και θα είναι το μελλοντικό νέο, ας πούμε.
2: Κλονάρι.
1: Κάποια στιγμή θα κόβουμε τα μεγάλα.
2: Ας πούμε εδώ τι κάνουμε.
1: Και μένουν κάποια. Εδώ αυτό το αφήνουμε.
2: Ωραία.
1: Τα μικρούλια έτσι λίγο. Και αυτό εδώ, έτσι από τη μέση να ανοίγει, γιατί η ελιά πρέπει να παίρνει και αέρα και φως.
2: Σωστό.
1: Οι πιο παλιοί λέγανε, ας πούμε, ότι να περνάει το πουλί από μέσα.
2: Το καταφέρουμε, μάστορα. Τα εργαλεία κάνουν το μάστορα ή ο μάστορας τα εργαλεία.
1: Λοιπόν, Δημητράκη, εγώ φεύγω τώρα γιατί έχω μια δουλίτσα. Έτσι φρόντισε όπως ήτανε. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
2: Πού τα πετάω,
1: θα σε δω μετά.
2: Πού τα πετάω.
1: Θα τα πάμε κάτω στο κτήμα εκεί που είναι ένα άνοιγμα.

0: Μεγάλο.
1: Ένα χιλιόμετρο από εδώ.
0: Ναι, αλλά μόνο εκεί μπορούμε να βάλουμε φωτιά. Εδώ δεν μπορούμε. Κοντά στις Ελιές απαγορεύεται.
1: Απ' τα Αλόνια στα Σαλόνια και απ' τα Σαλόνια στα Αλόνια.
2: Χωρίς χάρτη, μόνο.

0: Ψάχνοντας τα απόκοσμα μυστικά της λεγόμενης και μέσα Μάνης, ανακάλυψα το χωριό Έρημος, που επαληθεύει απόλυτα το όνομά του. Πέτρες, χαμηλή βλάστηση και ένα καλά κρυμμένο μυστικό.
1: Ελάτε να σας δείξω κάτι που δεν θα έχετε ξαναδεί.

Αυτό, φίλοι μου, είναι το βαθύ μουζί, η μυστηριώδης τρύπα της Μάνης. Ένα σπηλαιοβάραθρο. Το βάθος του ξεπερνά τα 50 μέτρα. Στο εσωτερικό του υπάρχει βλάστηση που δεν θα συναντήσεις πουθενά αλλού στην ευρύτερη περιοχή. Δέντρα που ψηλώνουν μέρα με τη μέρα, θέλοντας να βρουν μια αχτίδα φωτός. Άλλη μια απόδειξη ότι η Λακωνική Γη κρύβει πολλές εκπλήξεις.

0: Αφήνουμε πίσω μας τη δυτική πλευρά και κατευθυνόμαστε προς την προσιλιακή Μάνη. Αυτή που ανατεύει το Λακωνικό κόλπο, στραμμένη προς την Ανατολή. Υπήρξε πάντοτε ο τόπος γοητευτικών αντιθέσεων, συνδυάζοντας τους μεγάλους ορεινούς όγκους με τις υπέροχες παραλίες και τα κρυστάλλινα νερά.
1: Έχω έρθει πολλές φορές στη Μάνη και αγνοούσα την ύπαρξη αυτής της παραλίας. Η Αλίπα είναι τόσο όμορφη που δεν ξεφεύγεις από τα δίχτυα της.
2: Έλα, φεταρίκα, πίσω!

0: Ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός αυτής της πλευράς είναι ο Κότρονας. Διάσπαρτη, πετρόχτιστη πύργη ανάμεσα σε ελιές, πορτοκαλιές, ακόμη και κυπαρίσια. Μια λεπτή λωρίδα γης το συνδέει με την νησίδα Σκοπά, δημιουργώντας έτσι δύο απάνεμες μικρές παραλίες με μεγάλα σκουρόχρωμα βότσαλα. Χαρακτηριστικά και πανέμορφα, σαν τα έργα του εικαστικού Λεωνίδα Μιχαλάκου.
1: Λεωνίδα, αρχικά ευχαριστούμε και ελπίζω να μην σε διακόψαμε από την εργασία σου.
2: Ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά, δεν είναι αλίμονο.
1: Πολύ ωραίο το σπίτι σου και ο χώρος τριγύρω. Πραγματικά πολύ ωραίος. Βρισκόμαστε στον Κότρονα.
2: Εγώ είμαι από εδώ, γεννήθηκα στον Κότρονα. Δεν έχω γεννηθεί σε αυτό το σπίτι. Αυτό ήταν παππουδικό και προέκυψε σε μένα. Αυτό είναι κιόλας ένα πυργόσπιτο που το παλιό του κομμάτι αυτό, δηλαδή που καθόμαστε εδώ, είναι ενυπόγραφο 1830. Και το βόρειο είναι ενυπόγραφο κι αυτό 1877, νομίζω, 79, κάτι τέτοιο.
1: Πώς ήταν η ζωή εδώ παλιά στο Κοντρονάτιο σαν παιδί?
2: Εντάξει, μια χαρά ήταν. Καταρχήν ήμασταν πολλά παιδιά. Το σχολείο ήταν... Ήμασταν στο δημοτικό γύρω στα 50, 55. Κάναμε παρέες, παίζαμε. Πήγαμε στη θάλασσα. Το σχολείο είναι πάνω από τη θάλασσα. Καμιά φορά στα διαλύματα κατεβαίναμε στα βράχια.
1: Πότε έφυγες από εδώ?
2: Εγώ έφυγα από εδώ το 71 και πήγα στο Γήθιο. Καθίσαμε με την οικογένεια εκεί και το 77 φύγαμε από το Γήθιο, πήγαμε στην Αθήνα. Συνεχίσαμε εκεί τέλος πάντων για κάνα δύο χρόνια και εγώ το 80 βρέθηκα στην Σχολή Καλών Τεχνών της Τίνου. Και τώρα έχω συνταξιοτηθεί και είμαι εδώ και ένα χρόνο από τον περασμένο Ιούνιο. Είμαι ένα χρόνο και κάτι δηλαδή.
1: Πέστευες στα πατρία εδώ.
2: Μόνιμος Κοτρονιώτης. Ναι. Βασικό μου μέλημα είναι να έχω σε ενεργό το εργαστηριό μου, το οποίο το είχα στην Αθήνα, δηλαδή έκανα εκθέσεις με ζωγραφικές περισσότερο και κάποιες πέτρες που πελεκώ, αυτές που είδατε ας πούμε.
1: Ποιες είναι οι διαφορές του Κότρονα του τότε με το σήμερα?
2: Ότι το χωριό με έναν τρόπο αδειάζει, δηλαδή δεν είναι ο Κότρονας που ξέραμε εμείς. Δεν είναι ο Κότρονας που εμείς μεγαλώσαμε σαν παιδιά. Ο Κότρονας που μεγαλώσαμε σαν παιδιά ήταν ένα χωριό με συγκρότηση, με δική του μικρή μεν, αλλά οργανωμένη κοινωνία, με υπηρεσίες, σχολείο, ταχυδρομείο, ιατρείο, τελωνείο παλαιότερα, ας πούμε. Το τελωνείο εγώ το πρόλαβα πάρα πολύ λίγο. Έκλεισε όταν ήμουν μικρός, αλλά το θυμάμαι. Ένα χωριό που το χειμώνα διασκέδαζε, έκανε επισκέψεις από σπίτια σε σπίτια, γινόντουσαν γιορτές οικογενειακές, γλέντια, μασκαράδες, ξέρω εγώ, να ντύνεται όλο το χωριό μασκαράδες και να πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα. Είμαστε πάρα πολύ λίγοι.
1: Έχεις δημιουργήσει κάτι για τη Μάνη που τόσο αγαπάς?
2: Έκανα μια σειρά από εκθέσεις η οποία ονομάστηκε «Η Εμή Μάνη», κύκλος Α, Β, Γ και Δ. Τέσσερες εκθέσεις δηλαδή, με το τίτλο «Η Εμή Μάνη», η δική μου Μάνη τέλος πάντων. Η προσπάθεια εκεί ήταν πώς μέσα από το μυρολόι, πώς να πάρει κάποιος ένα μανιάτικο μυρολόι και να το αποδώσει ως εργοτέχνης. Εγώ έκανα κάποια στιγμή στην Αθήνα στο Παλαιογραφικό Αρχείο. Έκανα το μάθημα της ελληνικής παλαιογραφίας. Μάθαμε δηλαδή να διαβάζουμε βυζαντινή γραφή του 7ου-8ου ένατου αιώνα. Και αυτό με είχε συγκινήσει κιόλας. Δηλαδή, γι' αυτό είχα πάει τότε στα μαθήματα, να μάθω τι γράφουν αυτά τα πολύ ωραία περγαμινά θέματα που βλέπουμε σε μουσεία, σε μοναστήρια, σε βιβλία τέχνης κλπ. Οπότε εξαιτίας αυτής της μάθησης, εκπαίδευσης, να το πω έτσι, ασχολήθηκα πια μετά σαν καλλιτέχνης πώς, ξέροντας τη βυζαντινή γραφή, μπορεί να αποδώσει κανείς ένα μανιάτικο μυρολόι. Και σιγά σιγά πέρασα σε ποιητές και κυρίως σήμερα αυτό που με απασχολεί κυρίως είναι οι ποιητές. Ας πούμε, να διαβάσω ένα ποίημα δηλαδή, να μου δημιουργηθεί μια εικόνα, να κάτσω να γράψω ένα μικρό κομμάτι του ποίηματος, όχι όλο αναγκαστικά, και να ζωγραφίσω με τον παραδοσιακό τρόπο, με αυγοτέμπερες, χρυσάφια, original χρυσό δηλαδή, κολλητό χρυσό, ασήμι κλπ. Πάνω σε το υλικό που δουλεύω κυρίως είναι περγαμινή, εργοστασιακή όμως, όχι δέρμα.

Σε αυτό εδώ το μαντίλι βλέπουμε να είναι αποτυπωμένο ένα μανιάτικο μυρολόι. Είναι το μυρολόι του Πιέρο Βοηδή Μαυρομιχάλη, το οποίο λέει «Μαύρε πηγαίρο μου Βοηδή, που δεν εχόρτενε στιμή, νητόκαμε σπινεργοντής, ο μπαζαντές να χαλαστεί, όπου σκλάβο τον είχασι, κάτω στα μοθοκόρονα. Θυμήθη τα παλαιϊκά, που είχατε από τους πρώτους σας, τις συμφωνίες είχασι, μπραήμις με πετρόμπεοι, στράτεμα για να μην ευγεί από, από τη μάνη στο Μοϊριά, ανάθεμα τους εδικούς, που σένα εξορίσασι, μέσα στου νίκλου τα βουνά, μέσα στου νίκλου τα χοϊριά, πολλά κορμιά που χάθηκαν και μερδικά που σβήσανε, σπίτια ξεσπιτωμένα μου, κλειδιά παραδομένα μου». Αυτοί όλοι είναι αυτοί που σκοτωθήκανε στη μάχη. Το μυρολόι ήταν της στιγμής. Δεν ήταν ούτε προσχεδιασμένο, ούτε προμελετημένο, ούτε τίποτα. Πολλές φορές αυτοί που καθόταν στο κεφάλι του νεκρού, που ήταν ας πούμε σαν αρχηγός στο χορό, σε αρχαίο χορό, σαν πρώτιστον σε αρχαίο χορό, ξεκίναγε να μυρολογάει, σταμάταγε και έδινε σήμα στην επόμενη. Και έπρεπε αυτή που θα συνεχίσει, να συνεχίσει από εκεί που τα άφησε η προηγούμενη. Και έκανε κύκλο, τον κύκλο τον όριζε η πρώτη. Με το δάχτυλο έδειχνε στην επόμενη, στην επόμενη, στην επόμενη και ξανά σε αυτήν. Και συνέχεια αυτό το πράγμα. Και μην λαθέψεις, μην ξεφύγεις. Μην υπάρχει ασυνέχεια από τον ένα στον άλλον.

Ανηφορίζοντας την πλαγιά του βουνού Αραβίκια, καταλήξαμε σε ένα απίστευτο καστρομονάστηρο με καθηλωτική θέα. Πρόκειται για τη μονή της μεταμορφώσεως του Σωτήρα που χτίστηκε πιθανότατα το 14ο αιώνα από την οικογένεια των Καλέργηδων. Λέγεται ότι κυνηγημένοι από τους Τούρκους εγκατέλειψαν την Κρήτη και αφού του βρήκαν ασφαλές καταφύγιο στον οικισμό της γονέας, έχτισαν τη μονή προς τιμήν του κυρίου.

Αυτή ήταν μια απόπειρα να δούμε τη Μάνη. Λυτή, σαγηνευτική και τελικά ανεξίτηλη. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Σε αυτό το επεισόδιο, φίλες και φίλοι, οδηγούμε προς τη Θεσσαλία με προορισμό το συναρπαστικό τοπίο της λίμνης Πλαστήρα. Πρόκειται για μια πανέμορφη τεχνητή λίμνη που βρίσκεται 25 περίπου χιλιόμετρα δυτικά της Καρδίτσας σε υψόμετρο 750 μέτρων. Σχηματίστηκε το 1960 μετά την ολοκλήρωση του φράγματος στο νότιο άκρο του ποταμού Ταυροπού. Η ιδέα έμπνευση για την κατασκευή της ανήκει στο στρατηγό και πρωθυπουργό της Ελλάδας Νικόλαο Πλαστήρα, που καταγόταν από το μορφοβούνι Καρδίτσας. Καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 25.000 στρεμάτων, αυτό το έργο είναι αναμφίβολα από τις σπάνιες φορές που μια ανθρώπινη παρέμβαση συμβάλλει στη δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος απαράμιλης ομορφιάς.
1: Περπατάω πάνω στο φράγμα, εδώ στη λίμνη Πλαστήρα. Πίσω μου υπάρχει μια ταμπέλα που λέει το σημείο που ο Νικόλαος Πλαστήρας εμπνεύστηκε τη δημιουργία αυτής της λίμνης και από τότε άλλαξε πέραν από τη μορφολογία της περιοχής η τοπική οικονομία και το ό,τι ξέραμε γενικότερα.
0: Αρκεί μια ματιά στην πλευρά του φράγματος που δεν υπάρχει νερό για να καταλάβει κανείς το μέγεθος αυτού του έργου. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή τσιμεντένια κατασκευή που έχει μήκος 220 μέτρα και αν το δεις από ψηλά μοιάζει με τόξο.
1: Πάμε όμως να συναντήσουμε τον φύλακα του φράγματος για να μας πει περισσότερα.

0: από πότε ξεκίνησε εδώ το έργο?
1: Το σκέφτηκε ο στρατηγός Νικόλος Πλαστήρας το 1925, αλλά τα έργα ξεκίνησαν το 1956. Το 1960 τελείωσαν τα έργα και δώσανε κίνηση στο υδροηλεκτρικό. Τη λίμνη τη χρησιμοποιούν για ίδρυυση, άδρευση και για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Τι ώρα έρχεσαι εδώ το πρωί?
1: Εγώ έρχομαι 6 ώρα.
0: Πρωί-πρωί.
1: Ναι.
0: Και πρωί. Τι έχεις δουλειά εδώ και κάνεις ελέγχους, να φανταστώ?
1: Κάνω ελέγχους, κάποιες μετρήσεις που τις χρησιμοποιούν για να δουν πότε πρέπει να δουλεύει το υδροηλεκτρικό, να τραβάνει ρεύμα για να ποτίζουν τα χωράφια εδώ στον τόπο μας.
0: Και από αυτή τη λίμνη, Τόμη, παίρνουν νερό όλος ο κάμπος, έτσι?
1: Ναι, παίρνει όλος ο κάμπος, Καρδίτσα, ποτίζουν το χωράφι και Λάρισα. Γενικά έδωσε ζωή και σαν αξιοθέατο ανέβηκε ο τουρισμός πάνω στη λίμνη Πλαστήρα και χρησιμοποιήθηκε για τα χωράφια.
0: Πώς είναι να έρχεσαι κάθε μέρα εδώ, σε αυτό το τοπίο? Γιατί εντάξει, είναι πανέμορφα.
1: Για εμένα είναι ό,τι καλύτερο. Να μπορώ να εργάζομαι σε ένα μέρος που να σου αρέσει, να το βλέπεις, να είσαι μέσα στη φύση. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για μένα. Δεν υπάρχει κάτι.
0: Έχεις κολυμπήσει στη λίμνη ποτέ?
1: Έχω κολυμπήσει, ναι. Υπάρχει πρόσβαση και υπάρχουν γενικά να κάνεις διάφορα.
0: Ναι, εναλλακτικές δραστηριότητες.
1: Ναι, δραστηριότητες στη λίμνη, ναι.
0: Το χειμώνα χιονίζει πάντα εδώ?
1: Έχει πάρα πολύ χιόνι και πάγο πολλούς μήνες. Αρκετούς μήνες έχει πάγο, χιόνια. Γενικά έχει δύσκολο καιρό εδώ πάνω.
0: Η λίμνη έχει παγώσει ποτέ?
1: Σε μερικά σημεία, όχι εδώ μπροστά, σε κάποια σημεία όταν εκεί που τελειώνει η λίμνη.
0: Παγώνει.
1: Σε κάποια σημεία, ναι.
0: Μου έχουν πει ότι έχει, λέει, και τεράστια ψάρια, λέει, μέσα η λίμνη.
1: Έχει πάρα πολύ μεγάλα ψάρια, κυρίως οι γουλιανοί που γίνονται όσο βρίσκουν νερό και μέρος, μεγαλώνουν.
0: Ναι, λέει κάτι 3 μέτρα, λέει.
1: Και πολύ μεγαλύτερα, και πολύ μεγαλύτερα. Ναι.
0: Και μεγαλύτερα από 3 μέτρα.
1: Ναι. Υπάρχουν τεράστια που δεν ξέρουμε γιατί αυτά τα ψάρια, τα μεγάλα, βρίσκονται στο βυθό κάτω. Δεν μπορείς να τα δεις εύκολα.
0: Μέχρι 90 μέτρα βάθος έχω διαβάσει και
1: πάλι. Όχι, εδώ είναι μέχρι 70 μέτρα βάθος. Το φράγμα είναι το πιο βαθύ σημείο, είναι εδώ στο φράγμα. Αλλά το φράγμα, το ύψος του είναι 83 μέτρα.
0: Okay.
1: Μας φτάνει μέχρι 70, μετά είναι υπερχείληση.
0: Σωστό, αφού συσσωρεύει το όλο το νερό, εδώ είναι το ψηλότερο
1: σημείο. Είναι το πιο βαθύ σημείο του φράγματος, της λίμνης.
2: Ο Τόμι εργάζεται για την εταιρεία που διαχειρίζεται το φράγμα. Θέση που του επιτρέπει να αγναντεύει καθημερινά αυτή τη θέα. Αυτό που δεν του είπα πριν τον αφήσω, είναι ότι σαν κάπως να ζήλεψα το πόστο του. Πλαισιωμένη από τις ελατοσκέπαστες κορυφές των αγράφων, η εικόνα της λίμνης αλλάζει θεαματικά ανάλογα με την εποχή του χρόνου. Άλλοτε καταπράσινη, άλλοτε χιονισμένη, ολάνθιστη την άνοιξη ή και φθινοπορεινά κοκκινοπή, το τοπίο της παραμένει μαγευτικό και προσφέρεται για διακοπές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνδυάζει την ορεινή βλάστηση με υπέροχες ακρογιαλιές και πληθώρα δραστηριοτήτων που σε φέρουν πιο κοντά στη μητέρα φύση. Ξέρετε τώρα, από αυτές που μου αρέσουν και εμένα. Είμαι αρκετά κουρασμένος, αλλά με το που ανέβηκα πάνω σε αυτό το θαλάσσιο ποδήλατο και έκανα λίγο μία μικρή βολτούλα εδώ μέσα στη λίμνη Πλαστήρα, πραγματικά άδειασα. Άδειασα, φίλοι μου. Άδειασα. Όσοι μένετε εδώ κοντά, είμαι σίγουρος πως το κάνετε συχνά, έστω να καθίσετε έξω και να ρεμβάσετε αυτό το τοπίο. Η λίμνη είναι τεχνητή, αλλά βλέπετε η φύση πως ήρθε να αγκαλιάσει και να ζωγραφίσει το δημιούργημα του ανθρώπου. Πάμε όμως, φίλοι μου, να βρούμε τον Δημήτρη, ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ στη λίμνη Πλαστήρα με υπαίθριες δραστηριότητες και να μας πει, εννοείται, ιστορίες και διάφορες πληροφορίες για την περιοχή και ειδικότερα για τη λίμνη Πλαστήρα. Γυαλό, γυαλό, πηγαίναμε, το λόγιασέ. εμένα λέγαμε κι άλλο να πας, κι άλλο να πεις τα λόγια μου, να θυμηθείς κι άλλο να πας, κι άλλο να πας, κι άλλο να πεις τα λόγια μου, να θυμηθείς.
0: Δημήτρη.
3: Ναι, κύριε Δημήτρη μου.
0: Ωραία ήταν. Έκανε μια βουρτούλα, βλέπεις.
3: Χαίρομαι.
0: Ήδρωσα λιγάκι.
3: Ναι, ναι. Με αυτή τη ζέστη εντάξει, αλλά είναι υποχρεωτικό για την ασφάλεια τόσο σημείο. Ασφαλέστατα είναι τα ποδήλατα, αλλά πρέπει να τηρούμε τους κανόνες εδώ πέρα.
0: Νομίζω όποια και εποχή και να επιλέξεις να θες γίνει πλαστήρα, απολαμβάνεις ναι. Την ομορφιά στο επακρόν και στις τέσσερις εποχές.
3: Γίνεται 4 εποχών προορισμός. Και είναι και διαφορετική κάθε εποχή, έτσι. Το χειμώνα με τα χιόνια είναι πολύ διαφορετικά. Την άνοιξη, εντάξει, αρχίζουν τα φύλλα.
0: Η δική σου αγαπημένη περίοδος.
3: Οκτώβριος, το φθινόπωρο πιο πολύ, λόγω χρωμάτων. Εντάξει, και ο Μάιος με τον Ιούνιο.
0: Πώς βρέθηκες εδώ, στην πλαστήρα?
3: Τίποτε, μια απόφαση ήταν. Έτσι έφυγα από τη Θεσσαλονίκη πριν 28 χρόνια, μπήκα στα 29 τώρα και ήρθα να ασχοληθώ με δραστηριότητες. Έκανα πολύ ποδήλατο εκεί και είπα ότι το μέλλον είναι ο τουρισμός και οι δραστηριότητες.
0: Ερωτικός μετανάστης, να φανταστώ.
3: Ναι, ναι, ναι, αλλά με την περιοχή, όχι με γυναίκα. Είναι πολύ ιδιαίτερος τόπος. Έχει μοναδικότητα. Δηλαδή, έχω γυρίσει πολλά μέρη και στην Ευρώπη με λίμνες και αυτά. Καμία δεν έχει αυτό το ήπιο τοπίο και δίπλα. Έχει πάρα πολλά μέρη. Μπορείς να κάνεις μπάνιο, είναι πεντακάθαρη λίμνη, έτσι.
0: Α, κολυμπάμε κανονικά.
3: Ναι, ναι, ναι. Και έχει μέρη που είναι πολύ ωραίες ακρογιαλιές. Μπορεί να πάρεις ένα κανό και όλη την ημέρα να φύγεις απέναντι, να πας σε μια ακρογιαλιά και να καθίσεις να γυρίσεις το απόγευμα.
0: Ψάρεμα.
3: Ψαρεύουν μερικοί ντόπιοι και κάποιοι έρχονται, κάνουν και ένα διαγωνισμό ψαρέματος.
0: Ο τρόπος που μιλάει ο συνονόματός μου φανερώνει τη μεγάλη αγάπη που τρέφει για αυτόν τον επίγειο παράδεισο, όπως τον λέει. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν ότι εδώ ακριβώς που στεκόμαστε, την περίοδο της κατοχής, λειτουργούσε κάτω από τη μύτη των Γερμανών κατακτητών ένα κρυφό αεροδρόμιο που δεν κατάφεραν ποτέ να ανακαλύψουν. Το αεροδρόμιο της Νεράιδας ή και αεροδρόμιο Φάντασμα, όπως έμεινε στην ιστορία, συνέβαλε καθοριστικά στις ενέργειες των συμμαχικών δυνάμεων και της ελληνικής αντίστασης.
3: Εδώ ακριβώς ήταν. Από εδώ έφυγε και πήγαινε απέναντι. Ήταν το πρώτο συμμαχικό αεροδρόμιο.
0: Το πρώτο συμμαχικό αεροδρόμιο, ναι. Πριν γίνει η λίμνη.
3: Πριν γίνει η λίμνη ήταν ένα οροπέδιο, το οροπέδιο της Νευρόπολης. Και το καλύπτανε, είχαν κάνει ένα διάδρομο και τον καλύπτανε με κάρα. Ήταν φορτωμένα με χώμα και είχαν δέντρα επάνω. Και όταν ήταν να προσγειωθεί το αεροπλάνο, ξέρουν αυτή τα βράδια γινότανε, τραβούσαν τα κάρα, ανάβαν τους δαυλούς και προσγειωνότανε. Έφευγε το αεροπλάνο, ερχόταν μετά τα γερμανικά, το πρωί όποια. Δεν βλέπαν τίποτε, βλέπαν δέντρα. Σου λέει δεν μπορεί να προσγειωθεί εδώ. Και έτσι είναι πολύ.
0: Είχαν στήσει ένα σκηνικό δηλαδή.
3: Ναι, ναι, σκηνικό πολύ προχωρημένο.
0: Δέντρα πάνω σε κάρα που τα βάζανε, τα βγάζανε, προσγειωνόταν το αεροπλάνο, το ξαναβάζανε πάλι. Ναι. Έλα. Μητσάρα μου, σε ευχαριστούμε.
3: Και εγώ.
0: Εύχομαι να είσαι πάντα αισιόδοξος.
3: Και εσείς καλά να περνάτε και να γυρνάτε, να κάνετε ωραία γυρίσματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Θα ξυπνήσεις νωρίς το πρωί και θα πάρεις το δρόμο προς το παρατηρητήριο. Αυτό μου είπαν και τίποτα άλλο. Και τελικά, παιδιά, είχαν απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε το ομορφιά. Πίσω μου οι βουνοκορφές των αγράφων και μπροστά πανοραμική θέα προς όλη τη λίμνη.

Αναμφισβήτητα, το παρατηρητήριο στα 1350 μέτρα υψόμετρο εξασφαλίζει την πιο γοητευτική θέα προς τη λίμνη. Φτάνοντας εκεί, αντιλαμβάνεσαι πραγματικά την έκτασή της, αφήνοντας το βλέμμα σου να χαθεί στην υδάτινη επιφάνεια τα φιόρδ και τις κατάφυτες όχθες της. Εκεί που αξίζει όσο τίποτα να αδράξεις τη μέρα σου.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
4: I'm looking for Kelly Broussard.
3: That is me.
4: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
3: Oh.
4: And I must say, she seems very professional.
3: You like animals?
5: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
6: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
4: Organizing all this, pretty amazing.
6: You never doubted my powers, did you?
4: Never.
7: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Απόψε στις 10. Στο Action 24.
8: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
9: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, το ότι μπορείς να προσαρμόσεις το πλάνο σου ή να το σταματήσεις όποτε θες, το είπες.
11: Και εμείς σταματάμε εδώ.
9: Λοιπόν.
12: Γιάννη, και για τους ανθρώπους της Εθνικής να πεις που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
9: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
9: Τι τώρα, μπρίκια γολάμε.
14: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τραγωδία στην Πλάκα. Ανασύρθηκαν τρεις νεκροί από τα χαλάσματα. Σβήνουν οι ελπίδες για τους αγνοούμενους. Σημαντικές ζημιές και σε διπλανά κτίρια. Απάντηση Φλωρίδη μέσω του Action 24 στα πυρά του Πασόκ για το δίλημα της κάλπης. Επίθεση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη, Τσίπρα. Άναψε φωτιές η δήλωση του Θεοχάρη στο Action 24 για τα κόμματα των κακομύριδων. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ζεφύρι. Βίντεο από την έφοδο για την εξάρθρωση κυκλώματος για τηλεφωνικές απάτες. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για άνοιγμα του Ορμούζ, μένονται οι εχθροπραξίες.

0: Τραγωδία στην Πλάκα. Τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από τα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε μετά από την έκρηξη που σημειώθηκε επί της οδού Λυσικράτους. Όλη τη νύχτα οι διασώστες επιχειρούσαν αδιάκοπα. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής συνεχίζεται, καθώς αγνοούνται ακόμα τρία άτομα. Πάμε αμέσως στο σημείο. Εκεί κάνει ρεπορτάζ από το πρωί η Γεωργία Τσάλη. Μία γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή τα ξημερώματα. Το πρωί εντοπίστηκε δεύτερη σωρός, η οποία ανήκει σε έναν άνδρα, ενώ λίγα λεπτά πριν εντοπίστηκε άλλη μία σωρός, μία τρίτη σωρός, Γεωργία.
1: Ακριβώς, Ιωάννα, σε πραγματική περιπέτεια και τραγωδία εξελίσσεται η έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτους εδώ στην Πλάκα. Να σας πούμε ότι πριν από λίγο ανασύρθηκε και τρίτη σωρός, όπου αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, υπάρχει το ασθενοφόρο που παραλάβει τη σωρό, ενώ έχει εντοπιστεί και ένα τέταρτο άτομο χωρίς θεσίσεις του.
0: Γεωργία,
1: με ένα
0: Γεωργία, Γεωργία, πήγαινε το μικρόφωνο σου στην κυρία που κάνει, ναι, που κάνει τις δηλώσεις αυτή τη στιγμή.
2: Εντοπίστηκε.
1: Πάμε, παιδιά. Πάμε.
0: Είναι η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, λοιπόν, για να ακούσουμε.
2: Εντοπίστηκε και τρίτο άτομο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στη διαδικασία ανάσυρσή τους. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έχει ακολουθηθεί το πρωτόκολλο έρευνας και διάσωσης που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που καταραίει κτίριο σε περίπτωση σεισμού. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκαν γεώφωνα, καθώς και οι τρεις σκύλοι της ΕΜΑΚ. Ο Δήμος Αθηναίων από την πρώτη στιγμή συνδράμει με μηχάνημα έργου για τη μεταφορά των υλικών, βοηθώντας έτσι τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε πάλι.
3: Ως προς τις έρευνες, ποιο είναι το επικρατέστερο?
0: Ακούσαμε, λοιπόν, τη δήλωση η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Πριν από λίγα λεπτά, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εντοπίστηκε και τρίτη σωρός στα χαλάσματα. Να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ με όλο το χρονικό και την ολονύχτια μάχη των διασωστών.
4: Τραγωδία στην Πλάκα. Τρεις άνθρωποι έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής νεκροί από τα ερείπια στην οδό Λυσικράτους. Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν λίγο μετά τις 11 το πρωί σωρούς κατά τη διάρκεια των ερευνών στο χώρο με τα μπάζα, που πριν την κατάρρευση ήταν τα υπνοδωμάτια της τριώροφης κατοικίας.
5: Μόλις πριν από λίγα λεπτά εντοπίστηκε και νέο άτομο, άνδρας, και αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στη διαδικασία ανάσυρσής του.
4: Αυτή τη στιγμή η αγωνία κορυφώνεται για τους υπόλοιπους τρεις ανθρώπους, τα ίχνη των οποίων αγνοούνται από τις 7.30 το πρωί της Παρασκευής, οπότε και σημειώθηκε η έκρηξη. Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετέχουν συνολικά 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο σημείο που έχει καταρρεύσει το κτίριο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν μέσα στα συντρίμμια, ενώ την ίδια ώρα οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν το έργο των διασωστών.
4: Νωρίτερα, στις 2:36 τα ξημερώματα και μετά από έρευνα 12 ωρών, οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ ανέσυραν νεκρή μια γυναίκα κάτω από τα συντρίμμια στον χώρο του μπάνιου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα φορούσε νυχτικό.
6: Δυστυχώς, οι δυσίωνες προβλέψεις επιβεβαιώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες. Έχουμε ένα θύμα.
4: Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στον δεύτερο όροφο του κτηρίου διέμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, ενώ στον πρώτο όροφο που λειτουργούσε ως Airbnb ήταν 4 Αμερικανοί τουρίστες, 2 άνδρες και 2 γυναίκες. Την ίδια ώρα συνεχίζεται και η έρευνα για τα αίτια της έκρηξης, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή διαρροή αερίου.
7: Αυτό που μένει να διευκρινιστεί, αν πρόκειται για έκρηξη υγραερίου, φιάλης υγραερίου, ή αν πρόκειται για έκρηξη φυσικού αερίου.
8: Ναι.
7: Είναι δύο εντελώς διαφορετικά αέρια σε σχέση με την συμπεριφορά τους, αλλά και σε σχέση με τις εκρηκτικές ατμόσφαιρες.
4: Σύμφωνα με τους ειδικούς, με βάση την εικόνα του κτηρίου πριν και μετά την έκρηξη, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο φαίνεται να κινήθηκε το οστικό κύμα, η διαρροή πιθανότατα σημειώθηκε στο ισόγειο.
9: Από ό,τι φαίνεται, δεν υπήρχε, από ό,τι μας είπαν δηλαδή και οι ειδικοί από το φυσικό αέριο, δεν υπήρχε διαρροή στους κεντρικούς αγωγούς, δεν υπήρχε διαρροή έξω από το κτίριο. Νομίζω ότι όλες οι έρευνες αυτή τη στιγμή περιστρέφονται στο να βρεθεί εάν κάτι δεν πήγαινε καλά εσωτερικά του κτηρίου.
4: Πάντως, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του πρώτου ορόφου, στο κτίριο δεν υπάρχει εγκατάσταση φυσικού αερίου.
0: Γεωργία, έρχομαι πάλι σε σένα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τους τρεις αγνοούμενους, ενώ να πούμε ότι στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η στατικότητα των διπλανών κτηρίων. Από την ισχυρή έκρηξη υπάρχει κίνδυνος και για τα διπλανά κτίρια, ενώ εξακολουθούν να μένουν μέσα οι κάτοικοι.
1: Ακριβώς, Ιωάννα, να σας πω όμως πρώτα ότι πριν από λίγο, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος τύπου, οι σωροί ανέρχονται στους τρεις, ενώ κορυφώνεται η αγωνία και για τους αγνοούμενους. Να σας πω ότι την ίδια ώρα από χθες το βράδυ, κλιμάκια της πυροσβεστικής και των αρμόδιων υπηρεσιών έχουν σπεύσει σε διπλανά κτίρια, καθώς έχουν υποστεί εκτεταμένες και μεγάλες ζημιές, ενώ πολλοί κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι και αυτοί που παραμένουν, αλλά έχουν έντονο το αίσθημα του φόβου, καθώς φοβούνται σε περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα στατικότητας στα κτίρια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία, και να παρακολουθήσουμε τι είπε στο Άξιον 24 μία κάτοικος της περιοχής.
8: Να δω το σπίτι μου, το οποίο έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Το έχω νοικιασμένο αυτή τη στιγμή σε γραφείο. Είναι στην Κούρα 10, ο δεύτερος όροφος. Έχουν σπάσει όλα τα τζάμια, όλες οι πόρτες που ήταν ξύλινες με τζάμι στο υπόγειο. Το δικό μου διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο έχουν σπάσει όλα τα τζάμια, τα πλαίσια, όλα τα αλουμενένια τα οποία είχαν ανακαινιστεί πριν 4 χρόνια. Έχουν ξεκολλήσει όλα. Έχουν γίνει ρογμές στον τοίχο. Πρέπει να φέρω και εγώ, λέει, μηχανικό και προφανώς ελπίζω με κάποιον από το Δήμο που θα έρθω σε επαφή να έρθουν να ελέγξουν το διαμέρισμα.
0: Αλλαγή σελίδας, ο Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο Άξιον 24, δίνει απαντήσεις στις επιθέσεις που δέχθηκε και στα πυρά του Πασόκ για το δίλημα της κάλπης. Την ίδια ώρα ανεβαίνουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για λαζονία, ενώ άναψε φωτιές η δήλωση του Χάρη Θεοχάρη στο Άξιον 24 για τα κόμματα των κακομοίριδων.
10: Μένεται η πολιτική αντιπαράθεση με εκατέρωθεν βολές από κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τα διλήμματα της κάλπης, τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών αλλά και τα προβλήματα της καθημερινότητας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Σαντορίνη εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Κυριακού Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, τους οποίους κατηγόρησε για αλαζονία.
11: Κάποιοι νομίζουν ότι η εξουσία είναι δικό τους προνόμιο και κανένας άλλου. Ότι θα είναι πάντα κάτοικοι στο μαξί μου. Το πιστεύουν. Γι' αυτό με περίσσια λαζονία είπανε το Μητσοτάκη σε χάος. Γι' αυτό με περίσσια λαζονία φτάσαν να πούνε το Μητσοτάκη σε Ερντογάν. Γι' αυτό κάποιοι προηγούμενοι μας είπανε ή εμείς ή κανείς. Εμείς αυτή την αλαζονία θα τη στείλουμε στο χρονοτούλα από τη ιστορία.
10: Μιλώντας στο Άξιον 24, ο Γιώργος Φλωρίδης έδωσε τη δική του απάντηση στον πρόεδρο του Πασόκ για το δίλημα της κάλπης, τονίζοντας πως η χώρα δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη ούτε για μία ώρα.
12: Η χώρα μας δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη ούτε για μία ώρα. Αυτό δεν το δισαγώ. Αυτό δεν το δισαγώ. Αυτό το είπε ο Ανδρουλάκης και το είπε όλη η αντιπολίτευση. Αν οι γεωπολιτικές συνθήκες είναι δύσκολες και ότι η χώρα δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη, έρχεται το ερώτημα. Ποιος θα κρατήσει το τιμόνι της χώρας, τότε να συζητήσουμε για το ποιος μεταξύ των Ελλήνων πολιτικών μπορεί να το κρατήσει σε αυτές τις συνθήκες.
13: Ένα κόμμα το οποίο, επιτρέψτε μου να πω, μέσα σε 4 μήνες καθορθώνει να εμπεδώνεται ως εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης, εγώ θα πω σε χαμηλά ποσοστά προς το παρόν, αλλά με αυξητικές τάσεις στις δημοσκοπήσεις, θεωρώ ότι μπορεί να πάει πάρα πολύ καλύτερα και ότι πράγματι μπορεί να επιτύχει το στόχο του.
10: Την ίδια στιγμή, νέα ένταση στο πολιτικό σκηνικό πυροδότησαν οι δηλώσεις του Υφυπουργού Εξωτερικών στο Άξιον 24 για τα κόμματα κακομοίριδων, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Πασόκ.
14: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
15: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, τον χαρακτηρίζετε κακομοίρι.
14: Και εμείς, όχι, δεν το χαρακτηρίζω. Εσείς το χαρακτηρίζετε.
15: Εσείς μόνο
14: εσείς θεωρείτε ότι η Ελλάδα είναι μικρή, είναι μίζερη. Δυστυχώς το ακούμε και στην εξωτερική
15: καλά
14: πολιτική.
15: Καλά λέτε, γιατί μπορεί να αυτούς εκπροσωπείτε.
14: Όχι, δεν εκπροσωπούμε.
15: Πολύ
14: εκπροσωπούμε
15: καλά τα λέτε. Μιλάτε τη γλώσσα της αλήθειας.
14: Εκπροσωπούμε τους ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν πέρα με δυσκολία.
10: Η απάντηση από το Πασόκ ήρθε άμεσα με μια αιχμηρή ανακοίνωση του κόμματος που κάνει λόγο για κρεσέντο αλαζονίας εκ μέρους του Χάρη Θεοχάρη.
16: Για το κυβερνητικό στέλεχος είναι κακομοίριδες οι Έλληνες πολίτες που κάνουν άλλη πολιτική επιλογή στην κάλπη. Προφανώς ο κύριος Θεοχάρης ξεχνά ότι στο όνομα και των κακομοίριδων ασκεί τα καθήκοντά του και απολαμβάνει τα υπουργικά του προνόμια. Προσβάλλουν και διαιρούν συνειδητά την ελληνική κοινωνία.
10: Και ενώ συνεχίζεται η συζήτηση περί αλαζονίας κομματικών στελεχών, τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη στηρίζει ο Στέλιος Πέτσας, ο οποίος μέσω του Άξιον 24 υποστήριξε πως η πρώην υπουργός έχει απόλυτο δίκιο.
17: Να είμαστε καθαροί, είχε η κυρία Μπακογιάννη δίκιο όταν αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα. Εγώ στις δικές μου συγκεντρώσεις, αλλά και ευρύτερα και στο συνέδριό μας και παντού, βάζω ένα τρίπτυχο. Το τρίπτυχο που βάζω είναι ότι χρειάζονται πολιτικές συμπεριφορές και μετά οικονομικές παροχές, ώστε να υπάρξει ένα πακέτο.
10: Η προεκλογική περίοδος για τα πολιτικά κόμματα πάντως φαίνεται πως έχει ξεκινήσει, με το πολιτικό θερμόμετρο να χτυπά κόκκινο σε κάθε στραβοπάτημα κομματικού στελέχους, είτε της κυβέρνησης είτε της αντιπολίτευσης.
0: 37 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Θεοδώρα Ζαγανάκου για την μαύρη επέτειο έκαναν συγκινητικές αναρτήσεις η Ντόρα και ο Κώστας Μπακογιάννης και ο Πρωθυπουργός.
10: Ναι, και 37 χρόνια μετά η δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τη 17 Νοέμβρη εξακολουθεί να αποτελεί μαύρη σελίδα αλλά και μεγάλο πλήγμα για τη δημοκρατία, αλλά και μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές δολοφονίες της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Η Ντόρα Μπακογιάννη ανήρτησε μία φωτογραφία του μαζί με τα παιδιά τους και έγραψε χαρακτηριστικά: 37 χρόνια μετά μας λείπει στο ίδιο. Πόσο πολύτιμη θα ήταν σήμερα η παρουσία σου. Αντίστοιχα, ο Κώστας Μπακογιάννης με ανάρτησή του δημοσίευσε αποσπάσματα από λόγια του πατέρα του, τόσο για την πολιτική όσο και για την κοινωνία, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Σήμερα ο καθένας είναι τόσο προοδευτικός ή τόσο συντηρητικός όσο δείχνουν οι πολιτικές του πράξεις. Κράτα λοιπόν όσο μπορείς ελεύθερη την ψυχή και το μυαλό σου ανοιχτά και για τις αυριανές σκέψεις και ιδέες σου. Μου λείπεις, λείπεις». Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε: «Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε. Ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια και να οικοδομούν καθημερινά μια ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα».
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. Συνάντηση στη Νέα Υόρκη είχαν ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Χακάν Φιντάν. Νίκο Νανούρη, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, συμφώνησαν να παραμείνουν ανοιχτοί οι διεύλοι επικοινωνίας.
18: Και πρόκειται, Ιωάννα, για μια συνάντηση η οποία δεν είχε προγραμματιστεί, όπως επισημαίνει ελληνική ανώτατη διπλωματική πηγή. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, ο Χακάν Φιντάν και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και στο σύντομο τέτα-τέτ συμφώνησαν να παραμείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας. Δεν έπαψαν ποτέ, επισημαίνει η ανώτατη ελληνική διπλωματική πηγή, παρόλο την περίοδο της έντασης που ζήσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε επίπεδο τουλάχιστον ρητορικής. Συμφώνησαν να υπάρξει σύντομα μια νέα επαφή, χωρίς ωστόσο να έχει κλειδώσει ακόμα κάποια ημερομηνία. Πάντως, η συγκεκριμένη συνάντηση, το λιγόλεπτο τετατέτ, γίνεται στον απόϊχο των τοποθετήσεων του Ταγί Περντογάν, ο οποίος υιοθετεί τις τελευταίες ώρες ήπιους τόνους όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η αντοχή των ελληνοτουρκικών σχέσεων να δοκιμαστεί, καθώς αναμένεται να επανεκκινήσει το έργο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, ενώ υπάρχουν και η φημολογία ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να περάσει στην τουρκική Εθνοσυνέλευση το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Action 24, αναφέρθηκε στα προγράμματα στέγασης που ολοκληρώθηκαν, αλλά και έχει στο σπίτι μου 3 που αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγο καιρό. Να παρακολουθήσουμε τι είπε.
19: Και δεν λύνεται με ένα μαγικό ραβδάκι, θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς σε αυτά τα οποία λέμε και σε αυτά τα οποία πράττουμε. Είναι πολλά μέτρα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Θα μιλήσουμε, πιστεύω, και στη συνέχεια, γιατί είναι και το ανακαινίζω, ό,τι μπορεί να ανοίξει σπίτια κλειστά για να μπορέσουμε μερικώς να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Με πολλές δράσεις όμως, μικρότερες δράσεις, καλύπτουμε ένα μεγάλο κομμάτι. Το σπίτι μου ένα κάλυψε 9.000 νοικοκυριά. 9.000 συμπολίτες μας αγόρασαν σπίτι, οικογένειες. Το σπίτι 2 που τελείωσε πριν από τέλος Αυγούστου, κάλυψε 14.000 νοικοκυριά, 14.000 οικογένειες σε όλη την Ελλάδα.
0: Σαν εννοείται ότι 23.000 οικογένειες αγόρασαν
19: μάλιστα
0: σπίτι.
19: 23.000 αγόρασαν σπίτι, κυρία Δούκα, και μάλιστα οι οικογένειες αυτές που αγόρασαν σπίτι λόγω της επιδότησης πληρώνουν χαμηλότερο ποσό μηνιαίως από ό,τι θα πλήρωναν εάν είχαν ενίκιο, αν πλήρωναν ενίκιο. Επομένως, αγόρασα σπίτι, 24.000. Και τώρα με το σπίτι μου 3, που ρωτήσατε κύριε Ελευθερόγλου, 15.000 συμπολίτες μας θα αγοράσουν σπίτι. Με τι? Διευρυμένα κριτήρια.
0: Περνάμε τώρα στην επιδημία με τις τηλεφωνικές απάτες. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου ΔΔΕ, λογιστή και εταιριών τηλεφωνίας, εξάρθρωσε η αστυνομία. Η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, αποκομίζοντας, ακούστε, περισσότερα από 700.000 ευρώ. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στο Action 24, μέσα στο επόμενο διάστημα, όσοι συλλαμβάνονται για τηλεφωνικές απάτες θα διώκονται με κακούργημα. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα δείτε τη στιγμή που οι αστυνομικοί κάνουν έφοδο σε κρυσφύγετο κυκλώματος με τηλεφωνικές απάτες στο Ζεφύρι.
10: Πάνοπλοι αστυνομικοί μπαίνουν στο στρατηγείο που είχαν στήσει Ρωμά στο Ζεφύρι και μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών εξαπατούσαν πολίτες με διάφορα προσχήματα, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, τους λογιστές, ακόμα και τους εργαζόμενους εταιριών τηλεφωνίας.
20: Ναι, ότι είμαι με το όνομά μου. Και μου δίνει το επιθετό μου. Κύριε Τάδε, θα από το επιθετό μου και μου δώσε. Και έτρωξε τη λογίστα και το είπα. Όχι, μου λέει, μην δώσει τίποτα, μου λέει. Μα πάτη είναι, μου λέει.
10: Η δράση της οργάνωσης φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο και πραγματοποιούσε καθημερινά μεγάλο αριθμό τηλεφωνικών κλήσεων σε ανυποψία στους πολίτες. Το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά τις 700.000 ευρώ.
21: Είχε γίνει σε μια θεία στο χωριό μια τέτοιου είδους απάτης και τους είχαν πάρει και αρκετά λεφτά, δηλαδή το ποσό ήταν γύρω στα 10-15.000 ευρώ.
10: Η οργάνωση φέρεται να είχε διακριτούς ρόλους. Τα δύο διευθυντικά στελέχη είχαν την εποπτεία και τον συντονισμό, ενώ ένα ακόμη άτομο, λεγόμενος ανιχνευτής, αναλάμβανε την έβρεση υποψήφιων θυμάτων και τη διαχείριση των τηλεφωνικών συνδέσεων, ενώ πέντε τηλεφωνητές πραγματοποιούσαν τις κλήσεις στα ανυποψία στα θύματα. Με διάφορα προσχήματα προσπαθούσαν να τους πείσουν να συγκεντρώσουν χρήματα για τη Μαλφή και να τα αφήσουν σε σημεία με εύκολη πρόσβαση, ώστε στη συνέχεια άλλα μέλη να μεταβούν εκεί και να τα παραλάβουν.
22: Έλα εδώ από τη ΔΕΗ, κάτι λέει σε ένα σαφικά, λέω ένα πατρικό και δάλει τίποτα. Και τους πρόλαβα και φύγανε.
10: Η αστυνομία συνέλαβε 8 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε ηχογραφημένο αυτοματοποιημένο μήνυμα του ΔΔΕ, αλλά και ήχους έκτακτης ανάγκης ώστε τα θύματα να πιστεύουν ότι πράγματι επικοινωνούν με εκπρόσωπο του φορέα. Σε άλλες περιπτώσεις, μάλιστα, εμφανίζονταν ως αστυνομικοί χρησιμοποιώντας ακόμη και ήχο που προσωμίαζε σε σιρήνα περιπολικού.
23: Τις προάλλες με πήρε η μητέρα μου και μου είπε για αυτή την απάτη που παίζει που χρησιμοποιούν τη φωνή σου.

0: από 8 μέχρι 10 χρόνια.
1: Εγώ ξεκίνησα μία προσπάθεια για να δημιουργήσουμε ένα εθνικό κέντρο, ένα εθνικό σχέδιο και ένα εθνικό κέντρο απάτης με έδρα του ελληνικού FBI.
2: Το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών παρουσιάζει ανησυχητική έξαρση, με χιλιάδες καταγεγραμμένα περιστατικά και εκατομμύρια ευρώ παράνομο όφελος σε ολόκληρη τη χώρα.
3: Σκηνές φαρού εκτελήχθηκαν στον Αγίο Παντελεήμονα λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Τέσσερις δράστες γάζωσαν καφέ και τραυμάτισαν 10χρονο κοριτσάκι, το οποίο βρισκόταν μέσα στο κατάστημα την ώρα των πυροβολισμών. Ο Φάνης Καραμπατσάκης έχει όλο το ρεπορτάζ. Φάνη, τι εξετάζει η αστυνομία?
4: Εξετάζει μαφία από πίσω. Mm-hmm. Αυτό φαίνεται από το χτύπημα, το οποίο έγινε με Καλάζνικοφ. Μιλάμε για ένα καφέ μπαρ στο οποίο συχνάζουν Αλβανοί υπήκοοι, Αλβανός και ο ιδιοκτήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα λόγια του αστυνομικού είναι ότι δεν γνωρίζει την αιτία. Σε κάθε περίπτωση είναι σοβαρή υπόθεση, γι' αυτό έχει αναλάβει το ελληνικό FBI. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπως είπε η Ιωάννα, οι πυροβολισμοί στην καφετέρια, την ώρα που βρίσκονταν μέσα 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί, μεταξύ αυτών και η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη, η οποία τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι στην περιοχή της Γάμπας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παιδών από τη μητέρα της, χωρίς ευτυχώς να εμπνέει κάποιο κίνδυνο ζωής. Ως δράστες φέρονται 4 άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο το οποίο πέρασε έξω από την καφετέρια και ένα από αυτά άνοιξε πυρ με το Καλάζνικοφ. Λίγο αργότερα το αυτοκίνητο βρέθηκε καμένο στην περιοχή του Ασπροπύργου και μέσα ένα Καλάζνικοφ που ταιριάζει με το Καλάζνικοφ της επίθεσης. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζονται.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Φάνη, για το ρεπορτάζ. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και ανοίγει τη βεντάλια των εμπλεκομένων στην υπόθεση, καθώς αναμένεται να αποκαλύψει κρίσιμες επικοινωνίες. Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει ένα μήνυμα που φέρεται να είχε στείλει ο τραγουδιστής στην προφυλακισμένη γιατρό μία ημέρα πριν από το θάνατό του.
4: Τα τηλέφωνα 5 ατόμων βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, προκειμένου μέσα από τις συνομιλίες που είχαν τις κρίσιμες ώρες της 9 Σεπτεμβρίου να πέσει φως στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
5: 5 κινητά τηλέφωνα για τα οποία εκκρεμεί η πλήρης εξέτασή τους και καταλαβαίνετε ότι θα δώσουν πολλά δεδομένα.
4: Ήδη ο ανακριτής έχει ζητήσει την άρση απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων, των 2 γιατρών και των 3 εργαζομένων στο ιατρείο.
6: Δεν ήταν μόνο οι 2 βασικοί εμπλεκόμενοι μέσα στο ιατρείο, άρα ήταν κι άλλοι και εγώ θεωρώ ότι το κλειδί της υπόθεσης θα είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα πούν πολλά πράγματα, όπως άρχισαν να λένε, καταρχήν να αλλάζουν τις καταθέσεις τους.
4: Ο ανακριτής έχει ζητήσει παράλληλα την άρση του σταθερού τηλεφώνου, καθώς επί 2 ώρες και μάλιστα την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν χωρίς τις αισθήσεις του στο ιατρικό κρεβάτι, δεν φαίνεται να υπήρχε δραστηριότητα στα κινητά τηλέφωνα των 2 γιατρών, στοιχείο που, όπως εκτιμούν οι αστυνομικοί, δείχνει ότι η επικοινωνία γινόταν είτε μέσω εφαρμογών είτε μέσω σταθερού τηλεφώνου. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη διάσταση δίνει ένα μήνυμα που φαίνεται να είχε στείλει ο Γιώργος Μαζονάκης στην προφυλακισμένη γιατρό μία ημέρα πριν από την πλασμαφαίρεση και το θάνατό του.
7: Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε είχε μια βιασύνη παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που πρέπει να πληρώσω, 6 ή 3.000. Οπότε να μιλήσω τι και πώς, αλλά θα έρθω αν είναι να κάνω υδροθεραπεία. Πάντως δεν είμαι σε θέση να δίνω τέτοια ποσά.
4: Η επικοινωνία φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος ανέφερε στον ανακριτή.
8: Γνωρίζω ότι η γιατρός επικοινωνεί με τον Γιώργο Μαζονάκη και συμφωνούν στα λεφτά και στις θεραπείες.
9: Συμφώνησαν οι δυο τους και κανένας άλλος και ούτως ή άλλως χωρίς τη συμβολή του οποιοδήποτε την 3η 8 Σεπτέμβρη πηγαίνει να αποφασίσει να πάει στη ιδιοθεραπεία. Άρα πηγαίνει και μιλάει και έρχεται σε επαφή με την κυρία Γάκη.
4: Η τεχνολόγος του ιατρείου, αν και αρχικά είχε υποστηρίξει ότι είδε τον Γιώργο Μαζονάκη να μπαίνει στις 3.30 το μεσημέρι, στον ανακριτή είπε ότι πιέστηκε από τη γιατρό να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη γραμμή και ότι ο τραγουδιστής ήταν ήδη εκεί όταν εκείνη πήγε στις 3. Από την άλλη πλευρά, η 28χρονη γραμματέας είπε ότι τον είδε ανάμεσα στις 2 και τις 2.30 το μεσημέρι. Ακόμη μία αντίφαση έχει να κάνει με την όψη του τραγουδιστή. Η 28χρονη γραμματέας ισχυρίστηκε πως μόλις μπήκε στο σαλόνι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν χαμογελαστός και όχι αδύναμος. Κατάθεση που επίσης έρχεται σε διάσταση με εκείνη της συνταξιούχου γραμματέως του ιατρίου, η οποία ανέφερε πως ο καλλιτέχνης ήταν αδύναμος, με το βλέμμα του μη συγκεντρωμένο και εστιασμένο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπιση των δύο γιατρών προσανατολίζεται στην κατάθεση αιτήματος αποφυλάκησης με ηλεκτρονική επιτήρηση προς τα τέλη Οκτωβρίου, καθώς οι νέες λεπτομέρειες που έχουν έρθει στο

0: πώς της δημοσιότητας φέρεται να μην ευνοούν την υπερασπιστική τους γραμμή.
1: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και τα φάρμακα που χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζονάκη. Πρόκειται για δύο ενδοφλέβια υπνάγωγα, τα οποία επιφέρουν γρήγορη καταστολή και χορηγούνται μόνο από αναισθησιολόγους και μόνο στα νοσοκομεία. Παρά το γεγονός ότι η γιατρός ισχυρίστηκε ότι δόθηκε αντίδοτο μέθης, η κατάθεση της τεχνολόγου του ιατρείου καταρρύπτει τους ισχυρισμούς της, καθώς το μοιραίο απόγευμα αναζητούσαν την αναισθησιολόγο και το αντίδοτο.
2: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα φάρμακα που χορηγήθηκαν από τον γιατρό το μοιραίο απόγευμα της 9 Σεπτεμβρίου στο Γιώργο Μαζονάκη. Την μηδαζολάμη, την προποφόλη και την φλουμαζενίλη, το αντίδοτο γνωστό και με την εμπορική ονομασία Annexate.
3: Προφανώς και μπορούν να επιφέρουν το θάνατο. Είναι ενδοφλέβιες ουσίες. Αυτό σημαίνει ότι αφενός δεν χορηγούνται από ανειδίκευτο γιατρό, αφετέρου δεν χορηγούνται από ουσία αναισθησιολόγου.
2: Τα μεγάλα ερωτήματα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι αρχές είναι ποια ακριβώς ουσία χορηγήθηκε, σε ποιες δόσεις και με ποια χρονική ακολουθία.
4: Δεν υπάρχει καμία άδεια να γίνεται χρήση σε ιατρία φαρμάκων αναισθησίας, κατασταλτικών φαρμάκων. Καμία άδεια δεν υπάρχει.
2: Η μηδαζολάμη χορηγείται ενδοφλέβια και επιφέρει γρήγορη καταστολή. Η προποφόλη είναι ενδοφλέβιο αναισθητικό βραχίας δράσης, το οποίο χρησιμοποιείται για την εισαγωγή και διατήρηση της γενικής αναισθησίας. Και τα δύο αυτά φάρμακα είναι ισχυρά ενδοφλέβια υπναγωγά φάρμακα που χορηγούνται αποκλειστικά σε νοσοκομεία και μόνο από αναισθησιολόγους. Η γιατρός φέρεται να υποστήριξε στις αρχές ότι χορήγησε στον τραγουδιστή μηδαζολάμη για μέθη και στη συνέχεια Annexate προκειμένου να αναστρέψει τη δράση της. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί της καταρρύπτονται από την κατάθεση της τεχνολόγου του ιατρείου, η οποία φέρεται να είπε στον ανακριτή ότι δεν υπήρχε αντίδοτο.
5: Ξέρω τι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης. Εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο στη συνέχεια.
2: Το Annexate, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πλήρη ημερική αναστροφή της κατασταλτικής δράσης φαρμάκων, όπως είναι η μηδαζολάμη, όχι όμως για την δράση της προποφόλης.
4: Απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιηθεί η προποφόλη, που είναι ένα αναισθητικό φάρμακο, το οποίο δεν έχει αντίδοτο.
3: Δύο ουσίες αναφέρθηκαν, μηδαζολάμη και προποφόλη. Η μηδαζολάμη έχει αντίδοτο και είναι η Annexate, αυτό για το οποίο ψάχνουν να χορηγήσουν. Η προποφόλη δεν έχει αντίδοτο.
2: Πάντως, τις απαντήσεις αναμένεται να δώσουν σε μεγάλο βαθμό οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, σε συνδυασμό με τις καταθέσεις, τα φαρμακευτικά ευρήματα και τα υπόλοιπα στοιχεία που συγκεντρώνει η ανάκριση.
1: Περνάμε σε μια απίστευτη υπόθεση στο Ηράκλειο της Κρήτης. Συνελήφθη 40χρονος που παρενοχλούσε γυναίκες και τις φωτογράφιζε. Τον συνέλαβαν ενώ βρισκόταν στο μπαλκόνι 18χρονης, ενώ Μάνο Τριγώνη, στο σπίτι του βρέθηκαν πολλά αρχεία παιδικής πορνογραφίας.
6: Και για όλα αυτά που του αποδίδονται η Ιωάννα, συνοδευόμενος από αστυνομικούς, μεταφέρθηκε εδώ στα δικαστήρια Ηρακλείου, στο Αυτόφορο, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις του. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν τις προηγούμενες ημέρες στην επαυτοφόρο σύλληψή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης. Μάλιστα, ο ίδιος αντιστάθηκε και μάλιστα κατά τη διάρκεια της αστυνομικής αυτής επιχείρησης τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός. Είναι πολύ σοβαρά αυτά που του αποδίδονται και σοκάρουν η Ιωάννα. Μάλιστα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, κατασχέθηκε ένας υπολογιστής, ο οποίος περιείχε και εκατοντάδες φωτογραφίες με ανήλικα παιδιά, με κακοποίηση ανήλικων κάτω των 10 ετών. Να πούμε επίσης ότι είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος το τελευταίο χρονικό διάστημα και ειδικά τους τελευταίους τρεις μήνες στην περιοχή της Θερίσου και του Μασταμπά, καθώς φέρεται να παρακολουθούσε στενά και να κατέγραφε με το κινητό του τηλέφωνο προσωπικές στιγμές από μια 25χρονη, μια 20χρονη και μια 18χρονη.
1: Όσο μας μιλάς, Μάνο, βλέπουμε εδώ και το σχετικό βίντεο. Βλέπουμε μια κοπέλα που περνάει και αυτός ο τύπος εδώ από πίσω που την παρακολουθεί, νάτος. Μάλιστα. Μάνο.
6: Ακριβώς, Ιωάννα. Αυτή ήταν η δράση του το τελευταίο τρίμηνο και γι' αυτό συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.
1: Και πολύ καλά έκανε. Σε ευχαριστώ πολύ που συνελήφθη ενώ. Στα βόρεια της Μυκόνου παραμένει το πλοίο που έπιασε φωτιά, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, με τους 29 επιβαίνοντες να έχουν μεταφερθεί στην Τίνο Κωνσταντίνα Μαύρου, ενώ σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση.
7: Αυτή τη στιγμή, Ιωάννα, οι αρχές δίνουν μάχη για να μην βυθιστεί το πλοίο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχει πάρει μια πολύ επικίνδυνη κλίση. Στην περιοχή επιχειρούν πυροσβεστικά σκάφη, ρημουλκά και πλωτά του λιμενικού, ενώ Ιωάννα, μετά από έκτακτη τηλεδιάσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, έχουν τεθεί σε επιφυλακή και μέσα απορρίπανσης για την αντιμετώπιση τυχόν περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Φυσικά, σε εξέλιξη βρίσκεται και η προανάκριση για να εξακριβωθεί πώς ξεκίνησε η συγκεκριμένη πυρκαγιά στον γκαράζ, όπως φαίνεται, του συγκεκριμένου πλοίου, το οποίο και μετέφερε 166 φορτηγά και 29 γιοταχή, Ιωάννα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντινά. Χωριά που αδειάζουν, σχολεία με ολοένα λιγότερα παιδιά και νέοι που φεύγουν αναζητώντας μια καλύτερη προοπτική. Στη Φλόρινα, η δημογραφική συρρίκνωση δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς, αλλά και στην καθημερινότητα των κατοίκων. Μέσα σε 15 χρόνια, οι γεννήσεις στη χώρα μειώθηκαν κατά 42%, ενώ στην περιοχή η αγωνία μεγαλώνει για το μέλλον των τοπικών κοινωνιών.
8: Εγώ έχω από το 81 εδώ γαμπρός είμαι. Έχω γίνει 40, μήπως 40, 40 χρόνια οίκους γάμι, 10 παιδιά.
9: Με αυτά τα λόγια περιγράφουν την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική περιφέρεια οι κατοικοί χωριών στο αμύντεο της Φλόρινας που διαπιστώνουν ότι οι άνθρωποι γύρω τους όλο και λιγοστεύουν. Δρόμοι άδειοι, πλατείες χωρίς φωνές και σπίτια που έχουν εγκαταληφθεί συνθέτουν το σκηνικό που επικρατεί στον οικισμό Ξινό Νερό του Αμυντέου, μια εικόνα που αποτυπώνει τη δημογραφική κατάρρευση της περιοχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, μέσα σε μόλις 15 χρόνια οι γεννήσεις μειώθηκαν από περίπου 117.000 το 2009 σε σχεδόν 67.000 το 2024, καταγράφοντας απώλεια της τάξης του 42%. Σε 6 νομούς της υπηρετικής χώρας το ποσοστό αυτό ξεπέρασε το 50%. Πρόκειται για τη Φλόρινα, τη Θεσπρωτεία, τα Γρεβενά, τη Φθιώτιδα και την Ευρυτανία.
10: Έλλειψη εργασίας, έλλειψη παραγωγικών επενδύσεων και έλλειψη επενδύσεων στις υποδομές, τα νέοι προοδευτικά σηκωνούσαν και φεύγανε.
11: Υπάρχει μεγάλη συρρήκνωση του πληθυσμού μας πλέον εδώ πέρα. Η νεολαία δεν προτιμάει να κάνει παιδιά γιατί είναι δύσκολες οι καταστάσεις, οικονομική. Το κυριότερο θέμα είναι αυτό. Δεν μπορούν να μείνουν, δεν υπάρχουν δουλειές, δεν υπάρχει εργασία.
9: Ενδεικτική της δημογραφικής συρρήκνωσης που καταγράφεται στη Δυτική Μακεδονία είναι και η διαρκής μείωση του αριθμού των μαθητών στα σχολεία της περιοχής.
12: Κάθε χρόνο πιο λίγα. Κάθε χρόνο πιο λίγα παιδιά. Δεν παντρεύονται τα παιδιά. Όταν στην ηλικία μου είναι 20-30 παιδιά ανήπαντρα, τι περιμένετε μετά?
9: Ολοένα και λιγοστεύουν οι μαθητές που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο ΑΕΤΟΥ, με τους κατοίκους της περιοχής να εκφράζουν την ανησυχία τους για το αν θα συνεχίσει να λειτουργεί τα επόμενα χρόνια. Και ενώ οι παιδικές φωνές σε πλατείες και πάρκα τείνουν να αποτελέσουν παρελθόν για τα χωριά της Φλόρινας, οι νέοι εγκαταλείπουν την περιοχή αναζητώντας εργασία και ευκαιρίες αλλού, χωρίς να επιστρέφουν στον τόπο τους.
13: Τι να κάνουνε? Είναι η μετακίνηση και αυτά που είναι, μη σου πω ότι είναι πολλά. Γιατί πρέπει να πάνε φροντιστήριο στο Αμύντεο, όχι αγγλικά, όχι μαθηματικά, δεν ξέρω εγώ τι άλλα φροντιστήρια υπάρχουν. Είναι το κόστος μετακίνησης. Όταν το πετρέλαιο και η βενζίνη είναι στο Θεό, τι να σου κάνει ο άλλος?
14: Περιμένουν τα χωριά. Περιμένουν. Κάποτε εδώ πέρα ήσαν 2.000 κάτοικοι. Τώρα είμαστε λιγότερο από 700. Τι να κάνουν, τα παιδιά φεύγουν, μετανάστες. Η εσωτερική πάνω εξωτερικό.
15: Όταν η παραγωγική αυτή γενιά, η γενιά που κάνουν τις οικογένειες τους φεύγουν, λογικό είναι να μην υπάρχουν γενιές, να ερημώνουν τα δημοτικά μας σχολεία. Αυτό συμβαίνει. Θέλει κίνητρα εδώ πέρα στην περιοχή να μπορεί να επιβιώσει ο άλλος και καθαρά μοντέλα επιβίωσης.
9: Οι κάτοικοι της Φλόρινας ζητούν τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για τη στήριξη των οικογενειών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αναβάθμιση των υποδομών, ώστε τα χωριά της περιοχής να παραμείνουν ζωντανά και οι νέοι άνθρωποι να έχουν λόγο να μείνουν στον τόπο τους.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα της κακοκαιρίας. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ με καταιγίδες και βουτιά της θερμοκρασίας. Πού χτυπάει αυτή την ώρα, θα μας πει ο μετεωρολόγος μας Τάσος Αρνιακός.
16: Λοιπόν, πράγματι σε εξέλιξη βρίσκεται. Αυτή τη στιγμή οι βροχές έχουν φύγει από τα δυτικά και τα βόρεια, από την Κέρκυρα. Κατεβαίνουν νοτιότερα, επηρεάζουν αυτή τη στιγμή την δυτική Θεσσαλία, την δυτική και κεντρική Μακεδονία, την Πελοπόννησο, την Κορινθία και αργότερα θα επηρεάσουν τη Λακωνία, την Αρκαδία, την Αργολίδα και από αύριο κυρίως την Κρήτη. Ισχυρά φαινόμενα έχουμε αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Εύβοια, την περιοχή του Πηλίου και των Σποράδων.
1: Στην Αττική
16: περιμένουμε τώρα λίγες βροχές, αλλά πιστεύω προς το απόγευμα και το βράδυ θα σταματήσουν τουλάχιστον στον Πειραιά και η Φυσιά, όπως βλέπετε, και στη Γλυφάδα θα συνεχιστούν στο Λαύριο και τα Μέγαρα, κυρίως τα δυτικά. Και έτσι λοιπόν και η συναυλία, αλλά και οι βαφτίσεις και οι γάμοι που γίνονται θα διευκολυνθούν όσον αφορά.
1: Αναφέρεστε στη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ. Ναι, που θα πάει πάρα πολλοί κόσμος και ενδιαφέρεται. Σωστά. Θα βρέχει, όχι, θα τους κάνει το χατήρι λοιπόν.
16: Αλλά πριν όμως, τόσο κατά τη διάρκεια που θα πηγαίνουν, αλλά και μερικές ώρες πριν την συναυλία,
1: έχουμε μια ομπρελίτσα μαζί.
16: Θα έχουμε κάποια βροχή.
1: Μια ομπρελίτσα.
16: Αλλά δεν πειράζει. Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και στην τραγωδία στην Πλάκα. Πάμε αμέσως στη Γεωργία Τσάλη. Γεωργία, 4 είναι οι νεκροί, 2 οι αγνοούμενοι.
17: Ακριβώς, Ιωάννα, μόλις τώρα οι διασώστες αναστήρουν και την τέταρτη σωρό, όπως μπορείτε να δείτε. Την παραλαμβάνει το ασθενοφόρο που θα πάει στο νοσοκομείο Γεννηματάς για να γίνει ταυτοποίηση. Να πούμε ότι στο σημείο υπάρχει μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής, καθώς υπάρχει μεγάλη αγωνία και για τους δύο αγνοούμενους.
1: Μάλιστα, βλέπουμε τώρα λοιπόν τη μεταφορά της τέταρτης σωρού. Να θυμίσουμε, Γεωργία, ότι ολονύχτια ήταν η επιχείρηση διάσωσης, εντοπισμού και διάσωσης εκεί στην Πλάκα. Δυστυχώς εντοπίστηκαν 4 άνθρωποι νεκροί και συνεχίζει η επιχείρηση για τον εντοπισμό των άλλων 2. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε εκτός σύνορων τώρα. Νέα εμπλοκή για τα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Ιράν για εκεχηρία 7 ημερών και έτσι βρίσκεται στον αέρα το άνοιγμά τους. Η Τεχεράνη έχει καταθέσει συγκεκριμένο σχέδιο για την επαναλειτουργία τους, θέτοντας ως προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων, τον τερματισμό των εχθροπαραξιών, την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών και των πετρελαϊκών κυρώσεων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας.
18: Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Ιράν για 7-ημερη κατάπαυση του πυρός, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών βομβαρδισμών.
19: We start with the President Donald Trump reportedly rejecting Iran's proposal for a 7-day ceasefire. Donald Trump is also expected to resume his bombing campaign after the midterm elections. That's according to the Wall Street Journal.
18: Το Ιράν είχε διαβιβάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες συγκεκριμένο σχέδιο για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμού, ζητώντας το τέλος των εχθροπραξιών και την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.
20: Did the 7-day timeline start, sir?
21: The 7-day timeline will start as soon as the United States accept this plan.
20: When are you
21: so if they accept this plan tomorrow, the 7-day will start from tomorrow.
18: Οι ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν προβλέπονται ήδη από το Μνημόνιο Κατανόησης, υποστηρίζει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών.
21: There are certain actions to be taken by the United States, and we believe that these actions can be taken in 4-5 days. So in day 6, the strait will be open, and on day 7, the talks with the US will be started for the final deal on mutually agreed subjects.
18: Η πρόταση διαβιβάστηκε στην αμερικανική πλευρά με φόντο την πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης εξαπολύουν μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.
22: Saudi Arabia is under attack. It's witnessed quite a lot of strikes over the last few weeks. Strikes that really have hit its economy.
18: Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταδικάζει τις επιθέσεις, ζητώντας την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Μία πρόσμενη στιγμή ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο έγινε viral, με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά τον Τζο Μπάιντεν. Χρυσάνθη Μπουρούτη, γιατί ξέσπασε σε γέλιο ο Κινέζος Πρόεδρος?
23: Το γύρο του διαδικτύου λοιπόν κάνει αυτό το στιγμιότυπο. Κατά την ξενάγηση λοιπόν στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δείχνει τα δύο πορτρέτα τα δικά του στο Presidential Walk of Fame, όπου κρεμώνται τα πορτρέτα των Αμερικανών Προέδρων, ενώ στη συνέχεια του δείχνει το σημείο στο οποίο θα βρισκόταν το πορτρέτο του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν.
1: Γιατί βρίσκεται οποίο, τελικά? Όμως,
23: βρίσκεται ένα αυτόματο στυλό. Η αντίδραση του ήταν άμεση, με τον ίδιο να ξεσπά σε γέλια, αφού του έκανε την μετάφραση ο ακόλουθός του στα μανδαρινικά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και για να δούμε το σχετικό απόσπασμα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και αμέσως μετά η πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάκτηση, ακόμα και στην παύση. Μετράς, υπολογίζεις. Δεσμεύεσαι, προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται σωστά. Γίνεται στην ώρα του. Κάθε φορά. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. Τη χώρα ολοκληρή. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.
1: Τώρα στην IKEA βρίσκεται κρεβάτια και στρώματα με μείον 25% για ακόμα πιο ξεκούραστες νύχτες μέχρι και τις 6 Οκτωβρίου. IKEA.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Με την αυτοποίθηση στα ΕΠΣΑ ταξίδεψε στο Μόναχο η Εθνική Ελλάδας για την αυριανή αναμέτρηση κόντρα στη Γερμανία. Η γαλανόλευκη ομάδα προέρχεται από τη νίκη με ανατροπή κόντρα στη Σερβία και είναι συγκρατημένα αισιόδοξη ότι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα κόντρα στην ομάδα του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League.
3: Γεμάτη αισιοδοξία και πανέτοιμη για την επόμενη πρόκληση, έφτασε η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας στο Μόναχο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League που θα τη βρει αντιμέτωπη με τη Γερμανία. Με το χαμόγελο στα χείλη, οι Έλληνες διεθνείς δεν έχασαν ευκαιρία να υπογράψουν αυτόγραφα σε Έλληνες ομογενείς που βρέθηκαν στο αεροδρόμιο του Μονάχου για να αποδεχτούν τα ενδάλματά τους. Πάνω από 2.000 Έλληνες θα βρεθούν στο Augsburg για να βοηθήσουν με τη φωνή τους τη γαλανόλευκη ομάδα, η οποία έχει ενθουσιάσει ξανά το κοινό της με το θέαμα που αποδίδει. Το κλίμα στο στρατόπεδο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι εξαιρετικό, με τους Έλληνες διεθνείς να ανυπομονούν να αποδείξουν ότι ανήκουν στην ελίτ, επιστρέφοντας σε μεγάλες διοργανώσεις. Η πρόσφατη νίκη με ανατροπή επί της Σερβίας για το Nations League ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς η εθνική ομάδα θέλει να παραμείνει στη League A, που θα της εξασφαλίσει καλύτερη κλήρωση στα επικείμενα προκριματικά του Euro. Με την επιθετική γραμμή της γαλανόλευκης να πετάει φωτιές, το ζητούμενο για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι να βρει φάρμακο απέναντι στην ποιότητα των μπάντσερ.
4: Ίσως είναι καλό που αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτή τη διαδικασία βρισκόμαστε στο πρώτο όμιλο του Nation League που έχουμε να αντιμετωπίζουμε οι καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες και μέσα από αυτά τα παιχνίδια πάλι θα μπορούμε να έχουμε στόχους και να υπάρχει ενδιαφέρον για την εθνική ομάδα όσον αφορά την πορεία της. Αλλά μέσα από αυτά τα παιχνίδια νομίζω ότι σαν ομάδα και γινόμαστε λίγο πιο σκληροί.
3: Για τη Γερμανία θα αποσιάζουν οι Kai Havertz και Τζαμάλ Μουσιάλα με μυϊκούς τραυματισμούς, την ώρα που η ομάδα του Jurgen Klopp χρειάζεται τους 3 βαθμούς, καθώς στην πρώτη αγωνιστική αναδέχθηκε ισόπαλη 1-1 κόντρα στην Ολλανδία και βλέπει την πλάτη της Εθνικής Ελλάδας που απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής του ομίλου.
2: Ιδανικά έκλεισε τη φετινή χρονιά ο Στέφανος Ντούσκος με ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στην κοπηλασία. Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν ασταμάτητος στα φετινά Σανγκάι Sprints, κατακτώντας την πρώτη θέση. Κατά τη διάρκεια του τελικού, ουδέποτε αισθάνθηκε απειλή και με συνολικό χρόνο 1:37 πανηγύρισε ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στην καριέρα του. Αυτό ήταν το δεύτερο συγκεκριμένη σειρά αγώνων μετά το περσινό ασημένιο, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά ότι ανήκει στην ελίτ του αθλήματος. Στο μπάσκετ τώρα, σήμερα ξεκινάει το Final Four του Super Cup Ελλάδας που θα κρίνει τον πρώτο εγχώριο τίτλο της σεζόν. Αναλυτικότερα, η ημιτελική φάση περιλαμβάνει τα εξής παιχνίδια. Στις 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός εναντίον της ΑΕΚ και στις 9 Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ. Στον διεθνή χώρο τώρα, ένοχη για οικονομικό ντόπινγκ κρίθηκε η Manchester City. Σύμφωνα με το έγκυρο αθλητικό μέσο The Athletic και η ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League, αποφάνθηκε ότι οι πολίτες παραβίασαν 114 οικονομικούς κανονισμούς, με συνέπεια να κινδυνεύουν από αφαίρεση βαθμών μέχρι και υποβιβασμό στις χαμηλότερες κατηγορίες.
3: Ένοχοι όχι για μία, ούτε για δύο, αλλά για συνολικά 114 οικονομικές παραβάσεις από τις 115 που κατηγορούνταν, κρίθηκε η Manchester City, σύμφωνα με το κορυφαίο αθλητικό μέσο The Athletic. Αρκεί οι επίσημες αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει το ρεπορτάζ, το δημοσίευμα αναφέρει ότι η ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League αποφάνθηκε για την ενοχή της City για μια υπόθεση της οποίας η εκδίκαση ξεκίνησε το 2024 και αφορά πολύ σημαντικές οικονομικές παραβάσεις του συλλόγου για 9 σεζόν, από το διάστημα 2009 έως το 2018. Αναλυτικότερα, από τις 115 κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, οι 54 αφορούν τη μη παροχή ακριβών οικονομικών στοιχείων, οι 14 τη μη παροχή ακριβών πληροφοριών για αμοιβές ποδοσφαιριστών και προπονητών, οι 5 την παραβίαση κανονισμών του Financial Fair Play της UEFA, οι 7 τη μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της Premier League για την κερδοφορία και τη βιωσιμότητα και οι υπόλοιπες 35 τη μη συνεργασία με την Premier League για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Με λίγα λόγια, η πρώην ομάδα του Pep Guardiola κατηγορείται ότι παρέθεται πλαστούς ισολογισμούς, φουσκώνοντας τα έσοδά της και παρουσιάζοντας μειωμένα έξοδα από τα πραγματικά. Ενδεικτικό παράδειγμα, οι αδήλωτες πληρωμές προς τον πρώην προπονητή της Ρομπέρτο Μαντσίνι και οι παράνομες πληρωμές κάτω από το τραπέζι σε ατζέντιδες. Το οικονομικό ντόπινγκ της Manchester City θεωρείται ότι της παρήχε αθέμητο πλεονέκτημα, αλλάζοντας πιθανώς την ιστορία της Premier League, με αποτέλεσμα οι πολίτες να έρχονται αντιμέτωποι με πολύ σοβαρές ποινές. Οι κυρώσεις ξεκινάνε από τσουχτερά πρόστιμα και μπορούν να φτάσουν μέχρι την αφαίρεση βαθμών, που αν ισχύσει αναδρομικά θα οδηγήσει σε αφαίρεση παλαιότερων τίτλων και ενδεχομένως ακόμη και στον υποβοβασμό από την κορυφαία κατηγορία του νησιού.
5: The people, the fans, they'll never have the same trust in the owners and the club again. But there's the true fans that will stay with the club through thick and thin. But obviously they'll lose quite a few.
3: Στο στρατόπεδο της Manchester City πάντως διατυμπανίζουν την αθωότητά τους, ξεκαθαρίζοντας ότι η διαδικασία ελέγχου βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, ενώ υπενθυμίζουν ότι σε μια παρόμοια έρευνα της UEFA είχαν δικαιωθεί από το CAS λόγω έλλειψης αρκετών αποδεικτικών στοιχείων και παραγραφής των γεγονότων.
2: Στα χθεσινά παιχνίδια του Nations League, το Βέλγιο ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του, επικρατώντας της Ιταλίας με 2-0 μέσα στο Ολύμπικο. Την ίδια ώρα, στον ντεμπούτο του Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο των Γάλλων, οι τρικολόνοι κέρδισαν με 1-0 την Τουρκία, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σκοράρει αλλά να αποχωρεί ως τραυματίας.
6: Με ήττα ξεκίνησε τη νέα εποχή με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι στον πάγκο της Εθνική Ομάδα της Ιταλίας. Το νεανικό σύνολο της Σκουάντρα Ατζούρα ιτήθηκε με 2-0 από το Βέλγιο μέσα στη Ρώμη. Οι κόκκινοι διάβολοι πήραν από νωρίς προβάδισμα όταν στο 20 ο Γκότζ έκανε εκπληκτική ενέργεια περνώντας όποιον βρήκε μπροστά του και πλασάροντας εύστοχα τον Ντοναρούμα άνοιξε το σκορ. Στο 69 άλλη μια ατομική ενέργεια έφερε το 2-0, αυτή τη φορά από τον Λουντεμπάκη, ο οποίος βγήκε στην αντεπίθεση, όμως σταμάτησε εκτός περιοχής και με ένα δυνατό σουτ με το αριστερό δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον τερματοφύλακα της Ιταλίας. Η Γαλλία έφυγε με το διπλό από την Τουρκία κερδίζοντας με 1-0, αλλά είχε μια μεγάλη απώλεια. Το γκολ της νίκης πέτυχε στο 54 με Μπαπέ, όταν μετά από κλέψιμο και πάσα του Ολίσε βρήκε το πλασέ που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Όμως από το σουτ που έπιασε φάνηκε ότι στο πάτημά του με το αριστερό τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, κάτι που φέρνει έντονη ανησυχία στην ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν. Για το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, η Σουηδία κέρδισε με 2-1 τη Ρουμανία. Στο 20 ο Ίσακ άνοιξε το σκορ για τους Σουηδούς, με τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν στο 29 με τον Μαν. Τη νίκη για τους Σουηδούς έδωσε στο 43 ο Γιόκερες.
2: Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με τοπικές ζωχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες θα βρέξει Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, ενώ καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ήπειρο, το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα παραθαλάσσια τμήματα της Ανατολικής και Νότιας Πελοποννήσου, αλλά και στα παραθαλάσσια τμήματα της Θεσσαλίας. Στη Μακεδονία, ο καιρός θα βελτιωθεί. Στο Αιγαίο, θα πνέουν βοριάδες με ένταση 3-5 και στο βόρειο τοπικά 6-7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βοριάδες 3-5 και τοπικά στο βόρειο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 14 με 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην νησιωτική χώρα όχι κάτω από τους 19 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται συννεφιά με τοπικές ζοχές και εξασθένιση των φαινομένων από το βράδυ. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει στους 18 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3-5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 17 βαθμούς Κελσίου με βοριάδες 4-5 μποφόρ.

0: την Κυριακή, τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως σε ανατολική και νότια χώρα, ενώ θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλή, με μικρή άνοδο μόνο στη δυτική Ελλάδα, ενώ οι βοριάδες θα είναι ισχυροί στο Αιγαίο μέχρι 6 με 7 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
5: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
4: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
5: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
4: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.
6: I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
7: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
8: Couldn't you just open yourself up a little bit?
7: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
8: I like her.
7: Me too.
9: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
3: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
10: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
11: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
12: Attends, on part sur une histoire là?
13: Oui.
12: Ah, pas intéressant, m'en fous trop long.
11: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
14: We found the Yeti!
15: That's not right.
11: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
16: How would you like it?
17: Well, I love it.
18: Basta!
11: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
19: Σαν σήμερα το 1916, ο Ελευθέριος Βενιζέλος σχηματίζει στη Θεσσαλονίκη με τον στρατηγό Δαγκλή και τον άβαρχο Κουντουριώτη την κυβέρνηση Εθνικής Αμήνης, η οποία διακηρύσει την επιθυμία της για έξοδο της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Διχασμού και είχε υπό τον έλεγχό της τη Βόρεια Ελλάδα, τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους και την Κρήτη. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1982 στα Χανιά, στο πλαίσιο του Διεθνούς Meeting Βενιζέλια, η Σοφία Σακοράφα, έχοντας προπονητή τον Δημήτρη Κωνσταβέλη, σημειώνει παγκόσμιο ρεκόρ στον ακοντισμό με βολή στα 74 μέτρα και 20 εκατοστά. Αυτό ήταν το δεύτερο παγκόσμιο ρεκόρ που σημειώνει Έλληνας αθλητής μετά το ρεκόρ του Χρήστου Παπανικολάου με 5,49 στο άλμα επί κοντό. Σαν σήμερα το 1989 δολοφονείται ο Παύλος Μπακογιάννης έξω από το γραφείο του στο Κολωνάκι από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Υπήρξε δημοσιογράφος με πλούσια αντιδικτατορική δράση και εκλεγμένος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην εκλογική περιφέρεια Ευρυτανίας. Ως πολιτικός θεωρούταν ήπιος και συνενετικός. Θεωρούσε επιβεβλημένη την υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών, την επούλωση των πληγών του εμφυλίου και την εθνική συμφιλίωση. Ήταν παντρεμένος με την τώρα Πακογιάννη και πατέρας δύο παιδιών.

Στις 26 Σεπτεμβρίου του 2000, στις 10:15 το βράδυ, το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Express Άμινα προσκρούει στις νησίδες Πόρτες Πάρου, με συνέπεια το πλοίο να υποστεί ρήγμα στα δεξιά υφαλά του, μήκους περίπου 3 μέτρων, και να βυθιστεί μετά από μόλις 25 λεπτά, παρασύροντας στον θάνατο 79 από τους 472 επιβάτες που μετέφερε. Οι δίκες που ακολούθησαν έδειξαν ευθύνες και παραλήψεις του πληρώματος και της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Σαν σήμερα το 2001, ο Παναθηναϊκός του Γιάννη Κυράστα, σε αγώνα για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League, νικά 1-0 την Arsenal του Αρσέν Βενγκέρ με γκολ του Γιώργου Καραγκούνη. Οι πράσινοι, με παίκτες στην ενδεκάδα τους όπως η Ολιζαντέμπε, Βλάοβιτς, Κωνσταντίνου και Χένριξεν, ήταν καλύτεροι καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, παρότι απέναντί τους είχαν ποδοσφαιριστές παγκόσμιας ακτινοβολίας όπως η Κόουλ, Λιούμπερ, Πιρές, Βιεϊρά και Ανρί.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να μα το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
3: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
2: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
3: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
2: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
1: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
2: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: θέλουνε. Λίγο ακόμα.
1: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες. Τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες. Το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
2: Έλα, Χρήστο, όχι.
3: Σε ποιο αρέσει
1: να ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
5: I'm looking for Kelly Broussard.
4: That is me.
5: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
4: Oh.
5: And I must say, she seems very professional.
4: You like animals?
6: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
7: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
8: Lights, music.
5: Organizing all this, pretty amazing.
7: You never doubted my powers, did you?
5: Never.
9: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Απόψε στις 10. Στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
3: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Lieutenant, they're gonna run some more tests on her, but they're sure she's gonna be okay.
5: Oh, well, then there's no brain damage.
4: No, no regularities in any of the tests. As a matter of fact, she's anxious to get to the composite.
6: That's right.
4: Now the mouth.
6: Full lips. Fuller than that. He had kind of a petulant lower lip.
4: Want some wire? Mrs. Danko? How about the eyes?
6: Brown. Kind of close together. How's the Warren baby?
4: All we were able to come up with was 2 pints.
6: When was it transfused?
4: Over 5 or 6 hours ago. Mrs. Dango?
6: No, they weren't quite that shape. What time is it?
4: It's almost 1 a.m.
6: So she had 1 unit 6 hours ago, then she'll need another one within the next 6 hours.
4: That's all we've got.
6: Mike.
4: Everybody's doing what they can, babe.
7: Mrs. Danko.
6: The RH factor in our blood bank would have been more than enough.
7: Mrs. Danko.
6: No, his nose was longer than that, and it was straighter.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Αμέσως μετά, EQ.
5: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
6: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
5: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
6: Αυτό κάνουμε εδώ.
5: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
6: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να μα το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
3: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
4: Attends, on part sur une histoire là?
5: Oui.
4: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
3: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
6: We found the Yeti!
7: That's not right.
3: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
8: How do you like it?
9: We love it. Basta!
3: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Στέφανε, ποιο είναι το μεγαλύτερο θαύμα που έχει ζήσει?
2: Νομίζω η γέννηση των παιδιών μου.
1: Σε έναν κόσμο που συχνά ξεχνά να σταματήσει, ο Στέφανος Ξενάκης επιμένει να κάνει παύσεις και να παρατηρεί τις ανθρώπινες σχέσεις, τις μικρές λεπτομέρειες και όσα δύναται να βιωθούν σαν μικρά ή μεγάλα θαύματα. Επί χρόνια επιχειρηματίας στον χώρο της διαφήμισης, έμαθε να ζει μέσα στην ένταση, τον ανταγωνισμό και την αδρεναλίνη. Γεύτηκε την ευμάρεια, γνώρισε την πίεση, έζησε μια πτώχευση και 8 ημέρες στο κρατητήριο. Στα 50 του έγινε συγγραφέας ή όπως του αρέσει να λέει, ρεπόρτερ καλών ιστοριών. Το πρώτο του βιβλίο, Το Δώρο, κυκλοφόρησε το 2018 και αφού έγινε νούμερο 1 best-seller στην Ελλάδα, μεταφράστηκε και κυκλοφόρησε σε 36 χώρες. Μέχρι σήμερα έχει εκδώσει συνολικά 7 βιβλία που προσέφεραν συντροφιά και ανακούφιση σε χιλιάδες αναγνώστες.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Είναι μεγάλη μου χαρά να σας υποδεχτούμε απόψε σε αυτόν τον υπέροχο χώρο στην βιβλιοθήκη της ΕΣΥΕΑ. Ο σημερινός μας καλεσμένος έχει μεγάλη πορεία στον χώρο της διαφήμισης, είναι συγγραφέας και όπως του αρέσει να αποκαλείται, είναι ρεπόρτερ καλών ειδήσεων. Να καλωσορίσουμε τον Στέφανο Ξενάκη.
1: Καλώς σας βρήκα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι χαρά μου που σε έχουμε εδώ κοντά μας και έχουμε νομίζω να συζητήσουμε πάρα πολλά θέματα.
1: Με χαρά.
0: Πριν ξεκινήσουμε το γύρισμα, είχαμε πιάσει μια κουβέντα για τη φιλία. Και μ' άρεσε ο τρόπος που προσδιορίζες την έννοια φιλία. Θέλεις να το ξαναπούμε λίγο, να το ακούσει και ο κόσμος?
1: Είχε πει ο Jim Rohn κάποια στιγμή ότι φίλοι είναι αυτοί που ξέρουν τα πάντα για σένα και εξακολουθούν να σε αγαπούν.
0: Άρα η αποδοχή του όλου σου, του αυθεντικού σου εαυτού.
1: Νομίζω σε μεγάλο βαθμό και φαντάζομαι και η άνεση να επικοινωνήσεις για να πεις αυτά τα οποία σε ενοχλούν, γιατί μια φιλία και μια σχέση δεν έχει μόνο τα εύκολα, αλλά έχει και τα δύσκολα.
0: Εκεί φαίνεται.
1: Ακριβώς. Και να ακούσεις και αυτά τα οποία ενοχλούν ή θα ήθελε και όλο την επικοινωνήσεις.
0: Αντέχουμε και θα χρησιμοποιήσω μια λίγο πιο έτσι, λαϊκή λέξη. Να ξεβρακωθούμε και να δείξουμε τον πραγματικό μας εαυτό.
1: Κάποιοι που έχουν δουλέψει με τον εαυτό τους και έχουν βρει ποιος είναι ο πραγματικός εαυτός, γιατί στην ερώτηση που κάνεις, η υπόθεση είναι ότι ξέρω ποιος είναι ο εαυτός μου.
0: Ισχύει.
1: Η οποία σε μεγάλο βαθμό δεν ισχύει. Οπότε αυτός ο οποίος έχει δουλέψει για να ανακαλύψει το δικό του εαυτό και ή τον έχει ανακαλύψει ή σπέβδει να τον ανακαλύψει, πιο πολύ από κάποιον άλλον αντέχει να ξεβρακωθεί.
0: Εσύ πότε το έκανες αυτό?
1: Εγώ ξεκίνησα μεγάλος να ανακαλύπτω τον εαυτό μου. Εγώ πέρασα, είμαι 57 χρονών τώρα. Στα 40 μου πέρασα μια πολύ βαριά κατάθλιψη. Έπρεπε να πάρω φάρμακα και φυσικά τα πήρα. Αλλά ο γιατρός μου είπε ότι έπρεπε να κάνω ψυχοθεραπεία.
0: Για να βρεις και τα αίτια που σε οδήγησαν.
1: Ακριβώς. Οπότε ήταν η πρώτη φορά που συστημικά παρακολούθησα ψυχοθεραπεία και όταν ξεκίνησα και πήγα στην ψυχολόγο μου, μου λέει τι νιώθεις, λέω είμαι πολύ καλά. Μου λέει τι σημαίνει το πολύ καλά, λέω είμαι happy. Μου λέει τι σημαίνει αυτό, λέω είμαι καλά, μου λέει καλώς ήρθες. Δεν είχα ιδέα τι σημαίνει συνέστημα, ήξερα μόνο τα καλά και τα κακά, ήξερα χαρούμενος και όχι χαρούμενος. Και όπως λέει ο Τόνι Ρόμπινς, υπάρχουν 6.000 συναισθήματα, πρέπει να ήξερα 6 με 10 το πολύ. Οπότε αναγκάστηκα, γιατί η ζωή θα σε αναγκάσει να μπεις μέσα, το θέμα είναι αν θα το ακούσει ή όχι, αναγκάστηκα να μπω μέσα και να δω τι έχει.
0: Θα ήθελα να πάρουμε την ιστορία σου από την αρχή και να μου μιλήσεις και λίγο για τους γονείς σου, γιατί εκεί είναι και το πρώτο σύστημα που μαθαίνουμε τα συναισθήματα, το πώς συνδεόμαστε. Και πάντα πιστεύω ότι κάθε γενιά μπορεί να το πάει και ένα βήμα παραπέρα, να το εξελίξει. Πώς μεγάλωσες, πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια?
1: Εγώ είμαι ναχοπέδι. Μεγάλωσα ως το κλασικό ελληνικό μοναχογιός, ακόμα χειρότερα. Οπότε ήταν μια σχέση πολύ εξαρτητική και σχέση ιδιοκτησίας από τη μητέρα μου, με πολύ αγάπη. Αλλά πάρα πολλές φορές, όπως λέει και ένα φίλος, η αγάπη χρεώνει. Σου δίνει κάτι και μετά θα σου ζητήσει πίσω και με τόκο. Οπότε ήμουν ένα κλασικό παιδί ιδιοκτησίας, μοναχοπαίδι και ένα παιδί το οποίο ελεγχόταν σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Να μην σου πω ότι υπήρχε αυτό το λίγο manipulation, υπήρχε μια χειραγώγηση. Για το καλό, γιατί τα μεγαλύτερα εγκλήματα έχουν γίνει για καλό, με καλό
0: σκοπό. Από φόβο, θέλουν να ελέγξουν.
1: Με καλή πρόθεση. Αλλά αν δεν υπάρχει γνώση, η πρόθεση και μόνο δεν αρκεί.
0: Και ο μπαμπάς σου ήταν ναυτικός.
1: Ναυτικός.
0: Έλειπε πολύ καιρό.
1: Εγώ με τη μητέρα μου πηγαίναμε, ήμουν από τα 2 χρόνια μου μέχρι τα 7 μου στα πλοία μαζί με τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Οπότε ερχόταν τα μαθήματα διαλληλογραφίας τότε στα διάφορα λιμάνια, οπότε η μάνα μου ήταν και δασκάλα μου. Και στα 7 μου χρόνια πήρε σύνταξη και ο μπαμπάς μου από τη θάλασσα, γύρισα κι εγώ πίσω και ποτέ δεν ήξερα ότι ο εαυτός μου δεν μου ανήκει. Θεωρούσα ότι αυτός μου δεν μου ανήκει, ανήκει στη μητέρα μου, στους γονείς μου, στην κοινωνία. Πρέπει να είμαι ένα κλασικό καλό παιδί και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Και κάποια στιγμή η ζωή θα σε πάει με την πλάτη στον τοίχο για να καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Άρα προσπαθούσες μονίμως να μπαίνεις σε ρόλους και να ευχαριστείς τους άλλους και δεν είχες ανακαλύψει τα θέλω σου, το ποιος είσαι.
1: Η λέξη θέλω ήταν άγνωστη για μένα.
0: Άγνωστη.
1: Η λέξη πρέπει να κάνω τους άλλους ευχαριστημένους, να είμαι καλό παιδί. Καλό παιδί είναι το υπάκουο παιδί. Οπότε τέλος πάντων μεγάλωσα έτσι, δεν ήξερα ποιος είμαι, δεν ήξερα σε ποιον ανήκω, δεν ήξερα τι υπήρχε μέσα μου. Και κάποια στιγμή αναγκάστηκα να το μάθω και ήταν μια πολύ όμορφη διαδικασία με πάρα πολλές εντάσεις και συγκρούσεις στην αρχή.
0: Με τον εαυτό σου ή με τους άλλους?
1: Και με τον εαυτό μου και με τους άλλους, γιατί τελικά είναι ότι μέσα και έξω. Αν εγώ δηλαδή συγκρούω με τον εαυτό μου, θα συγκρουστώ και με τους άλλους. Οπότε, ξέρεις, το δούλεψα, το βρήκα, η μάνα μου το βρήκε, έχω μια πολύ καλή σχέση και θυμώνω πάρα πολύ όταν, όντας ενήλικοι πια, αρνούμαστε να αναλάβουμε την ευθύνη για τη ζωή μας. Δηλαδή, λέω κάποια στιγμή σε ένα βιβλίο, λέω, μέχρι πότε θα φταίνει η γονή σου, ρε φίλε? Δηλαδή, σε 30, 40, 50 χρόνια γαϊδούρι, μέχρι πότε θα φταίνει η γονή σου? Έκαναν οι γονείς το καλύτερο που ξέρανε. Γιατί και οι γονείς τους έκαναν και αυτοί το καλύτερο που ξέρανε. Και όπως έλεγε η Λουίς Χέι, έλεγε ότι είμαστε θύματα θυμάτων. Ό,τι κάνανε οι γονείς μας, κάναμε και εμείς. Αλλά από κάποιο σημείο και μετά, μέχρι πότε θα φταίνει η άλλη?
0: Το διαγενειακό τραύμα κάποια στιγμή πρέπει να κοπεί. Και έχουμε όλη την τύχη, την ευθύνη να προσπαθήσουμε να το κάνουμε.
1: Ναι, εγώ δεν είμαι ψυχολόγος, οπότε δεν ξέρω για το διαγενειακό τραύμα τόσο πολύ. Πάρα το καταλαβαίνω. Θα σου μιλήσω για την διαγενειακή άγνοια. Το γεγονός ότι δεν έχω κάτι να δουλέψω με τον εαυτό μου.
0: Τι σε τραυμάτισε περισσότερο, έτσι, αν μπορείς να το μοιραστείς?
1: Η ανυμπόρια με την οποία μεγάλωσα, όταν κάποια στιγμή αρκετά μεγάλος διάβασα ένα βιβλίο, το «Αόρατο παιδί», εκδόσεις Λιβάνη αν θυμάμαι καλά, ήταν σαν να μου μίλησε. Γιατί στο σχολείο, κυρίως στα σχολικά χρόνια, ήταν σαν να μην υπήρχα. Στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, δεν πήγα ποτέ πενθήμερη εκδρομή για να κάτσω να διαβάσω, δεν με αναζήτησε ποτέ κανένας. Οπότε ουσιαστικά εγώ είτε υπήρχα είτε δεν υπήρχα, στα μάτια μου ήταν το ίδιο. Και όταν διάβασα το παιδί, αυτό το αόρατο παιδί που είτε υπήρχε είτε όχι, ήταν σαν να μην υπήρχε, λέω αυτό.
0: Θα πόνεσαι αυτό πολύ?
1: Πάρα πολύ.
0: Θα υπήρξε από τη μία πόνος και ίσως και ανακούφιση ότι αυτό που σου συμβαίνει υπάρχει εξήγηση?
1: Άρχισα να τη βρω.
0: Άρχισε.
1: Και όταν πραγματικά τη βρήκα, ήταν, ρε παιδί μου, σαν να πάτησα στη γη. Σαν να ριζώθηκα και πραγματικά να κούμπησα στη γη και να ένιωσα πού είμαι και τι γίνεται. Μέχρι τότε υπήρχα, αλλά δεν ήξερα τι γινόταν και ποιος ήμουν.
0: Άλλαξαν οι άνθρωποι με τους οποίους τώρα μπορείς να συνδέεσαι, φιλίες, προσωπικά?
1: Φυσικά. Φυσικά, χωρίς να σημαίνει ότι εγώ προχώρησα, άλλοι δεν προχωρήσαν. Απλώς είναι κάποιοι άνθρωποι με τους οποίους επιλέγουμε να συνεννοούμαστε, γιατί πλέον μιλάμε την ίδια γλώσσα. Έχουμε μπει λίγο πιο βαθιά και όταν μιλάω εγώ, ξέρω ότι πλέον μιλάω εγώ μαζί σου και μιλάς εσύ και δεν μιλάνε οι γονείς μου με τους γονείς σου. Οπότε είναι πολύ σημαντικό to own yourself, να μπορώ να ξέρω τον εαυτό μου και να ξέρω ότι και ο άλλος είναι ένας ενήλικος άνθρωπος. Mm-hmm. Και θέλω να σου πω μια ιστορία τώρα, γιατί έβαλα τη βερμούδα και το κουβεντιάσαμε νωρίτερα και μου είπες πραγματικά ότι αν είσαι okay, είμαι okay. Και ήμουνα κι εγώ okay. Και είχα βγει με τη σύντροφό μου το Σάββατο για να βγάμε, να φάμε με κάτι φίλους. Μένουμε σε ξεχωριστά σπίτια με τη σύντροφό μου, οπότε η Μαρία ήρθε πολύ καλά ντυμένη, εγώ με τη βερμούδα και ένα πουκαμισάκι. Οπότε μου λέει, αγάπη μου, βερμούδα? Λέω, ναι, σε πειράζει να πάω να την αλλάξω? Οπότε σκέφτεται και μου λέει, όχι με εντάξει. Και ξέρεις, το όχι με εντάξει το εννοούσε. Γιατί θα μπορούσε να είναι όχι, αλλά να μου το χρεώσει μετά και να έχουμε άλλα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ότι όταν είμαι εντάξει, να νιώθω ότι είμαι εντάξει. Όταν δεν είμαι εντάξει, να το πω και να σου πω δεν είμαι εντάξει.
0: Αλλά έχεις και εσύ την ευγένεια να ρωτήσεις με διάθεση?
1: Φυσικά.
0: Θα το έκανες?
1: Ναι. Τέλος πάντων, εκείνο το βράδυ ήμουν πολύ χαρούμενος που μου είπε ότι είμαι OK και το εννοούσε. Θα ήμουν OK και αν δεν ήταν OK, γιατί θα ήξερα ότι όταν δεν είναι OK, είναι όντως δεν είναι OK που δεν είναι OK. Είναι πολύ σημαντικό όταν λέω κάτι να είμαι κύριος αυτό που λέω και άλλα να λέω και άλλα να εννοώ. Γιατί τις πιο πολλές φορές οι παρεξηγήσεις γίνονται όταν λέω άλλα και εννοώ άλλα.
0: Αυτό ισχύει. Αλλά τώρα επειδή το λες και λίγο εξειδανικευμένα, γιατί η όρημη εκδοχή είναι αυτή, ότι λέμε όλοι τι νιώθουμε, αυτό μου αρέσει, αυτό δεν μου αρέσει. Τι γίνεται όμως που θα υπάρξουν στιγμές που και τα δύο πρόσωπα δεν θα συμφωνούν και θα πιστεύουν έντονα ότι δεν συμφωνούν?
1: Για μένα, το ξαναλέω, δεν είμαι ειδικός. Σε μια σχέση δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσουμε, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε ένας τον άλλον.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν και κομβικά σημεία. Για παράδειγμα, είπες ότι δεν μένετε μαζί με τη σύντροφό σου.
1: Ναι. Μένουμε σε ξεχωριστά σπίτια, αλλά είμαστε κοντά.
0: Είστε καιρό μαζί.
1: Είμαστε 10 χρόνια μαζί. Πολλές φορές τα βράδια θα μείνουμε μαζί. Όταν δεν έχω τα παιδιά μου, θα μείνουμε μαζί. Οπότε την ημέρα ο καθένας είναι στο σπίτι, το βράδυ θα βρεθούμε. Θα βγούμε έξω ή θα μείνουμε μαζί.
0: Αν επιτρέπετε, πώς και το έχετε επιλέξει, τη μη συμβίωση?
1: Ο καθένας έχει τα παιδιά του, οπότε προέκυψε. Οπότε είναι κάτι το οποίο προέκυψε, αλλά μας άρεσε για την ώρα. Ναι. Γιατί ξέρεις, πάντα μπορώ να μιλήσω για την ώρα. Μπορεί σε ένα-δύο χρόνια που θα φύγουν τα παιδιά από το σπίτι να θέλουμε να είμαστε μαζί, αλλά όταν θα πάρουμε την απόφαση, είναι πολύ σημαντικό να είναι δική μας απόφαση.
0: Αν ένας από τους δύο λοιπόν ήθελε πάρα πολύ να συμβιώσετε στο ίδιο σπίτι και ο άλλος δεν ήθελε με τίποτα, τι θα κάνατε?
1: Δεν το ξέρω. Αν προέκυπτε, το κουβεντιάζαμε και αν κάποια στιγμή μετά από αρκετό καιρό ένα θέμα δεν λύνεται, ο κόμπος μπορεί και να κοπεί, ξέρεις, έτσι. Ο κόμπος ή λύνεται ή δεν λύνεται. Το κουβεντιάζεις, υπάρχει πάρα πολύ αγάπη, αλλά κάποιες φορές, σαν ενήλικοι άνθρωποι, μπορούμε να προχωρήσουμε. Οπότε δεν είναι, τίποτα δεν είναι παντοτινό.
0: Λοιπόν, στην πορεία σου είχες πάρα πολλά χρόνια πορεία στη διαφήμιση.
1: Ναι.
0: Και η δουλειά στη διαφήμιση έχει και πολλή δημιουργία, αλλά και πολύ άγχος και τρέξιμο, πολλές ώρες δουλειάς. Εσύ πώς το βίωνες αυτό το κομμάτι?
1: Έχω δουλέψει πάρα πολλές ώρες. Έχω δουλέψει και 16 ώρα και 18 ώρα την ημέρα έχω δουλέψει. Έχω δουλέψει και εβδομάδες, Δευτέρα, Κυριακή, επί σειρά εβδομάδων. Το είχα επιλέξει και μου άρεσε πολύ. Ακόμα και όταν ήμουν σε εξαρτημένη εργασία και δεν δούλευα για μένα, δεν εργαζόμουν μάλλον για μένα, μου άρεσε να δίνω το καλύτερό μου, γιατί το έδινα για μένα, γιατί μου άρεσε αυτό που κάνω. Οπότε ήθελα πραγματικά να δίνω παραπάνω από αυτό το οποίο παίρνω. Αυτό είναι κανόνας για μένα στη ζωή μου. Μου αρέσει να δίνω παραπάνω από όσο παίρνω. Και δεν το έχω μετανιώσει ποτέ.
0: Και γιατί την επέλεξες τη διαφήμιση?
1: Σπούδασα διοίκηση επιχειρήσεων. Είχα κάποια επαφή στην πρώτη επιχείρηση που εργαζόμουν στον όμιλο Sky. Οπότε δούλεψα στον όμιλο Sky και ήμουν εμπορικός διευθυντής επί σειρά ετών μέχρι το 1998. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει κίνηση, έχει ζωή. Έχει μία πάνω, μία κάτω. Έχει πολύ ζωντάνια. Και έχει και εντάσεις.
0: Και μετά πώς αποφάσισες ότι αυτό το κεφάλαιο για σένα έκλεισε?
1: Αναγκαστικά, γιατί άλλαξε η ιδιοκτησία επιχείρηση, οπότε έπρεπε κάποια βασικά στελέχη τότε να φύγουμε λόγω αλληλεγγύης ιδιοκτησίας. Βρήκα τη δική μου επιχείρηση και είχα μια διαφημιστική εταιρεία για τα επόμενα 18 χρόνια.
0: Κάποια στιγμή συνέβη κάτι που σου στέρισε την ελευθερία σου, που ήσουν προφυλακισμένος για χρέη που είχαν συσσωρευτεί από όταν έκλεισε η επιχείρησή σου. Πώς βίωσες αυτό το σοκ και τον εγκλισμό, την 180 μοίρες αλλαγή ζωής?
1: Θα σου πω. Πρώτα απ' όλα η εταιρεία μου είχε... Έχω μαθηματικό μυαλό, οπότε μου αρέσει να τα βάζω τα πράγματα στη σειρά. Την είχα 18 χρόνια την εταιρεία μου, μια μεγάλη επιχείρηση. Πτώχευσε την εποχή των μνημονίων και λόγω ευθυνών δικών μου. Δεν γίνεται ποτέ κάτι για το οποίο δεν έχεις ευθύνη κι εσύ. Οπότε μετά από 18 χρόνια πτώχευση η εταιρεία μου, τέλος πάντων έπρεπε κάποια θέματα να τακτοποιηθούν νομικά, τακτοποιήθηκαν νομικά, πήρα πολύ χαμηλές ποινές γιατί ήμουν 18 χρόνια συνεπής, όμως κάποια στιγμή χρειάζεται αυτές οι ποινές να συγχωνευτούν και να πληρώσει ένα πρόστιμο για να μην γίνουν αξιόποινες. Έτρεχα σε ομιλίες τότε, άργησα, αυτή είναι η δική μου ευθύνη, να τακτοποιήσω κάποια πράγματα όπως μου είχε πει ο δικηγόρος μου. Και κάποια στιγμή αυτή η πράξη έγινε αξιόποινη, οπότε βγήκε ένα σήμα αναζήτησης, λέγεται. Οπότε αν σε πετύχουν κάποια στιγμή, σε μαζεύουν. Το ήξερα, οπότε ο δικηγόρος μου είχε πει για μια εβδομάδα, απλώς να προσέχεις, γιατί μπορεί κινδυνεύεις να συλληφθείς. Λέω, εντάξει, δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Και αν να γίνει κάτι, θα γίνει. Γιατί μια Δευτέρα, με το που κατέβηκα από το σπίτι μου, ήταν ένας άνθρωπος με πολιτικά, ήρθε και ρωτούσε τον κύριο Σκενάκη, λέω, ναι, θεωρώντας ότι έχει κάποιο βιβλίο για να το υπογράψω. Μου λέει, ακολουθήστε με. Είμαστε από την ασφάλεια. Λέω, ήταν ανάγκη τώρα να γίνει. Τέλος πάντων, πήγα, ήταν 8 μέρες μέσα. Ήταν διαδικαστικό το θέμα μέχρι να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες κτλ.
0: Ενώ το γνώριζες, είχες άρνηση να πας να το τακτοποιήσεις?
1: Άργησα, Αμέλεια. Πες το, Αμέλεια. Άργησα.
0: Όλοι μπορεί να αργήσουν, αλλά να ρωτιέμαι, έχουν κάποιο κίνητρο. Μπορεί κάποιος να φοβάται, κάποιος να μην θέλει να το δει.
1: Το υποτίμησα.
0: Το υποτίμησες. Mm.
1: Για να είμαι ειλικρινής, το υποτίμησα. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Τέλος πάντων, έγινε αυτό το πράγμα. Ήμουν 8 μέρες στο κρατήριο στη Γαδά, στον 7ο όροφο. Εντάξει, ήταν τελείως παράνομο, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, η διαρροή των προσωπικών δεδομένων μου. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το δύσκολο δεν ήταν 8 μέρες. Γνώρισα ένα άλλο κόσμο, τον οποίο πραγματικά είχα ανάγκη να γνωρίσω και μου έκανε πάρα πολύ καλό. Το κακό ήταν ο διασυρμός, το οποίο ξέρεις, είναι πολύ άσχημο να μιλάει η μισή χώρα για σένα χωρίς να ξέρουν την ιστορία σου. Το διαχειρίστηκα πολύ πολύ καλά, τα κατάφερα, πήρα ένα γερό μάθημα και αυτές τις μέρες ήταν πολύτιμες που ήμουν μέσα.
0: Για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Ποιο είναι το μάθημα που πήρες
1: εσύ? Πρώτα απ' όλα να προσέχω περισσότερο. Εντάξει, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δεύτερον, ότι υπάρχει και ένας άλλος κόσμος τον οποίο δεν το γνωρίζουμε, εγώ δεν το γνώρισα, και ένα από τα μαθήματα είναι ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ακόμα και η προσωπική ελευθερία που θεωρούμε τόσο δεδομένη, δεν είναι δεδομένη. Εγώ που ήμουν τότε στην Αλεξάνδρας, στην Γαδά, και παρότι πέρασα πραγματικά καλά μέσα, και το εννοώ αυτό το πράγμα, έβλεπα από κάτω τα αυτοκίνητα από τον 7ο όροφο και πηγαίνουν, ερχόταν, ξέρεις, μποτιλιάρονταν, σφυρίζαν κτλ. Και γκρινιάζαν από κάτω κάποιοι προφανώς. Και λέω, κοίτα να δεις, γκρινιάζει αυτός ο οποίος δεν ξέρει ότι έχει την προσωπική του ελευθερία. Αν τη χάσει την προσωπική του ελευθερία κάποια στιγμή, θα πει πω τι καλά θα ήταν να ήμουν κάτω και να σφύριζα σε εκείνο το φανάρι.
0: Αυτό που αναρωτιέμαι είναι, έγραψες ένα βιβλίο, Το Δώρο, που έγινε τεράστιο best seller και στήριξε πολύ κόσμο. Μήπως κάποιοι μπορεί να το είδανε την οικονομική δυσκολία που σε οδήγησε και να προφυλακιστείς, ότι έρχεται σε σύγκρουση με αυτό που πρεσβεύεις, την θετική ζωή, την αυτοβελτίωση, την καλή ζωή?
1: Όχι ακριβώς, γιατί ξέρεις, είναι εύκολο να κρίνεις τον άλλον. Όταν είσαι επιχειρηματίας, Έλενα, και έχεις 35 άτομα προσωπικό και πρέπει να πληρώσεις το ΦΠΑ μετρητά, όταν το παίρνεις επιταγή 7μηνη, 8μηνη, και πρέπει να πας στην τράπεζα να προεξοφλείς επιταγές, να το πληρώνεις από την τσέπη σου, και όταν κάποιος την φάσει 5 εκατομμύρια ευρώ εκείνη την εποχή ανίσπρακτα και κινδυνεύει η προσωπική σου ελευθερία, σε θέλω εκεί πέρα να δω τι θα έκανε στη θέση στη δική μου και του κάθε ένα σαν και εμένα, έτσι. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να βγάλω το μάτι του άλλου, το δύσκολο να καταλάβω τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Σε θυμώνει ακόμα αυτή η ιστορία?
1: Αρκετά. Βέβαια. Γιατί έχουμε μια τάση να κρίνουμε χωρίς να καταλαβαίνουμε. Έλα στη δική μου, στη δική σου, στον οποιοδήποτε.
0: Αλλά οι μεταχρονολογημένες επιταγές είναι από μόνες τους μια τρέλα. Και...
1: ήτανε τότε το σύστημα της αγοράς. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν περνάνε από το χέρι σου. Το δύσκολο είναι να κατανοήσεις. Το εύκολο είναι να κρίνεις. Και είμαστε σε έναν κόσμο που κρίνουμε, έχουμε το πιστόλι έτοιμο για να κρίνουμε. Είναι μια κατάσταση αυτή που βίωσα εγώ, που θα μπορούσε κάποιον άνθρωπο να τον οδηγήσει έως και στην αυτοκτονία. Έχω μάθει να διαχειρίζομαι τέτοιες καταστάσεις και χαίρομαι που έχω κάνει πολλή δουλειά με τον εαυτό μου και μπορούσα. Οπότε δεν διάβασα τίποτα από αυτά που γραφτήκανε. Απολύτως, γιατί δεν έχει κανένα νόημα να διαβάσει τίποτα. Ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ αρνητικά και δεν είναι και ανυπόστατα πολλές φορές. Οπότε ενημερώθηκα, πήρα τα νομικά μέτρα τα οποία πρέπει να πάρω. Όταν όλοι μιλούσαν για μένα, εγώ δεν βγήκα να πω τίποτα γιατί δεν τα ακουγόμουν. Έκατσα 2 μήνες, έγραψε το βουλιαράκι μου για να πάει η ψυχή μου στη θέση της. Και μετά από 2 μήνες που δεν ασχολιόταν κανένας μαζί μου, είπα την ιστορία πώς ακριβώς ήταν. Οπότε αυτό είναι μια δεξιότητα την οποία πρέπει να έχεις προκαταβολικά, γιατί συνήθως όταν παθαίνω κάτι, τρέχω να ψάχνω να βρω ποια είναι η λύση. Αν έχω κάτι να δουλέψω με τον εαυτό μου, και το να δουλέψω με τον εαυτό μου είναι κάτι σαν ένας καταθετικός λογαριασμός, όταν θα έρθει η ώρα να σηκώσεις χρήματα, το λέω συμβολικά, θα έχει μέσα. Οπότε ο περισσότερος, και αν ψάχνεις να βρεις και τις παροιμίες μας, το φρονίμω τα παιδιά πριν πεινά όσο μαγειρεύουν.
0: Οπότε ισχύει, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια. Αλλά αυτό που λες, αν το κατανοώ σωστά, είναι να έχουμε δημιουργήσει καλές βάσεις στην ψυχή μας.
1: 100%. Και στο μυαλό μας.
0: Για τα πάνω και τα κάτω της ζωής.
1: Και στο μυαλό μας. Έλεγε ο Στίβεν Κόβι κάποια στιγμή, έλεγε ένα πολύ ωραίο. Λέει, αν λέει κάποιος σου εγγυόταν ότι επενδύοντας μία από τις 24 ώρες την ημέρα στην προσωπική σου εξέλιξη, οι υπόλοιπες 23 θα ήταν πολύ καλύτερες, θα το έκανες? Πρόσεξε δίλημα. Αν σου εγγυότανε, δεν σου λέει, σου λέει guaranteed, δεν λέει πρόμιστο τύπος. Αν κάποιος σου εγγυόταν ότι επενδύοντας μία από τις 24 ώρες την ημέρα στην προσωπική σου εξέλιξη, οι υπόλοιπες 23 θα ήταν πολύ καλύτερα, θα το έκανες? Ναι, γιατί δεν το κάνεις? Μήπως γιατί είσαι addicted στο TikTok 2-3 ώρες την ημέρα? Μήπως γιατί οτιδήποτε άλλο? Άρα ουσιαστικά αυτό το οποίο λείπει είναι η αδυναμία να διαχειριστώ τη ζωή μου. Άρα αν εγώ δεν μπορώ να μανατζάρω τη ζωή μου, θα μου φταίει μετά ο κάθε πρωθυπουργός, πρώην, νυν, τα πεθερικά μου. Και έχω κουραστεί να μας φταίνουν άλλοι άνθρωποι. Δεν θέλω άλλο να το κάνω. Το έκανα και εγώ παλιά.
0: Και όταν η ζωή είναι δύσκολη, πάντα ψάχνουμε τι μας φταίει. Το θέμα είναι να βρούμε πώς μπορούμε να βγούμε από αυτό.
1: Ναι, και πάλι για να γυρίσω στον Στίβεν Κόβι, που ήταν πολύ μεγάλος δάσκαλος, έλεγε ότι when the problem is out there, there is a problem, φίλε μου. Όταν το πρόβλημα είναι εκεί πέρα έξω, υπάρχει πρόβλημα. Άρα οφείλεις πρώτα απ' όλα να δεις ποια είναι η δική σου ευθύνη.
0: Και με αυτό θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά κοντά σας.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξον 24.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Στην καθημερινότητα είναι εύκολο να δίνουμε προτεραιότητα σε όλα τα

0: Γιατί επενδύουν οι μεγάλες εταιρείες. Κίνα εναντίον Ευρώπης. Super Hybrid ή Plug-in Hybrid. Θέμα τσέπης. Δοκιμάζουμε, τεστάρουμε, παρουσιάζουμε 21 νέα μοντέλα. Για την πόλη, την οικογένεια, για ταξίδι και ένα κινέζικο που θα ζήλευε και ο James Bond. Το θαύμα του Μαρόκο και της Βραζιλίας. Αυτή την Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα Παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.
3: Θέλουνε. Λίγο ακόμα.
4: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες. Τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες. Το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
5: Έλα, Χρήστο. Όχι.
6: Σε ποιο μέρη είστε σκοτώ.
4: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Current Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Τα νέα Cupra VZ και Opel GSE. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
8: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
9: I'm looking for Kelly Broussard.
8: That is me.
9: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
8: Oh.
9: And I must say, she seems very professional.
8: You like animals?
10: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
11: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
9: Organizing all this, pretty amazing.
11: You never doubted my powers, did you?
9: Never.
12: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Απόψε στις 10. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κοντά μας ο Στέφανος Ξενάκης. Λοιπόν, θέλω σε τόσα μέρη να ταξιδέψουμε παρέα και λέω ποιο μνήμα να διαλέξω. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μας πεις περισσότερα για την στιγμή που αποφάσισες να πας για ψυχοθεραπεία. Είχες καταλάβει ότι θέλεις να αλλάξεις πράγματα, είχες καταλάβει ότι πιεζόσουνα, είχες καταλάβει τι είναι η ψυχοθεραπεία?
1: Δεν είχα ιδέα. Τώρα όπως το σκέφτομαι ήταν σαν να ήμουν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και να κουτουλούσα από τοίχο σε τοίχο και να έψαχνα ουσιαστικά χωρίς να το ξέρω να βρω μια πόρτα. Οπότε το ένιωθα ότι δεν πάει καλά, ότι κάπου σκαλώνει, τελειώνει, κουτουλάει, αλλά δεν ήξερα τι γίνεται από εκεί πέρα. Οπότε έπρεπε να χρησιμοποιήσω κάποιον άνθρωπο να μου βοηθήσει να ανάψει το φως μέσα να δω τι γίνεται. Και όταν είδα το φως μέσα, άρχισα να κουνιέμαι από εδώ, από εκεί, μέχρι που άρχισα να ψαχουλεύω και να βρίσκω κάποια ανοίγματα. Οπότε δεν το ήξερα, αλλά το συνέστημα ήταν δυσφορικό. Καταλάβω ότι δεν πάει καλά. Ήταν ξεκάθαρο αυτό.
0: Μπορείς να περιγράψεις το σύμπτωμα παραπάνω, δηλαδή αισθανόσουν άσχημα, πιεζόσουν να...
1: Δεν έβλεπα, μάλλον ήταν ένα αδιέξοδο, το οποίο δεν μπορούσα καν να το περιγράψω, ούτε να το νιώσω, δεν ήξερα να νιώθω συναισθήματα τότε. Ήξερα ότι κάτι είναι καλά ή κάτι δεν είναι καλά, είναι σαν να έχεις αχρωματοψία, σαν να είναι άσπρο ή μαύρο. Στην πορεία είδα το γκρι, το μπέζ, το κίτρινο και άρχισα να βρίσκω χρώματα, αλλά στην αρχή είναι σαν να μην μπορείς να δεις παρά 1-2 χρώματα και μετά να βλέπεις παραπάνω και να μπορείς και να περιγράψεις και τι γίνεται. Όταν δεν βλέπεις τα χρώματα, δεν ξέρεις αν αυτό το οποίο βλέπεις δεν έχει χρώματα ή αν εσύ δεν βλέπεις τα χρώματα.
0: Συγκλονιστική περιγραφή.
1: Και αυτό είναι ακόμα πιο δυσφορικό.
0: Άρα νιώθεις ότι κάτι συμβαίνει, δεν μπορείς ούτε να το περιγράψεις, ούτε καταλαβαίνεις τι είναι ακριβώς.
1: Καταλαβαίνεις απλώς ότι κάτι δεν πάει καλά και δεν μπορείς να το προσδιορίσεις κιόλας.
0: Το σωματοποιούσες επίσης?
1: Δεν μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια.

0: βαθιά κατάθλιψη και έλεγα κάποια στιγμή, άντε, να τελειώνουμε, πόσο είμαι. Ήμουν 40 χρονών τώρα, τότε λέω πόσες μέρες ακόμα, 1000 μέρες, 2000, 10.000. Το είχα βάλει στο μυαλό μου σαν ένα νούμερο το οποίο κάποια στιγμή θα τελειώσει. Και μου δίνει ανακούφιση ότι κάποια στιγμή αυτό θα τελειώσει. Οπότε αν κάποιος δεν έχει περάσει βαθιά κατάθλιψη ή κατάθλιψη με τον τρόπο το δικό του, δεν μπορεί να καταλάβει τι περνάει κάποιος άλλος. Τότε πραγματικά αυτό το οποίο μου έδινε, το μόνο που μου έδινε μια σχετική ανακούφιση, έμενα τότε βουλιαγμένη να πάρω το αυτοκίνητό μου, να πηγαίνω, έρχομαι στο Σούνιο να οδηγάω για να αλλάζω λίγο παραστάσεις και μπορεί να το έκανα 6-7 ώρες μέχρι να τελείωνε ουσιαστικά το ντεπόζιτο και να έβαζα καινούριο ντεπόζιτο βενζίνη.
1: Εντυπωσιακό, οδηγούσε 6-7 ώρες.
0: Ναι, μπορεί να ήταν 2-3 ώρες, μπορεί να ήταν και 6-7 ώρες κάποιες μέρες. Οπότε έπρεπε να φύγω, αλλά δεν ήξερα και πού να πάω. Οπότε ούτε εδώ που ήμουν δεν ήμουν καλά, ούτε εκεί πέρα δεν ήμουν καλά. Έπρεπε να φύγω.
1: Δεν μπορούσε να ξεφύγει από τον εαυτό σου.
0: Όχι. Όχι.
1: Και μετά συναντήθηκες πραγματικά.
0: Σιγά σιγά, ναι.
1: Σιγά, σιγά.
0: Για μένα η συνάντηση με τον εαυτό μας είναι αναπόφευκτη. Και όπως λέει ο Γκόγκινς, ο David Goggins λέει ότι είσαι εδώ που είσαι, στη μία πλευρά του δωματίου και στην άλλη είναι ο πραγματικός εαυτός. Ενδιάμεσα έχει γυαλιά, καρφιά, πρόκειες, δυσκολίες. Πρέπει να ματώσεις και θα ματώσεις και κάποια στιγμή θα βρεις τον εαυτό σου. Εκεί πέρα λες ότι πραγματικά άξισε που μάτωσα.
1: Πιστεύεις ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας απομακρύνει από τον πραγματικό μας εαυτό, επειδή είναι πολύ πιο πολύπλοκη η ζωή στη σύγχρονη εποχή? Έχει πολύ περισσότερα ρεθίσματα.
0: Από τη μία, ναι. Από την άλλη, έχει εργαλεία που δεν είχαμε εμείς παλιά. Δηλαδή και πλέον το κομμάτι ψυχοθεραπεία δεν είναι ταμπού. Παλιά την εποχή τη δική μου, όταν ήμουν εγώ 20 χρονών, από 40 χρόνια σχεδόν, πολύ δύσκολα θα άκουγες κάποιον να παραδεχθεί ότι κάνω ψυχοθεραπεία. Δηλαδή ήταν το συνώνυμο του να είσαι λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρεις.
1: Ενώ τώρα είναι ότι αγαπάς τον εαυτό σου και σε προσέχεις.
0: Ακριβώς.
1: Και...
0: ακριβώς. Και οπότε από τη μία τα ερεθίσματα και οι παραστάσεις είναι πάρα πολλές, πολύ έντονες, πολύπλοκες, μπερδεύουνε. Αν δεν είσαι στο κέντρο σου, ειδικά πολύ εύκολα μπερδεύεσαι. Από την άλλη, πλέον έχουμε εργαλεία τα οποία δεν υπήρχαν παλιά και κυρίως αυτά τα εργαλεία είναι και απενεχοποιημένα.
1: Καθώς ακούω να μας διηγείς πράγματα, παρατηρώ ότι τους ανθρώπους που αναφέρεις είναι σύμβουλοι ενδυνάμωσης, δεν είναι τόσο ψυχολόγοι. Άρα κάποια στιγμή μπήκε στη ζωή σου και το θέμα της αυτοβελτίωσης και τα σεμινάρια.
0: Μπήκε πρώτα αυτό και μετά μπήκε το κομμάτι της ψυχοθεραπείας. Οπότε πρώτα απογειώθηκα και μετά είχα την ανάγκη να προσγειωθώ λίγο να δω ποιος είμαι.
1: Άρα πώς ορίζεις τη διαφορά αυτού του ταξιδιού της αυτοβελτίωσης με το ταξίδι της ψυχοθεραπείας?
0: Αν μπορούσα να το ορίσω και δεν πάει να πει θα είναι σωστό, απλώς είναι η δική μου η βερσιόν, ο δικός μου ο τρόπος, θα έλεγα ότι το κομμάτι προσωπική εξέλιξη είναι το να βγάλω φτερά, η ψυχοθεραπεία είναι το να βγάλω ρίζες. Και έχω ανάγκη και τα φτερά και τις ρίζες και βλέπω ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν το ένα ή το άλλο. Και γνώμη δική μου είναι μονομερώς ανεπτυγμένοι ή είναι καλά ριζωμένοι και αρνούνται να φύγουν προς τα πάνω και έχουν και 100 λόγους να σου εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν θέλουν να φύγω προς τα πάνω. Είναι άνθρωποι που έχουν φύγει προς τα πάνω, αλλά δεν ξέρουν ποιοι είναι. Οπότε για μένα, που το ξανατονίζω, δεν είμαι ο ειδικός, αλλά ο συνδυασμός του να ξέρω ποιος είμαι, αλλά και να πάω δυναμικά από εδώ πέρα που είμαι να συναντήσω αυτό που θέλω να γίνω, και τα δύο είναι εξαιρετικά συμπληρωματικά, είναι σαν δύο χέρια. Όπου το ένα έρχεται κάνει έτσι αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον εμένα λειτουργεί έτσι.
1: Σε ολοκληρώνει με αυτόν τον τρόπο.
0: Εμένα τουλάχιστον, ναι.
1: Ζούμε σε μια εποχή που μεγάλη μερίδα του κόσμου ψάχνει ελπίδα στα δικά του προβλήματα. Είτε είναι οικονομικά προβλήματα, είτε είναι προβλήματα σύνδεσης, σχέσεων. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ψάχνει την βοήθεια σε πολλές διαφορετικές πηγές. Είτε είναι αυτό αυτοβελτίωση, είτε είναι ψυχολογία, είτε είναι σεμινάρια. Μέσα στην τόσο μεγάλη προσφορά, αυτό που αναρωτιέμαι είναι, δεν ανοίγονται και οι πόρτες σε ανθρώπους που μπορεί να μην βοηθήσουν και ας λένε ότι θα βοηθήσουν και αυτό να είναι κάποιες φορές παραπλανητικό για τον χρήστη?
0: Φαντάζομαι θα μπορούσε. Ο δικός μου δάσκαλος έλεγε πάντα ότι είναι καλύτερα να πας σε ένα κακό προπονητή παρά καθόλου σε προπονητή. Οπότε το θέμα είναι ποια είναι η πρόθεσή μου. Αν η πρόθεσή μου είναι να μετακινηθώ, θα μετακινηθώ ακόμα και αν πάω σε κάποιον ο οποίος μπορεί προσωρινά να με παρεπλανήσει. Αν η πρόθεσή μου είναι να μην μετακινηθώ, θα χρησιμοποιήσω αυτό το οποίο λες να πω πού να πάω. Δεν τους βλέπεις τι γίνεται εκεί πέρα έξω. Άρα ουσιαστικά πρέπει, η σημαντικότερη αξία, λένε, είναι η δράση.
1: Αυτό πήγα να σου πω, για τη δράση μιλάς.
0: Ξεκίνα. Έχω βαρεθεί να ακούω ανθρώπους, αν ήταν έτσι και αν... Ρε φίλε, αύριο μπορεί να μείνεις εδώ πέρα. Κάνε κάτι για τη ζωή σου.
1: Ναι, αλλά δεν φοβόμαστε ότι θα χτυπήσουμε ή θα...
0: Το χειρότερο για μένα είναι κλασικό αυτό που λέει, ότι το πλοίο εκεί πέρα έξω θα κινδυνεύσει. Μέσα στο λιμάνι θα σαπίσει όμως. Και έχω κουραστεί και στεναχωριέμαι να βλέπω ανθρώπους που έχει σαπίσει το πλοίο τους. Δεν το ξέρουν, φοβούνται να πάρουν ρίσκα, φοβούνται να βγουν έξω από τη ζώνη ασφάλειας. Πιτσιρίκια, νέα παιδιά, έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς θα το κάνεις,
1: τα πιτσιρίκια θα τολμούσαν πιο πολύ. Είναι η ηλικία τους να τολμάνε.
0: Θα έπρεπε. Δηλαδή το μεγαλύτερο ρίσκο είναι να μην πάρεις το ρίσκο.
1: Τι πιστεύεις ότι εμποδίζει περισσότερο τον κόσμο σήμερα στο ταξίδι προς την προσωπική του ευτυχία ή χαρά?
0: Ο φόβος. Ο φόβος το να αφήσω το οικείο και να πάω και να εξερευνήσω και να βρω αυτό το οποίο μου αξίζει. Αλλά για να το βρω αυτό που μου αξίζει, θα πρέπει να αφήσω αυτό το οποίο ξέρω.
1: Δύσκολο να αφήσουμε τη συνήθεια. Τι δύναμη χρειαζόμαστε για να σπάσουμε μια συνήθεια, λοιπόν, και να φύγουμε από το γνώριμο?
0: Για μένα γνώση. Και να καλλιεργήσει κάποιος την δύναμη της δράσης. Γιατί η δράση είναι και αυτή ένας μυς, και αν έχεις μάθει να δράς, θα δράς. Αν έχεις μάθει να δρανείς, θα δρανείς και θα έχεις και 100 αιτιολογίες για να το αποδείξεις. Ήταν κάποια στιγμή ένας πολύ σημαντικός της προσωπικής εξέλιξης, θα θυμηθώ το όνομά του, ο οποίος έκανε ένα σεμινάριο. Είναι πραγματική αυτή η ιστορία. Και ήταν μέσα 1000 άτομα. Και σηκώνει κάποια στιγμή ένα $100, ο Αμερικάνος αυτός. Και λέει: ποιος το θέλει? Σηκώνει μισή το χέρι. Λέει: ποιος το θέλει? Σηκώνουν και άλλοι μισή το χέρι. Λέει: ρε παιδί, ποιος το θέλει? Κάποια στιγμή μια κυρία πήγε και το πήρε. Και λέει: αυτό είναι δράση. Εν τω μεταξύ, εξήγησε ότι ο καθένας μας έχει τις τέλειες δικαιολογίες για να μην βγει στη δράση. Αυτός ήταν στην πρώτη σειρά. Είπε: καλά, εγώ είμαι μπροστά. Δεν είναι σωστό να πάω να το πάρω.
1: Μπορεί να θέλει να είναι ευγενής.
0: Το θέμα είναι όμως να μην παραμυθιάζω τον εαυτό μου. Είναι ευγένεια ή είναι φόβος?
1: Σε κάποιους θα είναι ευγένεια, σε κάποιους φόβος.
0: Ρε φίλε, πάρτο. Από την που σου προσφέρεται, πάρτο. Οπότε ο πρώτος είχε πει ότι: κοίτα να δεις, πού να πάω να το πάρω, δεν είναι σωστό. Ο τελευταίος μπορεί να είπε ότι μέχρι να πάω θα το έχει πάρει άλλος. Αυτός ήταν στη μέση, είπε: πού να σηκώνω τους άλλους. Οπότε ο καθένας μας είχε πει κάποια στιγμή αυτός ότι η ευφυΐα κάποιες φορές είναι κακό πράγμα. Γιατί όσο πιο ευφυής είσαι, τόσο πιο ευφυής είναι δικαιολογίες για να μην το κάνεις. Άρα το σημαντικό αν η πρόθεση να το κάνεις ή όχι. Γιατί αν η πρόθεση να μην το κάνεις, την ευφυΐα θα τη χρησιμοποιήσει εναντίον σου.
1: Η ευφυΐα μπορεί να στραφεί και εναντίον του εαυτού σου. Ισχύει. Εσύ θεωρείς τον εαυτό σου ευφυΐ?
0: Όχι. Θεωρώ τον εαυτό μου όμως ανοιχτό. Αν μου πεις κάτι που δεν το ξέρω, θα κάτσω να το μελετήσω.
1: Αν θεωρείς τον εαυτό σου ευφυΐ, θα το παραδεχόσουν στην τηλεόραση?
0: Θα σου πω. Για μένα ευφυΐα είναι το να είσαι κάποιος, να είναι ανοιχτός κάποιος. Αυτό πραγματικά είναι μορφή ευφυΐας. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι σίγουροι για κάποια πράγματα και δεν δοκιμάζουν τίποτα άλλο. Και όσο οξυδερκής ή ευφυής είσαι με την κακή έννοια, έχω δει ανθρώπους να καταστρέφονται από την άρνησή τους να είναι ανοιχτοί και να ακούσουν μια γνώμη ενός άλλου ανθρώπου. Σου λέει, υπάρχουν σημάδια. Πάντα πριν συμβεί κάτι, υπάρχουν σημάδια. Όταν είμαι σίγουρος, υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο της Carol Dweck, το Mindset. Και λέω ότι υπάρχει το fixed και το growth mindset, το ανοιχτό και το κλειστό μυαλό. Έχω δει ανθρώπους, είναι πολύ σημαντικό το μυαλό μου να είναι ανοιχτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω δει ανθρώπους οξυδερκείς με κλειστό μυαλό να καταστρέφονται. Μοναδικά και ανεπανάληπτα. Και είχα κάποια στιγμή στο πρώτο βιβλίο μου μια ωραία ιστορία με τη Μίγα και τη Μέλισσα. Την είχα ακούσει, την είχε πει ένας Καναδός καθηγητής. Λέει: σε ένα μπουκάλι άδειο νερό, ρε παιδί μου, ένα πλαστικό μπουκάλι άδειο νερό. Ας υποθέσουμε ότι εδώ πέρα είναι ο πάτος του μπουκαλιού και εδώ πέρα είναι το τζάμι. Mm-hmm. Οπότε παίρνεις το μπουκάλι, ανοίγεις εδώ πέρα την οπή και από εδώ πέρα έχετε το φως. Βάζεις μέσα μία μέλισσα. Εδώ πέρα είναι το φως, εδώ είναι το μπουκάλι σου. Η μέλισσα, ο κανόνας της, έλεγε αυτός, είναι ότι όπου υπάρχει φως υπάρχει έξοδος. Αλλά στον κανόνα είναι σίγουρη. Δεν τη συζητάει αυτό το πράγμα. Το λέμε ξερολία στα ελληνικά. Οπότε λέει, η μέλισσα θα πηγαίνει για μία ώρα στο φως, που είναι όμως ο πάτος, μέχρι που θα πεθάνει. Βάζεις τώρα, λέει, μία μύγα. Η μύγα είναι ένα χαζό έντομο, χαζό εισαγωγικά. Όμως η μύγα, επειδή ξέρει ότι δεν ξέρει, θα μπει μέσα, θα πάει από εδώ, θα πάει από εκεί, τελικά θα βγει. Και λέει ο τύπος κάποια στιγμή να είστε μύγες. Να ξέρετε ότι δεν ξέρετε και να ψάχνετε. Γιατί αυτός που είναι μέλισσα και είναι σίγουρος ότι ξέρει, θα την πατήσει. Άρα είναι πολύ σημαντικό να είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρω. Σε έναν κόσμο που είμαστε σίγουροι ότι ξέρουμε.
1: Άρα το να είμαστε υπερβολικά απόλυτοι, να νομίζουμε ότι ξέρουμε, είναι αυτό που μπορεί να γυρίσει εναντίον μας, γιατί πάντα έχουμε κάτι να μάθουμε μένα, και να μην δούμε την άλλη λύση, τον άλλον δρόμο.
0: Για μένα, όχι μπορεί, θα γυρίσει απλώς ένα θέμα χρόνου.
1: Το growth mindset είναι κάτι, αυτό το ότι μπορούμε να εξελισσόμαστε συνέχεια και να μάθουμε συνέχεια, είναι ίσως αυτό που μας κρατάει ζωντανούς. Αλλιώς είναι σαν να λέμε ότι τελειώνει η ζωή τώρα, σε αυτή την ηλικία.
0: Η νευροεπιστήμη λέει ότι το καλύτερο για την νευροπλαστικότητα είναι η περιέργεια, το χειρότερο είναι ο κινησμός. Το καλύτερο για την νευροπλαστικότητα, που είναι ουσιαστικά ο τρόπος που γίνονται εγκεφαλικές συνάψεις, είναι η περιέργεια. Γι' αυτό βλέπεις ανθρώπους που είναι 90, 91, 95 και είναι ζωντανοί, γιατί ψάχνουν, διαβάζουν, αναρωτιούνται.
1: Ο κινησμός δεν χρειάζεται όμως για να κρατήσει και ένα κομματάκι ρεαλισμού.
0: Άλλο κινησμός, άλλο ρεαλισμός.
1: Έχει μεγάλη διαφορά, δεν λέω.
0: Οπότε για το ρεαλισμό θα συμφωνήσω, για τον κινησμό μάλλον όχι.
1: Όχι. Έχει πικρία ο κινησμός. Ενώ ο ρεαλισμός έχει υγείωση και ρίζες.
0: Ναι. Ο κινησμός αφαιρεί. Ενώ ο ρεαλισμός προσθέτει.
1: Και πόσο ρεαλισμό χρειαζόμαστε και πόσο φτερά, γιατί τα φτερά είναι και λίγο όνειρο για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να πάμε.
0: Ο καθένας διαφορετικά. Κάποιος ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, είναι υπερβολικά φιλόδοξος, αισιόδοξος, χρειάζεται να αγιωθεί περισσότερο. Κάποιος ο οποίος είναι υπερβολικά γυρωμένος χρειάζεται να σηκωθεί περισσότερο. Οπότε αναλόγως με το μοντέλο του καθενός.
1: Άρα ισορροπία είναι το ζητούμενο, όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης. Τι σε ώθησε να γίνει συγγραφέας και να γράψει βιβλίο?
0: Δεν ήξερα ότι θα γίνω συγγραφέας. Καταρχήν, όταν έκλεισα την εταιρεία μου, είχα ένα ημερολόγιο που έγραφα κάποια πράγματα που μου αρέσαν. Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, έχω μπουχτίσει με τον αρνητισμό. Οπότε έβρισκα μικρά πραγματάκια που βγάζανε νόημα, για τα οποία δεν μιλούσαμε. Έγραψα μια ιστορία, μετά από μια εβδομάδα έγραψα μια δεύτερη ιστορία, μετά από κάποια εβδομάδα δημοσίευσα μια ιστορία, οπότε με πήγε. Δεν είχα σκοπό ποτέ να γράψω βιβλίο. Όταν γίνανε 20 ιστορίες, λέω τώρα Σταφανάκο, δεν κάνουμε ένα ντου, μπας και γίνει βιβλίο. Έκανα το ντου τότε και έγινε βιβλίο, 100 ιστορίες, έφαγα μια χιλόπιτα από έναν εκδοτικό οίκο, η Keybooks μου είπε ναι, οπότε βγήκε το δώρο, αλλά ήταν ένα ταξίδι το οποίο δεν ήταν ο προορισμός προκαθορισμένος. Στην πορεία τον βρήκα.
1: Είχες προσδοκίες όταν το έγραψες και το έβγαλες στον κόσμο?
0: Όχι, το έγραψα για μένα. Γιατί έκανε καλό στην ψυχή μου. Όταν το έβγαλα για τον κόσμο, ήταν η πρώτη έκδοση να καταλάβεις, ήταν 2.000 βιβλία. Δεν ήταν, ήταν πολύ μικρή. Δεν είχαμε προσδοκίες, όχι. Είχαμε πει ότι θα το βγάλουμε και θα δούμε. Άρεσε, αγάπησε, αγαπήθηκε και προχώρησε.
1: Τι πιστεύεις ήταν αυτό που αγάπησε περισσότερο ο κόσμος στο βιβλίο σου?
0: Νομίζω το γεγονός ότι ήταν δοσμένο με απλό τρόπο, με σύντομες ιστορίες, σε ένα κόσμο που δυστυχώς δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε να διαβάσουμε όσο διαβάζαμε παλιά, ήταν στο ίδιο επίπεδο. Εγώ δεν είμαι ούτε coach ούτε ψυχολόγος, οπότε είμαι ένας από τον κόσμο είμαι. Και μοιράστηκα κάποιες ιστορίες. Μου γράψε μια κοπέλα ένα ωραίο όταν βγήκε το πρώτο βιβλίο. Μου λέει σε ευχαριστώ, λέει, γιατί βάζει υπότιτλους στις σκέψεις μου.
1: Μεγάλο κομπλιμέντο.
0: Ήταν πολύ όμορφο. Και πραγματικά ξετύλιξα τον εσωτερικό διάλογο το δικό μου και τελικά είδαν και άλλοι άνθρωποι ότι έχουν και αντίστοιχους εσωτερικούς διαλόγους και πολλές φορές βοήθησαν τον εαυτό τους να απενοχοποιηθούν για τους διαλόγους αυτούς, γιατί μέσα μας γίνεται χαμός.
1: Άρα συνδέθηκες με τους αναγνώστες σου.
0: Πολλοί και συνδέθηκαν και αυτοί μαζί μου και τελικά έγινε κάτι όμορφο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά έγινε κάτι πολύ όμορφο.
1: Κάνεις όνειρα για τη συνέχεια αυτού του ταξιδιού?
0: Ναι, συνεχίζω, μου αρέσει να γράφω, δίνω πολύ συχνά ομιλίες, κάνω τα updates, κάνω κάποιες μεγάλες συναντήσεις, κάνω κάποιες μικρές ομάδες και μου αρέσει πάρα πολύ να ενώνω με τον κόσμο και κάνω κάποιες ομάδες οι οποίες είμαστε 15 άνθρωποι σε ένα δωμάτιο για μία μέρα και τελειώνουμε. Είναι μαγικό το ότι ξεκινάμε 10.30 ώρα το πρωί, 15 διαφορετικοί άνθρωποι που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους και 6 ώρα το απόγευμα συνήθως καταλήγουμε να κλαίμε ένας αγκαλιά τον άλλον και να ξέρουμε ότι η ιστορία σου είναι και η ιστορία μου. Και στην αρχή μπαίνουν όλοι πολύ επιφυλακτικοί μέσα μέχρι να αρχίσει ο πρώτος να μιλάει. Ζούμε πάρα πολύ μοναχά την εποχή αυτή και έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να συνδεθούμε με τον συνανθρώπο μας. Πολύ πιο πολύ από όσο αντιλαμβανόμαστε.
1: Ενώ είμαστε τεχνολογικά πολύ συνδεδεμένοι, εν τέλει είμαστε πολύ μόνοι στο βάθος.
0: Ο Σαμαράκης δεν το είχε πει ότι ουδέποτε τα σπίτια των ανθρώπων ήταν τόσο κοντά και η καρδία σου τόσο μακριά.
1: Έχεις και δύο παιδάκια για τα οποία έχεις μιλήσει με έτσι μεγάλη τρυφερότητα. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω έτσι στο μεγάλωμά τους, τι είναι αυτό που θέλεις ως μπαμπάς να τους δώσεις και τι είναι αυτό που θα έλεγες ας μην το πάρετε κι αυτό.
0: Καλή ερώτηση, πολύ ωραία ερώτηση. Όλες οι ερωτήσεις είναι πολύ καλές. Είναι 17 και 14 πλέον οι κόρες μου και θα ήθελα κάποια πράγματα με το παράδειγμά μου να τους δείξω και αν τους αρέσει να το ακολουθήσουν. Με το παράδειγμά μου θα ήθελα οι ίδιες να απομονώσουν κάποια πράγματα που δεν θέλουν και θα ήθελα οι ίδιες να διαλέξουν τι δεν θα πάρουν. Αλλά ήμουν πολύ χαρούμενος που αναφέραμε και την οχταήμερη κράτησή μου, όπου είχαμε φτιάξει μια πολύ ωραία κοινότητα εκεί πέρα μέσα στο κρατητήριο και στο κρατητήριο μέσα δεν έχει κινητό τηλέφωνο, οπότε ο μόνος τρόπος είναι να καλέσεις μέσα από καρτοκινητό τηλέφωνο. Και γενικώς πραγματικά περνούσα πολύ καλά μέσα. Οπότε μια μέρα η κόρη μου μεγάλη με ακούει στο τηλέφωνο και ήταν πολύ ενθουσιασμένη που ήμουν χαρούμενος και λέει στη μαμά της, μαμά λέει ο μπαμπάς μέσα παίζει να περνάει καλύτερα από ότι εμείς έξω.
1: Έλα τώρα, είπε αυτό το πράγμα.
0: Ξεκάθαρα, το έχω και στο βιβλίο. Και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη σαν γονιός. Γιατί ουσιαστικά είπα στα παιδιά μου ότι ό,τι και να συμβεί, εσύ είσαι ο κύριος της τύχης ουσιαστικά. Οπότε αυτό θα ήθελα, αν μπορούσε να βοηθήσει τα παιδιά μου, να τα βοηθήσει. Κάποια άλλα πράγματα που δεν τους αρέσει, θα ήθελα οι ίδιες να έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τι θα κρατήσουν και τι όχι, σε ένα αρκετά επιτρεπτικό περιβάλλον, πολύ πιο επιτρεπτικό από αυτό που έχω από τους γονείς μου.
1: Θα πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα ακόμα και σε λίγο επιστρέφουμε.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
4: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη ανάμνηση, έτσι, η αίσθηση για τις πρώτες συναντήσεις με τον Στέφανο είναι ένας πολύ ανοιχτού, αληθινού και ευχάριστου ανθρώπου. Ένας πραγματικά αυθεντικού ανθρώπου, ο οποίος έχει το χάρισμα να συνδέεται πολύ γρήγορα με τους ανθρώπους με τους οποίους βρίσκεται μαζί. Και αυτή η αίσθηση παραμένει η ίδια, παρότι έχουν περάσει 7 χρόνια, και επιβεβαιώνεται κάθε φορά που συναντάμε τον Στέφανο ή τον βλέπουμε σε ένα χώρο που αλληλεπιδρά με τους αναγνώστες ή τους ανθρώπους οι οποίοι πήγαιναν στις παρουσιάσεις του.
1: Είναι χαρά να συνεργαζόμαστε με τον Στέφανο, γιατί είναι πάρα πολύ εργατικός. Είναι ασταμάτητος. Θέλει συνεχώς και να γράφει και να επικοινωνεί με το κοινό του, να ταξιδεύει, να είναι εκεί έξω και να μεταφέρει τα μηνύματα τα οποία θέλει και βγαίνουν και μέσα από τα βιβλία του. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ ωραίο και σαν πρόκληση, γιατί είναι ένας πολύ δημιουργικός και ανοιχτό μυαλός άνθρωπος. Οπότε οι συζητήσεις μας εδώ πέρα είναι αρκετά διαφωτιστικές και για εμάς και για εκείνον, και θεωρώ ότι μας πηγαίνουν παρακάτω, πηγαίνουν τη σκέψη μας παρακάτω. Βγαίνουμε από τα στεγανά και από έναν συντηρητικό τρόπο σκέψης και είμαστε πολύ ανοιχτοί στο να πάμε να δούμε το καινούριο.
2: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Στέφανε, εκτός από συγγραφέας, απευθύνεσαι και σε πολύ μεγάλα ακροατήρια και θα ήθελα να σε ρωτήσω τι σε οδήγησε να θέλεις να μιλάς στον κόσμο.
3: Η δυνατότητα να μοιραστώ πράγματα τα οποία με έχουν βοηθήσει και η πιθανότητα να βοηθήσουν και κάποιους από αυτούς.
2: Είσαι ένας άνθρωπος που εστιάζεις πάρα πολύ στο θετικό, όπως ήταν και το δώρο. Και όντως χρειαζόμαστε να έχουμε θετική ενέργεια στη ζωή μας και να μπορούμε να εστιάζουμε στο θετικό. Η ζωή όμως έχει την ισορροπία του ότι πρέπει να βλέπουμε και το θετικό και το αρνητικό. Και υπάρχει μία τάση που λέει για το toxic positivity, την υπερβολή της θετικότητας εις βάρος της πραγματικότητας. Πώς θα το έβλεπες εσύ αυτό, πώς το εξηγείς εσύ?
3: Κυριαρχεί το negative toxicity. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν σου λέω ότι δεν υπάρχει και αυτό που λες, αλλά είμαστε ένα κόσμο που είμαστε άρρωστοι, υπάρχει μια πανδημία αρνητισμού. Όταν κάτι είναι καλό, δεν το συζητάμε. Όταν θέλεις να πάει να χαμογελάσεις, να γελάσεις, φοβάσαι. Γιατί υπάρχουν κάποιες λάθος εκφράσεις που λέει σε κακό να μας βγουν τα γέλια. Οπότε όταν υπάρχει κάτι καλό, δεν το συζητάμε. Άρα ο μέσος άνθρωπος σήμερα, και έχουν γίνει έρευνες γύρω από αυτό, θεωρεί τα πράγματα πάνω από το κακό στο χειρότερο. Και δεν πάνε. Είχα τώρα στην τελευταία ομιλία μου, έχω ένα slide από την καθημερινή του Ιουλίου του 2025, όπου εξηγεί για ποιο λόγο τα δάση στη χώρα μας, τα ζωντανά δάση στη χώρα μας, έχουν αυξηθεί κατά 18% τα τελευταία 30 χρόνια. Το ξαναλέω. Γιατί ακούγεται πάρα πολύ οξύμορο. Γιατί όταν είναι κάτι καλό, το περνάμε από 1000 κόσκινα, το κακό το τρώμε αμάστο. Τα δάση στη χώρα μας από 66 εκατομμύρια στρέμματα, αν θυμάμαι, είναι 77 εκατομμύρια στρέμματα. Από το 1993 μέχρι το 2024 αυξηθήκαν 18%. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν φωτιές. Φωτιές υπάρχει, κλιματική αλλαγή υπάρχει, έφλεκτη ύλη έχει γίνει το δάσος και ο πλανήτης, όμως ταυτόχρονα το δάσος αναγεννιέται πιο γρήγορα από ό,τι καίγεται. Οπότε ζούμε σε έναν κόσμο όπου όταν είναι κάτι καλό, είναι εκτός οπτικού πεδίου.
2: Τα αρνητικά νέα ταξιδεύουν περισσότερο και στις ειδήσεις περισσότερα αρνητικά νέα θα δούμε παρά θετικά νέα. Και είναι και ένας τρόπος λειτουργίας του ανθρώπου να θέλει να βλέπει τον κίνδυνο, για παράδειγμα, για να μπορεί να το διορθώσει. Άρα πρέπει να βλέπουμε και τα θετικά και να τα τονίζουμε, όμως και εκεί ελοχεύει ο κίνδυνος να προσπεράσουμε πράγματα. Άρα, ναι. Πώς είναι ο ρεαλισμός, η λύση?
3: Αν έχεις δουλέψει μέσα σου, εγώ ήμουν από τους ανθρώπους που κατεξοχήν απέφευγα τα αρνητικά πριν κάνω ψυχοθεραπεία. Όλα καλά και ωραία, πάμε να κτλ. Βρήκα την ισορροπία μέσα μου. Okay. Ή ψάχνω να τη βρω.
2: Το παραδέχεσαι.
3: Ή ψάχνω να τη βρω. Όμως, ρεαλιστικά αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη τη δική μου, υπάρχει ασύλληπτος αρνητισμός εκεί πέρα έξω. Τα πράγματα πάνε από το καλό στο καλύτερο, όχι όλα, τα περισσότερα. Πάμε από την Αθήνα Θεσσαλονίκη, εγώ είμαι αρκετά παλιός. Όταν πηγαίναμε Αθήνα-Θεσσαλονίκη, κάναμε το σταυρό μας στην Εθνική Οδό, γιατί ήταν 1,5 ρεύμα η κάθε λωρίδα και ουσιαστικά μπορούσε οποιοδήποτε αυτοκίνητο να βγει από τη μία και να πέσει πάνω στην άλλη. Δεν υπάρχει. Μπαίνει σε μια τράπεζα σήμερα, δεν υπάρχουν κλέφτες τράπεζα, γιατί υπάρχει το κουβούκλιο το οποίο ουσιαστικά ελέγχει αν είσαι οπλισμένος ή όχι. Πριν από 20 χρόνια πήγαινε σε μια δημόσια υπηρεσία και έπρεπε να περιμένει με τις ώρες. Τώρα υπάρχει συγκεκριμένη εφαρμογή, κάνει δουλειά σου 3, 4, 5 ώρα το πρωί, οτιδήποτε άλλο. Πριν από χρόνια έπρεπε να ψάχνω μια εγκυκλοπαίδεια ολόκληρη για να βρω ένα λίμα. Τώρα πατάς ένα κουμπάκι στο ChatGPT, το έχει όλο έτοιμο αυτό το πράγμα.
2: Σε κάποια πράγματα έχουμε προοδεύσει ως κοινωνία, αλλά σε κάποια πράγματα φυσικά και βλέπουμε αύξηση και στην εγκληματικότητα και σε κάποια πράγματα.
3: Οι δολοφονίες μειώνονται. Αν ψάξει κάποιος δολοφονίες, τα τελευταία 30 χρόνια μειώνονται. Ενδοοικογενειακή βία έχουν αυξηθεί πολλά, αλλά πόσα υπήρχαν που δεν τολμούσε κανένας να τα καταγγείλει.
2: Υπάρχουν όμως γεγονότα που μπορούν, για παράδειγμα, ο εγκλεισμός των COVID αύξησε τόσο ψυχικά νοσήματα, κατάθλιψη, εξαρτήσεις, όσο και βία. Δεν ζούμε σε μια γυάλα.
3: Μαζί σου.
2: Και σε κάποια πράγματα πηγαίνουμε μπροστά, σε κάποια πράγματα υπάρχει οπισθοδρόμηση. Για παράδειγμα, στην Αμερική, αν δούμε, άλλαξαν οι νόμοι για τα δικαιώματα των γυναικών όσον αφορά την αυτοδιάθεση του σώματός τους.
3: Μαζί σου. Πολύ κακό.
2: Άρα, σαν κοινωνία, δεν είναι μια ευθεία γραμμή η εξέλιξη.
3: Όχι.
2: Άρα υπάρχουν και θετικά και αρνητικά.
3: Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι τα θετικά είναι πολύ περισσότερα από τα αρνητικά. Τα αρνητικά, τα θετικά δεν μπορώ να τα δω. Δεν είναι στο πρίσμα μου. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το αρνητικό είναι το ρεαλιστικό. Το θετικό είσαι λίγο εθεροβάμων. Ήμουνα με μια παρέα πριν από κάνα εξάμηνο που κάνω παρέα με τα παιδιά. Μου λέει τι κάνεις, λέω είμαι καλά. Μου λέει γιατί είσαι καλά.
2: Σοβαρά.
3: Τα παιδιά είναι πολύ ψαγμένα. Όχι, είναι πολύ ωραία παιδιά, είναι πολύ ωραία τύπη. Αλλά ξέρεις, το να είσαι καλά είναι κάτι κακό.
2: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Εγώ, αν ακούσω κάποιον ότι είναι καλά, θα χαρώ πάρα πολύ. Αν κάποιος λέει κάθε μέρα τι κάνεις, είμαι καλά, είμαι καλά, είμαι καλά, είμαι καλά, θα αναρωτηθώ π.χ. Δεν γίνεται μια μέρα να μην υπάρχει κάτι.
3: Μαζί σου. Αλλά όταν ακούω ανθρώπους τι κάνεις, κάνω υπομονή. Τι κάνεις, κάνω τη λέξη που αρχίζει από μη. Δεν θέλω να πω τις υπόλοιπες. Τι κάνεις, η νεκροψία θα δείξει. Κάτσε ρε φίλε.
2: Πω, βαρύ αυτό.
3: Δεν έχω λύσει τα θέματα μου κι εγώ. Αλλά αν ξεκινήσω την ημέρα με αχ βαχ, μάλλον δεν θα τα λύσω.
2: Άρα θέλουμε μια θετική προδιάθεση για να ξεκινήσουμε την ημέρα μας.
3: Θες από κάπου να πάρεις αέρα, θες από κάπου να πάρεις αισιοδοξία.
2: Πώς βλέπεις την κοινωνία μας σήμερα εσύ λοιπόν?
3: Σε πολλά πράγματα είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι ήμασταν παλιά. Σε κάποια άλλα πράγματα έχουμε δρόμο να κάνουμε. Όπως έχουν όλοι να κάνουν και η Σκανδιναβία που την εκθιάζουμε και σε πολλά πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ καλά και η Ιαπωνία και άλλες χώρες και αυτοί έχουν το δρόμο το δικό τους. Απλώς γνώμη δική μου και ξαναλέω δεν είμαι ειδικός, θεωρώ ότι στην Ελλάδα πάσχουμε από χαμηλή εθνική αυτοεκτίμηση. Ό,τι στραβό γίνεται στην Ελλάδα θεωρούμε ότι η Ελλάδα είναι Ζιμπάμπουε χωρίς να θέλω να δικήσω καμία Ζιμπάμπουε. Δεν είμαστε αυτό το οποίο ήμασταν. Εδώ και 20-30 χρόνια πολλά πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν. Αλλά όταν έχω μάθει να εστιάζω συνέχεια στο αρνητικό, γιατί από αυτό παίρνω αξία και αγάπη, γιατί αυτό είναι, όταν πηγαίνεις στην καφετέρια και βλέπεις ανθρώπους να τσακώνονται ποιος έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα και σου λέει ο ένας να σου πω το πρόβλημά μου και μετά λέει ο άλλος άκου το δικό μου το πρόβλημα και ο τρίτος λέει αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά στο δικό μου το πρόβλημα. Το θέμα δεν είναι να παίζουμε ξεπεράσματα προβλήματα, αλλά στις λύσεις. Οπότε κατά κάποιο τρόπο έχουμε λάθος εστιασμό. Πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα είναι πολύ καλύτερα, αλλά δεν το βλέπουμε.
2: Ο ενήλικας Στέφανος, θα ήθελα να μου πεις τι θα έλεγε στο παιδί Στέφανο.
3: Πολλά. Ένα χρωστούμενο είναι ότι, Στεφανάκο, αξίζεις. Μεγάλωσα όλη μου τη ζωή θεωρώντας δεν αξίζω. Εξού και το αόρατο παιδί και πολλά άλλα ακόμα που αφορούν το θεραπευτικό δωμάτιο. Αλλά θα το έλεγα, αξίζεις και θα δεις ότι θα τα καταφέρεις τελικά. Προσπάθησε και θα είμαι μαζί σου. Θα είμαι μαζί σου και στα εύκολα και στα δύσκολα. Στα δύσκολα θα είμαι πιο κοντά σου, γιατί τότε ξέρω ότι με χρειάζεσαι πιο πολύ.
2: Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά.
3: Εγώ. Μέσα από την καρδιά μου.
2: Να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλα τα εγχειρήματά σου. Και πάνω απ' όλα θέλουμε να ευχαριστήσουμε εσάς που ήσασταν για άλλη μία φορά εδώ κοντά μας. Ευχόμαστε να περάσατε όμορφα με την παρέα μας. Σας εύχομαι ένα υπέροχο βράδυ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Και απόψε είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
2: Όπως πραγματικά είναι.
3: Εμείς θα είμαστε παντού.
4: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
5: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
6: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
2: Τα πραγματικά γεγονότα.
7: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις.
8: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
9: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
7: Με θέση.
10: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
11: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
12: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
13: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
14: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
15: Παρέα θα είμαστε.
16: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
17: Σαν σήμερα το 1916, ο Ελευθέριος Βενιζέλος σχηματίζει στη Θεσσαλονίκη με το στρατηγό Δαγκλή και τον άβαρχο Κουντουριώτη την κυβέρνηση Εθνικής Αμήνης, η οποία διακηρύσει την επιθυμία της για έξοδο της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Διχασμού και είχε υπό τον έλεγχό της τη Βόρεια Ελλάδα, τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους και την Κρήτη. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1982 στα Χανιά, στο πλαίσιο του διεθνούς meeting Βενιζέλια, η Σοφία Σακοράφα, έχοντας προπονητή τον Δημήτρη Κωνσταβέλη, σημειώνει παγκόσμιο ρεκόρ στον ακοντισμό με βολή στα 74 μέτρα και 20 εκατοστά. Αυτό ήταν το δεύτερο παγκόσμιο ρεκόρ που σημειώνει Έλληνας αθλητής μετά το ρεκόρ του Χρήστου Παπανικολάου με 5,49 στο άλμα επί κοντό. Σαν σήμερα το 1989 δολοφονείται ο Παύλος Μπακογιάννης έξω από το γραφείο του στο Κολωνάκι από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Υπήρξε δημοσιογράφος με πλούσια αντιδικτατορική δράση και εκλεγμένος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην εκλογική περιφέρεια Ευρυτανίας. Ως πολιτικός θεωρούταν ήπιος και συνενετικός. Θεωρούσε επιβεβλημένη την υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών, την επούλωση των πληγών του εμφυλίου και την εθνική συμφιλίωση. Ήταν παντρεμένος με την τώρα Πακογιάννη και πατέρας δύο παιδιών.

Στις 26 Σεπτεμβρίου του 2000, στις 10:04 το βράδυ, το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Express Άμινα προσκρούει στις νησίδες Πόρτες Πάρου, με συνέπεια το πλοίο να υποστεί ρήγμα στα δεξιά υφαλά του, μήκους περίπου 3 μέτρων, και να βυθιστεί μετά από μόλις 25 λεπτά, παρασύροντας στον θάνατο 79 από τους 472 επιβάτες που μετέφερε. Οι δίκες που ακολούθησαν έδειξαν ευθύνες και παραλήψεις του πληρώματος και της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Σαν σήμερα το 2001, ο Παναθηναϊκός του Γιάννη Κυράστα, σε αγώνα για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League, νικά 1-0 την Arsenal του Αρσέν Βενγκέρ με γκολ του Γιώργου Καραγκούνη. Οι πράσινοι, με παίκτες στην ενδεκάδα τους όπως η Ολιζαντέμπε, Βλάοβιτς, Κωνσταντίνου και Χένριξεν, ήταν καλύτεροι καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, παρότι απέναντί τους είχαν ποδοσφαιριστές παγκόσμιας ακτινοβολίας όπως η Κόουλ, Λιούμπερ, Πιρές, Βιεϊρά και Ανρί.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Και, εντάξει, εγώ δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα. Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γκρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται? Γιατί, ποιος ο λόγος δηλαδή?
2: Ναι, ποιος το καθορίζει, ποιος το κρίνει?
1: Ποιος το σταματάει αυτό? Ακόμα δεν έχω βγάλει το τηλέφωνό του και του Θάνου από το κινητό μου. Δεν θέλω να το βγάλω. Και του Θάνου και του Λαβρέντι μου και του Μίτσου. Ο Θάνος δημιουργούσε οικογένειες. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Και μου βάζει και ακούω το τραγούδι, τη μελωδία βασικά του Σασμού. Και έχει γίνει λίγο χαμός στα social. Και παίρνω τον Νίκο, του λέω, τι παίζει? Μου λέει, το βάλαν τίτλους τέλους. Το demo, του λέω.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη. Ας υποθέσουμε, ας είμαστε αισιόδοξοι, ότι ακόμα και αν έχουμε φτάσει από 100 δρόμους στα όρια της υγής, εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα. Το τραγούδι μας να ακουστεί, να μοιάσει, νικητήριο σάλπισμα, ξέσπασμα κραυγής, τους πυρούς δαίμονες της γης και τους ανθρώπους ψηλά να διασκεδάσει, με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
3: 15 δίσκους, 30 χρόνια καριέρας. 1,5 εκατομμύριο πωλήσεις, σε μένα δεν μου λέει τίποτα, ας ασχοληθεί η εταιρεία. Αλλά μου λέει ότι κάθε δίσκος δεν άφηνε ένα τραγούδι απαρατήρητο. Κάθε δίσκος γεμάτος πέρναγε στον κόσμο από κάτω. Με πρώτον του Παναγιώτου Καλατζόπουλου και της Εμπαθίας Ρεμπούτσικα σε στίχους μεγάλου Άρη Δαβαράκη.
1: Για μένα. Ναι.
3: Πώς νιώθεις από το 1996 μέχρι σήμερα, νεότερος, ο ίδιος?
1: Κοίταξε, είναι πράγματα που έχουν αλλάξει και πράγματα που δεν έχουν αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει σίγουρα η σχέση μου με τη μουσική. Έχω παραμένει αυτή η ρομαντική, ερωτική, θα έλεγα, σχέση με τη μουσική. Έχει μεγαλώσει η αγάπη μου, γιατί πλέον έχει φύγει από το στάδιο του άγχους να κάνω τραγούδια, να κάνω επιτυχίες, και έχω μπει και σε ένα κομμάτι πια της δημιουργίας πιο έντονα τα τελευταία χρόνια. Οπότε νομίζω ότι η αγάπη μου λίγο έχει ολοκληρωθεί όσον αφορά το εύρος της. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έχουν αλλάξει πολλά γύρω μου. Εγώ μέσα στην ψυχή μου και στον τρόπο που ασχολούμαι με αυτό το μονοπάτι της μουσικής, παραμένω ίδιος. Έτσι θέλω να πιστεύω. Και αυτό πιστεύει και η οικογένειά μου τουλάχιστον.

0: Κι όμως ο ίδιος πανταμένο, τα χρόνια και αν περάσανε, μ' αφήσανε παράξενο παιδάκι γερασμένο.
1: Κάπως έτσι.
0: Ίσως, αλλά εγώ θυμάμαι το 1996 ότι κυρίως ήσουν στα μάτια και στα χείλια των γυναικών. Εμφανίστηκε ένας πολύ ωραίος άντρας με μια αισθησιακή φωνή, ο οποίος τους είπε ένα τραγούδι που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και λίγο τσιφτετέλη. Το λέει, λέει. Μαζί με την Έλλη Πασπαλά, στα φωνητικά, και ένα τραγούδι που έγινε η απόλυτη επιτυχία.
1: Κοίταξε, ήταν περίεργο τότε, γιατί αυτό όντως έγινε μεγάλη επιτυχία με μια λογική ethnic. Γιατί, και ήταν από τις πρώτες φορές που τότε είχε ακουστεί αυτός ο ήχος, με τις ταραμπούκες και με τα περίεργα ενορχιστρωτικά τερτύπια του Παναγιώτη μου, του Παναγιώτη Καλατζόπουλου. Και είχε γίνει τεράστια επιτυχία στα βαρελάδικα. Ήταν τότε τα ελληνάδικα. Και τα λέγανε βαρελάδικα γιατί ανέφεραν τα κορίτσια πάνω στα βαρέλια και χορεύανε. Λοιπόν, και εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Και κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη με πήγε ένας φίλος δημοσιογράφος. Και με πήγε και μου λέει: κοίτα τι γίνεται. Και βάζει το λέει, λέει, και γίνεται χαμός. Λέω: α, κοίταξε. Ήταν το λέει, λέει, ήταν η Αλεξάνδρεια που καθόρισε πολύ τα πράγματα. Και η Αλεξάνδρεια νομίζω ήταν και ένα τραγούδι που καθόρισε πολλά πράγματα όσον αφορά την ταυτότητα της έντεχνης μουσικής. Δηλαδή, πολλοί το αναφέρουν ως τραγούδι σταθμό και ως τραγούδι αναφοράς. Τι θα μπορούσε να θεωρείται ένα τραγούδι, πώς θα μπορούσε να ακούγεται ένα έντεχνο τραγούδι. Και λένε, την Αλεξάνδρεια την έχεις ακούσει, κάπως έτσι. Και εντάξει, εγώ δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα τραγούδι που το κουβαλάω πάνω μου σαν ταυτότητα.

0: και πολλά τραγούδια από τα οποία δεν πετάξαμε τίποτα. Αυτό εμένα κάτι μου λέει σε μια εποχή που βγαίνει ένας δίσκος, πετάμε 10 τραγούδια και κραταμένα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Και αυτό είναι αποτέλεσμα επιλογής. Είναι αποτέλεσμα δουλειάς μέσα από ένα δίσκο. Και χρόνου.
1: Είναι μωρέ, δεν είναι μόνο έτσι. Είναι και η εποχή. Γιατί και τα καλύτερα τραγούδια να βγάλεις και να κάνεις έναν δίσκο με 10 σπουδαία τραγούδια, ας πούμε, δεν είναι εύκολο να ακουστούν. Γιατί δεν θέλει το ίδιο το σύστημα να ακουστούν. Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω 2 τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται. Γιατί, ποιος ο λόγος δηλαδή.
0: Ναι, ποιος το καθορίζει, ποιος το κρίνει.
1: Ποιος το καθορίζει, ποιος το σταματάει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δηλαδή, ναι, μεν. Και αυτό οδήγησε αναγκαστικά ίσως και τις δισκογραφικές την περίοδο που βγάζανε δίσκους ολόκληρους. Σου λέει, για ποιο λόγο να δώσω και μεγάλη σημασία, ας κάνω μπαζώματα. Εγώ δεν το έκανα αυτό ποτέ. Δεν το έκανα αυτό ποτέ. Προσπάθησα δηλαδή και δεν. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν τραγούδια που μπορεί να μην έχουν ακουστεί ποτέ σε κανένα. Αν τα βάλεις, θα τα ακούσεις, θα πεις, όπα, υπήρξε αυτό το τραγούδι. Οπότε ναι, νιώθω μια χαρά σε αυτό το κομμάτι.
0: Δεν ήταν ίδια τα πράγματα στη δισκογραφία τότε. Ήταν πιο δύσκολα.
1: Πολύ.
0: Δηλαδή, είχες να αντιμετωπίσεις μπροστά σου μεγάλους καλλιτέχνες, μεγάλους συνθέτες, μεγάλους στιχουργούς. Δηλαδή, δεν είναι όπως τώρα. Που θα βγάλουμε ένα σίγγλ και θα περάσει ή δεν θα περάσει και πάει παρακάτω. Εκείνη την εποχή υπήρχε άγχος το αν θα σταθώ αντάξιος απέναντι στις συνθήκες και απέναντι στις απαιτήσεις της δισκογραφίας. Ήταν μια άγνοια κινδύνου και μια άγνοια φόβου νεανική που σε πήγαινε μπροστά.
1: Εγώ μπορώ να σου μιλήσω μόνο για προσωπικά.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή με τους γονείς μου και ειδικά και με τον πατέρα μου και με τη μάνα μου για άλλους λόγους, μ' είχαν μάθει να αγαπώ πάρα πολύ την ελληνική μουσική. Γενικά τη μουσική, αλλά ειδικά τους μουσικούς, τους συνθέτες. Φαντάσου ότι η μάνα μου, ας πούμε, ήταν εντός εισαγωγικών ερωτευμένη, εντός εισαγωγικών δεν ήταν πραγματικά ερωτευμένη, το Σταύρο τον Ξαρχάκο. Δηλαδή δεν υπήρχε στιγμή που να μην ακούμε Ξαρχάκο στο σπίτι. Αυτό λοιπόν, εμένα δεν μου δημιουργούσε το άγχος του να είμαι, το αν θα ξεχωρίσω, αλλά να είμαι αντάξιος των ανθρώπων αυτών. Δηλαδή, της μάνας μου, του πατέρα μου, να νιώθουν περήφανοι. Αν τύχει και με ακούσει ο Ξαρχάκος ή ο Θεοδωράκης ή ο Μικρούτσικος, ο Πλέσας, ο Λοΐς, αν τύχει και ακούσουν τον τρόπο που τραγουδάω, να μην νιώσουν αμήχανα, να τους αρέσει αυτό που θα ακούσουν, να αισθάνονται ότι προστατεύω το έργο τους αντί να το εκθέτω. Οπότε, με αυτή τη λογική υπήρχε μια ευθύνη. Υπήρχε η άγνοια κινδύνου το τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό το πράγμα. Αλλά ταυτοχρόνως η ευθύνη μου ήταν αυτή. Δηλαδή, θυμάμαι ότι όταν έλεγα τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα στο περιβόλι του ουρανού, δίπλα στο Στέλιο του Βαμβακάρη, το άγχος μου ήταν και γυρνούσα και το κοιτούσα συνέχεια. Του λέω, έκανα, τα έκανα καλά τώρα. Το πήγα καλά, το είπα ωραία. Αν έρθει ο κύριος Ξαρχάκος, θα του αρέσει. Αυτό ήταν ένα μεγάλο μου άγχος.
0: Είναι κριτήριο ο κύριος Σταύρος Ξαρχάκος και. Ένας άντρας που ήταν ερωτευμένη όλη η γυναικεία Ελλάδα μαζί του, έτσι.
1: Νομίζω ότι ακόμα παραμένει.
0: Ναι, και νομίζω ότι παραμένει, ναι, γιατί ναι. Δεν είχαμε δει πιο όμορφο συνθέτη όσον αφορά το φυσικ. Ναι, ναι, ναι. Και από την άλλη, ήταν εμπορικός, με συγχωρείς κιόλας. Δηλαδή,
1: όχι,
0: όλα του τα τραγούδια είχαν μια εμπορικότητα, που μην παρεξηγηθεί ο όρος, ότι πέρναγαν όλα. Δηλαδή, ακόμα και το Πρωτομαγιά με το Σουγιά έμπαινε στη διαδικασία να έχει μέσα στοιχεία να περάσει στον κόσμο
1: έτσι,
0: από κάτω. Δυνατές μελωδίες, πολύ δυνατές.
1: Μαγικός συνθέτης.
0: Και ένας άνθρωπος που κατέβασε και τη Μητροπόλητα Όρχεστρα της Νέας Υόρκης εδώ πέρα στο Μέγαρο, έτσι. Εντάξει, για μπάσιμο.
1: Αυτό που λέω εγώ τώρα, το με τι καρδιά να σε αποχαιρετήσω. Χριστέ μου, δηλαδή. Το λέω και πέφτει στο μαγαζί μια. Λέει, τι έγινε τώρα, ας πούμε. Τι συνέβη ξαφνικά.
0: Ήταν και αυτή η μαγική σύζευξη. Με τους στιχουργούς της εποχής, τους ποιητές μάλλον της εποχής, για να είμαστε πιο δίκαιοι με τα πράγματα. Γιατί άμα θεωρούμε εγώ στιχουργός, αυτοί οι άνθρωποι ήταν ποιητές. Και το πώς παντρεύτηκαν όλα αυτά. Δηλαδή και ετεροχρονισμένα μερικές φορές. Να μελοποιήσεις έναν ποιητή δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Όχι, και αυτή ήταν και η μεγάλη μαγεία αυτών των τεράστιων συνθετών. Και του Θοδωράκη, του Ξαρχάκου, του Μικρούτσικου. Το πώς πήρανε αυτούς τους συνθέτες, τους ποιητές, οι οποίοι ήταν δύσκολοι.
0: Καβαδίας τώρα.
1: Όχι μόνο Καβαδίας. Καβαδίας, ο Λιβαδίτης. Ο Αναγνωστάκης δεν ήταν καν ποίηματα, ας πούμε, ήταν κείμενα. Και τα έβαλε στο στόμα μας σαν να ήταν τα πιο εύκολα στιχάκια. Δηλαδή να τραγουδάς, ας πούμε, Ελίτη, και λες τι έγινε τώρα. Αυτό θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, λαϊκό σουξέ της εποχής. Και ήταν Ελίτης. και υμνούσε την Ελλάδα. Και... όπως όλοι αυτοί οι μεγάλοι ποιητές εκεί βασίστηκαν, στον ύμνο, στην αγάπη τους για την Ελλάδα.
0: Και μη ποιητές στη Γουργή, βλέπε Άκος Δασκαλόπουλος.
1: Α, καλά.
0: Βλέπε Άλκης Αλκαίος. Τι πράγματα γράψαν εκείνη την εποχή. Ναι. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι μπορεί το ερωτικό με μια πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις στις ώρες που αγριεύει η βροχή. Να το έχει κατανοήσει από 10 χρονών παιδί μου φαίνεται απίστευτο. Ναι, ναι. Δηλαδή που είναι τόσο δύσκολο στίχος και όμως το ξέρουμε ποιηματάκι από τότε. Πέρασε παρέα με τη μουσική του Μικρούτσικου και την ερμηνεία του Μητσιά σε όλο τον κόσμο.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία, πώς η ιστορία γίνεται σιωπή. Η δεν υπάρχει απίστευτο. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Δύο κουβέντες, Μάνος Ελευθερίου μετά. Δηλαδή, άμα αρχίσουμε και τα βάζουμε στο πλάι, είναι τεράστια κληρονομιά μας και τεράστια ευθύνη μας. Έλα, έλα, πω, και απόψε,
0: είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω τον Μάνο Ελευθερίου, να τον κάνω και παρέα στα τελευταία του, από την άποψη ότι δεν οδηγούσε και έπρεπε να τον μεταφέρω σε διάφορα πάρτι στην παραλιακή που είχε και σχετικά την πλάκα τους και έλεγε κάποιες φοβερές ατάκες, πράγματα που θα μου μείνουν για πάντα, αλλά κυρίως αυτή η τελευταία του ποιητική συλλογή, ο Νοητός Γλυκός, είναι ένα ευαγγέλιο για μένα, από την άποψη ότι στηρίζεται στις δύο κλασικές ατάκες του Αγιάννη του Χρυσόστομου που λέει «Και ή να μη επιπολύει αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι». Και πάνω εκεί είναι γραμμένος ο νοητός λύκος με μια ποιητική συλλογή απίστευτη σε ομοιοκαταληξία. Αυτό είναι το φοβερό της όλης ιστορίας, γιατί εντάξει, ελεύθερη ποιήση γράφεις. Αλλά βάλ το μέσα στο πλαίσιο της ομοιοκαταληξίας, θα το πετύχεις. Δεν γίνεται. Σε βαθμό που η στιχουργική μερικές φορές είναι πιο υψηλή τέχνη από την ποιήση για να την πετύχεις.
1: Κάποιες φορές, ναι. Κάποιες φορές, ειδικά όταν είσαι να κινηθείς, πρέπει να κινηθείς σε πολύ στενά περιθώρια. Είτε αυτά είναι να σου έχουν δώσει, ας πούμε, μια μουσική και να πρέπει να περιγράψεις και ένα συγκεκριμένο θέμα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είτε, όπως λες εσύ, να βγάλεις τις ποιητικές σου ανησυχίες σε έμετρο λόγο. Είναι άστα να πάνε.
0: Θέλω να σταθώ λίγο στη συνύπαρξη με τον Θάνο Μικρούτσικο. Μια μεγάλη μορφή, τεράστια μορφή του ελληνικού τραγουδίου και του ελληνικού πολιτισμού ταυτόχρονα, όχι επειδή υπήρξε υπουργός πολιτισμού, αλλά επειδή είχε μια ιδιαίτερη οπτική γωνία απέναντι στα πράγματα και ένας άνθρωπος εντός εισαγωγικών ιδιότροπος σε σχέση με τις συνεργασίες του και σε σχέση με ποιον θα έδινε τα τραγούδια του. Δεν ήταν απλά τα πράγματα.
1: Όχι καθόλου.
0: Δηλαδή είναι challenge, είναι πρόκληση, είναι υπερπίδηση εμποδίου το να συνυπάρξει μαζί του.
1: Με το Θάνο είχαμε συναντηθεί πολλές φορές και επειδή αισθανόταν μέσα του την ανάγκη, ας το πούμε έτσι, να μου δώσει τραγούδια, να μου γράψει μουσικές, με πίεζε να γίνω καλύτερος. Αυτό που λέω μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά ο Θάνος χρησιμοποιούσε πάντα αυτό που έλεγε, ότι δείξε μου τη χειρονομία σου να σου πω ποιος είσαι. Ήθελε η χειρονομία του τραγουδιστή ή και του στιχουργού, αλλά κυρίως του τραγουδιστή, ως προς την κοινωνία και ως προς τη μουσική, να είναι πολύ συγκεκριμένη. Να είναι πολύ καθαρή, πολύ συγκεκριμένη και με πολύ συγκεκριμένο ορίζοντα στο μέλλον. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα κάτσει να συνομιλήσει μουσικά με έναν άνθρωπο που είναι αντίθετος ιδεολογικά, που είναι αντίθετος κοινωνικά.
0: Πολιτικά ακόμα.
1: Ναι, σε όλο το κομμάτι. Και είχε δίκιο, είχε δίκιο. Και εμένα μου έδωσε πάρα πολλά ερεθίσματα στο να βγάλω κάποια τοξικά απόβλητα που αποκτάμε ειδικά οι τραγουδιστές στα χρόνια που δουλεύουμε σε αυτό το χώρο, για να μπορέσω να καθαρίσω, να κάνω αποτοξίνωση, για να μπορέσω να δεχτώ ή να με δεχτεί αυτός ο άνθρωπος. Είμαι τόσο περήφανος, γιατί δεν με έκανε μόνο, δεν με βοήθησε να γίνω καλύτερος τραγουδιστής. Πραγματικά το λέω, με βοήθησε να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Γι' αυτό και τον λέω μέντορά μου, γι' αυτό τον αγαπώ, συνεχίζω να τον αγαπώ και γι' αυτό ακόμα δεν έχω βγάλει το τηλέφωνό του και του Θάνου από το κινητό μου. Δεν θέλω να το βγάλω. Και του Θάνου και του Λαβρέντη μου και του Μίτσου.
0: Θα τα έλεγα αμέσως μετά.
1: Αλλά με το Θάνο, επειδή μιλάμε για το Θάνο, ήταν μια πατρική φυσιογνωμία για μένα. Κανονικά πατρική.
0: Και καθόλου μικρούτσικος. Τεραστιούτσικος ήταν. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σου έδινε κριτήριο για να πορευτείς. Δηλαδή, ό,τι και να σου. Ήσουν αστιχουργός, ήσουν σκέτος άνθρωπος, ξέρω εγώ, απλώς.
1: Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ τις συμβουλές, τις πατρικές, όταν, ας πούμε, χώρισα, ξέρω εγώ, ή όταν στεναχωριόμουν. Που μου έλεγε εδώ, σε μένα, έλα, και καθόταν εκεί στην πολυθρόνα με την πίπα του, του έλεγα τα παράπονά μου, έβγαζα τα σου ψυχά μου και μου έλεγε τρεις κουβέντες και γεια σας. Αυτό ήταν. Με έβαζε στο αυτό, μου δίνει 100 προοπτικές.
0: του δίνεις και εσύ όμως προοπτική σε σχέση με τη διαφορά της ηλικίας και με τη διαφορά των γενεών. Είχε την επαφή, είχε τη σύζευξη εκεί πέρα που μπορούσε να αισθανθεί κοντύτερα.
1: Ο Θάνος δημιουργούσε οικογένειες. Και γι' αυτό το λόγο, παρότι έχει φύγει, η μουσική του οικογένεια, η οποία μας κάλεσε και αργότερα και στη διαθήκη του και μας ζήτησε να διαβαστεί η διαθήκη του σε αυτούς τους ανθρώπους, είμαστε λίγοι. Ήταν ο Θηβαίος, ήμασταν εγώ, ήταν ο Μίλτος, η Ρίτα, ο Κώστας Θωμαΐδης. Είναι αυτά τα πρόσωπα. Είμαστε μια οικογένεια με αυτούς τους ανθρώπους. Συναντιόμαστε τώρα και είμαστε σαν να είμαστε ξαδέρφια, τα οποία είναι φοβερό αυτό. Μόνο ο Θάνος το έχει καταφέρει αυτό. Το απαιτούσε. Να είμαστε καλά μεταξύ μας.
0: Και έχει μείνει η κληρονομιά. Λέγκαση που λένε και οι πιτσιρικάδες σήμερα. Έχει μείνει. Ναι. Αυτό είναι που πρέπει να μένει. Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, άλλος ένας μεγάλος συνθέτης και τραγουδιστής φυσικά, και η συνύπαρξη μαζί του καθόλου εύκολη και αυτή, και αυτός ελιτίστας όσον αφορά την άποψή του πάνω στο τραγούδι, και φυσικά άγγιξε ευρωπαϊκά τα πάντα. Δηλαδή, μπόρεσε να φέρει την ιταλική μουσική στην Ελλάδα, τη γαλλική μουσική στην Ελλάδα, την αμερικάνικη μουσική στην Ελλάδα, και πέραν όλο αυτό να συνδυάσει και λίγη Ανατολή μέσα και να σε βάλει στο πρόγραμμα, φυσικά διαλέγοντας πάντα στίχο, ο οποίος ήταν κατανοητότατος, ήταν νιά-νιά, δεν είχε κάτι το δύσκολο και έπρεπε να περάσει στον κόσμο. Δηλαδή, ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας για μένα ήταν από τους μεγαλύτερους συνθέτες της εποχής του και φυσικά εμπορικός όσο δεν πάει.
1: Κοίταξε, καταρχήν, επειδή σε έχω ακούσει ξανά να το θέτεις αυτό το θέμα του εμπορικού, εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι.
0: Συμφωνώ.
1: Αν θέλουμε να βάζουμε αυτούς
0: τους διαχωρισμούς. Ναι, συμφωνώ.
1: Αυτό, δηλαδή, ας πούμε, πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
0: Και από τη Χαρούλα Αλεξίου.
1: Και από την Αλεξίου δεν έχουν υπάρξει.
0: Και από πάνω.
1: Έτσι, αυτή ήταν η βασική εμπορική. Η βασική εμπορική συνθέτες ήταν ο Μικρούτσικος, ο Πλέσας, ο Μίκης, ο Θεοδωράκης. Αυτοί ήταν οι εμπορικοί συνθέτες. Και παραμένουν ακόμα και σήμερα τα νούμερα που έχουν κάνει, ας πούμε, δισκογραφικά. Δεν ξεπερνιόνται. Ούτε πρόκειται να ξεπεραστούν, γιατί πλέον δεν μιλάμε και για δισκογραφία. Υπό την κλασική έννοια, την παλιά. Οπότε, ναι, ο Λαβρέντης ήταν μια τέτοια περίπτωση. Ένας, αλλά ποτέ ο στίχος του που επέλεγε, είτε του Ισαάκ, είτε των υπολείπων στιχουργών.
0: Του Ισαάκ Σούση.
1: Του Σούση, ναι, είτε του Μαύρου, ξέρω εγώ, είτε με όσους είχε δουλέψει. Μπορεί να ήταν εύκολος στο να τον αντιληφθείς με την πρώτη στιγμή, αλλά δεν ήταν ποτέ πρώτου επίπεδου.
0: Ήταν συνειρμικός, δηλαδή.
1: Δηλαδή, την επόμενη φορά που θα τ' άκουγες, την πρώτη το μάθαινες, α, γούσταρες και τα λοιπά, την επόμενη λες, τι λες τώρα, έκρυβε όλο αυτό από πίσω. Έτσι πήγε.
0: Και ακόμα τα αντιλαμβάνομαστε, ναι, τα τραγούδια, ναι. Δηλαδή, όσο περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνουμε, παίρνουμε
1: αυτά
0: χαμπάρι
1: από κάθε... Αυτά τα τερατάκια τσέπης, ας πούμε. Δηλαδή, πρέπει να θέλουν μελέτη πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη. Και τα μάτια δίχως λογική και όλα αυτά, και του Ισαάκ, ο Νότος.
0: Με την Κανελίδο, φοβερό κομμάτι, και αυτό δηλαδή. Άλλη στιχουργική κιόλας, άκουσα Σκαλόπουλους εκεί πέρα, νομίζω.
1: Έχει δουλέψει με πολύ κόσμο. Απλά εγώ έχω μείνει λίγο στον Ισαάκ, που ήταν και ο πιο έντονος τελευταίος συνεργάτης του. Με ιδιαίτερος, πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα ο Ισαάκ.
0: Δημήτρης Μητροπάνος είναι άλλη μια συνύπαρξη που φαντάζομαι είχε την ευτυχία να πάρεις από εκεί κατευθύνσεις, να μπεις στη διαδικασία ακόμα και του χαρακτήρα, και ένας πολύ δύσκολος καλλιτέχνης. Δημήτρης Μητροπάνος,

0: με τη φανέλα του και ένα σορτσάκι, ήταν καλοκαίρι, και του είπα να παραγγείλουμε καφέ και τα λοιπά. Στο σπίτι το δικό μου φτιάχνω μόνο εγώ καφέ. Αυτή ήταν η ατάκα. Και από εκεί και πέρα λύθηκαν όλα. Λύθηκαν όλα. Είναι πολύ, ήταν ένα πολύ, πολύ straight άτομο, πολύ, πολύ ευθύς άνθρωπος. Δεν έκρυβε τίποτα από πίσω. Ό,τι είχε να πει, δηλαδή εμένα μου είχε ρίξει πολλές φορές βρυσίδια, ας πούμε, με την καλή έννοια, για πράγματα, λάθη που έχω κάνει ή τον τρόπο που αντιμετώπιζα το. Και από αυτόν τον άνθρωπο έμαθα αυτό που έλεγε ηρωνικά, αλλά έκρυβε πολλά από πίσω του, που έλεγε: «Δεν με βλέπεις, με μια ξερή ομορφιά έκανα καριέρα», έλεγε ο Μίτσος. Κατάλαβες. Αυτή η ατάκα ακούγεται λίγο χιουμοριστική, ακούγεται λίγο έτσι. Δεν είναι. Κρύβει πολύ πράγμα από πίσω. Για το, να τη λέει ο Μητροπάνος.
1: Αλλά και μια ζωή η οποία πέρασε διακυμάνσεις. Και ένας πραγματικός κομμουνιστής από την αρχή μέχρι το τέλος, ο οποίος παντρεύτηκε γυναίκα υπουργού της δικτατορίας και, είχε, και το έφερε μια ζωή μέσα του, λες και είχε κάνει το μεγαλύτερο έγκλημα. Λες και ο έρωτας έχει παρατάξεις ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω να πω.
0: Κόκκινο σε όλα αυτό ήταν.
1: Κόκκινο σε όλα.
0: Και γάβρος ήταν και κουκουέ ήταν. Και...
1: Ρωτούσα και το Μάνο Ελευθερία, του λέω: «Έχω μια πορεία», του λέω, «στη χουργική». Λέω: «Βγήκε, ο Χάρος βγήκε παγανιά στη μικρή μας γειτονιά». «Ο σιδεράς», λέω. «Βγήκε κλεφτά ο σιδεράς». «Κούκλος», μου λέει, «σιδεράς, σταμάτα». Δηλαδή, μέσα πάντα έμπαινε το προσωπικό στοιχείο.

0: ουσιαστικά έχει αλλοιωθεί η ψυχή του ανθρώπου μέσω της φαρμακολογίας. Από παλιότερα και με τα ναρκωτικά και με τα φάρμακα και με τα αντικαταθλιπτικά και με οτιδήποτε άλλο και με το πολύ αλκοόλ. Είδαμε μέσα στο lockdown να πίνουν κάβες ολόκληρες στο σούπερ μάρκετ οι άνθρωποι μέσα στα σπίτια τους που τέτοια χρήση αλκοόλ δεν είχαν κάνει. Είδαμε στα λίμματα απίστευτα ποσοστά κοκαίνης που μόνο και μόνο που τα ψάξανε. Και έλεγες, μα καλά, είναι δυνατόν μέσα στο lockdown που είσαι κλεισμένος μέσα στο σπίτι, κάνεις αυτό. Κι όμως το αδιέξοδο το προσωπικό του κάθε ανθρώπου τον έβγαζε σε λύσεις οι οποίες ήταν τέτοιες, καταραμένες. Δηλαδή να πάω κόντρα στην υγεία μου, στον εαυτό μου, στην πνευματική μου κατάσταση, στην οικογένειά μου, στην οικονομική μου κατάσταση, για να βρω τι. Εκείνο το κομμάτι της ευτυχίας που δεν το έχω μέσα μου. Γιατί είναι μια μαύρη τρύπα ανικανοποίητη του ανθρώπου μέσα του, η οποία δεν ικανοποιεί. Ρίξε μέσα πόρσε, ρίξε μέσα λεφτά, ρίξε πράγμα μέσα. Θες παραπάνω, θες παραπάνω. Γιατί όλο αυτό. Ενώ αν είχαν ζήσει αυτό που έζησε εσύ σαν μικρό παιδί, να φεύγει ο πατέρας από το λιμάνι στον Πειραιά, ο οποίος πατέρας σου ήταν Μαρκόνης, ασυρματιστής από ό,τι έχω διαβάσει στις συνεντεύξεις, και να τραγουδάει από πίσω ο Πουλόπουλος αυτοί που μένουν και αυτοί που φεύγουν. Είναι κάτι το οποίο ξεκινώντας σαν άξονα ζωής, δεν ξεχνιέται ποτέ. Και έχεις άλλη διαφορετική ποιότητα. Αν έχεις βιώματα, κατά την άποψή μου, τα οποία είναι λίγο δύσκολα, μπορείς να εκτιμήσεις την πορεία κάτι.
1: Κοίταξε, επειδή εγώ σου λέω και πάλι είμαι από τους ανθρώπους που δεν είμαι ούτε ισοπεδωτικός και δεν μου άρεσε ποτέ να είμαι και απεσιόδοξος. Εγώ θεωρώ ότι ναι, μεν εμείς ζήσαμε αυτά. Αυτά διαμόρφωσαν κάποιους χαρακτήρες. Τα νέα παιδιά, τα μέχρι 20-25, ζουν άλλα πράγματα. Αυτό που λες, ζουν ας πούμε ένα σύγχρονο μαρκονισμό καθημερινά στο σπίτι τους. Λείπουν και οι δύο γονείς πλέον. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Για να μπορέσουν να πληρώσουν ένα νίκη. Αυτό ακούγεται ως κάτι κοινό. Είναι πολύ βαρύ για ένα παιδί. Και το παιδί αυτό αναγκάζεται στα χρόνια να αρχίσει να ψάχνει να βρίσκει διεξόδους αλλού. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι θα βρεθούν πράγματα. Βλέπω ήδη ανάμεσα σε αυτά τα TikTok που συμβαίνουν από τα ευτράπελα μέχρι το κορίτσι που βάφεται μονίμως και έτσι κερδίζει τα προστοζήν. Βλέπω ξαφνικά και κάποια άλλα παιδιά ίδιας ηλικίας τα οποία απαγγείλουν ποίηση. Τα οποία αναλύουν τα πολιτικά γεγονότα με μια σοφία που ούτε εγώ δεν την έχω.
0: Γιατί έχουν πρόσβαση στην πληροφορία που δεν την είχαμε ποτέ.
1: Ακριβώς. Οπότε θέλω να πω ναι μεν. Συμφωνώ ότι όσον αφορά τα βιώματα έχουμε ζήσει δυσκολότερα. Και ίσως με τους πολέμους που έρχονται να ζήσουμε και ακόμα χειρότερα. Αλλά και αυτά τα παιδιά, μέσα από αυτή την ανυπαρξία του ίδιου του κράτους προστάτη και των ίδιων των γονιών που έχουν γίνει δούλοι για να μπορέσουν να φάνε ένα πιάτο φαγητό,

0: ανακαλύπτουν μια ζωή και μια γνώση που εμείς δεν την είχαμε. Εμείς δεν την είχαμε γιατί ήμασταν, ναι μεν δύσκολα, αλλά βολεμένοι, γιατί οι γονείς μας προσφέρανε. Εγώ μεγάλωσα δηλαδή με προσφορά. Ο πατέρας μου έλειπε συνέχεια, τον έβλεπα πολύ σπάνια, αλλά δεν μου λείψε ποτέ τίποτα. Ποτέ. Δεν είχα τα πολλά, αλλά ποτέ δεν μου λείψε και τίποτα. Τώρα τα παιδιά τους λείπουν οι γονείς τους. Είναι τραγικό. Τι να τα κάνεις τώρα να έχεις και τα κομπιούτερ και τα κινητά, τα ωραία κτλ. Μου λείπουν από το σπίτι. Μεγαλώνουν, ας πούμε, είτε με τις γιαγιάδες, ξέρω εγώ, αν υπάρχουν κτλ., είτε μόνα τους.
1: Είτε με ένα κοινωνικό περιβάλλον που ξεκινάει ακριβώς από τη γειτονιά.
0: Και που προσπαθούν οι κυβερνήσεις να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα, αυξάνοντας τις ώρες στα σχολεία για να μένουν τα παιδιά εκεί, ας πούμε. Δηλαδή, που σε άλλα κράτη αυτά είναι λυμμένα χρόνια τώρα.
1: Και έχουμε το παδικό εδώ πέρα, το οποίο έχει φτάσει στη χειρότερη του μορφή, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος έκφρασης.
0: Ακριβώς.
1: Για τους νέους άντρες, να το πω έτσι, γιατί οι γυναίκες δεν πάνε να σκοτωθούν στις εξέδρες.
0: Συγχώραμαι γι' αυτό, αλλά επειδή τα νέα τα παιδιά τα λατρεύω, μου έχουν δείξει και τις δύο τους μεριές. Εγώ ελπίζω και θα τα στηρίζω και θα τα έχω πάντα έννοια. Και θα προσπαθώ να τους απευθύνομαι όχι γιατί τους έχω ανάγκη, όχι γιατί με έχουν συγγνώμη ανάγκη, αλλά γιατί τους έχω ανάγκη να μαθαίνω πράγματα. Θέλω να μαθαίνω τη γλώσσα τους. Θέλω να μαθαίνω τι τους δημιουργεί αυτή την ανάγκη να ψάχνονται. Γιατί σου λέω, είναι πιο σοφά σε πολλά πράγματα από μένα, ας πούμε. Και λέω, πώς γίνεται αυτό, γιατί. Εγώ έζησα την απώλεια. Αυτά δεν την έχουν ζήσει ακόμα. Γιατί λοιπόν είναι. Οπότε είμαι μαζί τους. Και χρέος μας είναι, εσύ ειδικά που έχεις και βήμα από την τηλεόραση και έχεις τόση γνώση, άνθρωπέ μου, δηλαδή. Ρίχνε. Και όταν έχεις πιο εμπορικά πρόσωπα από μένα, που είναι πιο έτσι δημοφιλή στη νέα γενιά κτλ., εκεί ρίχνει ακόμα περισσότερο. Καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Αυτό προσπαθώ να κάνω. Το ζήτημα είναι ότι η εποχή δεν σου επιτρέπει πλην του πρώτου ερεθίσματος δεύτερη ευκαιρία. Αν δεν κερδίσεις την προσοχή με τον πάσιμο, μπορείς μετά να τους πεις τίποτα και μπορεί να αγγίξεις και τα όρια του γραφικού. Δεν θέλουν να τους κουνήσεις το δάχτυλο και να τους πεις αυτό είναι το σωστό. Θέλουν το δικαίωμα της επιλογής οι ίδιοι. Είναι σαν να τους βάζεις να ψάξουν οι ίδιοι το τι αξίζει, αλλά με μια κατεύθυνση. Γιατί εμείς είχαμε την πολυτέλεια να διαβάσουμε και να μας βάλουν στο σχολείο άσκηση τα νέα ελληνικά, τον Ιωάννη Πολέμη και τον Γρυπάρη, και να μπούμε σε μια διαδικασία να ξέρουμε ποιος είναι ο Παπαδιαμάντης, ποιος είναι έτσι, άσχετα αν τον έχεις διαβάσει ή όχι. Αυτοί δεν έχουν θεμέλιο. Αυτοί παίρνουν την πληροφορία πιο έτοιμη και λέει και το Χάρβαρντ, λέει στις ερευνές του, ότι αν λέει υπάρχουν εξωγήινοι, θα είναι 100 χρόνια μπροστά από εμάς ή 1000. Όχι παρακάτω, γιατί, ναι, ναι. Γιατί δεν θα ασχολούνται μαζί μας. Αλλιώς θα είχαν ασχοληθεί, θα μας είχαν ρίξει και δύο πυράβλους και θα μας είχαν τελειώσει. Μπορεί να είμαστε το παιχνίδι, το PlayStation, κάποιου εξωγήινου παιδιού στα χέρια, λέει το Harvard στις τρέλες του. Και είμαι συμφώνος από την άποψη ότι η τεχνολογία θέλει και έναν πολιτισμό για να τη χρησιμοποιήσεις. Θέλει και μια γνώση, θέλει και μια συνείδηση. Θέλει και μια επιθυμία να μην βλάψεις τον άλλον. Εκεί που λέμε ότι τελειώνουν τα δικά σου τα όρια, αρχίζουν τα λουνού. Και εκεί πρέπει να κάτσεις να σεβαστείς. Ενώ σήμερα έχουμε παιδιά που χτυπάνε τις κοπέλες τους μέσα στο σχολείο. Αυτά είχαμε αυτά να τα ζήσουμε 30 χρόνια.
0: Γι' αυτό σου τα είπα αυτά πριν. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Μεγαλώνουμε και σε μια περίεργη κοινωνία. Δηλαδή, έχουμε μια κοινωνία όπου ξαφνικά έχουμε ξεχάσει τη δύναμη των πολλών. Έχουμε ξεχάσει ότι τους πολιτικούς δεν τους θαυμάζουμε. Τους πληρώνουμε για να κάνουν δουλειά. Είναι υπαλληλοί μας. Δεν μπορούμε να τους θαυμάσουμε. Φερόμαστε ανάποδα σε αυτή τη χώρα. Έτσι, φερόμαστε σαν να είμαστε εμείς οι δούλοι, ας πούμε, και αυτοί είναι οι αφέντες μας. Δεν είναι έτσι, παιδιά, τα ανάποδο είναι. Δηλαδή, ο λόγος που πληρώνουμε κάποιους ανθρώπους για να λύνουν ή να βάζουν σε μια τάξη τα προβλήματα της χώρας, γι' αυτό κάνουμε κάθε 4 χρόνια, ας πούμε, εκλογές. Και γι' αυτό θα πρέπει να αγαπάμε αυτούς που διαμαρτύρονται. Αυτοί που διαμαρτύρονται θέλουν καλύτερη χώρα.
1: Πρέπει να το καταλάβουμε. Ναι.
0: Λοιπόν, και αν καταλάβουν λοιπόν τα παιδιά τη δύναμή τους, όπως την είχαμε καταλάβει κάποια εποχή κι εμείς, τότε θα γίνει πολύ καλύτερος ο κόσμος. Να μην αισθάνονται ότι το παράδειγμα είναι οι οπεκεπέδες. Επειδή υπάρχει ατιμορρησία στην Ελλάδα και επειδή οι πολιτικοί μας προστατεύονται πίσω από νόμους που έχουν φτιάξει οι ίδιοι, ή ξέρω εγώ, υπάρχει ατιμορρησία στη Ρεμούλα, στη Μίζα, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή είναι η κοινωνία. Αυτό θα περάσει. Και θα φύγουν αυτοί και θα έρθουν οι επόμενοι, οι οποίοι μπορεί να είναι καλύτεροι και να τους βάλουν στη φυλακή ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εμείς θα μείνουμε όμως από πίσω. Το λέει λέει η Αλεξάνδρεια, ο έκτοτος άγγελος, θα μείνουν αυτά. Αυτά θα μείνουν. τα πρόσωπα τα πολιτικά είτε θα καταλήξουν στη φυλακή είτε θα εξαφανιστούν. Γιατί είναι ασήμαντα στα χρόνια. Αν καθίσουμε να διαβάσουμε την ελληνική ιστορία, θα δούμε ότι αυτά που έχει καταγράψει η ελληνική ιστορία ως σημαντικότητες είναι ή καλλιτέχνες ή άνθρωποι που αλλάξαν τον κόσμο. Οι υπόλοιποι όλοι δεν έχουν μείνει στην ιστορία καλά. Και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των σύγχρονων πολιτικών που τα ονόματά τους θα γραφτούν με μαύρα γράμματα. Εμείς ας μην τους ακολουθήσουμε σε αυτό. Ας αλλάξουμε τα πάντα.
1: Αλλά η στεροφημία από ό,τι έδειξαν είναι κάτι που δεν τους ενδιαφέρει. Η σημερινή επί των υλών και επί της πράξης των χρημάτων τους ενδιαφέρει η κατάσταση, δεν τους ενδιαφέρει η στεροφημία. Η στεροφημία ήταν για τους αρχαίους Έλληνες, για τον Αχιλλέα και τη μάνα του τη Θέτιδα.
0: Άρα μιλάμε για ανθέληνες, γιατί ο πραγματικός ελληνικός πολιτισμός είναι αυτός. Είναι η στεροφημία, είναι η φιλοξενία, είναι ο πολιτισμός. Όταν αυτά λοιπόν τα τρία δεν σε ενδιαφέρουν, δεν αγαπάς τη χώρα σου. Άρα γεια σου. Ο επόμενος. Εγώ έτσι πάντα ήμουν.

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: θέλουν λίγο ακόμα.
1: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
2: Έλα, ευχαριστώ. Όχι.
3: Σε ποιο αρέσει να σκοτώσουμε.
1: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Croque Madame, Coco Vin, Beef Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
6: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
7: Couldn't you just open yourself up a little bit?
6: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
7: I like her.
6: Me too.
8: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
9: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στο Action 24.
10: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
11: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα. Χωρίς φίλτρα. Άμεσα. Και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
10: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
11: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Επίκειται νέο άλμπουμ, άκουσα.
13: Ναι. Το παλεύω αρκετό καιρό. Η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω ένα πρόβλημα. Σου είπα και πριν από την αρχή που με ρώτησες ότι η σχέση μου με τη μουσική είναι ερωτική. Περνάω λοιπόν τώρα μια περίεργη φάση όπου δεν έχω πολύ ωραία διάθεση να μπαίνω στο στούντιο να τραγουδάω μόνος μου. Ενώ γουστάρω πολύ να βγαίνω σε συναυλίες και να είμαι στο σταυρό του Νότου και να τραγουδάω, όταν μπαίνω και είμαι μόνος μου στο στούντιο με πιάνει ένα πράγμα. Περίεργο. Το παλεύω ήδη 2 χρόνια. Τώρα είμαι στην καλύτερη φάση, ετοιμάζομαι. Έχω βγάλει ήδη 3 τραγούδια. Δηλαδή έχει βγει το Τα χέρια μου ανοίγω, έχει βγει το Έλα Έλα που είπαμε και με την Ελεονόρα, βγήκε το Να μ' αγαπάς με τον Νίκο τον Τερζή. Και τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν και τα υπόλοιπα. Είναι ένας πολυσυλλεκτικός δίσκος με πολύ αγαπημένους ανθρώπους που είμαστε εκεί. Θα βγει αυτό το άλμπουμ, ας πούμε, θα βγει από την EMI και δεν έχει σημασία πια η λέξη άλμπουμ, τα τραγούδια πια μετράνε. Το βασικό μου όμως είναι ότι αυτό, είναι ότι ξεκινάω και την περιοδία μου τώρα. Τα 30 μου χρόνια φέτος.
12: Είναι 30 χρόνια στη δισκογραφία.

0: Και η συνύπαρξη με τον Νίκο Τριζή, αφού μιλήσαμε για αυτούς τους τεράστιους μύθους προς τα πίσω, ερχόμαστε στο σήμερα σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γράψει εδώ και 35 χρόνια ό,τι τραγούδι υπάρχει και έκανε μια δουλειά μαζί σου η οποία ακούστηκε μέσα από το Σασμό και μέσα από το Να Μ' Αγαπάς, η οποία πέρασε στον κόσμο για πλάκα. Σε πρώτη φάση, δεν μπήκαν στη διαδικασία μετά να καταλάβουν τι έγινε, γιατί βοήθησες κι εσύ, δηλαδή το πήρες λίγο επάνω σου όσον αφορά την επικαιρότητα. Ο Νίκος δεν ήταν στην επικαιρότητα και επανήλθε με αυτό και νομίζω ότι του έχεις δώσει ακόμα πράγματα να κάνει μέσα από, αυτή την αυτοπεποίθηση που προήλθε από αυτές τις δουλειές.
1: Επειδή εγώ μ' αρέσει να είμαι πολύ δίκαιος σαν χαρακτήρας και σαν άνθρωπος, αυτό δεν είναι κάτι που ξεκίνησε από μένα. Αυτό ξεκίνησε καταρχήν από ένα σκηνοθέτη, από τον Κωστότοπουλο, ο οποίος βρήκε το Σασμό, βρήκε τον Πετρουλάκη και ο Νίκος ήταν φίλος με τον Κωστόπουλο, οπότε έγινε το πρώτο πάντρεμα. Εμένα με κάλεσε ο Νίκος όταν είχε να αλλάξει πράγματα στη ζωή του, με καλούσε πάντα στο σπίτι του, το θεωρούσε και λίγο, πώς να σου πω, σουγούρι, για να μου βάλει να ακούσω τι ετοιμάσει. Και μου βάζει και ακούω το τραγούδι, τη μελωδία βασικά του Σασμού. Και μου διάβασε και τους στίχους που ήταν πάρα πολύ ωραίοι μεν. Πάρα πολύ ωραίο στιχάκι, ερωτικό. Βαθύ ερωτικό και ωραίο στίχος. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με το Σασμό. Γιατί ο Σασμός είναι κάτι πολύ βαθύ πολιτισμικό της Κρήτης. Πρέπει να ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Το ίδιο μου είπε και ο Σπύρος, μου λέει εσύ δεν είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό. Το ίδιο μου λέει και ο Νίκος. Και τους λέω, παιδιά, όπα, θα κάτσω να κάνω εγώ μια δοκιμή. Και άμα μας βγει, μας βγήκε. Έκανα λοιπόν το στιχούργημα αυτό εγώ, το είπα κιόλας, το τραγούδισα για να το κάνω demo, για να τα ακούσουν, να δουν πώς είναι. Με παίρνει ο Νίκος, μου λέει πάρα πολύ ωραίο. Με παίρνει ο Σπύρος, μου λέει ο Πετρουλάκης, μου λέει καταπληκτικό. Με παίρνει ο Κωστόπουλος, μου λέει αυτό είναι. Καταπληκτικό, μου λέει θα το δώσουμε στο αυτό. Δεν είχαμε καμιά νέα. Τίποτα νέο από εκεί και πέρα. Αυτό είχε συμβεί αρχές Αυγούστου. Και νομίζω Σεπτέμβρη ήταν, όπου θυμάμαι ήταν Τρίτη πρωί, που με ξυπνάει η γυναίκα μου, λέει εσύ, έχεις πει κανένα τραγούδι σε κανένα σύρια. Δεν θυμάμαι. Τι να σου πω.
0: Παίζει συνέχεια.
1: Και μου λέει, όχι, μου λέει, χθες το βράδυ λέει, έπαιξε ένα τραγούδι και έχει γίνει λίγο χαμό στα social. Και παίρνω τον Νίκο, του λέω, τι παίζει. Μου λέει, το βάλαν τίτλους τέλους. Το demo, του λέω. Μου λέει, το demo. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Έτσι μπήκε.
2: Θέλω να μπω στον έρωτά σου και στη μοναξιά σου να γεννώ η σκιά σου.
1: Μετά δοκίμασα, έφτιαξα το δεύτερο τραγούδι που αν θυμάμαι καλά ήταν τα αντίθετα, που είπε ο κ. Βασίλης ο Σκουλάς. Και μετά μου λέει ο Ηλίας και ο Νίκος, ο Μπενέτος πλέον, γιατί ανέλαβε την παραγωγή, μου λέει: εσύ δεν τα κάνεις όλα, εσύ να μην ψαχνόμαστε.
0: Να τελειώνουμε.
1: Και κάπως έτσι έγινε, και έτσι μπήκα στο παιχνίδι. Και κάναμε από τότε, κάναμε τον Σασμό, κάναμε την Ηλέκτρα, κάναμε το Ναυάγιο, κάναμε τον Τιμωρό. Τώρα κάνουμε το Να Μ' Αγαπάς. Κάνουμε. Ποιο άλλο είναι να δεις το. Καλά θα πάει και αυτό στην ΕΡΤ. Έχουμε κάνει διάφορα. Και ετοιμάζουμε και τραγούδια γενικά. Με τον Νίκο. Δώσαμε νομίζω και τραγούδια και στην Ελεονόρα, δώσαμε και στην Γκετούλα τη Γαρμπή. Κάνουμε διάφορα πράγματα που τα αγαπάμε πολύ. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μόνο τι αγαπάμε πολύ, έτσι. Το ξέρεις τον Νίκο. Το ξέρεις τον Νίκο.
0: Το ξέρω.
1: Είναι στη φάση ότι δεν θέλω τίποτα που να με ενοχλεί.
0: Ασυμβίβαστος.
1: Αυτό. Θέλω να κάνω μόνο αυτά που αγαπάω. Και αυτή η τετράδα δημιούργησε ένα ωραίο πράγμα, το οποίο συνεχίζει αυτή τη στιγμή.
0: Και είμαι πολύ χαρούμενος και για τον Νίκο, αλλά και γενικότερα για αυτή τη δουλειά. Καλλιτέχνη που εξαπανέκαθεν, που λέει και ο κόσμος, θαύμαζες και θα ήθελες να συνεργαστείς μαζί του και δεν το έχεις κάνει μέχρι σήμερα με μέτρητες συνεργασίες.
1: Είναι Ορφέας. Ορφέας ο Περίδης είναι ένας άνθρωπος που τον αγαπώ πάρα πολύ. Τον αγαπώ σαν άνθρωπο, τον αγαπώ σαν μουσικό, τον αγαπώ γενικά. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω κάτι μαζί με τον Ορφέα. Τον έχω φλερτάρει αρκετές φορές, αλλά είναι ένας άνθρωπος τόσο πράος και τόσο χαμηλών τόνων που δεν είναι στο ας πούμε, το όνειρό του, ας το πούμε έτσι. Να είναι σε πρώτη γραμμή. Ξέρω εγώ, ο Γιώργος ο Θεοφάνος, ένας συνθέτης που τον αγαπώ πολύ επίσης. Είναι σημαντικοί άνθρωποι αυτοί. Γενικά υπάρχουν πρόσωπα. Υπάρχουν πρόσωπα.
0: Και από τραγουδιστές για συνεργασία σε καλλιτεχνικούς χώρους. Δηλαδή κάτι το οποίο έχει μείνει αποθυμένο τόσα χρόνια με τέτοιες συνεργασίες, επαναλαμβάνω, υπάρχει.
1: Δεν θα το έλεγα, αλήθεια το λέω. Δηλαδή νιώθω πολύ γεμάτος σε αυτό το κομμάτι. Νιώθω πολύ γεμάτος. Έχω δουλέψει με τρομερούς ανθρώπους, με σπουδαίους καλλιτέχνες και ειδικά με φωνές. Και τώρα είμαι σε μια φάση που έχω την ανάγκη να συνεργάζομαι περισσότερο με νέα παιδιά. Για να δίνω και το βήμα μου. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Να βλέπω. Ξέρεις τι ωραίο πράγμα είναι να βλέπεις ένα πλάσμα που το παίρνεις, ας πούμε, και το ανεβάζεις στη σκηνή και ξαφνικά αρχίζει και αποκτάει δικά του πόδια, δικά του τραγούδια, δικά του βήματα. Και κάποια στιγμή σου λέει, τώρα να κάνω και μόνος μου πράγματα ή μόνη μου. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Και το ένιωσα πολύ έντονα και τώρα που λειτουργώ και λίγο ως δημιουργός, το πόσο ωραίο είναι να ακούς, ας πούμε, τεράστιους τραγουδιστές, όπως είναι η Κανά, ξέρω εγώ, ο Μπάσης, ο Στόκας, να τραγουδάνε δικά σου τραγούδια. Δηλαδή είναι μαγικό. Είναι μαγικό. Δεν ξέρω αν το αισθάνεσαι εσύ αυτό ως στιχουργός, αλλά επειδή εγώ είμαι τραγουδιστής όλα αυτά τα χρόνια, τώρα ξαφνικά το να ακούω, ας πούμε, τη Γλυκερία να μου τραγουδάει τραγούδια μου, το Σκουλά, τα Στρατάκια, τους Στρατάκηδες. Είναι μαγικό το αίσθημα.
0: Μαγικό και αθάνατο.
1: Ναι, παρέα. Ναι.
0: Και ευλογημένο, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που δεν ενοχλεί από το να φτιάχνεις τραγούδια. Δηλαδή, ποιον ενοχλεί να φτιάξεις τραγούδια, από ποιον παίρνεις τη δουλειά, σε ποιον κάνεις κακό. Δηλαδή, πάει έτσι αυτή η ιστορία. Έτσι, και νομίζω είναι ένα ζήτημα το οποίο και εμένα με χαροποιεί, από την άποψη δεν έχω συνεργαστεί με τέτοιους καλλιτέχνες. Γιατί όταν μου μπήκε εμένα το δίλημα ξεκινώντας το στίχο, η συγχωρεμένη μάνα μου με πήρε από το χέρι και με πήγε στο Μάριο Τόκα. Μάριος μου λέει, ο κολλητός μου εδώ. Με κοίταγε ο άνθρωπος, μου λέει, τι έχεις γράψει. Άρχισα να λέω κάτι κατεβατό, ένας αρρωστημένος νους ανακαλύπτει ουρανούς κάθε βράδυ στο μυαλό μου σιγοντάρι για να μου πάρει την ψυχή, να συλλαβήσει μια ευχή και μέσα στα βράχια της ψυχής μου να τη γδάρει. Μου λέει, οπα. Εγώ μου λέει, συνεργάζομαι, μου λέει, με ανθρώπους μου λέει, που έχουν γράψει αυτά και αυτά. Κάτσε, άκουσε λίγο αυτό τραγούδια και να τα πούμε πάλι κτλ. Τότε μπήκα στη διαδικασία να γνωρίσω και το συγχωρεμένο τον Γιάννη Μαρκόπουλο μέσω ενός θείου μου, ο οποίος μου είπε και αυτός κάποια πράγματα και μετά κάθισα και σκέφτηκα, συγγνώμη, πόσα λεφτά παίρνουμε από την ΑΕΠ, γιατί μπήκε το κλασικό του να επιβιώσω πρώτα και να εξελιχθώ μετά. Και άρχισα να σκέφτομαι ότι ας γράψω στον Νότσι Φακιανάκη που πουλάει 250.000 δίσκους. Δηλαδή το είδα εντελώς ισοπεδωτικά και μετά άρχισα να σκέφτομαι τι με νοιάζει εμένα. Εμένα με νοιάζει να με τραγουδήσει ο κόσμος. Με νοιάζει κάτι άλλο. Με νοιάζει ο καλλιτέχνης που θα με τραγουδήσει. Ο κόσμος με νοιάζει. Να ακούσω τον πιτσιρικά από κάτω να πει, κι αν είσαι θάλασσα, εγώ σ' αγκάλιασα. Και να πάρει την κοπέλα του αγκαλιά. Και να γουστάρω. Εκεί ήταν η δικαίωσή μου. Αλλά τα προσωπικά του καθενός δεν έχουν σημασία, γιατί βρισκόμαστε σε εποχές και σε συνθήκες. Το ζήτημα είναι ότι μηδένα προ το τέλος μακάρισεν και άσε να δεις στο τέλος τι θα γίνει και να κρίνεις προς τα πίσω. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Βέβαια, σίγουρα δεν θα γράψω στον Γιώργο Νταλάρα, δεν θα γράψω στον Καρούλα Αλεξίου, δεν θα γράψω στην Τάνια Τσανακλίδου που είμαι ερωτευμένος και θα ήθελα πολύ να το κάνω. Αλλά απ' την άλλη, δεν με πειράζει από την άποψη ότι αν τραγουδηθεί το τραγούδι, για μένα είναι OK. Αν ο γιος μου, ένας από τους δύο γιους μου, τραγουδήσει δικό μου τραγούδι, ξέρει μάλλον, έχει τραγουδήσει, δεν είναι τραγουδιστές, δηλαδή να ξέρει ότι αυτό το τραγούδι είναι δικό μου, είμαι ευτυχισμένος. Δεν συμβαίνει αυτό, δηλαδή δεν γνωρίζουν τι γίνεται από τραγούδια. Και απ' την άλλη, χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είναι μια αξιοπρέπεια των παιδιών και ένας εγωισμός που βγαίνει, έλα τώρα, τα τραγούδια δικά σου θα ακούσουμε, εδώ υπάρχουν τραγουδάρες. Δηλαδή, και σε βάζουν στη σωστή σειρά, μην ξέροντας ότι μπορεί και εσύ να έχεις όνειρα ακόμα σε σχέση με το δημιουργικό, μιας και στο δημιουργό δεν τελειώνουν ποτέ τα όνειρα.
1: Ποτέ. Ξέρεις, όταν ήμουν μικρός, εμένα στη μουσική με έβαλε ο Χρήστος Κωνσταντίνου και με είχε πάει στο Βασίλη τον Τζιτσάνη, λίγο πριν φύγει ο άνθρωπος, ήταν στα τελευταία του, ας πούμε, και μετά έφυγε, νομίζω, πήγε στο εξωτερικό κτλ. Και μου είχε πει ο Τζιτσάνης, μου λέει, ένα πράγμα μου λέει, λυπάμαι, που δεν έμαθα μουσική. Ενώ ήταν ο μόνος από όλους αυτούς, νομίζω, ήταν τους λίγους που ήξεραν μουσική. Αλλά δεν εννοούσε αυτό. Εννοούσε ότι δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Δεν τελειώνει η μουσική ποτέ. Και πάντα θα θέλεις να ξεπεράσεις τον ίδιο στον εαυτό. Και όσο πιο σπουδαίος γίνεσαι, τόσο πιο δύσκολο γίνεται αυτό και τόσο πιο ωραίο είναι.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή το να. Ο Τσιτσάνης να προσπαθεί να ξεπεράσει τον εαυτό του. Να ξεπεράσει τον εαυτό του. Ο Νικολόπουλος προσπαθεί ακόμα να ξεπεράσει τον εαυτό του. Είναι μεγάλοι άνθρωποι, σπουδαίοι, έτσι.
0: τεράστια και τεράστια ρεπερτόρια από πίσω. Εγώ μένω και στην προσωπική ιστορία του Μάρκου Βαμβακάρη που ουσιαστικά μας έμαθε το τραγούδι και πώς βγαίνει ο στίχος. Δηλαδή, διάβαζε τις κυριακάτικες εφημερίδες στις ιερόδουλες της Ερμούπολης στη Σύρο. Και έτσι έμαθε να γράφει στίχους. Δηλαδή, είναι φοβερό από πού μπορεί να ξεκινήσει κάτι και από ποια. Από καμία μόρφωση, από το τίποτα. Ο στίχος, η ποίηση μπορεί να στο πάνω στο βουνό να σου πει τη μεγαλύτερη ατάκα του αιώνα. Η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, όλα είναι ένα ψέμα. Δεν σου είπε κάτι καινούριο. Στα είπε όμως περιεκτικά όλα μέσα. Σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μια ναυγή. Εκεί μπαίνει για μένα η λαϊκή ποίηση. Εκεί μπαίνει για μένα αυτό που ξέρουμε από το διγενή και από το του νεκρού αδερφού μάνα με τους 9 γιους και με τη μια σκόρη. Εκεί μπαίνει το βιωματικό το τραγούδι, το οποίο είναι ισχυρότερο από όλα. Καμία φαντασία δεν μπορεί να ξεπεράσει το βίωμα, κατά την άποψή μου. Και από εκεί και πέρα, τα παιδιά τα σημερινά έχουν αυτά τα βιώματα που είπες πριν, τα δύσκολα που εμείς δεν ζήσαμε, γιατί έχουν γεννηθεί μέσα στην οικονομική κρίση. Έχουν μάθει να μετράνε τον λογαριασμό της ΔΕΗ και του ΟΤΕ περισσότερο από ό,τι το ξέραμε εμείς στα 13 μας και στα 14 μας, και να γνωρίζουν και μέχρι ποιο θα είναι το χαρτζιλίκι και ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά όλο αυτό πρέπει να έρθει σε συνεργασία με ένα θεμέλιο, κατά τη δική μου άποψη, με έναν άξονα μέσα τους. Δεν μπορεί να είναι όλα στον αέρα drone και ξαφνικά να κατεβάσουμε κάτι. Πρέπει να υπάρχει βάση. Και η βάση δεν είναι που δεν υπάρχει. Αυτά είναι τα ίδια τα παιδιά. Επαναλαμβάνω, φταίει όλο αυτό το σύστημα που έχει δημιουργήσει.
1: Θα παραμείνω αισιόδοξο. Θα τη βρουν τη βάση του.
0: Εγώ δεν έκανα λάθος που ξεκίνησα με το αισιοδοξία του Καριωτάκη.
1: Θα τη βρουν τη βάση του. Και εμείς είμαστε εδώ, και θα είσαι κι εσύ, και θα είμαι κι εγώ, και θα είναι και όποιο θέλει, για να γίνουμε εμείς η βάση του, αν θέλουν. Ή να τους πούμε ποια μπορεί να είναι η βάση. Αλλά τη βάση τους θα τη βρούνε. Θα τη βρούνε και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Το βλέπω έρχεται.
0: Μακάρι.
1: Το βλέπω έρχεται.
0: Μακάρι, γιατί ταξίζουνε. Ναι. Είναι καλύτερες ψυχές από εμάς.
1: Πολύ.
0: Και πιστεύω ότι δεν θα λειτουργήσουν τόσο συμφεροντολογικά όσο λειτουργήσαμε ηλικιακά εμείς.
1: Και να τους δώσουμε.
2: Το κορμί, αυτό τα αγγελικό, στο στόμα που φιλώ. Έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ.
0: Αυτό το βράδυ μη μ' αφήνεις μόνο σε ένα ναρκοπέδιο γυμνό. Αυτό το βράδυ που σε πίνω και στεγνώνω, ή θα σωθώ ή θα χαθώ, έγραψε ο Άλκης Αλκαίος. Και σε έκανες έναν ολόκληρο δίσκο με στίχους του.
1: Αυτό είναι μια πολύ ωραία ιστορία, το παράθυρο στο Άπειρο. Είχε έναν φάκελο ο δικηγόρος του, αυτός που είχε αναλάβει τέλος πάντων και διαχειριζόταν τα έργα του, και είχε πάνω το όνομά μου. Και τον έδωσε, τον παρέδωσε στον Μανώλη τον Ανδρολιδάκη, τον οποίο έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη αυτού του συνθέτη. Και έρχεται κάποια στιγμή ο Μανώλης και μου λέει: είναι αυτά τα τραγούδια του Αλκαίου που όλοι νομίζουμε ότι είναι για σένα γραμμένα. Και όταν διαβάζω τους στίχους και ακούω τις μελωδίες μου, μου έφυγε το σαγόνι για άλλη μια φορά. Και λέω: τι υπάρχει ακόμα εκεί έξω. Τέλος πάντων, αυτός ο δίσκος κυκλοφόρησε, αν δεν κάνω λάθος, πριν 2 χρόνια. Και με ένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Νομίζω 2 χρόνια είναι. Είναι ολόκληρο σε μουσικές του Μανώλη του Ανδρολιδάκη και στα ποίηματα, στιχουργήματα, κείμενα, είναι το πιο σωστό, του Άλκη Αλκαίου. Ξέρεις τι, όταν έκανα αυτό το δίσκο, ήξερα ότι δεν πάω να κάνω, ρε παιδί μου, ένα δίσκο, ένα άλμπουμ με σουξέ. Δεν αναζητάς το σουξέ αυτά.
0: Σε δικαιώσει ο χρόνος.
1: Είμαι σίγουρος, ήδη. Μετά από 2 χρόνια, προχθές έβαλα το «Τα ρόδα της Άμμου», είναι ένα συγκλονιστικό ποίημα του, σε μια εντελώς χατζηδακική μελωδία που έχει φτιάξει ο Μανώλης. Και απλώς γιατί είναι, αποφάσισα να το επαναφέρω αυτό σαν τραγούδι και να το πω το καλοκαίρι. Και πάνω του έγραψα για τις συναυλίες του καλοκαιριού. Και είχε γίνει της τρελής. Δηλαδή λέω, κοίτα να δεις. Λοιπόν, και επί τη ευκαιρία να σου πω το ότι ανακοίνωσα στην ουσία την περιοδία μου με αυτό το άσμα. Με αυτό το άσμα.
0: Που επίκειται η περιοδία.
1: Είναι, κοίταξε, φέτος, ακριβώς επειδή κλείνω αυτά τα 30 χρόνια στη δισκογραφία, θα ξεκινήσω στις 3 του Ιουνίου από την Πάτρα. 8 και 9 Ιουνίου θα είμαι στο Θέατρο Βράχων με πολλές εκπλήξεις, θα τα μάθουμε αργότερα αυτά, και στις 11 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Και θα προσθέσω και άλλη μια ημερομηνία που είναι η 3 Ιουλίου, γιατί μας αφορά και τους δύο, είναι στην Καλαμάτα. Okay, έτσι, okay. 3 Ιουλίου στην Καλαμάτα, στα μέρη μας από κάτω.
0: Ξέρουμε και πού στην Καλαμάτα.
1: Στο σύγχρονο, το καινούριο θέατρο. Έχουν ένα ανοιχτό θέατρο που έχουν φτιάξει ένα πάρα, πάρα πολύ ωραίο
0: 3.000
1: θέατρο.
0: 3.000 θέσεων νομίζω είναι,
1: είναι
0: αυτό.
1: Είναι μεγάλο, ναι. Είναι καταπληκτικό και οφείλω να πω ότι η περιοχή κάτω, ρε παιδί μου, είναι πολύ φιλόξενη πια. Δηλαδή, έχει ωραίους ανθρώπους. Έχει ωραίους ανθρώπους.
0: Άλλο αέρα η Καλαμάτα. Είναι αστική πόλη, απίστευτη. Ναι.
1: Έχει μια ομορφιά εδώ μεταξύ. Είναι, εντάξει, είναι και πόλεις με θάλασσα που έχουν αυτά, αλλά έχει και μια.
0: Είναι η προκυμαία όλο αυτό το θέμα, αλλά είναι και η Άνω Πόλη. Ωραία. Είναι και το κάστρο.
1: Είναι
0: και ο Ταΐγετος από πάνω. Δηλαδή δεν σε αφήνει πουθενά να ανασάνει τα Καλαμάτα.
1: Τα χιλιοχώρια από την άλλη μεριά, η Πύλος. Έχει όλα αυτά τα μέρη κάτω.
0: Μικρή Μαντίνια, πράγματα. Έχει απίστευτα πράγματα. Η Καλαμάτα και ο κόσμος της Καλαμάτας, ο οποίος είναι και αυτός ένας κόσμος ο οποίος έχει απέτηση στην τέχνη, έχει απέτηση στο καλό της τέχνης και την τιμάει κάθε φορά. Νομίζω.
1: Πολύ. Και είναι και πολύ αυστηροί. Οι Καλαματιανοί έχουν μεγάλη διαφορά. Ίσως όλα αυτά τα χρόνια και με τα φεστιβάλ του χορού που κάνανε, που ήταν διαφορετικά τα διεθνή και όλα αυτά, έχει μια άλλη κουλτούρα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό τους τιμά ιδιαίτερα και μας τιμά εμάς, γιατί όταν πας, ας πούμε, και κάνεις πραγματικά sold out στην Καλαμάτα, είναι γεγονός. Είναι
0: καλοκαιριάτικο τώρα, ναι, δεν
1: ναι,
0: υπάρχει.
1: Είναι γεγονός.
0: Δηλαδή, έχει κατέβει και μισή Αθήνα.
1: Ακριβώς.
0: Πελοπόννησος Μοριάς, ο οποίος Μοριάς νομίζω έχει βγάλει τα θαύματά του, τα μικρά και τα μεγάλα θαύματά του. Να το δώσουμε αυτό το ραντεβού στην Καλαμάτα.
1: 3 Ιουλίου. 8 Ιουνίου και 9 είμαστε στο Θέατρο Βράχων.
0: Okay. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Δεν ξέρω πώς να την κλείσω. Μου έρχεται ρίτσο στο μυαλό, μου έρχεται καβάβης, μου έρχονται όλα, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά είναι εντελώς διαδικαστικά σε σχέση με αυτό που άκουσα, σε αυτό που κατάφερα να πάρω μέσα από σένα, Γιάννη Κότσερα, ο οποίος είσαι η σημαντικότερη συνέντευξη που έχω κάνει μέχρι σήμερα και σε ευχαριστώ γι' αυτό.
1: Τιμή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, να σου κάνω κι εγώ μια μίνι συνέντευξη. Με αυτή την κιθάρα έχει παίξει κανείς ποτέ?
0: Είναι παρθένα, ανέγκυχτη.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Περίμενε. Μου επιτρέπεις?
0: Βεβαίως, εννοείται. Μεγάλη μου χαρά.
1: Εγώ όταν βλέπω κιθάρα, πρέπει τουλάχιστον να την πιάσω στα χέρια μου. Όχι ότι είμαι κανένας δεινός κιθαρίστας, να είμαστε ειλικρινείς, αλλά μου αρέσει αυτό ότι επαφήξεις. Είναι η κιθάρα σε σχέση με το πιάνο, έχει τη μαγεία ότι ακουμπάει στο σώμα σου και μεταφέρει τις δονήσεις, γι' αυτό και οι κιθαρίστες έχουν άλλο τρόπο που γράφουν από τους πιανίστες. Είναι λίγο πιο ισοστρεφής.
2: Πόλεμους θα αντέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς. Άνεμους θα δέσω, όπου ανασένεις και πατάς.

μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο Τερζή, σε περιμένουμε. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Πέρα από σένα και από μένα, πέρα από το θαμπό μας βλέμμα, πέρα από τη θαμπή γραμμή της γης, εκεί στη ρίζα του παντός, άκου το κύμα της ορμής, αυτό που υπέροχο, ανεξήγητο και ανεξέλεγκτο, μας έπλασε και μας εξουσιάζει. Καληνύχτα.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Σαββατοκύριακο στο Άξιον 24.
3: Attends, on part sur une histoire là?
4: Oui.
3: Ah, pas intéressant, m'en fous trop long.
2: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
5: We found the Yeti!
6: That's not right.
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
7: How would you like it?
8: Well, I love it.
9: Basta!
2: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Άξιον 24.
10: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
11: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
12: We did well to decide to go back. I wish I had never been on that boat.
10: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φίλες και φίλοι, αυτή τη φορά κατευθύνομαι προς μια απόμερη και δύσβατη περιοχή απέραντης φυσικής ομορφιάς, εκπληρώνοντας ένα μεγάλο μου όνειρο. Να δω από κοντά τα άγραφα.

Γνωρίζοντας πόσο μου αρέσουν οι καταράχτες, η Βασιλική και ο Κωνσταντίνος μπήκαν μπροστά προκειμένου να μου χαρίσουν κάμποσες ακόμη μοναδικές εικόνες. Τους ακολούθησα σε ένα μονοπάτι που διαπερνούσε την πυκνή βλάστηση της πλαγιάς και κατέληγε σε ένα πανέμορφο κρυφό καταράχτη στην καρδιά των αγράφων.

Το τρεχούμενο νερό έσβηνε με τον τρόπο του τον κόσμο γύρω μας, δημιουργώντας ένα μαγευτικό σύνολο από χρώματα και αρώματα. Κλείνοντας τα μάτια, άκουγα μόνο τον αρμονικό ρυθμό της φύσης και αισθανόμουν την καρδιά μου να χτυπά.

0: Εδώ είναι το εργαστήριό μου.
1: Εδώ... Αυτό είναι μόνο το εργαστήριο.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Εδώ συσκευάζω και φτιάχνω τα προϊόντα μου.
1: Ωραία αυλή.
0: Είδες, με ωραία θέα.
1: Πω.
0: Αρχικά, για ένα καλωσόρισμα, θα σε κεράσω λικέρ κράνο, το οποίο το έχω φτιάξει
1: κράνο.
0: Εγώ, ναι, με κονιάκ.
1: Ωραία.
0: Κάνω και με τσίπουρο, τώρα συγκεκριμένα έχω με το κονιάκ.
1: Για να θα σε εξετάσω τώρα,
0: λοιπόν,
1: βασιλική.
0: Βεβαίως. Κάτσε να
1: πω. Πω.
0: Σχολάει. Με βάλει λίγο κανέλα και γαρίφαλο μέσα.
1: Κάτι κατάλαβα.
0: Λοιπόν.
1: Άντε, στην υγεία σου, Βασιλική.
0: Στην υγεία σου.
1: Ωραίο.
0: Πάρουμε λίγο ενέργεια τώρα για να ξεκινήσουμε να κάνουμε δουλειά.
1: Ωραία. Πώς ξεκινάμε?
0: Θα πάρουμε το σπαθόχορτο που μαζέψαμε, πλύνει.
1: Και τι θα φτιάξουμε τώρα, να πούμε?
0: Τώρα θα φτιάξουμε σπαθόλαδο.
1: Σπαθόλαδο. Α, και κόβουμε τα μπουμπούκια.
0: Μέσα, μπράβο, ναι.
1: Τα άνθη.
0: Έτσι.
1: Ωραία. Κοντά το κόβουμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Παίρνουμε πολύ προς την άδα. Την υπερικίνη στην ουσία από τα άνθη. Θέλουμε να εμποτιστούμε στο λάδι, το ελαιόλαδο που θα βάλουμε, το οποίο είναι παρθένο, έξτρα παρθένο, από το κτήμα μου, στην Ξάνθη, στον έστω. Ένα βαζάκι θα το γεμίσουμε έτσι όπως το βλέπω τελικά. Καλά είναι.
1: Θα βγει δουλειά.
0: Ναι.
1: Μην είπα είχαμε ενός ο κόπος.
0: Ναι. Το πάρεις μαζί σου για 50 μέρες.
1: Α, κλειστό 50 μέρες, ε.
0: Ναι. Και θα το καλύψουμε και με εφημερίδα.
1: Αυτό γιατί?
0: Δεν θέλουμε να βλέπει το φως του ήλιου. Αυτό το κάνουν κανονικά όταν φτιάχνουν. Τώρα θα φτιάξουμε σπαθόλαδο για επάλυψη, έτσι, σε πληγές.
1: Μπράβο.
0: Συνήθως το βάζουν στο ντουλάπι όταν θέλουν να είναι πόσιμο. Αλλά εγώ το κάνω και με το άλλο το σπαθόλαδο που φτιάχνω.
1: Οπότε τώρα συνεχίζουμε λάδι.
0: Έξω παρθένο ελαιόλαδο.
1: Μπράβο.
0: Χρήστε.
1: Το φορτώνω.
0: Ναι, ναι. Να καλυφθεί όλο με λάδι, όσο είναι τα άνθη.
1: Φτάνει.
0: Και λίγο ακόμα. Βάλουμε το τσιγκουνέδεσαι. Δικό μας είναι.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πρόμπο ηλιοτριβείο. Θα γίνει έτσι.
0: Ναι. Να πεις.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Από την υπερικίνη που περιέχει.
1: Πριν, μετά. Πολύ εύκολο. Άνθη, λάδι.
0: Έτσι.
1: Και έχουμε αυτό μετά από 50 μέρες.
0: Ναι. Πάμε τώρα να χεριάσουμε λίγο τα βότανα τα οποία μαζέψαμε σήμερα τα υπόλοιπα από τη λίμνη.
1: Όταν λέμε χεριάσουμε.
0: Χεριάσουμε εννοούμε να τα κάνουμε χεριές, να τα δέσουμε με το σπάγκο, να τα κρεμάσουμε ανάποδα σε ένα σκυρό μέρος να ρίζονται καλά.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε εδώ. Ρίγανη.
0: Ρίγανη.
1: Φρέσκια.
0: Ξεκινάμε με τη ρίγανη.
1: Και πόσες μέρες το έχουμε κρεμασμένο?
0: Λοιπόν, ωραία ερώτηση και καλυπά. Τα βότανα δεν μπορώ να σου πω τώρα ότι θα το έχεις 5 μέρες ή 15 μέρες,
1: ναι.
0: Γιατί εξαρτάται πάρα πολύ με την εξωτερική θερμοκρασία. Αυτό είναι σαν τη μαγειρική, είναι όλα αίσθηση. Θα το γυρίσουμε ανάποδα, θα το κοιτάμε κάθε μέρα και θα δούμε πότε θα ξεραθεί και θα είναι έτοιμο.

0: αγαπημένη διαδικασία, Δημήτρη, το τρίψιμο της ρίγανης. Λοιπόν, αν το αποθηκεύσεις σωστά κιόλας, άρρωστε εγώ σε βάζα, δεν χάνει καθόλου τη μυρωδιά του. Είναι φανταστικό. Και μετά από 5 μήνες, 6, ανοίγεις το βάζο και σου φάει τη μύτη. Και μας μένει ένα πράγμα, να μας πάει ο Κωνσταντίνος Αστέρια.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορούσε να πάει πιο ωραία η μέρα μας.
1: Είναι τρομερό, γιατί ας πούμε όλη μας η μέρα βρίσκεται μέσα σε αυτό το βαζάκι, παιδιά. Κάπως έτσι. Βρίσκεται εδώ όλη μας η μέρα.
0: Και μέσα στην ψυχή μας.
1: Ναι.
0: Πιο φρέσκο, πιο θρεπτικό και πιο βιολογικό δεν γίνεται πραγματικά.
1: Ευχαριστούμε.

Μια από τις πιο εντυπωσιακές διαδρομές που έχω οδηγήσει ποτέ είναι αυτή κατά μήκος του Αγραφιώτη ποταμού. Ξεκινώντας από τα τρία σύνορα, το σημείο που χωρίζει τα Ευρυτανικά από τα Θεσσαλικά άγραφα. Τον βατό χωματόδρομο σκεπάζουν πυκνά, κατά πράσινα δέντρα, ενώ κάθε μικρή μας τάση συνοδεύεται από το κελάιδεσμα των πουλιών και τον ήχο του νερού που ρέει. Κάθε στροφή εντείνει τον ενθουσιασμό, αλλά και την ευγνωμοσύνη μας που νιώθουμε ανακαλύπτοντας τη φυσική ομορφιά αυτού του τόπου.

Για πολλά χρόνια, φίλοι μου, ήθελα να ανακαλύψω τα άγραφα και να κάνω ένα οδηπορικό ανάμεσα στα βουνά. Στο βάθος το βουνό αυτό είναι φυσικό σύνορο. Από την πίσω πλευρά ακριβώς είναι η λίμνη Πλαστήρα. Και αυτό το χωριό λέγεται Τροβάτο. Είμαστε από την πλευρά της Ευρυτανίας και συνεχίζουμε, διασχίζουμε το βουνό προς τα κάτω, προς τη λίμνη Κρεμαστών. Ποτέ άλλοτε δεν έχω νιώσει αυτό το συνέστημα που νιώθω αυτή τη στιγμή. Είμαι μέρος αυτών των επιβλητικών βουνών. Παντού κορυφές, πράσινη φύση, αλπικό τοπίο.

Το διπορικό μας στα Ευρυτανικά άγραφα ξεκινά πάνω από αυτό το πέτρινο στολίδι. Μονότοξο γεφύρι, στο ρέμα Μπαρτσιά, ενώνει τις δύο όχθες με προστατευτικά, καθώς μιλάμε για 50 μέτρα ύψος. Πιθανότατα χτίστηκε το 17ο αιώνα για να διευκολύνει τους ταξιδιώτες να μετακινηθούν από τα άγραφα προς τον κοντινό οικισμό.

άγραφα Ευρυτανίας. Χιλιοτραγουδισμένο το χωριό με την καταπράσινη φύση. Βρισκόμαστε στα 1880 μέτρα. Χαρακτηριστικό του χωριού, τα αιωνόβια πλατάνια που χαρίζουν σκιά στον οικισμό.

Βρισκόμαστε στο προάβλη του Αγίου Δημητρίου. Υπάρχει κι άλλος ένας ναός του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται εκεί, πάνω, στο βάθος. Και γενικότερα, παιδιά, το οποίο είναι τόσο άγριο και όμορφο, που θα κερδίσει και τον πιο απαιτητικό φυσιολάτρη. Το χωριό έχει χαρακτηριστεί από διάφορους μύθους, θρύλους. Έχει γραφτεί, όπως είπαμε, σε πολλά ποίηματα και δημοτικά τραγούδια. Από εδώ πέρασε και ο Κοσμάς ο Αιωτολός. Και γενικότερα θα έλεγε κανείς ότι είναι η πρωτεύουσα των αγράφων, αφού βρίσκεται στο κέντρο των βουνών.

πάμε. Η περιοχή των Αγράφων έχει το καθαρότερο νερό στην Ευρώπη. Αν όχι το πιο καθαρό, στις πρώτες τρεις περιοχές με το πιο καθαρό νερό στην Ευρώπη. Οπότε πηγές με δροσερό νερό. Αυτό είναι πολύ δροσερό βασικά. Πρέπει να έχει 3 βαθμούς. Αλλά αυτά δεν πρέπει να τα βλέπω. Αυτά δεν θέλω να τα βλέπω. Αυτά, τα τσιγάρα. Δεν θέλω να τα βλέπω. Δηλαδή, ρε φίλε, ήρθες. Πήπιες νεράκι, έκανες και το τσιγαράκι σου. Σεβαστό άνθρωπος είσαι. Ναι. Πέτατα όμως, πάρε μια σακουλίτσα και πέτατα. Δηλαδή τώρα εδώ γιατί να βρωμίζει με αυτό το πράγμα το νερό. Προσέχουμε για να έχουμε, παιδιά, μην τα λέμε αυτά χίλιες φορές.

Τα βουνά των Αγράφων θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και μικρό Άγιον Όρος. Στην ευρύτερη περιοχή είναι χτισμένα πολλά μοναστήρια, άλλα γνωστά για τη μακρά ιστορία τους και άλλα μικρότερα εξίσου εντυπωσιακά θαμμένα στα γρανιτένια βράχια. Λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό Επινιανά, κρυμμένη σε μια σπηλιά βρίσκεται η Ιερά Μονή της Παναγίας της Τάνας. Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, πήρε το όνομά της από τις δεκάδες τάνες των κτηνοτρόφων που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή την εποχή της Τουρκοκρατίας. Υπάρχουν όμως και άλλες εκδοχές που μοιράζονται από στόμα σε στόμα.

0: Πότε γιορτάζει το μοναστήρι?
1: Εδώ γιορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου, γίνεται μεγάλη πανήγυρη.
0: Θα μας ανοίξει να μπούμε και μέσα.
1: Να σας ανοίξω έτσι να προσκυνήσετε, να δείτε και μέσα έτσι που έχει, να σας πω και για το τέμπλο, για τις εικόνες.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σε πέτυχα εδώ στο μοναστήρι. Πήγες πάνω, προσκύνησες την εικόνα.
1: Θα πάω τώρα, η Αγγλική. Στον δρόμο με βρήκατε.
0: Η Αγγλίτσα βλέπω.
1: Η Αγγλίτσα είναι βλάχικη.
0: Βλάχικη.
1: Παρότι εγώ είμαι βλάχος, δεν είμαι σαρακατσάνος, η Αγγλίτσα είναι σαρακατσάνικη. Διότι έχω πολλούς φίλους σαρακατσανέους και δέχομαι ό,τι μου φιλέψουν το παίρνω. Δεν το πετάω.
0: Το όνομά σου?
1: Κώστας Καράλης.
0: Χάρηκα, Κώστα. Και ποια είναι η διαφορά των βλάχων και των σαρακατσανέων?
1: Έχει διαφορά ως προς το θέμα καταγωγής, ας πούμε. Έλληνες όλοι. Οι βλάχοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι στην οροσειρά της Σπίνδου, mm-hmm. αλλά έχουν χωριά δικά τους, σπίτια δικά τους. Οι σαρακατσανέοι Έλληνες ήταν αυτοί που πολύ αγαπήσαν το επαγγελμά τους και όπου βρίσκανε καλό λιβάδι, εκεί πηγαίναν και το κοπάδι με τα πρόβατά τους. Mm-hmm. Και εξελιχθήκανε νομάδες σαρακατσανέοι. Τι διαφορά μεταξύ? Οι βλάχοι είναι δίγλωση, μιλάνε και δεύτερη γλώσσα, δική τους. Άλλοι λένε από εδώ, άλλοι από εκεί, ας μην κάτω στην λεπτομέρεια. Σημασία ότι μιλάνε και δεύτερη γλώσσα. Και είναι όλοι στην οροσειρά της Σπίνδου επάνω. Εδώ που είμαστε τώρα θα πρέπει να σας πω, γιατί είμαστε στα Άγραφα, είμαστε στα λιμέρια του περίφημου του ήρωα Κατσαντώνη. Για τον Κατσαντώνη είναι δύο οι απόψεις που ακούγονται από πού κατάγεται. Κατ' εμέ η επικρατέστερη είναι ότι κατάγεται από το Βασταβέτσι, θα λέγαμε Πετροβούνη σήμερα Ιωαννίνων, απέναντι από τα Γιάννηνα. Κυνηγημένο το χωριό όλο από τους Τούρκους τότε, ήρθαν στα Άγραφα. Οι πολλοί ξαναεπιστρέψανε στο Πετροβούνη. Ο Μακρυγιάννης, ο πατέρας του Κατσαντώνη, δεν επέστρεψε. Εξελίχθηκε σαρακατσάνος. Οπότε το καλοκαίρι ήταν στο Μάραθο εδώ, ξεκαλοκαίριαζε το κοπάδι του και το χειμώνα ήταν στη Λεπενού, στα λιβάδια της Λεπενού. Εκεί μεγάλωσε ο ήρωας Κατσαντώνης. Τώρα οι λεπτομέρειες θέλω πολλή ώρα για να σας το πω.
0: Δεν υπάρχει μοναστήρι, κορφή, βρύση ή λιμέρι στα γραφειώτικα βουνά που να μην έχει πατήσει ο ξακουστός Κατσαντώνης. Υπόδειγμα κλέφτη, πανέξυπνος και ορμητικός καθώς ήταν, αναδείχθηκε γρήγορα σε κορυφαίο πολεμιστή της προεπαναστατικής Ελλάδας. Εκτός από τα διάκοπα χτυπήματα κατά του Τούρκου κατακτητή, έμεινε στην ιστορία για τη μεγαλοψυχία του. Έγινε σύμβολο και τραγούδι.
1: Δεν ήταν δυο, δεν ήταν τρεις, αλλά ήταν 300. Σιγά σιγά βγατίσανε και γίναν 500 και ασπρίσαν τα λιμέρια τους από τη φουστανέλα, κάθε κορφή και αρματολός, κάθε κλαρί και κλέφτης, και πολεμούν για λευτεριά.
0: Εκτός από λάτρης της ιστορίας, ο Κώστας Καράλης είναι και ιδιοκτήτης φημισμένης γαλακτοβιομηχανίας. Κάθε φορά που επισκέπτεται αυτόν τον τόπο, φέρνει μαζί του και κλεκτά εδέσματα για να κεράσει φίλους ή και περαστικούς ταξιδιώτες σαν εμάς. Και να σου το ωραίο τσιμπούσι στον καθαρό αέρα.

0: Κωνσταντίνε, θα σου πω το εξής. Πρώτο νυχτερινό γύρισμα για την εκπομπή χωρίς χάρτη, οπότε νομίζω είσαι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να κάνουμε νυχτερινό γύρισμα. Παιδιά, ο Κωνσταντίνος είναι φωτογράφος, αστροφωτογράφος, το λέω σωστά.
1: Αστροφωτογράφος.
0: Μπράβο, βγάζει φωτογραφίες το γαλαξία, οπότε μέσα από τις φωτογραφίες του έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψετε και να κάνετε υπεργαλαξιακά ταξίδια. Ο Κωνσταντίνος δεν είναι ένας συνηθισμένος φωτογράφος τοπίου. Από μικρό παιδί νιώθει μια ιδιαίτερη σύνδεση με τον νυχτερινό ουρανό, βρίσκοντας το πεπρωμένο του ανάμεσα στα αστέρια. Έχει διανυκτερεύσει σε περισσότερες από 10 βουνοκορφές, όχι μόνο για να καταφέρει τις καλύτερες δυνατές λήψεις, αλλά και γιατί τα βουνά του έδειξαν πόσο μικρός είναι ο κόσμος όταν δει το σύμπαν να λάμπει πάνω από αυτόν. Από τότε που θυμάται τον εαυτό του, ονειρευόταν να ζήσει μόνιμα στο Πετρίλο, το χωριό από που κατάγεται ο πατέρας του. Πάνε ήδη 10 χρόνια από τον πρώτο χειμώνα που πέρασε εδώ, ωστόσο εξακολουθεί να δηλώνει ερωτευμένος με τον τόπο και τον τρόπο ζωής του.
1: Όταν αφήνεσαι, ρε παιδί μου, στην ολιφάση του βουνού και του αστεριού, καταλαβαίνεις τον κόσμο να είναι πιο γρήγορος από σένα. Και είσαι τόσο αργός για την συμπαντική ήρωη και λες, ξέρεις, είναι τόσο απλή ζωή, τόσο μαγική, τόσο όμορφη, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τόσο απλά.
0: Άρα στην ουσία εσύ ανέβηκες στο βουνό για να φωτογραφίσεις.
1: Ναι.
0: Και απλά ξάπλωσες και λες, όπα ρε φίλε, ωραίο είναι αυτό. Είδες. Να το ξανακάνω.
1: Ναι, και το ξανακάνω.
0: Δεν ότι πήγα για να κοιμηθώ, πήγες για να βγάλεις φωτογραφία.
1: Στην ουσία θα σου πω, είχα ξεκινήσει και έκανα ένα timelapse στο Γαλαξία τότε, το Summer Night Sky Story. Που ήταν ένα timelapse με αστρικά πλάνα από το χωριό μου με τα αστεράκια του Γαλαξία. Και επειδή υπάρχει ορεινός όγκος και υπήρχε όπως και τότε, μου έκρυβε ένα κομμάτι του Γαλαξία. Και λέω, ρε, εσύ, θέλω μια καλύτερη θέα στο Γαλαξία. Πώς θα πάω στις κορυφές των βουνών. Και ανέβηκα, είχα ανέβει πολύ παλιά το 2010, αλλά εντάξει, τότε, έτσι, το 2009 ποτέ ανέβηκα, αλλά καμία σχέση. Mm-hmm. Δεν το είχα προσεγγίσει το βουνό φωτογραφικά. Όταν είσαι κάτω στο χωριό, νυχτώνει κατά τις 10, πάνω μετά τις 11 έχει σταθεροποιηθεί νύχτα, 10 το βράδυ. Και άρχισε, ρε, φίλε, να λάμπει ο Γαλαξίας. Και λέω, πω. Εκείνη που πάει, τα χάσα όλα δηλαδή, ήμουνα. Τα είχα χάσει, δηλαδή, τι βλέπω, ξέρω, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
0: Όταν λέμε αστροφωτογραφία, είναι δύσκολο, χρειάζεται συγκεκριμένος εξοπλισμός. Μπορεί κάποιος και με ένα κινητό να το κάνει.

0: Μην έχει φώτα από πόλεις. Δηλαδή, μέσα στις πόλεις δυστυχώς δεν μπορείς να έχεις αυτό το προνόμιο. Οπότε επιλέγουμε την επαρχία, την φύση ή και τα βουνά.
1: Νομίζω μέσα στο κανάλι στο YouTube, παιδιά, όποιος θέλει, ο Κωνσταντίνος έχει πολλή πληροφορία για την αστροφωτογραφία. Οπότε όποιος κάποιος θέλει μπορεί να μπει να κάνει εγγραφή στο κανάλι του εννοείται και να δει σεμινάρια που έχεις για να μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει και αν θέλει να βγάλει φωτογραφίες.
0: Διδάσκω και φωτογραφία επίσης σε όποιον ενδιαφέρεται, γιατί είναι, είναι ωραίο όλο αυτό να το μεταλαμπαδεύεις.
1: Όταν είσαι πάντως στο βουνό εκεί μόνος, εσύ, τα αστέρια, το βουνό και κανένας άλλος, ποιες είναι οι σκέψεις σου?
0: Δεν χρειάζονται σκέψεις. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν σκέψεις, απλά εσύ και το σύμπαν.
1: Τίποτα.
0: Η σκέψη είναι μια διάσπαση της προσοχής.
1: Κενό.
2: Κάπου εδώ, από τα τρία σύνορα, ολοκληρώνεται το διπορικό μας. Και όπως λέω συνήθως σε αυτή την εκπομπή, βασικά όπως λέω πάντα σε αυτή την εκπομπή, να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε μόνο
0: θετικά.
2: Έτσι ρε Κωνσταντίνε. Τα λέμε!
0: Παιδιά, να προσέχετε!

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
4: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Κινούμαστε στις παρυφές από τα Λευκά Όρη, ελαιώνες παντού και ακριβώς από πάνω μας να μας σκεπάζει η σκιά από τα βουνά. Νωρίς το πρωί, σικές, το φως του ήλιου έρχεται και λούζει τα δέντρα, και λούζει και εμάς και μας ξυπνά, για να αδράξουμε τη μέρα και να εξερευνήσουμε αυτή την όμορφη περιοχή της χώρας μας. Καλημέρα! Ο Στέλιος αποφάσισε να αναβιώσει το μικρό ταβερνάκι των γονιών του, έχοντας ως έμπνευση τη Σοφία, της μαμάς και της γιαγιάς του. Εδώ ο χρόνος φαίνει να κυλά αργά, όπως ακριβώς και η μαγειρική. Όλες οι συνταγές είναι μαγειρεμένες με τον παραδοσιακό τρόπο. Ηλεκτρικό ρεύμα δεν υπάρχει. Όλα γίνονται στη φωτιά των ξύλων. Αποφασίσαμε για λίγη ώρα να ακολουθήσουμε την καθημερινότητά του.

Λοιπόν, για πάμε στα ζώα είναι 4-5 λεπτά με τα πόδια και 1 λεπτό με τα μάξι. Τι θέλετε να κάνουμε? Ανεβούμε καρότσα να πάμε όλοι με τα μάξι.

0: Πάλι καλά που μας δέχτηκε στην καρότσα του. Τον κυνηγούσαμε από πίσω. Να βλέπατε πόσες δουλειές κάνει αυτός ο άνθρωπος. Δεν σταματούσε ένα λεπτό να μας πει κάτι. Ένα λεπτό δεν σταματούσε. Ωραία είμαστε εδώ, ε.
1: Καλά είμαστε.
0: Τι βλέπουμε τώρα εδώ, μοσχαριά.
1: Βλέπουμε την μοναδική αυτόχθονη φυλή βοηδών Κρήτης. Είναι ένα έντος προς εξαφάνιση. Το πλάνο είναι να γίνουν διάφοροι πυρήνες σε όλη την Κρήτη και μετά να γίνει προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Σε γαργάλισε.
0: Ναι, γαργάλισε. Φαντάσου που πάμε την έννοια, ε. Πρώτη φορά με κουτουλάει τόσο μεγάλο ζωντανό. Ο Στέλιος μου είπε, απλά σε χάιδεψε. Τι με χάιδεψε, Στέλιο, νόμιζα ότι θα μου κοπεί η μέση.
1: Ζώα εργασίας, ζώα δουλείας, ζευγαρίζανε, οργώνανε, κουβαλούσαν τα κάρα. Θεωρούσαν απλούχοντες να έχεις αγελάδες προηγούμενο αιώνα. Τώρα είναι εδώ, έχουμε δύο βοσκότοπους, το θερινό και τον χειμερινό. Κατεβήκανε χθες, θα κάτσουν μια-δυο μέρες και θα ξαναφύγουν πάνω στο βουνό μέχρι αρχές Νοέμβρη. Αυτή η συνεργασία που κάνουμε με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Πανεπιστήμιου Αθηνών και Κομμουσίου Φυσικής Ιστορίας λένε ότι είναι πιθανό να προήρθαν μετά από το μεγάλο σεισμό που έγινε άμεσα στην Κρήτη και στην Αφρική τα στήλια Αιθίωπες μαζί με σπόρους για να επιβιώσουν μινοήτες. Κατά την πάροδο του χρόνου τα ζώα αυτά ήταν κουραστικά και ασύμφορα να τα κρατάνε οι άνθρωποι, έτσι σιγά σιγά πηγαίνανε για εξαφάνιση. Είναι το πιο κοντινό θηλαστικό στη γυναίκα, ζουν μέχρι 40-42 χρόνια, 36 θερμοκρασία σώματος.
0: Δεν φοβάμαι τον Μπίγκο. Μπίγκο, πρόνοιμα, ε. Νάτος. Μπίγκο.
1: Και η μάσα, τώρα στη μάσα δεν έχει... Ωπ.
0: Ναι, στέφει τον Μπίγκο.
2: Χωρίς χάρτη μου.
0: Δε. Χωρίς χάρτη ήθελα. Αλλά όχι χωρίς νεφρά. Καλό. Στέλιο, αυτά τα ζώα βλέπουμε σε διάφορες αναπαραστάσεις πάνω στο σημειονοϊκά αγκία.
1: Έτσι. Έτσι. Και γι' αυτό μπορείτε και κάνετε ταυροκαθάριψη, γιατί το σχήμα του κεράτου, δηλαδή άμα αυτή εδώ τη μαντά μου τώρα την πιάσει από εδώ, από τα κέρατα, σου κάνει μια με το κεφάλι, σου δίνει την αλυτικότητα και το παίρναγες.
0: Τώρα εδώ πού βρισκόμαστε, σε ποια περιοχή?
1: Εδώ είμαστε στην περιοχή των Κεραμιών, στο χωριό Δρακόνας, υψόμετρο 524 μέτρα.
0: Στους πρόποδες από τα Λευκά
1: Ωραία. Πρόποδες των Λευκών Ωραίων. Από εδώ και πάνω είναι η Μαδάρα που ξεκινάει από εδώ και καταλήγει στην πίσω μεριά στην Νότια Κρήτη που είναι τα Σφακιά με το δρόμο του ταχυδρόμου, το οποίο να το κάνουμε μια μέρα είναι αξιόλογο.

0: Τέλειο, όλα αυτά τα λαχανικά τα βρίσκουμε στη μαγειρική και στα συνταγές σου, ε.
1: Παλιά οι άνθρωποι δουλεύανε με το βρισκούμενο. Αν δείτε εποχικά είτε ημερήσια, αν τους τύχαινε κάτι στο δρόμο, το μαγειρεύανε. Δεν ήταν, δεν έχω σκόρδο, θα κάνω το φαγητό. Έχει σκόρδο, βάζει σκόρδο.
0: Εσύ ποιο αγαπάς περισσότερο?
1: Η ντομάτα, είναι βασιλιά η ντομάτα, ρε φίλε.
0: Ε? Ντομάτα, ε.
1: Ε, ναι.
0: Τι θα φτιάξουμε με αυτά?
1: Θα κάνουμε ανθούς γεμιστά, λίγα χούρτα βραστά, χρησιμοποιήσουμε τη γλιστρίδα μαζί με τα άλλα λαχανικά στο τουρλού και θα κεράσουμε και δύο τις φράουλες.
0: Πάμε να ζυμώσουμε τώρα. Ήρθε η ώρα.
1: Αν μου αφήσεις.
0: Πήγαμε, πάμε να ζυμώσουμε, παιδιά.

0: σκοπός ζωής να ζεις με αυτόν τον τρόπο.
1: Σκοπός ζωής είναι μια υγιεινή ζωή χωρίς άγχος και στρες. Γι' αυτό κάνει μια επιλογή της στην εδώ χώρα και όχι στην πόλη, έρχεσαι από επιλογή και από ανάγκη.
0: Εσύ πού εντοπίζεις μέσα όλα αυτά τον πλούτο?
1: Την ψυχική ηρεμία. Ο πλούτος είναι δεδομένος. Δεν είναι υλικός, δεν είναι χρήματα. Στο χωριό δεν θα γίνεις ποτέ πλούσιος. Ζεις όμως καλύτερα.
0: Κυρίες και κύριοι, και αυτά είναι τα τσικάλια. Με γεύματα και γεύσεις από αυτά τα χώματα.

βρεθείτε ποτέ στα Χανιά, να κάνετε μια βόλτα στα χωριά του Αποκόρωνα. Ξεκινώντας από το Γαβαλοχώρι, όπως εγώ. Αυτό είναι το Γαβαλοχώρι των Χανίων. 24 χιλιόμετρα από την πόλη των Χανίων, χτισμένο στα 100 μέτρα υψόμετρο, σε μια βραχώδη κοιλάδα. Τριγύρω κυριαρχούν ελιές και αμπέλια. Φτάνοντας στο χωριό, πλατεία με τις απαραίτητες ταβερνούλες που μοσκοβολάνε υπέροχα. Πάμε μια βόλτα μέσα στενά του χωριού.

0: Ο δρόμος μου με έφερε σε αυτή την πλατεία, στο Γαβαλοχώρι.
1: Αυτή είναι η παλιά πλατεία του χωριού. Εδώ ήταν ο φούρνος του χωριού. Σήμερα είναι ταβέρνα. Έχει φύγει η παλιά εποχή. Έχουμε μπει σε μια καινούρια, γεμάτη τουρίστες. Τουρίστες έκτακτους, αλλά και μόνιμους τουρίστες. Μια που περίπου πάνω από 250 ξένοι μένουν μόνιμα εδώ πέρα. Κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και από άλλες χώρες της Ευρώπης, και από Αυστραλία και από Νέα Ζηλανδία έχουμε ανθρώπους. Το Γαβαλοχώρι ήταν πάντα ένα κοσμοπολίτικο χωριό.
0: Γιατί?
1: Αυτό δεν ξέρω να σου το πω το γιατί, αλλά τραβούσε το μέρος. Αυτό είχαν κάνει πρωτεύουσα οι Βενετσιάνοι όταν ήταν στην Κρήτη. Ήταν το κέντρο του αποκόρωνα. Αργότερα, όταν ήρθαν οι Τούρκοι, η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε στο Βάμο, που οι Τούρκοι θέλανε πέρασμα πιο ψηλά. Αλλά το Γαβαλοχώρι παρέμεινε όλο αυτό το διάστημα ένας μαγνήτης για ξένους ανθρώπους. Ήταν πάντα ένα χωριό με μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, γεμάτο πέτρα. Για παράδειγμα, η αγορά στα Χανιά, η Σκεπαστή, είναι φτιαγμένη από γαβαλιανή πέτρα και γαβαλιανούς τεχνίτες. Οι τάφοι στους Βενιζέλους επάνω στα Χανιά είναι και αυτοί με γαβαλιανούς μαστόρους φτιαγμένη όλη η περιοχή. Ένα ανοιχτό μέρος. Είχε από το 1950 μαγαζιά που διασκέδαζαν οι άνθρωποι με ζωντανή μουσική. Είχε μια χάρη.
0: Παραμένει και σήμερα αυτή η χάρη.
1: Παραμένει και σήμερα. Είναι γαστρονομικός προορισμός. Έχουμε 3 καλά εστιατόρια όπου έρχονται άνθρωποι από τα Χανιά, από το Ρέθυμνο, είναι στους οδηγούς. Σταματάνε περαστικοί να δουν το μουσείο, να φάνε, να πιούνε μια τσικουδιά. Έχει μια κίνηση το χωριό.

0: Ίσως αυτή η ενέργεια ήταν και ο λόγος που έκανε ξένους ανθρώπους να έρθουν να ζήσουν μόνιμα εδώ.
1: Το 1990 ήρθαν οι πρώτες τρεις οικογένειες από Αγγλία και ήταν οι πρώτοι ξένοι που μείνανε μόνιμα στην περιοχή του Αποκόρωνα. Τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν άλλοι, κυρίως Άγγλοι, και σιγά σιγά άρχισαν να εμπλέκονται και άλλες εθνικότητες. Ολλανδοί, Βέλγοι, Γάλλοι.
0: Έχουν γίνει και αυτοί μέρος της κοινωνίας.
1: Έχουν γίνει μέρος της κοινωνίας, έρχονται στα πανηγύρια, διασκεδάζουν, συμμετέχουν στους πολιτιστικούς συλλόγους, κρατάνε στο μουσείο, δουλεύουν εθελοντικά, τη βιβλιοθήκη του χωριού. Οπότε είναι μια ωραία συνεργασία, αγαστή, όπως λέμε.

0: Γνωρίζατε για την τέχνη του κοπανελιού? Η Ευαγγελία και η Σταυρούλα μου δείξανε τη σπάνια τεχνική πλεξίματος που αναβιώνει μέχρι και σήμερα χάρη σε αυτές. Τώρα εσείς είστε κοπανελούδες.
1: Ναι.
2: Κοπανελούδες.
1: Από δεν είμαστε 8 χρονών, επλέκαμε τότε. Εδώ οι κοπέλες οι καινούργιες δεν μπλέκουν τέτοια πράγματα, ο Θεός και να κλάψει.
0: Η τέχνη αυτή τώρα έχει πάρει το όνομα από αυτό, λέγεται κοπανέλι εδώ.
1: Ναι. Αυτά τα φτιάχνε, ο πατέρας μας τα φτιάχνε, έκοβε ξυλαράκια, ξέρω εγώ, αλλά τώρα τα φτιάχνουν με τη μηχανή, τα βάζουν και τα φτιάχνουν πιο ωραία.
0: Γιατί είναι διαφορετική αυτή η τέχνη του πλεξίματος? Σε τι διαφέρει?
2: Η πλέξη αυτή από τα άλλα εργόχειρα, ναι, γιατί είναι τα κοπανέλια που δουλεύουν και κάνουν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι εύκολο?
2: Όχι, καθόλου.
0: Πώς δηλαδή τα χάνετε?
2: Εμείς που τα ξέρουμε τόσα χρόνια που πλέκουμε, τα πλέκουμε και δεν βλέπουμε και καθόλου, δεν το βλέπουμε. Αλλά η Άννα Μαρία τώρα που μαθαίνει δυσκολεύεται, τη βλέπεις που...
0: Η Άννα Μαρία είναι από τη Γαλλία, ε?
2: Ναι.
0: Και έχει έρθει εδώ στην Κρήτη.
2: Ναι, και έχει πάρει σπίτι εδώ. Και τότε που πλέκαμε και τσάρασε και είπε θέλω να μάθω κι εγώ και ήρθε και...
1: Ναι, μωρέ, μαθαίνουμε τώρα, αλλά όχι όπως ήταν εκείνα τα χρόνια, και τότε ήταν και οι οικογένειες είχαν πολλά παιδιά. Δεν όπω τώρα που έχουν ένα-δύο, τότε σε κάνανε πολλά παιδιά. Ναι, και καθότανε και τα μαθαίναμε και αυτά μικρά. Μικρά τα μαθαίναμε.

0: Θα έχει ζήσει οικογένεια στο Κοπανέλι, ε.
1: Έχει σπουδάσει παιδιά, έχει παντρέψει νυφάδες.
0: Το καλό του Κοπανέλι, τι το ξεχωρίζει, δηλαδή τώρα εσείς πως είστε παλιές. Ναι. Πώς θα καταλάβετε ότι έχει κάνει καλή δουλειά.
1: Όταν είναι ωραιοπλεμένο.
2: Άμα είναι ωραιοπλεμένο.
1: Φαίνεται άμα είναι ένα, ναι, όπως γιατί... τώρα η Άννα Μαρία που δεν ξέρει τι μαθαίνει. Mm-hmm. Δεν το κάνει όπως σε εμάς.
0: Δεν είναι τόσο σφιχτό, ας πούμε.
1: Δεν είναι,
2: ναι.
0: Στρωτό.
2: Έχει κάποιο πρόβλημα, οπωσδήποτε.
1: Να είναι στρωτό.
2: Να είναι ωραίο, στρωτό. Κοίταξε τώρα πόσο ωραίο είναι εδώ πέρα.
0: Έχεις κάνει καλή δουλειά. Έχεις κεντήσει.
2: Ναι, πού.
0: Και αυτό το μαξιλάρι τι βοηθάει.
2: Αυτά μέσα έχει.
1: Άχυρα.
2: Άχυρα. Δηλαδή. Καρπός που ζαλωνεύουν, που είναι το κρυθάρι, ξέρω εγώ, και είναι άχυρα. Καταλαβαίνει, ναι. Και το γεμόζαμε και το κάτι φτιάχναμε.
0: Ποια δεκαετία ξεκίνησες, εσύ πότε έπιασες πρώτη φορά το Κοπανέλι?
2: Πότε το πιάσα?
0: Ναι.
2: 8 χρονών ήμουνα.
0: 8 χρονών.
2: Ναι.
0: Και εσύ?
1: Εγώ 9, ναι.
0: Τόσο μικρές.
2: Ναι, τόσο. Και μα έβαλαν η μάνα μα και μα έλεγε να το μάθετε ωραία να το πλέκετε. Να είναι ωραίο. Και πλέκαμε κι εμείς εκεί πέρα. Αλλά κάναμε πολλές δουλειές με το Κοπανέλι, πολλά πράγματα, βρε παιδιά, να τα δείτε. Έργα, ας πούμε, που λέεις, μα τα μπλέξετε εσείς. Ναι, κι όμως τα μπλέκαμε. Τόση δαντέλα, τέτοια να την μπλέκεις, για σκέψου. Πολλή δουλειά. Αλλά καθόμαστε, γιατί δεν έκαναμε... είχαμε κι άλλες δουλειές, γιατί στο χωριό είναι, τα θερίζουνε και αλωνεύουνε και ξέρω εγώ. Αλλά ύστερα ήτανε.
0: Είναι πολύ όμορφη και ιδιαίτερο. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Πολύ ωραίο.
2: Ναι.

0: Τώρα αυτό το σχέδιο εδώ που ακολουθείς, το έχεις σχεδιάσει εσύ.
1: Ναι, ναι, αμή το σχεδιάζομαι εμείς και τα πλέκουμε, βέβαια. Μα να δεις σχέδια, να δεις πλεχτά, να δεις...
0: Μορφιά, ωραίο. Εσύ τα έφτιαξες.
1: Ναι, ορίστε.
0: Σκουλαρίκια.
2: Βραχιόλια.
1: Δαντέλα, βραχιόλι.
0: Πανέμορφο.
1: Ναι.
0: Παλιά να φανταστώ, περπάταγε κάποιο στο χωριό το καλοκαίρι και θα ήταν όξο όλες οι κυρίες με τα κουπανέλια τους, και τα κατακά, και τα κατακά, και τα κατακά. Τα ξυλάκια,
1: Τα ξυλάκια, βέβαια.
0: Και κουσκούς και ξυλάκια. Και κουσκούς και ξυλάκια. Και καπροξενιό στην άκρη, και κακουτσομπολιό.
1: Όλα.
2: Το νηφικό δεν το είδατε που είναι εδώ στο μουσείο? Μία κυρία το πλέκε από εδώ, από το χωριό, ναι. Το πλέξε ένα νηφικό και το βάλε η κόρη Τζινίφη και μετά το χάρισε στο μουσείο.
0: Αξιοθαύμαστες δαντέλες, όλα τα σχέδια να βλέπατε με τι δεξιοτεχνία και τι λεπτοδουλειά χρειάζεται. Άννα Μαρία, ναι. Εύκολο ή δύσκολο?
3: Εύκολο ή δύσκολο.
0: Easy or difficult?
3: Difficult, ναι.
0: Δύσκολο.
3: Ναι, δύσκολο, difficult.
0: Θέλει υπομονή, σιγά σιγά.
3: Oui, aller vraiment progressivement, tout doucement, σιγά.
0: Είναι και σαν ψυχοθεραπεία αυτό. Δεν είναι σαν ψυχοθεραπεία.
2: Ξεχνιέσαι. Και όσο κουρασμένη και να είσαι, ηρεμείς, ξεκουράζεσαι.
1: Ξεκουράζεσαι.
0: Η μελωδία του χωριού, του
1: Κομπανέλη. Ναι, μπράβο.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας έναν ηθοποιό που είναι πάρα πολύ ταλαντούχος. Χαίρομαι πολύ όταν τον βλέπω. Νομίζω ότι ξέρει να μαθαίνει, να επικοινωνεί πράγματα στους άλλους ανθρώπους. Θα καταλάβετε τη συνέχεια τη συνέντευξη γιατί το λέω. Και ένα από τα πράγματα που εμένα μου έχει μάθει είναι ότι υπάρχει θλιμμένο τσιφτετέλι. Ο Θάνος Πύρκος είναι εδώ. Το συζητάγαμε την προηγούμενη φορά που ήσουν εδώ, ότι υπάρχει θλιμμένο τσιφτετέλι.
1: Υπάρχει θλιμμένο τσιφτετέλι, αυτό που ξεσπάς. Το βγάζεις όλα από μέσα σου.
0: Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της χορογραφίας, είναι ότι υπάρχει αυτό συνέστημα.
1: Βεβαίως, με το τσιφτετέλι θέλει συνέστημα. Θέλει να ξεκινάει από τα δάχτυλα των ποδιών και να φτάνει στα δάχτυλα των χεριών.
0: Και να υπάρχει θλίψη σε όλο αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία.
1: Υπάρχει θλίψη για να μπορεί να έρθει η χαρά μετά.
0: Ναι. Δεν ξέρω, αλλά εντάξει, σε παρακολουθώ. Okay,
1: καλησπέρα καταρχήν.
0: Κάνω πέρα για να χορέψει κάποιο θλιμμένο τσιφτετέλι.
1: Ναι.
0: Εννοείται. Θα παράω παλαμάκια. Τι λες τώρα. Γενικά μου αρέσει αυτό που βαράει παλαμάκια στη ζωή, στο τσιφτετέλι.
1: Εμένα,
0: είναι ωραίο ρόλο να βαράω παλαμάκια. Δηλαδή ναι. Χαίρομαι με τη χαρά σου.
1: Βεβαίως.
0: Είμαι ο ήρωας της υπόθεσης. Και χάλια να χορεύεις.
1: Ναι. Πρέπει να εκτονώνεται αυτό που χορεύει. Βγάζει πράγματα.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Τελευταία φορά που χόρεψες.
1: Α, νομίζω πρόσφατα ήταν. Σε κάτι που είχα πάει κάτι για συνέντευξη και κάναμε κάτι green screen. Ναι. Και βάζανε τραγούδια και έπρεπε να είμαι σοβαρός, να πω σοβαρά πράγματα και δεν άντεξα, χόρευα εγώ.
0: Α, πολύ ωραία. Κατάλαβα πόσο θα βαριώσουν.
1: Όχι, δεν ήταν θέμα βαρεμάρας, είναι ότι όταν ακούω μουσική.
0: Δεν μπορείς.
1: Κάτι παθαίνω.
0: Κάτι παθαίνεις.
1: Ακόμα και τα πιο απαλά πράγματα μέσα στο κεφάλι μου.
0: Συνδέεται με χορογραφία αυτό.
1: Όχι με το τσιφτετέλι, αλλά με χορογραφία.
0: Ένα από τα πράγματα λοιπόν που έχω διαβάσει για σένα τώρα τελευταία και που μου έκανε εντύπωση και που λέω να, αυτό το παιδί θέλει να επικοινωνεί και το είχαμε συζητήσει λίγο στην προηγούμενη συνέντευξη, είναι αυτό που σου συνέβη για πάρα πολλά χρόνια, η υπνική άπνοια.
1: Ναι.
0: Το έχει πολλοί κόσμος.
1: Το έχει πάρα πολλοί κόσμος.
0: Στους άντρες είναι πιο συχνό.
1: Νομίζω ότι στους άντρες είναι πιο συχνό. Στα άτομα τα οποία είναι, που έχουμε κάποια παραπάνω κιλά, είναι πιο συχνό. Είναι και ο λόγος, νομίζω, που έχουμε κάποια παραπάνω κιλά. Mm.
0: Δηλαδή, περίμενε, κάτσε.
1: Ναι.
0: Παραπάνω κιλά έχει κάποιος γιατί μπορεί να τρώει πιο πολύ. Η υπνική άπνοια πώς μπορεί να σου φέρει κιλά.
1: Δεν είμαι, καταρχήν να πούμε ότι δεν τα λέω από ιατρικής πλευράς, δεν είμαι γιατρός. Το λέω σαν εμπειρικά.
0: Είσαι ασθενής όμως.
1: Είμαι ασθενής σε αυτό το θέμα. Όταν ο οργανισμός δεν κοιμάται σωστά, που σημαίνει ότι στην υπνική άπνοια ξυπνάς, περνάς στο συνειδητό και στο υποσυνείδητο συνέχεια. Ναι. Χορεύεις τσιφτετέλι, πέρα δόθε.
0: Ναι.
1: Δεν ξεκουράζεται ο οργανισμός. Για να έχει ενέργεια για να κατακτήσει την ημέρα την επόμενη, θα πρέπει να έχει λίπος για να κάψει, για να έχει ενέργεια. Και έτσι αποθηκεύει λίπος για να έχει ενέργεια να βγάλει τη μέρα.
0: Είσαι κουρασμένος δηλαδή.
1: Έχω κοιμηθεί σε στάση λεωφορείου στο φροντιστήριο. Ναι, γυρνούσα από το φροντιστήριο γιατί πήγαινα στο κέντρο της Αθήνας στην Κάνικος, όσοι έχουν δώσει πανελλήνιες.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση νομίζω να φροντιστήριο και Κάνικος είναι ταυτόσιμες έννοιες. Ναι.
1: Εκείνες τις εποχές με τα εξάρχεια τα σωστά. Και αποκοιμήθηκα στη στάση του λεωφορείου στην Ομόνοια.
0: Και δεν είναι ότι ήσουν και κουρασμένος, αλλά θέλω να πω ότι αν έχετε ένα φίλο που κοιμάται οπουδήποτε, μπορεί να έχει υπνική απνοή.
1: Είναι το ροχαλιτό, νομίζω, για ένδειξη. Είναι και το ροχαλιτό το βράδυ στον ύπνο. Δηλαδή.
0: Όλοι οι άνθρωποι που ροχαλίζουν έχουν υπνική άπνοια.
1: Όσοι ροχαλίζουν, από ό,τι έχω καταλάβει, πρέπει να πάνε να το κοιτάξουν.
0: Ναι.
1: Το ροχαλιτό δεν είναι πάντα τόσο αθώο. Mm-hmm. Μπορεί να κρύβει υπνική άπνοια. Μπορεί να το έχουν άνθρωποι που δεν το καταλαβαίνουν σε μικρότερο σημείο, δηλαδή υπάρχουν βαθμίδες.
0: Εσύ είχες τη βαθμίδα την ανώτερη.
1: Εγώ έκανα 69 διακοπές αναπνοής την ώρα.
0: Οι 69 διακοπές αναπνοής την ώρα μπορεί εσύ να
1: ήταν μοιραία. Μία από τις 69 ήταν μοιραία.
0: Πώς είναι δυνατόν να δεν υπάρχει αίσθημα αυτοσυντήρησης, δεν λες δεν παίρνω τώρα αναπνοή, αλλά να. Γιατί όλοι το έχουμε πάθει. Στον ναι. Ξέρεις να ξυπνήσεις και να πεις κάτι συμβαίνει. Εσένα η υπνική άπνοια δεν στο έκανε αυτό την ανάγκη να πάρεις ανάσα.
1: Ήμουνα στο στρατό.
0: Ναι, για πες το, γιατί έχει ενδιαφέρον και μπορεί κάποιοι να το.
1: Ήμουνα στο στρατό, εκεί το αντιλήφθηκα πιο δυνατά, γιατί η συμφαντάρη μου δεν ήταν υποχρεωμένη να κουνεί το ροχαλιτό μου.
0: Ναι, καλά, φαντάζομαι ότι θα πέφτει πολύ ροχαλιτό εκεί.
1: Ναι, αλλά.
0: Σε ένα θάλαμο, ναι.
1: Ήμουν ο αρχηγός.
0: Ήσουν το πιο δυνατό.
1: Ήμουν το τρεχτέρ ανάμεσα στις Φεράρι.
0: Έχεις πολύ πλάκα. Για πες.
1: Κάποια στιγμή, θα πω το πώς το ανακάλυψα. Κάποια στιγμή ήμουνα στο σχιστό, στα φυλάκια στο σχιστό. Ήμουνα μάγειρας. Εγώ πάντα ήμουν ευγενικός και μάζευα κόσμο και καλά ότι κάνουν αγκαρία και πίναμε καφέ στην ουσία. Και κάποια στιγμή θα ερχόταν ελεγχός, κάποιος να μας ελέγξει εκεί. Και έχω βάλει τα παιδιά με τα λάστιχα αντί να κάνουμε σουγκαρίστρες. Θεώρησα πολύ πιο αστεί να πάρουμε τα λάστιχα και να, εφόσον τσιμέντο μέσα, να το πλύνουμε, να γίνει κούκλα το μαγειρίο.
0: Okay.
1: Αλλά εγώ κάποια στιγμή κουράστηκα και αποκοιμήθηκα σε ένα τραπέζι.
0: Και σου λένε...
1: Όχι, μπήκε μέσα ο λοχαγός, όλοι βαρούσαν προσοχή και εγώ κοιμόμουνα. Και του λέω του λοχαγού, στείλτε με στα κάτεργα, σκοτώστε με.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να ανοίξω τα μάτια μου. Και ήταν τόσο δυνατό το συναίσθημα ότι δεν μπορούσα να ανοίξω τα μάτια μου από την κούραση. Και μου λέει, γιατί δεν πας στο γιατρό.
0: Άρα έπεσε σε καλό άνθρωπο.
1: Έπεσε σε πολύ καλό άνθρωπο, σε πολύ καλό γιατρό που δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομά του γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια.
0: Άρα στο στρατοπή, στο στρατιωτικό νοσοκομείο, δεν ξέρω
1: πού. Στο στρατιωτικό νοσοκομείο μου κάνανε εξετάσεις, μου φερθήκαν πάρα πολύ όμορφα και τους ευχαριστώ και δημόσια πλέον.
0: Είδες λοιπόν που ο στρατός μπορεί να φέρει.
1: Βοηθήκε, και εμένα με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Μου κάνανε τις εξετάσεις, με φροντίσανε, έκανα όλες τις εξετάσεις και μου είπαν ότι έχει ύπνη και άπνη. Εγώ δεν γνώριζα. Όπως και πολλοί δεν το γνωρίζουν. Και άρχισα τη χρήση της CPAP.
0: Σου είχαν πει ότι ροχαλίζεις.
1: Πάνω στον Εύρο δεν πέρασα καλά. είχα φτάσει σε σημείο να... Τώρα το λέμε bullying. Το λέγαμε πείραγμα.
0: Ναι.
1: Την ώρα που κοιμόμουν να μου βάλουν πιπέρι στο στόμα.
0: Εντάξει.
1: Περάσαν όμορφα τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Εγώ όχι τόσο εκείνη την ώρα. Αλλά δεν πειράζει. Τους ενοχλούσα όμως πολλά βράδια πριν. Άρα τους ενόχλησα εγώ πολύ πριν.
0: Οπότε είχες υποστεί και άγριο
1: αλλά...
0: αυτό το πράγμα.
1: Δεν το θυμάμαι σαν στενάχωρο. Όχι γιατί είμαι στην τηλεόραση τώρα και τα λέω. Απλά δεν το θυμάμαι σαν στενάχωρο γιατί στο μυαλό μου είναι ότι είχα να πηδήσει τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Πάντα φρόντιζα να κοιμάμαι τελευταίος. Καθόμουν και έκανα παρέες στους θαλαμοφύλακες.
0: Άρα είχες τέτοιο θέμα.
1: Είχα πρόβλημα. Πρόβλημα. Ούτε τη λέξη πρόβλημα μπορώ να τη χρησιμοποιήσω. Είχα αυτή την ιδιαιτερότητα το να κοιμάμαι και να ροχαλίζω δυνατά.
0: Το φάρμακο ποιο είναι, δηλαδή που εσένα σου.
1: Δεν υπάρχει φάρμακο. Υπάρχει μια χρήση CPAP, λέγεται, ένα μηχάνημα το οποίο το χρησιμοποιεί στον ύπνο σου.
0: Ναι.
1: Σου δίνει αέρα για να. Γιατί στην ουσία είναι ο φάριγγας είναι χιλιοστά πιο μικρό.
0: Στους ανθρώπους που έχουν υπνική άπνοια.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Που αυτό κλείνει και έτσι κόβεται η ανάσα και ξυπνάς. Αυτό είναι τόσο απλό.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι ένα μηχάνημα το οποίο το χρησιμοποιείς το βράδυ στον ύπνο σου.
0: Ναι.
1: Και να πω κάτι πολύ συγκινητικό.
0: Να πεις πάρα πολύ, γιατί εγώ σκεφτόμουν πώς μπορεί ένα άτομο που έχει υπνική άπνοια,
1: ναι,
0: που είναι απόλυτο σκανδαλωτικό και όλα αυτά, πες ότι το ραντεβού πάει καλά.
1: Άμα δεν έχει πρόβλημα, μπορεί να φύγει. Η πόρτα είναι εκεί, δεν είναι κλειδωμένη.
0: Γιατί αν πάει το ραντεβού καλά, είναι πιθανό να κοιμηθείς με το ραντεβού το νέο.
1: Δεν κρύβεται το μηχάνημα, είναι δίπλα στο κομμωδίνο.
0: Είναι μεγάλο.
1: Όχι,
0: δεν
1: είναι μεγάλο, είναι στο κομμωδίνο και σε εμφανές σημείο.
0: Άρα λες, και τώρα εγώ θα βάλω τη μασκούλα μου να κοιμηθώ, γιατί ξέρεις ότι βάζω τη μασκούλα.
1: Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όπως βγαίνεις δεξιά είναι η πόρτα, δεν έχω κλειδώσει.
0: Ναι.
1: Πατά στο σανσέρ, κατεβαίνει στην είσοδο, χαιρετά και τα λέμε. Δεν είναι δικό μου.
0: Άρα για να βοηθήσουμε και αυτού μας ακούνε, αν έχετε υπνική άπνοια, συμπεριφέρεστε έτσι. Αν πάει πολύ καλά το ραντεβού, λες, αν θες μήνε, θα βάλω τη μασκούλα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Θα βάλω τη μασκούλα μου γιατί είναι θέμα ζωής και θανάτου. Για ένα καλό ραντεβού θα χάσω τη ζωή μου, όχι.
0: Ναι, για πες κάτι πήγαινες να πεις πριν.
1: Το αστείο είναι ότι αυτό ήταν κρυφό. Δεν το λέγαμε.
0: Γιατί δεν το λέγαμε. Καλά, εσύ το έχεις πει σε όλους, το έχεις πει στη δική μου εκπομπή τώρα, ναι.
1: Αλλά αυτό που θυμήθηκα όταν το είπα, τέλος πάντων, έβλεπα μία ταινία που ο Ντάνι Ντεβίτο, τον Τζουμάντζι, νομίζω τον Τζουμάντζι ήταν, που κάποια στιγμή βλέπουν τον Ντάνι Ντεβίτο να κοιμάται και να χρησιμοποιεί την ίδια ακριβώς μάσκα που χρησιμοποιούσα και εγώ. Και λέω, ναι, το κάνει κι άλλος.
0: Ναι, και είναι και διάσημο.
1: Όχι, δεν ήταν θέμα, ήταν ότι υπήρχε σε μία ταινία mainstream.
0: Οπότε λες αυτό αρχίζει και γίνεται γενικά αποδεκτό, ορατό ξέρω εγώ.
1: Ότι υπάρχει, ότι το χρησιμοποιήσαν σαν προπ, σε έναν χαρακτήρα.
0: Σε συγχαίρω πραγματικά μέσα από την ψυχή μου και όλους τους ανθρώπους, γιατί κάνουμε εμείς το show, έτσι, και τα οποία είναι και ψυχαγωγικά, αλλά αν υπάρχει ένα σκοπός όλο αυτό το πράγμα που κάνουμε, είναι αν ένας άνθρωπος έχει ένα πρόβλημα, να το λέει.
1: Να το επικοινωνεί, γιατί να μπορεί
0: το επικοινωνεί.
1: Υπάρχει περίπτωση. Τώρα, μην ακουστεί πολύ δυσάρεστο, αλλά θα ακουστεί δυσάρεστο. να έχουν φύγει άνθρωποι χωρίς να το καταλαβαίνουν από αυτό. Γιατί είναι σου κόβεται η ανάσα.
0: Ναι.
1: Γιατί να μου κοπεί εμένα η ανάσα και να φύγω και να μην χαρώ τα χρόνια της ζωής μου χρησιμοποιώντας ένα μηχάνημα, πηγαίνοντας στον γιατρό, ναι, κάνοντας μια εξέταση.
0: Okay.
1: Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να παίρνω φαρμακευτική αγωγή,
0: όχι,
1: να με ενοχλεί σωματικά στην υπόλοιπη ημέρα μου. Ίσα-ίσα μου φτιάχνει τη μέρα.
0: Σωστά.
1: Και επίσης χάνεις και κιλά. Πού είναι η κάμερα, χάνεις κιλά.
0: Ναι, το έχω ακούσει αυτό, ότι οι άνθρωποι που βάζουν τη μασκούλα τους και μετά...
1: Χάνεις κιλά γιατί ο οργανισμός δεν χρειάζεται να αποθηκεύσει λίπος.
0: Ναι, γιατί του λείπει ύπνος.
1: Ναι, θα μου πεις τώρα πόσα κιλά ήσουν εσύ πριν το μάσκα, αλλά υπάρχει και η πολυφαγία.
0: Ναι.
1: Στους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Αλλά εμένα με βοήθησε όταν πρωτοχρησιμοποίησα τη μάσκα, έχασα νομίζω 5 με 10 κιλά το πρώτο διάστημα.
0: Οκ. Okay.
1: Χωρίς να το ελέγχω και χωρίς να κάνω κάτι.
0: Ούτε... Μόνο βελτιώνοντας πολύ τον ύπνο.
1: Βελτιώνοντας τον ύπνο και ξεκούραση.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που ζητάμε όλοι οι άνθρωποι που τρέχουμε, κάνουμε δουλειές, τρέχουμε. Θες το ύπνο σου να είναι ήρεμος, γαλήνιος και να ξυπνήσεις να είσαι καλά για την ημέρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι λοιπόν που επικοινωνείς και που έχουν σημασία. Ξέρεις, οι άνθρωποι που επικοινωνούν έχουν ειδικά το περιβάλλον τους, έχει δύο τρόπους να τους αντιμετωπίζεις. Το μπράβο, καλά κάνεις και το πες και γιατί να μην το λες. Και το όχι να μην πούμε ότι υπάρχει ένα σιγά το πρόβλημα, αλλά και μεγάλο να είναι γιατί να μην το έχει. Τι από τα δύο έχει
1: ιδιώσει. Νομίζω ότι αυτό έγινε στην κοινωνική μόρφωση που μπορεί να έχουμε σαν άνθρωποι. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε υπάρχουν γενιές οποίες. Οι γονείς μας, ναι, γενικά μιλώντας, ναι, ανήκουν στη μεταπολεμική γενιά, θέλοντας και εμείς. Στη μεταπολεμική γενιά μαθαίνουμε να τα κρύβουμε τα πράγματα. Αφόσον είμαι καλά και φαίνομαι καλά στον έξω κόσμο, γιατί να πρέπει να το πω, γιατί θα πρέπει να με λυπηθούνε.
0: Γιατί σε λυπάται κάποιος αν έχεις κάποιο πρόβλημα.
1: Δεν με αφορά αν με λυπάται κάποιος από τη στιγμή που εγώ είμαι καλά χρησιμοποιώντας το μηχάνημα.
0: Και οποιοδήποτε
1: και οποιαδήποτε θεραπεία μπορεί να χρησιμοποιήσεις για οποιοδήποτε πρόβλημα που μπορεί να έχεις, παθολογικό.
0: Γιατί όμως νομίζω ότι αυτή η γενιά το περιγράφει πολύ καλά και νομίζω ότι πολλοί που μας βλέπουν τώρα μπορούν να αναγνωρίσουν το...
1: Το κρύβουν, ναι, γιατί...
0: Γιατί υπήρχε αυτό το να το κρύψουμε και μη λες, γιατί λες ότι έχεις πρόβλημα.
1: Γιατί μιλάμε για γενιές, οι οποίες μεγαλώσαν σε χωριά, η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, είναι και τα χωριά.
0: Όλοι από κάποιο χωριό.
1: Από κάποιο χωριό βρισκόμαστε, που κάποια στιγμή το Πάσχα, αφήναμε το σχολείο και πηγαίναμε στα χωράφια. Η προτεραιότητά μας δεν ήταν το σχολείο, ήταν το να πάμε στις αγροτικές εργασίες για να μπορέσουμε να έχουμε το εισόδημά μας. Που σημαίνει ότι αυτό καταλήγει μια γενιά να έχει τελειώνει μόνο το δημοτικό.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι η κοινωνική μόρφωση και η εκπαιδευτικά μιλώντας και κοινωνικά φτάνει μέχρι το δημοτικό.
0: Mm.
1: Δεν μάθανε να επικοινωνούν το γεγονός ότι εφόσον το μαύρο πάει στις μαυρομάλες, μπορεί να πάει και στην άλλη μαυρομάλα, παράδειγμα.
0: Ναι, ή ότι άμα κάτι θέλω να πω, θα το πω.
1: Θα το πω.
0: Δυσάρεστο, ευχάριστο, πάθηση, όχι πάθηση.
1: Αυτό που λέω τελευταία που και μου αρέσει πάρα πολύ, εφόσον δεν είμαι στο τραπέζι σου και στο κρεβάτι σου, τι σε αφορά.
0: Ναι. Δεν έχει όμως ενδιαφέρον πώς μπορεί να μην ενοχλήσει τους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Και παρόλα αυτά να συνεχίζουν στην εποχή που βρισκόμαστε, που έχουμε και walk φαινόμενα που είναι τα extreme φαινόμενα. Να συνεχίζει να τους ενδιαφέρει τι κάνεις.
1: Μα δεν μπορούν να ασχοληθούν με τον εαυτό τους. Μάλλον, αυτοί οι άνθρωποι έχουν μάθει να ασχολούνται μόνο με το τι γίνεται έξω από το παράθυρο. Γιατί έχουν μάθει να στέκονται στο παράθυρο και να κοιτάνε προς τα έξω. Δεν έχουν μάθει να γυρνάνε την πλάτη στο παράθυρο και να κοιτάνε προς τα μέσα. Και αυτό συμβαίνει πάρα πολύ στα χωριά.
0: Ναι.
1: Νομίζω συμβαίνει κατά κόρον και δεν θέλω να κατηγορήσω κάτι συγκεκριμένο.
0: Όχι,
1: το λέω γενικά. Ναι. Καλό θα ήταν να γυρίσουμε την πλάτη προς τα έξω στο παράθυρο. Αν δεν θέλουμε να το, μην το κλείσουμε, άστο να μπαίνει αεράκι. Να νιώθουμε και λίγο τι γίνεται έξω. Αλλά γύρω την πλάτη στο παράθυρο και κοίτα μέσα.
0: Ναι.
1: Τα κουνούπια, αν έχει ανοιχτό το παράθυρο, θα μπουν και μέσα. Δεν θα μείνουν απ' έξω.
0: Επιστρέφεις στο χωριό σου.
1: Νομίζω όταν μεγαλώσω πάρα πολύ. Τώρα δεν νομίζω ότι έχω να. Δεν μπορώ να υπάρξω εκεί πέρα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: όχι μόνο επαγγελματικά.
0: Ούτε να πας έτσι λίγο να τους δεις.
1: Πηγαίνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χωριό μου. Πέρυσι το καλοκαίρι διακοπές μου ήταν, έμενα στο χωριό.
0: Είναι πράγματι ωραίο ή εσύ το βρίσκεις φανταστικό γιατί είναι το χωριό σου.
1: Υπάρχει αυτό το κομμάτι. Το βρίσκω φανταστικό γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, okay.
1: Για μένα, γιατί έχω ζήσει. Δηλαδή, ανέβαινα μια σκάλα για να πάω στο καφενείο του παππού μου και αυτή η σκάλα την κοιτάζω και αισθάνομαι τους κραδασμούς του κορμιού μου την ώρα που κατέβαινα μικρός.
0: Ναι.
1: Με λυπεί που βλέπω το καφενείο του παππού μου να είναι κλειστό γιατί έχει φύγει φύγει ο παππούς. Αλλά ωστόσο μου αρέσει να πηγαίνω. Μου αρέσει να κάνω τη διαδρομή γιατί έχουμε ένα πολύ ωραίο ξοκλήσι στην Παναγία τη Βλαχέρνα. Το έχουν φροντίσει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ ωραία διαδρομή να την κατέβεις. Το ανέβα είναι λίγο πιάντη ανάσα, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφη διαδρομή. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω, εγώ το αισθάνομαι σαν φως μέσα στο κεφάλι μου. Και επειδή λίγο πιο κάτω είναι και το νεκροταφείο, καλησπέρα, που πάω να επισκεφτώ το και τον μπαμπά μου, είναι μία διαδρομή.
0: Έχεις μία, κι εγώ έχω, αλλά θέλω να πω ότι έχεις μία καλή σύνδεση με τα μαύρα πράγματα.
1: Γιατί όχι.
0: Ναι, και εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί τα πράγματα που θεωρούν οι άλλοι μαύρα πρέπει οπωσδήποτε να τα αποφεύγουμε.
1: Μα αν τους δώσεις φως, ακόμη και το μαύρο φαίνεται πάρα πολύ όμορφο.
0: Καλά, ναι, που είναι και.
1: Όταν αφορά απορίες ζωής, αφορά διαδρομές, όποιος δεν έχει άλλη διαδρομή, εκεί θα πάει.
0: Εκεί θα πάει.
1: Μετά
0: ναι.
1: Το ξοκλήσι θα πάμε όλοι. Καλησπέρα, τι κάνετε, καλώς ήρθατε.
0: Ωραία, όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο χωριό. Παρ' όλα αυτά, αισθάνεσαι ότι είναι ένας μικρός τόπος για σένα.
1: Είναι ένας μικρός τόπος για μένα αυτή τη στιγμή, όχι μόνο επαγγελματικά. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να, όταν θα καταλήξεις, θα πρέπει να μπει σε μια μενταλιτέ να καλλιεργήσω, να έχω ζωντανά πράγματα, να τα εκθρέψω, να μπω.
0: Άρα είσαι καλλιτέχνης, θεωρείς ότι δεν έχει θέση ένας καλλιτέχνης σε μια κοινωνία που είναι κυρίως αγροτική, έτσι.
1: Εγώ νομίζω ότι με τις απόψεις που έχω δεν θα άντεχα και πάρα πολύ εκεί.
0: Άποψη
1: πέρα.
0: Που δεν θα αντέχει το χωριό.
1: Αυτό με τη μάσκα, με την υπνική άπνοια.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Δεν θα το συζητούσαν καν.
0: Σίγουρα ροχαλίζουν κι άλλοι στο χωριό σου.
1: Νομίζω ότι εκεί κατά τις 2-3 ημερώματα, αν κάνεις μία βόλτα στο χωριό, όλο και κάτι θα ακουστεί.
0: Θα πέσουν οι μάσκες.
1: Θα πέσουν οι μάσκες.
0: Θα πέσουν οι μάσκες, ναι, μάλιστα.
1: Αλλά νομίζω ότι το μυαλό, όταν ασχολείσαι με καλλιτεχνικά πράγματα, φεύγει.
0: Ναι.
1: Και πριν έρθω εδώ, είχα και μία συζήτηση με μία φίλη μου, τη Σοφία, η οποία λέγαμε ότι εμείς οι καλλιτέχνες γίναμε καλλιτέχνες γιατί θέλουμε να φτιάξουμε μέσα μας έναν κόσμο δικό μας που αισθανόμαστε άνετα.
0: Ναι.
1: Και να αφήσουμε λίγο απ' έξω τον υπόλοιπο κόσμο και θα ξαναμπούμε και εκεί. Αλλά όταν είμαστε μόνοι μας και αυτά που θέλουμε να καταφέρουμε, θέλουμε να τα καταφέρουμε και μέσα στον κόσμο αυτόν που έχουμε φτιάξει εμείς στο κεφάλι μας και τον έχουμε ζωγραφίσει όπως θέλουμε και περνάμε όμορφα.
0: Mm-hmm. Τι τύπος είσαι?
1: Δηλαδή.
0: Αν ρωτήσω ανθρώπους που έχουν συνεργαστεί μαζί σου, θα μου πούνε ο Μπίρκος είναι.
1: Ο Μπίρκος είναι. Δεν χαμπαριάζει. Είμαι όσον αφορά τα επαγγελματικά μου. Πάω μπροστά, δεν κοιτάζω πίσω ποτέ.
0: Όταν λες δεν κοιτάζω πίσω στα επαγγελματικά μου, συνήθως στα ερωτικά μας είναι το κοιτάζω, δεν κοιτάζω πίσω. Στα επαγγελματικά,
1: Κοιτάζεις αναγκαστικά μπροστά, αλλά δεν κοιτάζεις πίσω όσον αφορά το ότι αν κάνω τον ίδιο ρόλο, δεν θα πάω από εκείνη τη διαδρομή. Να το πω ένα γενικό παράδειγμα.
0: Okay.
1: Θα προσπαθήσω ακόμα και στην κωμωδία, να την περάσω από άλλη διαδρομή. Γιατί νομίζω ότι θα βαριέμαι.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Θα πρέπει να βρω άλλη διαδρομή για να το πάω. Ακόμα και με τον ίδιο σκηνοθέτη και με τους ίδιους συναδέλφους να είμαι πάνω στη σκηνή. Το είδα πέρυσι στη Λισέ της Συμφοράς που τη δεύτερη χρονιά τον είχα περάσει το ρόλο από αλλού.
0: Γιατί έκανες κάτι καινούριο.
1: Κάτι καινούριο, αλλά όχι διαφορετικό από αυτό που μου ζητήθηκε από το σκηνοθέτη.
0: Αλλά έχεις εσύ μια άλλη διαδικασία.
1: Αλλά είχα μια άλλη διαδικασία. Έφυγα από το φάσμα του απλά είμαι ένας διευθυντής και το πήγα λίγο πιο ψυχολογικά. Mm-hmm. Αλλά δεν απασχόλησα τους γύρω μου. Αυτό είναι ο πάω του γκρουπ. Το φέρνω μέσα στο κεφάλι μου.
0: Είπες τη λέξη φάσμα. Μ' αρέσει η λέξη φάσμα.
1: Ναι.
0: Φάσμα ψυχολογικής κατάστασης τον τελευταίο καιρό. Από πού μέχρι πού φτάνουμε.
1: Ξεκινάμε με αγωνία αυτό το διάστημα για τα επαγγελματικά. Mm. Ξεκινάμε με ηρεμία γενικότερα στη ζωή. Και έρχομαι και από ένα ωραίο ταξίδι στην Νάπολη.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Όπου δεν είχα ξαναπάει στην Νάπολη. Είχα ξαναπάει Ιταλία και μου έκανε πάρα πολύ διαφορετικό από ό,τι είναι η υπόλοιπη Ιταλία. Και παρατήρησα κάτι. Γιατί μου τη λέγανε συνέχεια στο δρόμο στην Νάπολη, μου κάνανε συνέχεια την κίνηση αυτή.
0: Σου κάνανε έτσι.
1: Ναι. Και παρατήρησα ότι δεν υπάρχουν ευτραφείς άνθρωποι στην Νάπολη. Καλησπέρα.
0: Δεν έχουν φανταστικό φαγητό.
1: Έχουν υπέροχο φαγητό.
0: Ναι.
1: Έβλεπα ανθρώπους, άντρες, γυναίκες που ήταν με τα ρούχα του γυμναστηρίου και τρώγανε μια ολόκληρη πίτσα.
0: Άρα τι γίνεται, εσένα σε ενόχλησε ότι σου κάνανε έτσι στην Νάπολη?
1: Όχι, εγώ το θεώρησα πάρα πολύ αστείο. Του έλεγα ότι οκ, είμαι κάτι διαφορετικό.
0: Πάντως ήθελαν να επικοινωνήσουν μαζί σου.
1: Θέλανε να μου δείξουν ότι δεν υπάρχει. Ήμουν, φορούσα και μια ροζ μπλούζα.
0: Ναι.
1: Γενικότερα η μόδα στην Νάπολη ήταν πολύ υγιεινά χρώματα και μαύρα γκρι.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά άρχισα να αισθάνομαι στο κεφάλι το δικό μου ότι είμαι ένα ροζ πράγμα που κυκλοφορεί μέσα στην Νάπολη, που πιθανότατα όλοι θα το είχαν εντοπίσει, πως αν πάει στο χωριό ένα καινούργιο αμάξι, που θα ξέρουν όλοι ότι ήρθε καινούργιο αμάξι, μάλλον κάτι τέτοιο πρέπει να έγινε στην
0: Άρα,
1: Νάπολη.
0: Άρα σου κάνανε έτσι, πιστεύεις με καλοσύνη, γιατί έχει και μία...
1: Δεν ήταν καλοσύνη.
0: Έχει και μία κακία τώρα να λες έναν άνθρωπο κιλά, όχι κιλά.
1: Ιδιαίτερα εσύ που πουλάς την πίτσα στο δρόμο.
0: Ναι, πρέπει να εύχεσαι να υπάρχουν άνθρωποι να το εκτιμήσουν αυτό.
1: Ακριβώς. Αλλά εγώ το θεώρησα πάρα πολύ αστείο.
0: Και δεν σε ενόχλησε. Αλήθεια, δεν σε ενόχλησε.
1: Όχι, δεν με ενόχλησε καθόλου.
0: Λιγάκι, λίγο. Εμένα θα με ενοχλούσε, να σου το πω διαφορετικά. Αν με κοροϊδεύει.
1: Από τη στιγμή που το σκέφτομαι.
0: Για κάτι δικό μου έχω πολλά να με κοροϊδεύει.
1: Μπορεί να μου πέρασε υποσυνείδητα στο κεφάλι ότι δεν θα ξαναπάω Νάπολη, γιατί ίσως να αισθάνθηκα λίγο άσχημα μέσα μου σε αυτό.
0: Άρα δεν πέρασες καλά στην Νάπολη. Ξεκίνησε.
1: Πέρασα υπέροχα. Πήγα και στην παραλία μου στην Ίσκια απέναντι, έκανα και το μπάνιο μου, δεν ντράπηκα καθόλου να κυκλοφορήσω
0: με
1: το μαγιό.
0: Μα γιατί να ντραπείς, αστείευες, επειδή αυτή είναι η τρελή και σου κάνανε έτσι.
1: Δεν θα καθίσω καθόλου να ασχοληθώ. Έβγαλα κατευθείαν με το μαγιό, κυκλοφορούσα, πήγαμε και σε ένα πολύ ωραίο μέρος με θερμενόμενες πισίνες από το ηφαίστειο. Τι να σου λέω, πάρα πολύ ωραίο, από 40 βαθμούς μέχρι 30 η κάθε πισίνα, διαφορετικές. Και κυκλοφορούσα με τη σαγιονάρα και το μαγιό Ελληνάρας.
0: Γιατί οι Ιταλοί πώς κυκλοφορούσαν, συγγνώμη. Οι Ιταλοί πώς κυκλοφορούσαν.
1: Ήταν λίγο μοντελέο όλη η φάση. Σου λέω, ήταν κυκλοφορούς και στο δρόμο. Ναι. Ήταν όλοι τόσο καλοντημένοι.
0: Ναι.
1: Με τα παντελόνια, τα ψηλόμεσα. Νομίζαν ότι κυκλοφορούσαν όλοι να βγάλουν φωτογραφία για κάποιο περιοδικό.
0: Με αγχώνει η Νάπολη, έτσι όπως μου την παρουσιάζεις.
1: Με άγχωσε καθόλου. Πήρα την πίτσα, την οποία τη διπλώνουν και σαν την κρέπα, όπως κάνουμε εμείς την κρέπα, και τρώνε. Την πήρα και αντί να καθίσω σε ένα στάντ να διφάω στη γωνίτσα μου, την πήρα απλά στο χέρι και κυκλοφορούσα στον πιο ακριβό δρόμο της Νάπολης και έτρωγα και κοιτούσα βιτρίνες. Επιδεικτικά. Γιατί νομίζω ότι φάρμακο σε αυτό δεν είναι να κάτσεις στη γωνία.
0: Ναι.
1: Φάρμακο είναι να είσαι εκεί, να υπάρχεις. Στην ίδια φάση που είναι και οι ίδιοι. Ότι μπορώ να λειτουργήσω έτσι.
0: Μεγάλη κουβέντα. Περνάει πολύ γρήγορα μαζί σου ο χρόνος. Θέλω να μου πεις το θέατρο, όλα αυτά που πρέπει
1: λοιπόν,
0: να πούμε.
1: Λοιπόν, το καλοκαίρι κάνω περιοδία.
0: Ναι.
1: Παίρνω τη μάσκα μου και φεύγω περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Θα κάνουμε περιοδία με τον καταφαντασίαν ασθενή, με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, με την Παρθένη Χοροζίδη, τη Σοφία, τη Βογιατζάκη, τον Πάνο Σταθακόπουλο, τον Γιάννη τον Ταπέργη, την Αντιγόνη την Άκα. Γυρνάμε όλη την Ελλάδα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί δεν έχω δουλέψει σχεδόν με κανέναν από όλους πέρα από τον Γιάννη τον Ταπέργη. Με τους υπόλοιπους συνεργάζομαι πρώτη φορά. Νομίζω ότι έχω να μάθω πολλά πράγματα, γιατί το βλέπω σαν δάσκαλους τους βλέπω τους συναδέλφους μου εγώ τριγύρω μου και έχω να μάθω πάρα πολλά πράγματα. Και ξεκινάμε στο Βύρωνα 3 Ιουλίου, μετά φεύγουμε, πάμε Πάτρα, πάμε Αγρίνιο, θα παίξω για πρώτη φορά στο Αγρίνιο. Δεν το έχω να παίξει θέατρο στο Αγρίνιο και
0: γιατί
1: έχω
0: όχι,
1: αγωνία.
0: Ναι.
1: Λίγο αγωνία την έχω.
0: Ναι.
1: Φεύγουμε Γιάννη, θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, με σκηνοθεσία Ρέπας Παπαθανασίου, που έχουν κάνει και τη διασκευή. Μου έχουν αναθέσει ένα πάρα πολύ αστείο ρόλο.
0: Τι είναι ο ρόλος σου, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
1: Ο ρόλος μου είναι ο γιος του γιατρού που θέλει να παντρευτεί την όμορφη. Αλλά, έχει ένα θέμα. Του αρέσει πάρα πολύ η ποίηση.
0: Έτσι και το λέει, έτσι.
1: Βεβαίως. Νομίζω ότι είναι.
0: Okay.
1: Εμφανίζεται μόνο που δεν φοράει το κουστούμι του. Γιατί είναι έτοιμος για την εκκλησία, δεν εμφανίζεται. Μόνο έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι πανέτοιμος να
0: παντρευτεί. Έχει ερωτηθεί τόσο πολύ, όπως αυτός ο ρόλος.
1: Για να πάω στην εκκλησία.
0: Όχι, που να είσαι συνεχώς, πάει σε πάρα πολύ ρομαντική.
1: Την πρώτη φορά που ερωτεύτηκα. Την πρώτη φορά.
0: Την πρώτη φορά μόνο.
1: Την πρώτη φορά ήμουν. Είχα πάρει και τα λουλούδια και πάμε. Αλλά μετά τσιφτετέλη.
0: Μετά τσιφτετέλη. Εγώ να σου ευχηθώ τα τσιφτετέλια να είναι χαρούμενα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μην φύγετε, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Θέλουνε λίγο ακόμα.
3: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
4: Έλα, Χρήστο, όχι.
5: Σε ποιο χαρίστα σου, όχι.
3: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Καλώς την Έλλη!
7: Ήρθε η ώρα να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι.
6: Θα δεις απίθανα πράγματα στη διαδρομή σου.
8: Όλα αυτά τα γήπεδα. Θα βρεθείς σε όμορφες γειτονιές.
9: Θα δεις το εμπορικό κέντρο.
10: Και αφού διασχίσεις το μεγάλο πεζόδρομο, θα φτάσεις σε ένα πανέμορφο πάρκο. Μετά θα βρεθείς σε μια απέραντη παραλία.
8: Ο κόσμος του ΔΕΗ-Ελληνικών είναι ατελείωτος.
11: Ναι, αλλά είναι και για μένα.
8: Φυσικά, είναι για όλους.
12: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. ΔΕΗ-Ελληνικών. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
12: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ένας κόσμος για όλους που απλώνεται σε 287.000 τετραγωνικά μέτρα. Ένας κόσμος γεμάτος ζωή. Με επιλογές για άθληση, ευεξία, ψυχαγωγία. Αυτό είναι το Sports Park του ΔΕΗ-Ελληνικών. ΔΕΗ-Ελληνικών. Ζωή γεμάτη επιλογές. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ.
14: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
15: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Η απόλυτη συναυλία της χρονιάς έχει την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
4: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Θα νομίζετε ότι κάτι σημαίνει με την τηλεόρασή σας, αλλά η αστυνομία βρίσκεται στο στούντιο, δηλαδή μία αστυνομικός βρίσκεται στο στούντιο, πάρα πολύ όμορφη και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνει. Πολύ Βία Γεράκη είναι μαζί μας.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ευχαριστώ πολύ πολύ που ήρθες.
7: Εγώ ευχαριστώ. Σας θαυμάζω χρόνια.
6: Ναι.
7: Και η αλήθεια είναι ότι μου θυμίζετε πάρα πολύ, αν και δεν την έζησα, αλλά την αγαπώ και πολλές φορές την κάνω ακόμα αναζήτηση στο YouTube, έχω διαβάσει τα βιβλία της, τη Μαλβίνα την Κάραλη.
6: Η Μαλβίνα Κάραλη όμως ήταν... πετούσε πάνω από το έδαφος.
7: Θυμάμαι και από ραδιόφωνο, σας ακούω χρόνια.
6: Σας ακούω χρόνια, πάει, καταλάβατε. Okay. Κάποιος, όταν ένα νέο κορίτσι σου λέει, σας ακούω χρόνια. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Δεν φοβάστε να πείτε τη γνώμη σας και εγώ αυτό το εκτιμώ πολύ στους ανθρώπους, το straight κομμάτι.
6: Μην νομίζεις, μην νομίζεις. Λοιπόν, εσύ τώρα. Είσαι ψυχολόγος, έτσι αυτές είναι οι σπουδές σου. Εργάστηκες ως ψυχολόγος.
7: Ναι.
6: Έχεις τα ένσημά σου, που λένε.
7: Ναι.
6: Και κάποια στιγμή έγινες αστυνομικός.
7: Ξεκίνησα από την πρακτική της σχολής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, έχω τελειώσει. Στα

0: ίσως και πατροπαράδοτα τους έχουμε συνηθίσει ότι είναι οι δυνατοί, είναι αυτοί που βγαίνουν μπροστά.
1: Είναι αυτοί που βγαίνουν μπροστά όταν όλοι κρυβόμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Κακά τα ψέματα.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε έμαθες ότι ζητάνε ψυχολόγους στην αστυνομία.
0: Τελείως τυχαία λοιπόν. Φεύγοντας από τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, ξεκίνησα το ελεύθερο επάγγελμα. Και έχω συμβουλευτική ένα ζευγάρι. Ο μπαμπάς δούλευε στη Γαδά και μου λέει: καλά, ξέρεις για μια προκήρυξη που υπάρχει και μπορείς να κάνεις τα χαρτιά σου. Εγώ είχα την εντύπωση ότι, σαν το στρατό, πρέπει να έχεις βγάλει στρατιωτική σχολή.
1: Ναι.
0: Ότι είναι πιο εσωτερικό το πλαίσιο. Οπότε λέω: γιατί παίρνει η αστυνομία και οι ιδιώτες? Και μου λέει: ναι, μετά από χρόνια παίρνει. Νομίζω μετά από 15 χρόνια ήταν η δική μας προκήρυξη του 21.
1: Άρα κάθε 15 χρόνια.
0: Όχι, ευτυχώς. Okay. Τώρα υπήρχε και νεότερη, γιατί η προκήρυξη του 21 ζήτησε για 30 ψυχολόγους, καρδιολόγους, παθολόγους. Και τώρα, επειδή δεν είχαν συμπληρωθεί με το 21 για όλες τις ΓΕΠΑ, δεπαρχίες κτλ., τώρα ξαναγίνεται και ξαναγίνεται, γιατί έχουμε ζήτηση σαν τομέα.
1: Πολύ. Και νομίζω ότι πάρα πολλά νέα παιδιά, από ό,τι μαθαίνω, θέλουν να γίνουν ψυχολόγοι. Δεν ξέρω τι. Καλά, πιστεύω ότι θα είναι χρήσιμο με κάποιο τρόπο στο μέλλον. Αλλά είναι πολύ της μόδας και έχει πολύ πέραση, γιατί όλοι θέλουν να καταλάβουν. Δεν νομίζω ότι από την ώρα που ξυπνάς μέχρι την ώρα που κοιμάσαι, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει την ψυχολογία των άλλων. Δεν έχει να αντιμετωπίσει το χαλάζι, τη βροχή, εκτός αν είναι αγρότης. Οπότε είναι πάρα πολύ βασικό. Οπότε μπαίνει σε αυτό το μαγικό κόσμο της αστυνομίας, ο οποίος έχει και άγριες καταστάσεις. Έχει, φαντάζομαι, και αστυνομικούς που έχουν προβλήματα, γιατί εκεί εργάζεσαι, έτσι. Έρχονται
0: σωστά
1: σε σένα οι άνθρωποι που έχουν ή δεν έχουν θέμα. Είναι υποχρεωμένοι οι αστυνομικοί να έρχονται να σε βλέπουν?
0: Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν είναι υποχρεωμένοι.
1: Θα έπρεπε.
0: Θα έπρεπε. Mm-hmm. Ανά κάποια χρόνια είναι υποχρεωμένοι να περνάνε επιτροπές όπλων. Δεν είμαι στις επιτροπές όπλων, είναι ένα άλλο team εκεί, με ψυχολόγους και ψυχιάτρους.
1: Είναι επί της ουσίας αυτή η εξέταση? Δηλαδή,
0: είναι επί της ουσίας.
1: Είναι, θέλω να πω, ή σε ρωτάνε, θες να σκοτώσεις κάποιον? Όχι, εντάξει, okay, περάσατε.
0: Όχι, όχι, πλέον δεν είναι έτσι.
1: Είναι επί της ουσίας.
0: Είναι επί της ουσίας. Ναι. Όπως και το να εισαχθείς πλέον τα ψυχομετρικά τεστ είναι επί της ουσίας.
1: Πόσο όμως δικαιολογείς, τώρα ξέρω τι θα μου πεις, ναι, αλλά εγώ πρέπει να σε ρωτήσω, γιατί θα αναρωτιέται και ο μέσος τηλεθεατής. Πώς δικαιολογείς ότι κατά καιρούς διαβάζουμε για αστυνομικούς που πώς να το πω, δηλαδή, το καλύτερο μπορείς να πεις είναι ότι έχουν πρόβλημα, ότι επειδή είχαν πρόβλημα κατέληξαν να κάνουν κάτι. Πώς δικαιολογείται, γιατί εμένα δεν με ελέγχει κανείς. Εάν η αστυνομία πράγματι έχει τους μηχανισμούς, θα έπρεπε να είναι πολύ λίγα αυτά τα περιστατικά αστυνομικών που κάνουν κάτι που δεν θα πρέπει να κάνουν.
0: Εγώ θα το πω λίγο πιο γενικά, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα θέμα της πολιτείας μας αυτό. Και παγιωμένο ανά τις πεπιθήσεις και τα χρόνια, ότι κρυβόμαστε και λίγο πίσω από την ταμπέλα μας ο καθένας. Δηλαδή, θα μας σοκάρει μια είδηση ότι μεγάλο γιατρός έκανε αυτό.
1: Μα
0: ή
1: δεν
0: μεγάλο
1: είναι λογικό
0: όμως. Έκανε αυτό.
1: Ναι, δεν είναι λογικό. Εγώ που είμαι πολίτης, θέλω να πάω στον αστυνομικό και ο αστυνομικός να μην έχει πρόβλημα, να είναι ένας πάρα πολύ έντιμος και ισορροπημένος άνθρωπος. Δεν είναι λογικό?
0: Και μπορεί να είναι.
1: Ναι.
0: Στο κοινωνικό ή στο επαγγελματικό, αλλά διαπροσωπικά και μόλις κλείνει η πόρτα, να είναι και κάτι άλλο. Γιατί οι πιο προσωπικές μας σχέσεις βγάζουν και λίγο τον πραγματικό μας χαρακτήρα και προσωπικότητα. Εκεί βγάζουμε και όλα μας τα τραύματα, στις πολύ κοντινές μας σχέσεις. Ναι. Προς τα έξω, πολλές φορές είναι και το κοινωνικό image, η εικόνα μας, το κύρος μας.
1: Φροντίζεις την υγεία να είναι καλά, ώστε να μπορούν να είναι καλοί αστυνομικοί, ή φροντίζεις γενικά να είναι καλά ως άνθρωποι?
0: Για μένα προέρχεται ως άνθρωποι πρώτα.
1: Ναι. Okay.
0: Εγώ πλέον έχω πάρει μετάθεση και είμαι στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Οπότε οι αστυνομικοί που απαρτίζουν τη διεύθυνση εκεί είναι οι πρώτοι που θα πάνε, ας πούμε, σε μια σκηνή εγκλήματος.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι πρέπει να είναι βαριά περιστατικά. Δηλαδή, όταν έρχονται σε σένα, έχουν να σου πούνε πράγματα τα οποία χρειάζονται ψυχολόγο.
0: Συνήθως το αντικείμενο μπορεί να είναι και η αφορμή. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει γίνει πρόσφατα γονέας και να σου πει ότι εγώ δεν αντέχω να πηγαίνω στο νεκροτομείο και να ξέρω ότι έχω να αντιμετωπίσω ένα νεκρό παιδάκι το οποίο είναι εκεί και πρέπει να του πάρω δακτυλικά αποτυπώματα.
1: Είναι αρκετά εκπαιδευμένοι οι Έλληνες αστυνομικοί για όλα αυτά?
0: Εκπαίδευση υπάρχει και συνεχιζόμενη ανά τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Απλά θεωρώ ότι τα πάντα πρέπει να είναι μία αλυσίδα. Εγώ αυτό έχω παρατηρήσει. από μικρή.

0: Άκουγα αυτό για το σύστημα και το σύστημα και εξοργιζόμουν γιατί λέω μα το σύστημα το απαρτίζουμε εμείς.
1: Σωστά.
0: Τελικά ο καθένας μας όμως φτάνει μέχρι ένα τέλμα και μπορεί να θέλεις να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, αλλά θα υπάρξει κάποιος που σου πει είσαι μέχρι εκεί. Στην εκπαίδευση λοιπόν τα πάμε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι όμως, ακούμε ότι μα πώς γίνεται να είναι ελεύθερος αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει διαπράξει, μα τι κάνει η αστυνομία. Μα δεν είναι της αστυνομίας μετά.
1: Όχι, είναι,
0: είναι της δικαιοσύνης μετά.
1: Ναι.
0: Οπότε τα πάντα θα πρέπει λίγο και σαν πολιτεία να έχουν μια συνέχεια και μια αλυσίδα. Εκεί το χάνουμε.
1: Το εισπράττει αυτό ο αστυνομικός, ότι πολλές φορές μπορούμε να τον θεωρούμε, να θεωρούμε ότι ευθύνεται εκείνος, ότι είναι υπεύθυνος για κάτι που κοινωνικά δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Εννοείται.
1: Έχει απολαμβάνει το στάτους που είχε κάποτε ένας Έλληνας αστυνομικός.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω.
1: Okay. Ισχύει ότι στην αστυνομία είναι, θα πω, είναι κλισέ αυτό που θα πω, αλλά αν δεν ρωτήσω εσένα, ποιον θα ρωτήσω. Ότι τα όπλα, η στολή, η εξουσία τραβάει ανθρώπους που μπορεί να έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Να είναι πιο βίαιοι, να είναι πιο στρατοενθουσιώδεις. Να είναι πιο. Έψαξα να βρω τη λέξη.
0: Ναι, ναι.
1: Που να γουστάρουν πράγματα τα οποία ένας πολύ ήπιος άνθρωπος δεν τον ενδιαφέρουν.
0: Όχι απαραίτητα. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Επειδή πολλές φορές εμείς ψυχολόγοι είμαστε και στις επιτροπές για την πρόσληψη ή στις επιτροπές, ας πούμε, για τα παιδιά των Πανελληνίων που είναι να δηλώσουν αστυνομικές σχολές. Το κίνητρό τους είναι είτε γιατί κάποιος από την οικογένεια ήταν αστυνομικός, οπότε ερχόταν στο σπίτι, μοιραζόταν τις εμπειρίες και θέλει και εκείνος να προσφέρει κάπως την πολιτεία στους νόμους και κάτι να αλλάξει.
1: Ναι.
0: Το όνειρο και η ουτοπία που μπορεί να είχαμε όλοι πριν, στα 17-18.
1: Πολύ υγιές αυτό. Ναι. Ναι.
0: Το άλλο κομμάτι είναι το ότι έχω κάτι σίγουρο.
1: Πολύ σημαντικό και αυτό και υπάρχει στην ελληνική κοινωνία.
0: Που υπάρχει
1: κοινωνία.
0: Πάρα πολύ στην ελληνική κοινωνία πλέον η αβεβαιότητα στο εργασιακό πλαίσιο. Είναι πολύ λίγα τα άτομα τα οποία θα συνδυάσουν την εξουσία πλέον με το επάγγελμα. Και επειδή πλέον είναι και πολύ νεότερο το σώμα, αυτό ίσως υπήρχε κάποιες γενιές πίσω.
1: Ναι.
0: Ή μπορεί να υπάρχει, για να μην τα ωρεοποιώ, κάποιος ο οποίος θέλει σόν και ντε να πάει σε ένα συγκεκριμένο σώμα της αστυνομίας. Έτσι, γιατί υπάρχουν και διάφορα. Αυτοί οι οποίοι μπορεί να είναι στα ΜΑΤ.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι οποίοι μπορεί να είναι σε ομάδα κρίσης, ομάδα κρούσης. Ας
1: είναι δουλειά, αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει εδώ που τα λέμε.
0: Εννοείται.
1: Ωραία. Καλά.
0: Εκείνοι οι οποίοι μπαίνουν στα καθημερινά, τα παιδιά της Δίας, τα παιδιά των τμήματων, είναι πολλές φορές και πτυχιούχοι που μπορεί να μην έχουν βρει δουλειά στον τομέα τους.
1: Mm-hmm.
0: Είναι παιδιά που καθημερινά, ας πούμε, θα δεχτούν αυτό του πολίτη. Αυτό που βλέπουμε και στους δρόμους, ας πούμε, ή στο σούπερ μάρκετ πλέον, το ότι κάπου θέλω να πάω να ξεσπάσω. Ποιος είναι μπροστά μου, θέλω να μου δώσεις τη λύση, είτε να ξεσπάσω, είτε τώρα ένα μαγικό ραβδί να λύσω το πρόβλημά μου. Οπότε χρειάζονται πάρα πολύ υπομονή και ψυχραιμία για αυτό που κάνουν.
1: Ναι, ισχύει ότι υπάρχουν πολλές παρετήσεις στην αστυνομία, στην ελληνική αστυνομία και ότι ένας από τους λόγους είναι και το οικονομικό κομμάτι.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Συμβαίνει ποτέ να έρχεται σε σένα κάποιος αστυνομικός που να σου λέει δεν μπορώ, είναι που είναι δύσκολο αυτό που κάνω, με επιβαρύνει πάρα πολύ ψυχολογικά, δεν παίρνω το μισθό που περίμενα, θέλω να σηκωθώ να φύγω. Εσύ τι κάνεις εκείνη την ώρα, προσπαθείς να του πεις όχι, μην, ναι.
0: Καταρχάς, σαν ψυχολόγος ποτέ δεν θα κατευθύνω, θα καθοδηγήσω το άτομο ώστε να βρει εκείνο την υγιή λύση ή την περισσότερο υγιή λειτουργική λύση για τον εαυτό του μέσα από διάφορες συζητήσεις, ερωτήσεις. Συνήθως, επειδή υπάρχει πάρα πολύ αυτό και πλέον ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει και οικογένειες και σε πολύ μικρή ηλικία και πολύ μικρότερη μου, λέω, βρε παιδιά, συγγνώμη, θα το ρωτήσω, πώς τα βγάζετε πέρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν ένα παιδί στη Δίας δεν ξέρει αύριο τι ωράριο θα δουλέψει και μπορεί να παίρνει 800-850 ευρώ και να διακινδυνεύει πάνω στη μηχανή που μπορεί να μην έχουμε και το νεότερο εξοπλισμό, ας πούμε. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι τεράστιο πλήγμα να μην έχει και το οικονομικό feedback. Αλλά πέραν του οικονομικού που είναι και το πρακτικό, θεωρώ το ότι παγκόσμια, όχι μόνο η Ελλάδα, αν πάσχει από κάτι, πάσχει από το ψυχολογικό feedback, από την αναγνώριση.
1: Πάντως θα βοηθούσε νομίζω και ψυχολογικά.
0: Ξεκάθαρα.
1: όχι μόνο βιοποριστικά, το να ανέβουν οι μισθοί των ανθρώπων που κάνουν αυτές τις πολύ δύσκολες δουλειές. Ποιος δεν πρέπει να γίνεται αστυνομικός?
0: Κάποιος ο οποίος είναι παρορμητικός, κάποιος ο οποίος έχει ιστορικό βία ή συμπεριφορά, είτε στο σχολείο είτε στην οικογένειά του. Κάποιος ο οποίος βλέπεις ότι έχει δομήσει τη ζωή του τελείως άτυπα, παράνομα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει ακριβώς την ταμπέλα του αστυνομικού για να ανέβει σαν στάτους. Ναι. Γενικά τέτοιους οξύθυμους, παρορμητικούς χαρακτήρες.
1: Ήρωες υπάρχουν?
0: Πολύ καθημερινά.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ.
1: Ο ήρωας τι χαρακτηριστικά έχει?
0: Πολύ. Καταρχάς, εγώ έχω αναγνωρίσει πάρα πολύ αυτό που κάνουν, εγώ μένω στον Πειραιά, αυτό που κάνουν τα παιδιά. Και πλέον και το λέω πραγματικά γιατί έχω μιλήσει με πολλά παιδιά στη Δίας. Αυτό που κάνουν, που μπορεί να είναι μια ετοιμόγενη, ένα βρεφάκι το οποίο πρέπει να πάει άμεσα στο νοσοκομείο, ένας τραυματισμένος που πρέπει να πάει άμεσα στο νοσοκομείο, και κάνουν συνοδεία ή ανοίγουν το δρόμο. Πλέον και σαν αστυνομικοί σου λένε ότι εμένα αυτό είναι κάτι που μου δίνει τεράστιο μέσα μου feedback, ότι σήμερα συνεισφέρα τρομερά.
1: Καλά, εδώ προκαλεί ανάταση σε εμάς που βλέπουμε τα βίντεο, και βάλτε να τα δείτε, γιατί πολλές φορές έτσι έχουμε αντίρρηση με την αστυνομία, αλλά κάνουν και ηρωικά πράγματα κάθε μέρα. Είπες πριν ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι μπορεί να έρθει ένας γονέας και να σου πει, εγώ δεν μπορώ να βλέπω παιδιά στο νοικοτομείο. Τέτοια extreme πράγματα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει. Εσύ πας σε ψυχολόγο.
0: Εννοείται.
1: Άρα, σε σένα που έρχονται οι προβληματισμένοι αστυνομικοί, εσύ θα Εννοείται. Πρέπει με κάποιο τρόπο αυτά κάπου να τα λες, και έχεις και εσύ.
0: Εννοείται.
1: Κάποιον.
0: Και ναι. Εδώ επίσης, ας πούμε, για αυτό που με ρωτήσατε για το ποιος πρέπει να γίνεται αστυνομικός, και γύρω από την ταμπέλα ότι, ας πούμε, ένας μεγάλος γιατρός θα μας σοκάρει μια είδηση. Ναι, ναι. Πλέον και στο κομμάτι του ψυχολόγου, επειδή ακριβώς μπορεί να είναι και λίγο της μόδας πλέον το επάγγελμα.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχουμε έναν σύλλογο, όπως είναι ο ιατρικός σύλλογος, που να νομοθετεί και να θεσμοθετεί ποιος πρέπει να είναι, ποιος είναι ψυχολόγος νόμιμα. Μπορεί να έχω κάνει 10 σεμινάρια και να αναλαμβάνω ανθρώπους.
1: Με σοβαρά προβλήματα.
0: Που βέβαια όταν ήμουν μικρότερη με νευρίαζε πάρα πολύ αυτό και έλεγα πώς έχουν αυτοί οι άνθρωποι δουλειά. Τώρα λίγο και με την πληροφορία που μπορεί να έχουμε στα χέρια μας, δεν μπορώ να δικαιολογήσω ότι δεν ψάχνεις και πού πας.
1: Άρα όταν δούμε κάποιον που είναι ψυχολόγος και μας ενδιαφέρει, κοιτάζουμε το βιογραφικό του?
0: Γιατί κοιτάζουμε το βιογραφικό του, άδεια άσκησης επαγγέλματος.
1: Άδεια άσκησης επαγγέλματος, γιατί το βιογραφικό μπορεί να λέει ένα σωρό ψέματα.
0: Άδεια άσκησης επαγγέλματος, απαραίτητο. Ναι. Γιατί μπορεί να λέω ότι είμαι ψυχοθεραπευτής. Έχω άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ή μπορεί να μην έχω μπάτσελορ ψυχολογίας. Στο πάντιο αποφυτάς ή από δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα ψυχολογίας και παίρνεις άδεια άσκησης επαγγέλματος. Okay. Από ένα ιδιωτικό έχει μια διαδικασία.
1: Ωραία. Πολύ σημαντικά. Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που λες. Βέβαια και αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να δουλέψουν στο μάρκετινγκ, δεν ξέρω. Υπάρχουν δουλειές που μπορούν να κάνουν, αλλά άλλου είδους.
0: Δεν το συζητώ. Απλά έχει μια εκπαίδευση, όπως να τελειώσω τη σχολή μου, να έχω άδεια άσκησης επαγγέλματος. Να έχω μία εξειδίκευση, ο τρόπος της ψυχοθεραπείας. Εγώ, ας πούμε, είμαι γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεύτρια.
1: Αυτά ποτέ δεν τα καταλαβαίνω.
0: Ναι. Ναι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα σε βοηθήσω να σε οδηγήσω σε αυτό που λέμε εκλογήκευση ή στην καλύτερη διαχείριση είτε κλινικής διαταραχής, είτε απλά μιας αναζήτησης που μπορεί να σε μπλοκάρει εκείνη τη στιγμή.
1: Μπορεί ένας άνθρωπος που έχει μια διαταραχή, όπως έχουμε όλοι, περνάμε κατά καιρούς και να συνεχίζει να είναι στην αστυνομία?
0: Εννοείται.
1: Ναι, δηλαδή, ναι. Για πες μου παράδειγμα αστυνομικού που είναι καλός αστυνομικός, αλλά έχει ένα θέμα.
0: Καταρχάς, νομίζω ότι όλοι έχουμε τα πάντα.
1: Ναι,
0: απλά είναι μια πολύ λεπτή γραμμή, τι θεωρούμε φυσιολογικό και τι παθολογικό. Το παθολογικό είναι κάτι το οποίο με μπλοκάρει σε βασικές λειτουργίες καθημερινότητάς μου. Mm. Αν εγώ λοιπόν είμαι πιο αγχώδης σαν προσωπικότητα, είμαι πιο καταθλιπτική σαν προσωπικότητα, αυτό δεν με κάνει λιγότερο καλή ψυχολόγο, εάν αυτό το δουλεύω στο background και δεν μπλοκάρει το επάγγελμά μου. Ναι. Άρα το ίδιο ισχύει και για έναν αστυνομικό. Ένας αγχώδης άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να αγχώνεται για το πώς θα τα βγάλει πέρα το μήνα του, για το τι θα γίνει με τα παιδιά του, σε ποια σχολή θα μπει το παιδί του. Μπορεί να παίρνει φαρμακευτική αγωγή και να είναι απόλυτα ρυθμισμένος και να κάνει ψυχοθεραπεία.
1: Άρα αυτός μπορεί να είναι ένας καλός αστυνομικός.
0: Εννοείται.
1: Okay. Θα σε ξαναρωτήσω για δύσκολες περιπτώσεις που, έχεις, που έχουν έρθει σε σένα και τι τους είπες, γιατί αν άνθρωποι που πηγαίνουν όπως είπες εσύ στο δικό σου το τμήμα είναι οι πρώτοι που φτάνουν σε ένα έγκλημα, βλέπουν πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα διαχειρίζεται ποτέ κανένας άνθρωπος, έτσι δεν είναι, γι' αυτό υπάρχει η αστυνομία. Τι τους λες, σου λένε είδα κάτι άγριο. Τι πρέπει να πει ο επαγγελματίας αστυνομικός στον εαυτό του για να διαχωρίσει την ψυχή του από αυτό που βλέπει και να σωθεί?
0: Συνήθως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο πόσα χρόνια είναι στο χώρο.
1: Ναι.
0: Γιατί πάντα σε ένα πρώτο έγκλημα η διαχείριση και η αντιμετώπιση είναι τελείως διαφορετική. Δηλαδή μπορεί να σου πει κάποιος ότι πριν 20 χρόνια, στην πρώτη αυτοκτονία ας πούμε, που πήγα, δεν μπορούσα να φάω 2 μέρες.
1: Ναι.
0: Τώρα ξέρω ότι είναι μέρος της δουλειάς μου αυτό και πρέπει, βρίσκομαι στο χώρο για να κάνω 1, 2, 3 tasks. Αυτά τα οποία πλέον μπορεί να σοκάρουν πολύ, ακόμα και έναν πολύ έμπειρο του εγκληματολογικού αστυνομικό, είναι τα παιδιά.
1: Τα
0: εγκλήματα
1: παιδιά
0: που έχουν να κάνουν με παιδιά. Πορνογραφικά που έχουν να κάνουν με παιδιά.
1: Τα οποία πρέπει να πούμε ότι ένα τμήμα της αστυνομίας, το ξέρω γιατί το έχω μάθει αυτό λόγω δουλειάς, ότι κάθονται και τα βλέπουν.
0: Ακριβώς.
1: Όλα αυτά οι άνθρωποι. Γιατί είναι υποχρεωμένοι να τα δουν για να ξέρουν τι συμβαίνει. Σε αυτούς τι λες, πώς προετοιμάζονται για κάτι τέτοιο?
0: Καταρχάς, σε αυτή τη διεύθυνση που είμαι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι και διοικητικά ο στρατηγός και οι διευθυντές των υποδιευθύνσεων, των εν μέρους τμήματων, είναι πάρα πολύ κοντά στους αστυνομικούς που πάνε στις έρευνες ή βλέπουν τα ό,τι βλέπουν. Οπότε τα πάντα ξεκινάνε λίγο και από το κεφάλι, στο ψάρι.
1: Τους διαλέγουν.
0: Τους διαλέγουν, εννοείται, περνάνε εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις.
1: Δηλαδή είναι ένας αστυνομικός.
0: Ναι.
1: Και εργάζεται, δεν ξέρω, δεν τα ξέρω.
0: Στη Δίας. Μπορεί να κάνει αίτημα,
1: ναι,
0: να μετατεθεί στο εγκληματολογικό.
1: Άρα εξαρτάται από το δικό του αίτημα ή
0: εξαρτάται
1: θα πάρει τηλέφωνο ο επικεφαλής και θα πει έχω εδώ ένα καλό παιδί που νομίζω ότι σας κάνει.
0: Αν δεν υπάρχει προσωπική επιθυμία, λίγο δύσκολο για μια επίρρεση από το εγκληματολογικό, γιατί περνάς διάφορες εκπαιδεύσεις συνεχόμενες.
1: Και γιατί κάποιος τώρα μπορεί να θέλει να έρθει να βλέπει εγκλήματα? Δηλαδή, εγώ θα υποψιαζόμουν, επειδή είμαι άσχετη, ότι και αυτός κάποιο θέμα έχει για να θέλει να βλέπει κάτι τόσο σκληρό.
0: Ίσως θα απαντήσω όπως απαντάω στο αν με βαραίνουν αυτά που ακούω σαν ψυχολόγος.
1: Ναι.
0: Όχι, γιατί έχω γυρίσει λίγο τον προβολέα στο ότι εγώ μπορώ να βάλω ένα λιθαράκι ούτως ώστε ο άνθρωπος ή το παιδί που έχω απέναντί μου και η οικογένεια που κρύβεται πίσω από το παιδί που έχω απέναντί μου να είναι λίγο καλύτερα, λίγο πιο ευχαριστημένοι, λίγο πιο χαρούμενοι στην καθημερινότητά τους. Στις αρχές, ας πούμε, όταν είχα πάει την πρώτη εβδομάδα στα παιδικά χωριά ΣΟΣ,
1: ναι,
0: γύρναγα στο σπίτι μου και έκλαιγα.
1: Βέβαια.
0: Και έκλαιγα γιατί λέω δεν μπορεί τόσα παιδάκια να μεγαλώνουν χωρίς τους γονείς τους. Και παιδικά χωριά ΣΟΣ λέγονται παιδικά χωριά ΣΟΣ γιατί είναι αδέρφια πολλές φορές αυτά που μένουν στο ίδιο σπίτι.
1: Ναι.
0: Οπότε λέω έκανε μια οικογένεια, δύο σύντροφοι, κάνανε το πρώτο παιδί, το πήρε η εισαγγελία για κάποιους λόγους, κάνανε το δεύτερο, κάνανε το τρίτο. Γιατί 4 και να μεγαλώνουν σε ένα ίδρυμα?
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να είναι συσσαγωγικά πολύ όμορφα δομημένο τα παιδικά χωριά ΣΟΣ που τα έχω ζήσει, αλλά δεν πάβει να είναι ιδρυματοποίηση.
1: Και δεν πάβει να αναρωτιέσαι γιατί οι άνθρωποι κάνουν κάποια πράγματα. Οπότε φαντάζομαι ότι όσες γνώσεις και να έχεις ως ψυχολόγος, πάντα ένα ερωτηματικό πάνω από το κεφάλι σου θα το έχεις σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι απρόβλεπτη.
1: Mm-hmm.
0: Και στην ψυχιατρική, ας πούμε, το μεγαλύτερο ερωτηματικό είναι οι αυτοκτονίες που μας έχουν ταλαιπωρήσει και μας ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Γιατί μπορεί να υπάρχει ένας εμφανής παράγοντας, αλλά δεν είναι ένας παράγοντας που θα με οδηγήσει, γιατί όσοι, παραδείγματος χάρη, είχαμε χρέη, θα αυτοκτονούσαμε, ας πούμε, ή θα σκεφτόμαστε να αυτοκτονήσουμε.
1: Ναι.
0: Άρα, σίγουρα, είναι και μία άλλη αλυσίδα που απλά έρχεται και ένα κερασάκι στην τούρτα, που πλέον ο άνθρωπος δεν μπορεί να διαχειριστεί όλη αυτή την αλυσίδα, που μπορεί να έχει προσπαθήσει με κάθε τρόπο, ή μπορεί και όχι, και οδηγείται εκεί. Υπάρχουν τεράστια ερωτηματικά στην ανθρώπινη συμπεριφορά.
1: Μάλιστα.
0: Η ανθρώπινη ψυχή είναι ένας άβυσσος. όχι μη άβυσσος, όχι μόνο η ψυχή της γυναίκας, το πω εγώ.
1: Okay. Οπότε εσύ αντιμετωπίζεις αυτούς τους ανθρώπους που σου λένε ότι έχουν όλα αυτά. Ο αστυνομικός που τα αντιμετωπίζει καλά είναι αυτός ο οποίος λέει 1, 2, 3.
0: Τώρα
1: έχει εμπειρία, είναι ψημένος, τα έχει δει όλα. Και τα βάζεις σε μία σειρά.
0: Το, επαγγελματικά σαν αστυνομικός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, μάλλον.
1: Αναρωτιέμαι δηλαδή, γιατί ξέρεις, είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ extreme καταστάσεις που εμείς δεν μπορούμε να διανοηθούμε. Πάντα... πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν και δημοσιογράφοι τέτοιοι πάρα πολύ.
0: Ναι. Πάντα και... παίζει ρόλο νομίζω τι νοηματοδότηση δίνουμε σε αυτό που κάνουμε, στο παραμικρό που κάνουμε.
1: Ναι.
0: Τι νόημα του δίνω. Το ότι βοηθάω, προσφέρω, είμαι ενεργό μέλος ας πούμε και βοηθάω στο να διαλευκανθεί ένα έγκλημα και πλέον μπορεί να έχω τόση μεγάλη εμπειρία στο με το που δω μία σωρό μπροστά μου να μπορώ να συνθέσω λίγο το πώς έγινε αυτό το έγκλημα.
1: Εμείς όταν αντιμετωπίζουμε την αστυνομία, γιατί την έχουμε καλέσει, γιατί τι πρέπει να λέμε στους ανθρώπους αυτούς για να αποδίδουν καλύτερα.
0: Εξαρτάται σε ποια περίπτωση.
1: Ναι, γενικά. Βλέπεις έναν αστυνομικό. Ναι. Μπορεί να τον έχεις φωνάξει, μπορεί να τον έχεις φωνάξει. Μπορεί... τι να του πεις για να τον ανεβάσεις λίγο και αυτός να αισθανθεί καλά και να κάνει τη δουλειά του καλύτερα.
0: Συνήθως τη διαδρομή του. Το τι έχει ξεπεράσει. Όχι σαν αστυνομικό. Σαν άνθρωπος. Δεν είμαστε οι ταμπέλες μας. Οι ταμπέλες μας ορίζουν.
1: Ναι.
0: Είμαστε κάτω από κάποιους κοινωνικούς ρόλους. Πέραν όμως από το ρόλο του αστυνομικού, του ψυχολόγου, του επαγγελματία, έχουμε και άλλους επιμέρους ρόλους.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε εκεί τονίζεις και λίγο το ότι είσαι και μπαμπάς, είσαι σύζυγος, είσαι γιος. Mm. Εκεί τι γίνεται, εκεί τι κάνεις. Είμαστε άνθρωποι.
1: Ελληνική κοινωνία τώρα. Η ελληνική κοινωνία έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι είναι η καλύτερη κοινωνία στον κόσμο. Σαν τον Έλληνα δεν υπάρχει, είναι έξω καρδιά, είναι φανταστικός τύπος.
0: Βαφκαλιζόμαστε όμως μόνοι μας.
1: Πάρα πολύ,
0: αυτό.
1: Πάρα πολύ.
0: Μ' αρέσει, ναι, έχουμε χιούμορ.
1: Ναι, εκεί είναι κάποιο λόγο η φάβα όταν βαφκαλίζεται άλλος πάρα πολύ. Είμαστε πολύ συναισθηματική κοινωνία, αλλά βλέπουμε συνεχώς να γίνονται φρικτά πράγματα. Mm. Αυτά συνέβαιναν πάντα. Ή τώρα βγαίνουν στο φως και ξέρουμε περισσότερο για τις γυναικοκτονίες. Γιατί έχουμε 20 γυναικοκτονίες στον χρόνο που μπορεί να λέω και λίγες. Εσύ τι παρατηρείς και με τις γνώσεις που έχεις.
0: Τώρα θίξατε και ένα θέμα. Τελείωσα το μεταπτυχιακό μου στην ιατρική, το μεταπτυχιακό της ψυχιατροδικαστικής. Και η διπλωματική μου ήταν πάνω στις γυναικοκτονίες στην Ελλάδα. Σαν παρατήρηση, σαν ανασκόπηση λίγο τα προηγούμενα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι πριν το 2020 δεν είχαμε επίσημα στοιχεία. Γιατί με τον ονομάζονταν και ανάλογα την εποχή, επειδή μας αρέσουν και λίγο τα αφηγήματα, μας αρέσει και το συνέστημα ή μας άρεσε.
1: Τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε.
0: Ακριβώς. Έγκλημα ζηλοτυπίας, έγκλημα πάθους, τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε, έγκλημα τιμής.
1: Α, ναι.
0: Νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία και γενικότερα ο άντρας, για να μην λέμε και τα πράγματα όπως τα θέλουμε, ήταν λίγο πάντα έτσι ανατολίτης. Υπήρχε βία στις σχέσεις.
1: Ναι.
0: Και η τιμωρία σαν οθεσία, είτε λεκτικά είτε σωματικά. Απλά πριν 50 χρόνια η γυναίκα δεν μιλούσε και το ανεχόταν. Υπήρχαν οι πεπιθήσεις ότι έλα μωρέ, ο άντρας και να πάει και κάπου αλλού, εντάξει δεν έγινε και κάτι, και να πιει ένα ποτηράκι και να σηκώσει και το χέρι του. Είναι άντρας. Η γυναίκα βέβαια ούτε τίποτα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί και να μην δούλευε.
1: Σωστά.
0: Μπορεί και να μην είχε σπουδάσει. Μετά από 50 χρόνια λοιπόν βλέπουμε ότι η θέση της γυναίκας έχει αλλάξει πάρα πολύ. Οπότε αυτό έχει φέρει και μία αναταραχή και στις σχέσεις και τις πιο προσωπικές σχέσεις και τους ρόλους μέσα στις σχέσεις. Δηλαδή, πολύ πιο εύκολα τώρα θα πάει μια γυναίκα να μιλήσει στον άντρα παρά ένας άντρας να φλερτάρει μια γυναίκα και να μιλήσει. Οπότε αυτό και σε μια σχέση έχει αλλάξει πάρα πολλά δεδομένα. Οπότε υπήρχαν οι δεχθεί εγκλήματα, ίσως όχι στον αριθμό, γιατί αν το δούμε ποσοτικά και από το 2019-20 έχουμε αύξηση των γυναικοκτονιών και είμαι πολύ υπέρ στο να ονομαστεί το φαινόμενο. Γιατί δεν είναι όλες οι ανθρωποκτονίες κατά γυναικών γυναικοκτονίες, αλλά αυτές που έχουν από πίσω σεξιστικό κίνητρο. Τη σκότωσα γιατί είναι γυναίκα ή γιατί είναι γυναίκα μου. Εντάξει. Οπότε ναι, έχουμε μία αύξηση, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο και τιμωρίας, γιατί οι γυναίκες πλέον έχουν αλλάξει πάρα πολύ και η θέση της γυναίκας και μέσα στο σπίτι και στην εργασία και γενικότερα στην κοινωνία. Οπότε αυτό στο πατριαρχικό ελληνικό όμορφο καθεστώς, έτσι, που έχει συνηθίσει, λίγο ταράζει τα νερά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ και μας τα είπες όλα αυτά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και νομίζω θα τα ξαναπούμε γιατί είσαι χρήσιμος άνθρωπος.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.

0: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
1: I'm looking for Kelly Broussard.
0: That is me.
1: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
0: Oh.
1: And I must say, she seems very professional.
0: You like animals?
2: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
0: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
1: Organizing all this, pretty amazing.
0: You never doubted my powers, did you?
1: Never.
3: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Απόψε στις 10. Στο Action 24.
4: Στην Πειραιώς, με το Equal, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Δηλώστε συμμετοχή στο equal.gr.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Αγωνία για 5 άτομα που αγνοούνται στην Πλάκα. Αδιανόητη τραγωδία στην Πλάκα, νεκροί και οι 6 αγνοούμενοι από την έκρηξη στην πολυκατοικία. Έρευνες για τα αίτια και ανησυχία για τα γειτονικά κτίρια. Αντιπαραθέσεις για τα διλήμματα στο δρόμο για τις κάλπες. Η απάντηση Φλωρίδης Ανδρουλάκη και η δήλωση Θεοχάρη στο Action 24 για τα κόμματα των κακομύριδων που άναψε φωτιές. Η νέα εμπλοκή στα στενά του Ορμούς προκαλεί ανησυχία στην παγκόσμια οικονομία. Πυρετώσει σκέψεων στην Αθήνα για την ανακοίνωση των μέτρων για τα καύσιμα. Δραματική προειδοποίηση από τον ιδρυτή της Microsoft, Bill Gates, για την τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί να οδηγήσει σε 1 δισεκατομμύριο νεκρούς.

0: Την πιο τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες των αρχών στο κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα χθες μετά από έκρηξη. 6 νεκροί ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια, μεταξύ αυτών ένα ηλικιωμένο ζευγάρι αλλά και 4 τουρίστες. Πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ.
1: Τραγικός επίλογος στην Πλάκα. 6 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από τα συντρίμμια του τριόροφου κτηρίου που κατέρευσε μετά την ισχυρή έκρηξη. Τα θύματα είναι 4 Αμερικανοί που διέμεναν στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου ορόφου και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, ένας Βρετανός και η σύζυγός του που κατοικούσαν στον δεύτερο όροφο του κτηρίου.
2: Ανασύρθηκαν 6 άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.
1: Μέσα στους τόνους από συντρίμμια του κτηρίου της Οδούλης Σικράτους, οι διασώστες εντόπισαν αρχικά προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων, μια γυναικεία τσάντα, μια φωτογραφία, έγγραφα, 2 διαβατήρια και μια βαλίτσα. Ευρήματα που οδήγησαν τις έρευνες των πυροσβεστών στην συνέχεια στον εντοπισμό των αγνοούμενων μέσα στα μπάζα.
3: Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα σενάρια. Έχουμε 6 σωρούς. Είχαμε πει από την αρχή ότι είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία.
1: Από τις 2:36 τα ξημερώματα που εντοπίστηκε η πρώτη σώρος γυναίκας κάτω από τα συντρίμμια στον χώρο του μπάνιου με το νυχτικό της, οι ώρες που ακολούθησαν ήταν δραματικές. Λίγο μετά τις 11 εντοπίστηκε η δεύτερη σωρός και 2 ώρες αργότερα οι διασώστες ανέσυραν τις σωρούς των 4 Αμερικανών τουριστών.
4: Εντοπίστηκε και 4 άτομο χωρίς τις αισθήσεις του και τώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στη διαδικασία ανέγερσης του.
1: Οι 4 Αμερικανοί τουρίστες που διέμεναν στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου ορόφου είχαν έρθει στην Ελλάδα για διακοπές. Το ένα ζευγάρι, σύμφωνα με συγγενικά τους πρόσωπα, βρισκόταν στην χώρα μας για ταξίδι του μέλητος.
5: Το κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα μάλλον φιλοξενούσε τα ξαδέρφια μου, τον Ιαν και την Φλόριντα. Βρίσκονται στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλητός τους.
1: Την ίδια ώρα οι έρευνες της πυροσβεστικής για τα ακριβή αίτια της φωνικής έκρηξης συνεχίζονται με το ενδεχόμενο διαρροής αερίου να βρίσκεται στο μικροσκόπιο.
3: Πρώτες ενδείξεις είναι ότι είναι αέριο και πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη, ας το πούμε έτσι, η συνθήκη, διότι το μπαμ το οποίο έγινε είναι πρωτοφανές. Δεν είναι δηλαδή μια πολύ μικρή διαρροή, μιλάμε για κεταμένη διαρροή.
1: Μαρτυρίες είχαν αναφέρει από την πρώτη στιγμή της έκρηξης για οσμία αερίου. Ωστόσο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει καμία επίσημη καταγγελία.
2: Τονίζεται ότι πριν από την έκρηξη, στο πυροσβεστικό σώμα δεν γνωστοποιήθηκε κάποια καταγγελία για οσμία αερίου στην περιοχή.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια διαμερίσματα είχαν εγκατάσταση παροχής φυσικού αερίου. Μάλιστα, στην περιοχή έχει μεταβεί και κλιμάκιο της διαχειρίστριας εταιρείας.
6: Τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν άμεσα στο σημείο για να διερευνήσουν το συμβάν και πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους ελέγχους σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
1: Πάντως, οι πραγματογνώμονες αναμένεται να εξετάσουν όλα τα δεδομένα από το σημείο της καταστροφής, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και πώς έγινε η έκρηξη.
0: Ο Φάνης Καραμπατζάκης μαζί μας. Φάνη, να δούμε τα πιθανά αίτια της τραγικής, όπως εκτελήχθηκε, έκρηξης.
6: Μιλώντας λοιπόν με ειδικούς για το τι πήγε λάθος και είχαμε αυτό το κακό, αυτή τη φοβερή τραγωδία, μας είπαν λοιπόν ότι αρχικά θα υπήρξε η διαρροή του αερίου, του φυσικού αερίου, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, η οποία για κάποιον λόγο δεν έγινε αντιληπτή ή έγινε και δεν δόθηκε βαρύτητα. Εν συνεχεία, σίγουρα λένε, θα υπήρξε φλόγα ή σπινθήρας, έστω και από έναν απλό διακόπτη, ώστε να προκληθεί η έκρηξη από συγκέντρωση αερίου πάνω από 5% κατά αναλογία με αέρα. Δηλαδή 5% αέριο, 95% αέρας. Και όλο αυτό συνέβη, τονίζουν οι ειδικοί, είτε από αστοχία εγκατάστασης, είτε από αστοχία στις ασφαλιστικές δικλείδες, με αποτέλεσμα οι ανιχνευτές να μην κλείσουν αυτόματα την ηλεκτροβάνα, όπως είχε συμβεί, επισημαίνουν, και στην έκρηξη που είχε σημειωθεί, τη φοβερή επίσης έκρηξη, στο εργοστάσιο της Βιολάντα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Φάνη. Αγωνία επικρατεί στην οδό Λύση Κράτου στην Πλάκα μετά την ισχυρή έκρηξη που ισοπαίδωσε το τριώροφο κτίριο και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στα γύρω κτίσματα. 2 γειτονικά κτίρια παρουσιάζουν ήδη προβλήματα στατικότητας, ενώ ζημιές έχουν καταγραφεί σε μεγαλύτερη ακτίνα. Οι κάτοικοι περιμένουν τις αυτοψίες των ειδικών καθώς παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρειαστούν μέτρα προστασίας ή και εκενώσεις.
6: Η ισχυρή έκρηξη ισοπαίδωσε το τριώροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτους, δημιούργησε όμως και σοβαρά προβλήματα στα γειτονικά κτίσματα.
7: Το δικό μου διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο έχουν σπάσει όλα τα τζάμια, τα πλαίσια, όλα τα αλουμενένια τα οποία είχαν ανακαινιστεί πριν 4 χρόνια, έχουν ξεκολλήσει όλα, έχουν γίνει ρογμές στον τοίχο.
6: Από τη σφοδρότητα της έκρηξης, τα κτίρια δεξιά, αριστερά αλλά και απέναντι από την τριώροφη πολυκατοικία που κατέρευσε έχουν υποστεί τεράστια καταστροφή. Από την πολεοδομία και το τμήμα ελέγχου κατασκευών ήδη έχει πραγματοποιηθεί μία πρώτη αυτοψία, από την οποία προκύπτει ότι τα δύο όμορα κτίρια παρουσιάζουν πολύ σοβαρά προβλήματα στατικότητας.
8: Είναι σε μία οριακή ισορροπία, τουλάχιστον έτσι φαίνονται, γιατί τα τμήματα των κτιρίων είναι τμήματα που ουσιαστικά το ένα κτίριο, το δεξιό κτίριο, η μία γωνία στέκεται σε ένα παράθυρο ουσιαστικά που το στηρίζει ξυχελινό. Και το άλλο κτίριο βεβαίως έχει υποστεί ζημίες και εκείνο είναι σε μια διαδικασία.
9: Τα δύο διπλανά από Δευτέρα θα ξέρουμε το βαθμό της καταστροφής, κάνει τεράστια καταστροφή. Νομίζω ότι και αυτά δεν θα μπορούν να κατοικήσουμε σε καμία των περιπτώσεων, αλλά θα μας το πούνε οι ειδικοί. Και απέναντι βεβαίως πάλι είναι πολύ μεγάλες οι ζημίες. Το οστικό κύμα έχει δημιουργήσει τρομερά προβλήματα σε όλο τον δρόμο.
6: Μικρότερες ζημιές από το οστικό κύμα υπέστησαν και κτίρια σε μεγαλύτερη ακτίνα περίπου 3 έως 4 οικοδομικών τετραγώνων, όπου έχουν καταγραφεί κυρίως δευτερεύουσες ζημιές, όπως σπασμένα τζάμια και αποκολλήσεις στοιχείων από κτίρια. Η αγωνία των κατοίκων είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς στην περιοχή υπάρχουν πολλά παλιά και ιστορικά κτίρια και κανείς δεν γνωρίζει αν έχουν επηρεαστεί από την ισχυρή έκρηξη. Αυτό που αναμένουν πλέον οι κάτοικοι είναι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
7: Πρέπει να φέρω και εγώ, λέει, μηχανικό και προφανώς ελπίζω με κάποιον από το Δήμο που θα έρθουν σε επαφή να έρθουν να ελέγξουν το διαμέρισμα.
6: Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς οι αυτοψίες των ειδικών αναμένεται να δώσουν σαφή εικόνα για την κατάσταση των κτηρίων και για το εάν απαιτούνται μέτρα προστασίας ή περιορισμού της πρόσβασης, αφού προς το παρόν δεν έχει δοθεί επίσημη εντολή εκένωσης και κάποιοι κάτοικοι παραμένουν στα σπίτια τους.
10: Εκτεταμένες είναι οι ζημιές που έχουν υποστεί τα κτίρια στο σημείο που σημειώθηκε η έκρηξη. Όπως βλέπετε, έτσι έχει γίνει η είσοδος μιας πολυκατοικίας. Ακόμα, στο διπλανό κατάστημα ρούχων, η βιτρίνα έχει καταστραφεί ολοσχερώς, με τα τζάμια να έχουν ραγίσει.
6: Κάτοικοι και καταστηματάρχες ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις και κυρίως εγγυήσεις ότι μπορούν να επιστρέψουν ή να παραμείνουν με ασφάλεια στα σπίτια και τα καταστήματά τους.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, ο Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο Action 24, δίνει απαντήσεις στις επιθέσεις που δέχτηκε και στα πυρά του Πασόκ για το δίλημα της κάλπης. Την ίδια ώρα ανεβαίνουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για αλαζονία, ενώ άναψε φωτιές η δήλωση του Χάρη Θεοχάρη στο Action 24 για τα κόμματα των κακομύριδων.
11: Μένεται η πολιτική αντιπαράθεση με εκατέρωθεν βολές από κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τα διλήμματα της κάλπης, τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών αλλά και τα προβλήματα της καθημερινότητας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Σαντορίνη εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Κυριακού Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, τους οποίους κατηγόρησε για αλαζονία.
12: Κάποιοι νομίζουν ότι η εξουσία είναι δικό τους προνόμιο και κανένας άλλου. Ότι θα είναι πάντα κάτοικοι στο μαξί μου. Το πιστεύουν. Γι' αυτό με περίσσια αλαζονία είπανε το Μητσοτάκης ή χάος. Γι' αυτό με περίσσια αλαζονία φτάσανε να πούνε το Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Γι' αυτό κάποιοι προηγούμενοι μας είπανε ή εμείς ή κανείς. Εμείς αυτή την αλαζονία θα τη στείλουμε στο χροντούλα από τη ιστορία.
11: Μιλώντας στο Action 24, ο Γιώργος Φλωρίδης έδωσε τη δική του απάντηση στον πρόεδρο του Πασόκ για το δίλημα της κάλπης, τονίζοντας πως η χώρα δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη ούτε για μία ώρα.
13: Η χώρα μας δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη ούτε για μία ώρα. Αυτό δεν το δεσαγώ. Αυτό δεν το δεσαγώ. Αυτό το είπε ο Ανδρουλάκης και το είπε όλη η αντιπολίτευση. Αν οι γεωπολιτικές συνθήκες είναι δύσκολες και ότι η χώρα δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη, έρχεται το ερώτημα. ποιος θα κρατήσει το τιμόνι της χώρας, τότε να συζητήσουμε για το ποιος μεταξύ των Ελλήνων πολιτικών μπορεί να το κρατήσει σε αυτές τις συνθήκες.
14: Ένα κόμμα το οποίο, επιτρέψτε μου να πω, μέσα σε 4 μήνες καρφώνει να εμπεδώνεται ως εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης, εγώ θα πω σε χαμηλά ποσοστά προς το παρόν, αλλά με αυξητικές τάσεις στις δημοσκοπήσεις, θεωρώ ότι μπορεί να πάει πάρα πολύ καλύτερα και ότι πράγματι μπορεί να επιτύχει το στόχο του.
11: Την ίδια στιγμή, νέα ένταση στο πολιτικό σκηνικό πυροδότησαν οι δηλώσεις του Υφυπουργού Εξωτερικών στο Action 24 για τα κόμματα Κακομύριδων, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ.
15: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομύρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο Κακομύριδες.
16: Αυτός δηλαδή αυτό που λέτε, δεν μπορεί να τα βγάλει αυτό πέρα, λέτε, τον χαρακτηρίζεται Κακομύρη.
15: Και εμείς, ότι δεν το χαρακτηρίζω, εσείς το χαρακτηρίζετε.
16: Εσείς, μόνο
15: εσείς θεωρείτε ότι η Ελλάδα είναι μικρή, είναι μίζερη. Δυστυχώς το ακούμε και στην
16: αλλά
15: εξωτερική
16: καλά
15: πολιτική.
16: Λέτε, γιατί μπορεί να αυτούς εκπροσωπείτε.
15: Όχι, δεν εκπροσωπούμε.
16: Πολύ
15: εκπροσωπούμε
16: καλά τα λέτε. Μιλάτε τη γλώσσα της αλήθειας.
15: Εκπροσωπούμε τους ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν πέρα με δυσκολία.
11: Η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ ήρθε άμεσα με μια αιχμηρή ανακοίνωση του κόμματος που κάνει λόγο για κρεσέντο αλαζονίας εκ μέρους του Χάρη Θεοχάρη.
17: Για το κυβερνητικό στέλεχος είναι κακομύριδες οι Έλληνες πολίτες που κάνουν άλλη πολιτική επιλογή στην κάλπη. Προφανώς ο κύριος Θεοχάρης ξεχνά ότι στο όνομα και των Κακομύριδων ασκεί τα καθήκοντά του και απολαμβάνει τα υπουργικά του προνόμια. Προσβάλλουν και διαιρούν συνειδητά την ελληνική κοινωνία.
11: Και ενώ συνεχίζεται η συζήτηση περί αλαζονίας κομματικών στελεχών, τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη στηρίζει ο Στέλιος Πέτσας, ο οποίος μέσω του Action 24 υποστήριξε πως η πρώην υπουργός έχει απόλυτο δίκιο.
18: Να είμαστε καθαροί, είχε η κυρία Μπακογιάννη δίκιο όταν αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα. Εγώ στις δικές μου συγκεντρώσεις, αλλά και ευρύτερα και στο συνέδριό μας και παντού, βάζω ένα τρίπτυχο. Το τρίπτυχο που βάζω είναι ότι χρειάζονται πολιτικές συμπεριφορές και μετά οικονομικές παροχές, ώστε να υπάρξει ένα πακέτο.
11: Η προεκλογική περίοδος για τα πολιτικά κόμματα πάντως φαίνεται πως έχει ξεκινήσει, με το πολιτικό θερμόμετρο να χτυπά κόκκινο σε κάθε στραβοπάτημα κομματικού στελέχους, είτε της κυβέρνησης είτε της αντιπολίτευσης.
0: Νέα εμπλοκή για τα στενά του Ορμού, στα στενά του Τραμπ, όπως τα μετονόμασε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το αδιέξοδο συνεχίζεται, με την Τεχεράνη να πετάει τον μπαλάκι των συζητήσεων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και τον Ντόναλντ Τραμπ να απορρίπτει την Ιρανική πρόταση εκεχηρίας 7 ημερών. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει οριακή, εν μέσω και των συνεχιζόμενων επιθέσεων των Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας.
5: Σε αδιέξοδο οδηγούνται οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
19: Iran's president says his country is open to reaching a deal to end the war.
20: But their proposal may not be on the same page with what the White House is looking for.
19: What would be the conditions to reopen the Strait of Hormuz?
21: We had previously reached an agreement based on the MOU that was signed in Pakistan. I signed it and the president of the United States signed it. And we were proceeding based on that agreement. We could have continued it, but unfortunately, because of the lack of coordination, the process was interrupted.
5: Ο Αμερικανός Πρόεδρος με νέα αναρτησή του επανέρχεται με τη νέα ονοματοδοσία στο θαλάσσιο πέρασμα ως στενό Τραμπ. Ο Τραμπ αφήνει εκ νέου ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων βομβαρδισμών.
19: We start with the President Donald Trump reportedly rejecting Iran's proposal for a 7-day ceasefire. Donald Trump is also expected to resume his bombing campaign after the midterm elections. That's according to the Wall Street Journal.
5: Το ιρανικό σχέδιο για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς προϋποθέτει το τέλος των εχθροπραξιών και την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.
22: Did the 7-day timeline start, sir?
23: The 7-day timeline will start as soon as the United States accept this plan. So if they accept this plan tomorrow, the 7-day would start from tomorrow.
5: Η πρόταση διαβιβάζεται στην αμερικανική πλευρά με φόντο την πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, με τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης να εξαπολύουν μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.
24: Saudi Arabia is under attack. It's witnessed quite a lot of strikes over the last few weeks. Strikes that really have hit its economy.
5: Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταδικάζει τις επιθέσεις, ζητώντας την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Το αδιέξοδο στη γεωπολιτική σκακέρα και τον μπλόκο στα στενά του Ορμού συνεχίζεται, όπως είδαμε, με τα απόνερα της ενεργειακής κρίσης να μεταφέρονται και στην Αθήνα. πυρετό συσκέψεων αυτή την εβδομάδα στο Μέγαρο Μαξίμου για τα μέτρα στήριξης για τις τιμές των καυσίμων, την ώρα που μένεται για το θέμα η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης.
11: Ένας νέος κύκλος συσκέψεων ανοίγει στο Μαξίμου με την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης εν ώψη και των ανακοινώσεων για τις επιπλέον παρεμβάσεις παραμένει κατά πόσο τελικά θα μπει φρένο στις τιμές των καυσίμων. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης.
1: Θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα, θα ανακοινωθεί για το κίνησης τέλος του μηνός και για το πετρέλαιο θέρμανση στις 14 του μηνός. Πάντα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις δυνατότητες που έχουμε, τις δημοσιονομικές. Και βεβαίως το εξαντλούμε αυτό, γιατί έχουμε δυνατότητες επειδή η οικονομία μας πήγε καλύτερα.
11: Το αδιέξοδο στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο, καθιστά δύσκολη την αποστολή της κυβέρνησης για μέτρα που θα ανακουφίσουν τους πολίτες. Στο τραπέζι του κυβερνητικού επιτελείου βρίσκονται η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 10 λεπτά το λίτρο και η οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης με στόχο η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου να είναι κάτω από τα 1,75 το λίτρο, τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι. Με αφορμή τις ανακοινώσεις των παρεμβάσεων, η αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους, αμφισβητώντας την πολιτική της κυβέρνησης αλλά και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνει.
2: Μας κουνούσαν το δάχτυλο και μας έλεγαν γιατί δεν δίνετε όλα τα αποθέματα. Όταν λέγαμε ότι κρατάμε αποθέματα για επόμενη δέσμη μέτρων. Τώρα ήρθε λοιπόν η σειρά αυτής της επόμενης δέσμη μέτρων και η κυβέρνηση νομίζω έχει δείξει με τα πεπραγμένα της όλο το προηγούμενο διάστημα ότι διαρκώς παρεμβαίνει και διαρκώς θα συνεχίσει να δίνει μια πολύ δύσκολη μάχη που δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις δυστυχώς.
3: Εμείς λέμε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης εδώ και 2 χρόνια από όταν ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση. Το θέμα ποιο είναι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε. Δεν υπάρχει απαγόρευση από την Ευρώπη στο να μειώσει η κυβέρνηση και πέρυσι και πρόπερσι τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
4: Ζητάμε από την κυβέρνηση, μπορεί να το κάνει, ξέρει τα εργαλεία, υπάρχει φυσικά η επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδου στα δηληστήρια. Ανέφερα πόσο ήταν μεσοσταθμικά την τελευταία δεκαετία και πόσο είναι τώρα. Η έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών, που ήταν το περασμένο εξάμηνο μόνο πάνω από 1,5 δις, και η μείωση του ΦΠΑ.
11: Μέσα σε αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση θα πρέπει να σχεδιάσει και την τακτική της απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης και στο πλαίσιο της προεκλογικής σύγκρουσης που θα κορυφωθεί τους επόμενους μήνες.
0: Να αλλάξουμε θέμα. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και ανοίγει τη βεντάλια των εμπλεκομένων στην υπόθεση, καθώς αναμένεται να αποκαλύψει κρίσιμες επικοινωνίες. Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει ένα μήνυμα που φέρεται να είχε στείλει ο τραγουδιστής στην προφυλακισμένη γιατρό μία ημέρα πριν από τον θάνατό του.
8: Τα τηλέφωνα 5 ατόμων βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών προκειμένου μέσα από τις συνομιλίες που είχαν τις κρίσιμες ώρες της 9 Σεπτεμβρίου να πέσει φως στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
25: 5 κινητά τηλέφωνα για τα οποία εκκρεμεί η πλήρης εξέτασή τους και καταλαβαίνετε ότι θα δώσουν πολλά δεδομένα.
8: Ήδη ο ανακριτής έχει ζητήσει την άρση απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων, των 2 γιατρών και των 3 εργαζομένων στο ιατρείο.
26: Δεν ήταν μόνο οι 2 βασικοί εμπλεκόμενοι μέσα στο ιατρείο, αλλά ήταν κι άλλοι και εγώ θεωρώ ότι το κλειδί της υπόθεσης θα είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα πούν πολλά πράγματα, όπως άρχισαν να λένε, καταρχήν να αλλάζουν τις καταθέσεις τους.
8: Ο ανακριτής έχει ζητήσει παράλληλα την άρση του σταθερού τηλεφώνου, καθώς επί 2 ώρες και μάλιστα την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν χωρίς τις αισθήσεις του στο ιατρικό κρεβάτι, δεν φαίνεται να υπήρχε δραστηριότητα στα κινητά τηλέφωνα των 2 γιατρών, στοιχείο που όπως εκτιμούν οι αστυνομικοί δείχνει ότι η επικοινωνία γινόταν είτε μέσω εφαρμογών είτε μέσω σταθερού τηλεφώνου. Την ίδια ώρα ιδιαίτερη διάσταση δίνει ένα μήνυμα που φαίνεται να είχε στείλει ο Γιώργος Μαζονάκης στην προφυλακισμένη γιατρό μία ημέρα πριν από την πλασμαφαίρεση και το θάνατό του.
27: Αγαπητοί μου, την ώρα που μιλήσαμε είχε μια βιασύνη παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που πρέπει να πληρώσω, 6 ή 3 χιλιάδες. Οπότε να μιλήσω τι και πώς, αλλά θα έρθω αν είναι να κάνω υδροθεραπεία. Πάντως δεν είμαι σε θέση να δίνω τέτοια ποσά.
8: Η επικοινωνία φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος ανέφερε στον ανακριτή.
28: Γνωρίζω ότι η γιατρός επικοινωνεί με τον Γιώργο Μαζονάκη και συμφωνούν στα λεφτά και στις θεραπείες.
29: Συμφώνησαν οι 2 τους και κανένας άλλος. Και ούτως ή άλλως, χωρίς τη συμβολή του οποιοδήποτε, την 3η 8 Σεπτέμβρη, πηγαίνει αποφασισμένος να πάει στη υδροθεραπεία. Άρα πηγαίνει και μιλάει. Και έρχεται σε επαφή με την κυρία Γκάκη.
8: Η τεχνολόγος του ιατρείου, αν και αρχικά είχε υποστηρίξει ότι είδε τον Γιώργο Μαζωνάκη να μπαίνει στις 3.30 το μεσημέρι, στον ανακριτή είπε ότι πιέστηκε από τη γιατρό να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη γραμμή και ότι ο τραγουδιστής ήταν ήδη εκεί όταν εκείνη πήγε στις 3. Από την άλλη πλευρά, η 28χρονη γραμματέας είπε ότι τον είδε ανάμεσα στις 2 και τις 2.30 το μεσημέρι. Ακόμη μία αντίφαση έχει να κάνει με την όψη του τραγουδιστή. Η 28χρονη γραμματέας ισχυρίστηκε πως μόλις μπήκε στο σαλόνι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν χαμογελαστός και όχι αδύναμος. Κατάθεση που επίσης έρχεται σε διάσταση με εκείνη της συνταξιούχου γραμματέως του ιατρείου, η οποία ανέφερε πως ο καλλιτέχνης ήταν αδύναμος, με το βλέμμα του μη συγκεντρωμένο και εστιασμένο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπιση των δύο γιατρών προσανατολίζεται στην κατάθεση αιτήματος αποφυλάκησης με ηλεκτρονική επιτήρηση προς τα τέλη Οκτωβρίου, καθώς οι νέες λεπτομέρειες που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας φέρεται να μην ευνοούν την υπερασπιστική τους γραμμή.
0: Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στον Άγιο Παντελεήμονα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα 10χρονο κορίτσι. Κωνσταντίνα Μαύρου, οι αρχές βλέπουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών πίσω από το περιστατικό. Τι ξέρουμε γι' αυτό και να μας πεις ποια είναι η κατάσταση της υγείας του κοριτσιού.
6: Να πούμε αρχικά, Αθηνά, ότι το 10χρονο κορίτσι μαζί με άλλους πελάτες βρισκόταν στην επιχείρηση όπου και σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 10χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε από τη μητέρα της στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση θράσματος από σφαίρα στην κνήμη. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται πως είναι εκτός κινδύνου. Την ίδια ώρα, φυσικά, οι αρχές αναζητούν τα 4 άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο και άνοιξαν πύρμε Καλάσνικοφ κατά της συγκεκριμένης επιχείρησης και στην συνέχεια εξαφανίστηκαν, ενώ στο μικροσκόπιο Αθηνά είναι όντως το ενδεχόμενο να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών αλβανικής καταγωγής που δραστηριοποιούνται στην διακίνηση ναρκωτικών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Κωνσταντίνα. Περνάμε στην επιδημία με τις τηλεφωνικές απάτες. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διαπράταν κλοπές και απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου ΔΔΕ, λογιστή και εταιρεών τηλεφωνίας, εξάρθρωσε η αστυνομία. Η οργάνωση ιδρούσε τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, αποκομίζοντας περισσότερο από 700.000 ευρώ. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στο Action 24, μέσα στο επόμενο διάστημα, όσοι συλλαμβάνονται για τηλεφωνικές απάτες θα διώκονται με κακούργημα.
7: Πάνοπλοι αστυνομικοί μπαίνουν στο στρατηγείο που είχαν στήσει Ρωμά στο Ζεφύρι και μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών εξαπατούσαν πολίτες με διάφορα προσχήματα, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, τους λογιστές, ακόμα και τους εργαζόμενους εταιριών τηλεφωνίας.
9: Λέω ότι είμαι με το όνομά μου. Και μου δίνει το επιθετό μου. Κύριε Τάδε, θα από το επιθετό μου και μου το είπε. Και έτρεξε στη λογίστα και το είπα. Όχι, μου λέει, μην δώσει τίποτα, μου λέει. Παπά, τι είναι, μου λέει.
7: Η δράση της οργάνωσης φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο και πραγματοποιούσε καθημερινά μεγάλο αριθμό τηλεφωνικών κλήσεων σε ανυποψία στους πολίτες. Το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά τις 700.000 ευρώ.
10: Είχε γίνει σε μια θεία στο χωριό μια τέτοιου είδους απάτης και τις είχαν πάρει και αρκετά λεφτά. Δηλαδή το ποσό ήταν γύρω στα 10-15.000 ευρώ.
7: Η οργάνωση φέρεται να είχε διακριτούς ρόλους. Τα δύο διευθυντικά στελέχη είχαν την εποπτεία και τον συντονισμό, ενώ ένα ακόμη άτομο, λεγόμενος ανιχνευτής, αναλάμβανε την έβρεση υποψήφιων θυμάτων και τη διαχείριση των τηλεφωνικών συνδέσεων, ενώ 5 τηλεφωνητές πραγματοποιούσαν τις κλήσεις στα ανυποψία στα θύματα. Με διάφορα προσχήματα προσπαθούσαν να τους πείσουν να συγκεντρώσουν χρήματα για τη Μαλφή και να τα αφήσουν σε σημεία με εύκολη πρόσβαση, ώστε στη συνέχεια άλλα μέλη να μεταβούν εκεί και να τα παραλάβουν.
12: Έλα εδώ από τη ΔΕΗ, κάτι λέει σε ένα τα συσσαφικά, λέει να πάτε ποιητικό και δάλεις τίποτε. Και τους πρόλαβα και φύγανε.
7: Η αστυνομία συνέλαβε 8 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε ηχογραφημένο αυτοματοποιημένο μήνυμα του ΔΔΕ, αλλά και ήχους έκτακτης ανάγκης, ώστε τα θύματα να πιστεύουν ότι πράγματι επικοινωνούν με εκπρόσωπο του φορέα. Σε άλλες περιπτώσεις, μάλιστα, εμφανίζονταν ως αστυνομικοί χρησιμοποιώντας ακόμη και ήχο που προσωμίαζε σε σιρήνα περιπολικού.
13: Τις προάλλες με πήρε η μητέρα μου και μου είπε για αυτή την απάτη που παίζει που χρησιμοποιούν τη φωνή σου.
14: Με τις τηλεφωνικές απάτες να έχουν γίνει πλέον μάστιγα και χιλιάδες πολίτες να πέφτουν θύματα των επιτηδίων, τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη θα προχωρήσουν στην αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου και τη δημιουργία εξειδικευμένης αστυνομικής δομής για την καταπολέμηση αυτών των κυκλωμάτων.
15: Φέρνουμε διάταξη σε λίγες μέρες θα ψηφιστεί, όπου αυτές οι απάτες γίνονται όλες κακουργηματικής μορφής και η κάθριξη θα είναι από 8 μέχρι 10 χρόνια.
16: Εγώ ξεκίνησα μία προσπάθεια για να δημιουργήσουμε ένα εθνικό κέντρο, ένα εθνικό σχέδιο και ένα εθνικό κέντρο απάτης με έδρα το ελληνικό FBI.
14: Το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών παρουσιάζει ανησυχητική έξαρση με χιλιάδες καταγεγραμμένα περιστατικά και εκατομμύρια ευρώ παράνομο όφελος σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Σε νέα επίπεδα έντασης, περνάει η αντιπαράθεση Ερντογάν και Νετανιάχου, με τη σύγκρουση των δύο ηγετών να μεταφέρεται και στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Τούρκο Πρόεδρο, ενώ ο Ερντογάν καταδίκασε την Ισραηλινή πολιτική στη Γάζα. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται πλέον και η Κύπρος, η Ιερουσαλήμ και η Συρία, με την ένταση να προκαλεί ανησυχία για τις περιφερειακές ισορροπίες.
17: Σε τεντωμένο σκηνή εξακολουθούν να βρίσκονται για τουλάχιστον 3 χρόνια οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ, με τη σκληρή αντιπαράθεση Ερντογάν-Νετανιάχου να είναι στο κόκκινο και να φτάνει μέχρι τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
18: Erdogan is a tyrant. He also hosts the Hamas terror chiefs. He has murdered thousands of Kurdish civilians.
17: Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κατακεραυνώνει τον Τούρκο Πρόεδρο, τον χαρακτηρίζει τύραννο, ενώ βάζει στην εξίσωση και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κάνοντας αναφορά και στην τουρκική κατοχή στην Κύπρο.
18: He illegally occupies northern Cyprus, an EU member, and he regularly transgresses against Greece, a NATO member.
17: Είχε προηγηθεί η ομιλία του Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης κατηγόρησε το Ισραήλ για τρομοκρατία και γενοκτονική νοοτροπία, με την Ισραηλινή αντιπροσωπεία να αποχωρεί από την αίθουσα της Ολομέλειας.
19: Γκάζεδε, σον 3 yılda, çoğu çocuk ve kadın, 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu.
17: Στο κάδρο της ρητορικής σύγκρουσης των δύο ηγετών έχει προσθεθεί και η Ιερουσαλήμ.
18: Well, we're here. This is our city, Mr. Erdogan. It's not your city, it's our city. It will always be our city. It will not be divided again.
17: Ο Νετανιάχου κατηγορεί τον Ερντογάν ότι έχει βλέψει στην Ιερουσαλήμ, με τον Τούρκο πρόεδρο να αναφέρεται στο οθωμανικό παρελθόν της πόλης, συγκρίνοντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για πολλωστή φορά με τον Χίτλερ.
19: Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek. Varsın onlar öfke nöbetleri geçirmeye devam etsin.
17: Τον Ιούλιο, οι σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ γνώρισαν νέες αναταράξεις, με αφορμή την πρόθεση του Τελαβίβ να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων και τον Ταγκίπ Ερντογάν να ξεσπά.
19: Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazzeli'nin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır.
17: Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός απάντησε στα πυρά του Τούρκου Προέδρου ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει τελειώσει.
18: Δברים ש Ερντογάν אומר על הרצון להשמיד את ישראל, להשתלט בחזרה על ירושלים, אני חושב שהוא שכח ש-400 שנות השלטון של האימפריה העות'מאנית הסתיימו. היום יש פה מדינה חזקה, קוראים לה ישראל.
17: Η κόντρα των δύο ηγετών ανησυχεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς υπάρχει ο φόβος η σκληρή ρητορική να μετατραπεί σε θερμό επεισόδιο επί του πεδίου.
0: Απευθείας στην Κωνσταντινούπολη και στον ανταποκριτή μας Νίκο Νανούρη. Νίκο, είχαμε νέα επίθεση του Τούρκου Προέδρου στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό.
1: Και ουσιαστικά, Αθηνά, ο Ταγκίπ Ερντογάν απάντησε στα όσα είπε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πριν από λίγη ώρα, λοιπόν, σε ομιλία του στην Κωνσταντινούπολη, ο Τούρκος πρόεδρος επιτέθηκε κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ο τόπος για τους εγκληματίες πολέμου, για τους οποίους το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης, δεν είναι το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αλλά οι δικαστικές αίθουσες για να λογοδοτήσουν για τις δολοφονίες που διέπραξαν. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ταγκίπ Ερντογάν. Είμαστε αποφασισμένοι να αποκαλύψουμε το πρόσωπο της κατοχικής σιωνιστικής νοοτροπίας, συνέχισε ο Τούρκος πρόεδρος, ενώ εξήρε και τη στάση των διπλωματικών αντιπροσωπιών που αποχώρησαν από την ομιλία του Μπένιαμιν Νετανιάχου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι η συνέλευση του ΟΗΕ έδωσε στους εγκληματίες πολέμου την απάντηση που τους αξίζει, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη κίνηση ως ένα χαστούκι στο δίκτυο γενοκτονίας του Νετανιάχου. Αθήνα.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Νίκο, και να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Τούρκου πρόεδρου.
19: Değerli kardeşlerim, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler Kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
0: 37 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Θεοδώρα Ζαγανάκου για τη μαύρη επέτειο έκαναν συγκινητικές αναρτήσεις η Ντόρα και ο Κώστας Μπακογιάννης και ο Πρωθυπουργός.
2: Ναι, και 37 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, εξακολουθεί να αποτελεί μαύρη σελίδα και ένα πλήγμα για τη δημοκρατία, αλλά και μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές δολοφονίες της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Η Ντόρα Μπακογιάννη ανήρτησε μία φωτογραφία του μαζί με τα παιδιά τους και έγραψε: 37 χρόνια μετά μας λείπει το ίδιο. Πόσο πολύτιμη θα ήταν σήμερα η παρουσία σου. Ο Κώστας Μπακογιάννης με ανάρτηση του δημοσίευσε αποσπάσματα από λόγια του πατέρα του, τόσο για την πολιτική όσο και για την κοινωνία, και έγραψε χαρακτηριστικά: «Σήμερα ο καθένας είναι τόσο προοδευτικός ή τόσο συντηρητικός όσο δείχνουν οι πολιτικές του πράξεις. Κράτα λοιπόν όσο μπορείς ελεύθερη την ψυχή και το μυαλό σου ανοιχτά και για τις αυριανές σκέψεις και ιδέες».

0: Είναι με κορυφαίους παράγοντες της τεχνολογίας να προειδοποιούν ακόμη και για κινδύνους για την ανθρωπότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να πυροδοτήσει γεγονότα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τον θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων, υποστηρίζει ο Bill Gates. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται η απώλεια ελέγχου, η συγκέντρωση ισχύως και η κακόβουλη χρήση της νέας τεχνολογίας.
1: Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει ο ιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, για την τεχνητή νοημοσύνη. Προειδοποιώντας ότι έχει πλέον τόσο μεγάλες δυνατότητες, όσο σε λάθος χέρια θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφές τεράστιας κλίμακας.
2: AI is certainly powerful enough to drive events that, you know, cause a billion deaths. There's never been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent.
1: Ο Σαμ Άλτμαν, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, προειδοποιεί για πιθανή απώλεια ελέγχου καθώς η εξέλιξη των συστημάτων είναι ταχύτατη.
3: First, we could lose control of the future to AI. The risk is that it moves so fast that people can no longer follow what's happening or intervene when needed.
1: Την ίδια ώρα στο τραπέζι μπαίνει και ο κίνδυνος συγκέντρωσης τεράστιας ισχύος στα χέρια λίγων.
3: The other direction, these systems could concentrate too much power in too few hands. No one person or company or country should be able to use the most powerful AI models to impose their worldview on everyone else.
1: What it means, ο διευθύνων σύμβουλος της ανθρώπινης ανεβάζει ακόμα περισσότερο τον πήχη των προειδοποιήσεων.
4: If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
1: Παρά τις διεθνείς ανησυχίες για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν την απαραίτητη δικλίδα ασφαλείας.
5: Ο μόνος έλεγχος ή δικλείδες ασφαλείας που χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας ισχυρός και έξυπνος με υψηλό δίχτυ ευφυΐας πρόεδρος και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τον διαθέτουν και με το παραπάνω.
1: Την ίδια ώρα, Ουάσιγκτον και Πεκίνο ανοίγουν διάβλο επικοινωνίας για τη διαχείριση περιστατικών που συνδέονται με τη νέα τεχνολογία. Η τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο των συνομιλιών του Ντόναλντ Τραμπ με το Xi Jinping κατά την επίσημη επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου στο Λευκό Οίκο. Στην ανάγκη για σαφή όρια στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αναφέρεται και ο επικεφαλής του BBC.
6: I don't think anything we do should be replaced by AI. I think there are lots of places where AI can help us to make license fee go further, but also help us in our decision making and in our creativity, but it's not a substitute for humans.
1: Από την πολιτική και τη διεθνή διπλωματία μέχρι την ενημέρωση, το ζητούμενο παραμένει το ίδιο. Πώς θα αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης με σαφή όρο και χωρίς αγαθή ο ανθρώπινος έλεγχος.
0: Σε εξέλιξη είναι το τετραήμερο επισκοπικό ταξίδι του Πάπα Λέοντα στη Γαλλία. Χρυσάνθη Μπουρούτη, υποδοχή ροκστάρ επεφύλασαν οι σχεδόν 1 εκατομμύριο πιστοί στο Stade de France στο Παρίσι, ενώ χιλιάδες κόσμου συμμετείχε στη σημερινή λειτουργία που τέλεσε ο Ποντίφικας.
7: 700.000 άνθρωποι, σύμφωνα με το Βατικανό, έσπευσαν να δούνε από κοντά τον Ποντίφικα, γεμίζοντας τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων μήκους 2 χιλιόμετρων μέχρι και την πλατεία Κονκόρντ. Φωνάζανε συνθήματα στον Ποντίφικα, ο οποίος περνούσε με το ανοιχτό παπικό του όχημα, και μάτζαν λευκές σημαίες και σημαίες της Γαλλίας. Ενώ να σου πω ότι στο σημείο βρέθηκαν 2.400 ιερείς και διάκονοι, περίπου 100 επίσκοποι και 1.000 ψάλτες. Μεταξύ τους βρέθηκε και ο Νικολά Σαρκοζή, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, για να παρακολουθήσει τη λειτουργία, ενώ αμέσως μετά τη μεγαλειώδη λειτουργία του Πάπα, ο ίδιος αποχώρησε από το Παρίσι με προορισμό τη Λούρδη, όπου αναμένεται να επισκεφθεί το περίφημο καθολικό προσκύνημα της Λούρδης, σε μια προσπάθειά του να αποκαταστήσει τη θέση της καθολικής εκκλησίας στη Γαλλία, μετά τα σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης που προκάλεσαν σοκ σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρυσάνθη. Να μείνουμε εκτός συνόρων, ακραία καιρικά φαινόμενα στον κόσμο. Στη Δυτική Λιβύη, οι καταρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρες και διακοπές ρεύματος. Στην Μπανγκόκ, σχεδόν 300 χιλιοστά βροχής έχουν πλημμυρίσει δρόμους με αυτοκίνητα να βρίσκονται κάτω από το νερό. Και στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, ισχυροί άνεμοι άνω των 100 χιλιόμετρων την ώρα πλήττουν τις παράκτιες περιοχές.
1: Στο έλεος φοδρής κακοκαιρίας, η βορειοανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με θυελλώδεις ανέμους και καταρακτώδεις βροχές.
8: Easter arrives today. Don't travel if you don't have to. Powerful wind gusts could start as early as 2 p.m., potentially bringing down trees and power lines.
1: Από το New Jersey έως τη Μασαχουσέτη, η κακοκαιρία αφήνει πίσω τις πλημμυρισμένους δρόμους και προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους των παράκτιων περιοχών.
9: see the waves have begun lashing this coastline as this monster storm slowly churns toward our direction.

0: πέρασαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας ζημιές και διακοπές ηλεκτροδότησης. Οι κάτοικοι σπέβδουν να προμηθευτούν τα απαραίτητα και αλλάζουν τα σχέδιά τους για το Σαββατοκύριακο. Preparing, rescheduling all the kids' sports for this weekend and the plans and hoping that it passes through easily. Οι κάτοικοι παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία συνεχίζει την πορεία της κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται και η Μπανγκόκ. Οι καταρακτώδεις βροχές έχουν μετατρέψει τους δρόμους σε ποτάμια. 300 χιλιοστά βροχής έχουν πέσει στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, προκαλώντας υπερχείλιση καναλιών και πλημμύρες σε δρόμους και κτίρια. Για πολλούς κατοίκους η εικόνα είναι πρωτόγνωρη, με την καθημερινότητα να παραλύει μέσα σε λίγες ώρες. Και όσο η κακοκαιρία επιμένει, η στάθμη των νερών ανεβαίνει, με το κίνδυνο για νέες πλημμύρες να παραμένει υψηλός. Η δυτική Λιβύη δοκιμάζεται από τις ακραίες βροχοπτώσεις, με τους δρόμους να χάνονται κάτω από τα ορμητικά νερά. Μέσα σε λίγες ώρες τα νερά κατακλείζουν δρόμους και κατοικημένες περιοχές, αφήνοντας πίσω τους εικόνες καταστροφής. Οχήματα παγιδεύονται στα λασπόνερα και άνθρωποι εγκλωβίζονται χωρίς να μπορούν να διαφύγουν. Πολίτες ρισκάρουν μέσα στην πλημμύρα για να προσεγγίσουν τους εγκλωβισμένους και να τους οδηγήσουν σε ασφαλές σημείο.
1: Στα δικά μας και πάλι, ανησυχία προκαλούν οι όλο ένα συχνότερες εμφανίσεις λύκων σε κατοικημένες περιοχές της Αττικής. Στη Φυλή, κάτοικοι καταγγέλνουν επιθέσεις σε αδέσποτα σκυλιά, ενώ λύκοι έχουν καταγραφεί ακόμη και κοντά σε παιδική χαρά. Την ίδια ώρα, ένας άνδρας περιγράφει στο Άξιον 24 την επίθεση που δέχτηκε στο Κρυονέρι, όταν λύκος του όρμησε, αναγκάζοντας τον να αμυνθεί. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσα μέτρα για την ασφάλεια ανθρώπων και ζώων.
2: Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε όταν ευρέθηκε αντιμέτωπος με λύκο ενώ περπατούσε σε βουνό στο Κρυονέρι, περιγράφει στο Άξιον 24 ο Θανάσης Λινάρδος.
3: Ήταν πολύ τρομακτικό αυτό που έζησα. Ξαφνικά εκεί που ήμουνα στο βουνό και γύριζα γύρω στις 8 παρα 10, έτρεχα, ήρθε δίπλα μου ένας λύκος, μ' ακούμπησε και ξαφνικά προσπάθησα να απομακρυνθώ, σταμάτησα, έκανα πίσω βήματα και εκείνος κατευθείαν ήρθε να μου ορμήξει, γρύλιζε και μου όρμαγε συνεχόμενα και προσπάθησα εγώ να αμυνθώ.
2: Ο ίδιος κατάφερε να χτυπήσει τον λύκο με ένα ξύλο και μία πέτρα, αναγκάζοντάς τον να υποχωρήσει. Εξαιτίας των τραυμάτων του διακομίστη στο νοσοκομείο, ενώ την ίδια ώρα υποστηρίζει πως πριν ένα χρόνο είχαν καταγραφεί παρόμοια περιστατικά στην περιοχή, χωρίς όμως, όπως λέει, να έχουν την ίδια ένταση.
3: Είναι ένα χρόνο, 1,5 χρόνο πάλι ερχόταν, δηλαδή δύο λύκοι μπήκαν πάλι σε ένα φίλο μου, αλλά δηλαδή τον είδανε, τον μυρίσανε, παίξανε κάπως λίγο με τα νύχια τους και φύγαν. Δηλαδή και μια φορά που τον είχαμε ξαναδεί εμείς πριν κανένα εξάμηνο, ήταν πολύ μακριά και μόλις μας είδε, ήμασταν παρέα, έφυγε γρήγορα.
2: Σε βίντεο ντοκουμέντο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας, καταγράφεται αγέλη λύκων να κινείται στην οδό Ρωμανού Μελωδού στη Χασιά, στους πρόποδες της Πάρνηθας. Οι κάτοικοι υποστηρίζουν πως οι εμφανίσεις των ζώων δεν περιορίζονται μόνο στο βουνό, αλλά φτάνουν μέχρι τις γειτονιές τους. Μάλιστα, όπως καταγγέλουν, περισσότερα από 10 αδέσποτα σκυλιά που φρόντιζαν στην περιοχή έχουν χάσει τη ζωή τους έπειτα από επιθέσεις λύκων.
4: Είναι έντονη η παρουσία τους, με καθημερινές μαρτυρίες δημοτών και από κάμερες λήψης εσωτερικών κυκλωμάτων ασφαλείας που έχουμε.
5: Δεν στοχοποιούμε τους λύκους, δεν λέμε να εξαφανιστούν οι λύκοι, αλλά να βρεθούν τρόποι αποτροπής εισόδου των λύκων στον αστικό ιστό.
2: Ένα ακόμη βίντεο καταγράφει έναν μοναχικό λύκο να κινείται σε απόσταση αναπνοής από παιδική χαρά της περιοχής. Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους, με την τοπική κοινωνία να ζητά μέτρα για την προστασία ανθρώπων και ζώων. Η συγκεκριμένη εμφάνιση έρχεται μετά από επανειλημμένες καταγραφές λύκων μέσα ή στις παρυφές του οικισμού της Φυλής, ορισμένες από τις οποίες έχουν καταγραφεί και από κάμερες ασφαλείας.
4: Έχουμε θέσει σε όλους τους δημόσιους φορείς, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στην Εισαγγελία, στο τμήμα Δασών, στο Δασαρχείο Πάρνηθας και στις οργανώσεις Καλυψό και ΟΦΥΠΕΚΑ, οι οποίοι είναι και οι αρμόδιοι που πρέπει να διαχειριστούν το θέμα αυτό, έτσι.
2: Κάτοικοι και φορείς της περιοχής ζητούν την παρέμβαση της πολιτείας με στόχο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να διασφαλιστεί η προστασία τόσο των ανθρώπων αλλά όσο και των ζώων.
1: Ένα ταξίδι ζωής διάρκειας σχεδόν 3 δεκαετιών φτάνει στο τέλος του. Ο Καρλ Μπάσμπι ξεκίνησε το 1998 από τη Χιλή με στόχο να διασχίσει τον κόσμο με τα πόδια και να επιστρέψει στην πατρίδα του στην Αγγλία. Έπειτα από περίπου 50.000 χιλιόμετρα, αμέτρητες περιπέτειες και μεγάλες καθυστερήσεις, βρίσκεται πλέον μια ανάσα από τον τελικό προορισμό του.
2: Περπάτησε όλο τον πλανήτη και τώρα επιστρέφει σπίτι.
6: Le Man from the UK is taking the phrase the long way home to a whole new level. Setting off on his epic journey from Chile 27 years ago, he's now nearing the finish line.
2: Το Νοέμβριο του 1998, σε ηλικία 29 ετών, ο Καρλ Μπάσμπι φτάνει στη Χιλή και ξεκινάει την πορεία που έμελε να γίνει η μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής του.
7: How many hours of day do you walk, or how many kilometers do you walk a day?
8: So it's been a set 30k day for most of this journey, or all of it basically. And that'll take me between 6-7 hours.
2: Δύο κανόνες οδηγούν τον Καρλ, κανένα μέσο μεταφοράς και επιστροφή στη Βρετανία μόνο με τα πόδια.
9: Καρλ started on the southern tip of South America and had to cross the Darien Gap, the dangerous jungle borderland between Panama and Colombia.
8: Another big one for me was probably Alaska. It's probably one of the most dangerous. There was a couple of, oh my God, we're going to die moments there, I think.
9: He cannot take transport of any kind, so he had to swim across the Caspian Sea.
2: Αναπόσπαστο κομμάτι του ταξιδιού του, το καρότσι που μεταφέρει τα πράγματά του, το λεγόμενο θηρίο.
10: Tell me about this.
8: Yeah, the beast. So this is the beast 2. I designed it on all the flaws of the first version that we left home with from the UK. And that got me through most of South America, but had a lot of issues. Then we built this, and this thing is an absolute tank.
2: Σχεδόν 3 δεκαετίες αργότερα, ο 57χρονος πλέον Καρλ βρίσκεται πολύ κοντά στο στόχο του. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να φτάσει στις γαλλικές ακτές και να διασχίσει κολυμπώντας τη μάχη για να πραγματοποιήσει το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής μέχρι την πατρίδα του.
8: With the Caspian, we definitely had a lot more time preparation. A lot of training went into that. Depending on where we actually finally get permission to leave from France, it's going to make a big difference.
2: Η ιστορία του Καρλ έχει ήδη κερδίσει μια θέση στο Hollywood με την απίστευτη διαδρομή του να μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη στη σκηνοθεσία του οσκαρικού Βέρνερ Χέρτζοκ.
1: Να περάσουμε τώρα σε ένα μουσικό ταξίδι, όλα έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία της απόλυτης Ελληνίδα Σταρ. Η Άννα Βύση ανεβαίνει στη σκηνή του ΟΑΚΑ μπροστά σε σχεδόν 100.000 θεατές. Η προσέλευση έχει ξεκινήσει από νωρίς, εκεί θα βρούμε την Χριστίνα Γκίκα για να μας δώσεις το κλίμα και το ρεπορτάζ. Βλέπουμε όπως περιμέναμε πολύ κόσμο πίσω σου.
11: Βρισκόμαστε στο ΟΑΚΑ, εδώ που σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η συναυλία της Άννας Βύση, η οποία μάλιστα πρόκειται να αποτελέσει και ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της φετινής χρονιάς. Να πούμε λοιπόν ότι οι πύλες του Ολυμπιακού Σταδίου άνοιξαν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, ενώ αναμένεται να προσέλθουν περίπου 95.000 θεατές. Τώρα, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της φετινής, της σημερινής βραδιάς είναι η σκηνή 360 μοιρών, στην οποία θα βρίσκεται η Άννα Βύση, στο κέντρο μάλιστα του σταδίου, προκειμένου όλοι οι θεατές να έχουν μια πολύ καλή οπτική επαφή με την αγαπημένη τους τραγουδίστρια. Η παραγωγή λοιπόν είναι τεράστια, περιλαμβάνει πολύ μεγάλες γιγαντοοθόνες, εντυπωσιακά οπτικοακουστικά εφέ, καθώς και έναν γυάλινο πύργο ύψους 50 μέτρων. Το pre-show, να πούμε ότι ξεκινάει σε λίγα λεπτά και συγκεκριμένα στις 8, ενώ περίπου στις 9 αναμένεται να βγει απόλυτη Ελληνίδα Σταρ για ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως φαίνεται, θα διαρκέσει περίπου 3 ώρες. Είχαμε, να πούμε, και μία μικρή μάχη με τον καιρό. Από ό,τι φαίνεται, βέβαια, όλα πάνε καλά μέχρι στιγμής, καθώς και οι μετεωρολόγοι εμφανίζονται αισιόδοξοι. Από ό,τι φαίνεται, δεν πρόκειται να βρέξει. Υπάρχουν, να πούμε, και κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αναμένονται μόλις ολοκληρωθεί η συναυλία, καθώς θα υπάρχουν και κάποια ειδικά δρομολόγια μέχρι τις 2 και 10 το βράδυ στο ΝΙΣΑΠ, ενώ οι γραμμές 2 και 3 του μετρό θα είναι ανοιχτές καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Η αντίστροφη μέτρηση, λοιπόν, όπως λέει και η Άννα Βύση, έχει ήδη ξεκινήσει και σε λίγη ώρα από τώρα χιλιάδες θεατές πρόκειται να γίνουν μία φωνή για να ακούσουν την αγαπημένη τους τραγουδίστρια Αθηνά.
1: Χριστίνα, ο καιρός βοήθησε, όλα τα υπόλοιπα αφορούν πλέον τη Βύση και το περίπου 100.000 κόσμου που θα την παρακολουθήσει. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου.

0: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάρτιση, ακόμα και στην παύση. Μετράς, υπολογίζεις. Δεσμεύεσαι, προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται σωστά. Γίνεται στην ώρα του. Κάθε φορά. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. Τη χώρα ολοκληρή. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Καλησπέρα σας. Ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ πριν από λίγο στον ημιτελικό του Super Cup στο μπάσκετ και θα αντιμετωπίσει αύριο στον τελικό την ομάδα που θα προκύψει από το ζευγάρι του Παναθηναϊκού Άκτορ κόντρα στον ΠΑΟΚ με πρώτο τζάμπολ απόψε σε 9. Μπορεί ο Ολυμπιακός να δυσκολεύτηκε σε κάποια σημεία του ημιτελικού του Super Cup, όμως έκανε διαχείριση δυνάμεων και κέρδισε την ΑΕΚ με 93-80. Η κίτρινη μαύρη ήταν ανταγωνιστική, όσο ο Γιώργος Μπαρτζόκας δοκίμαζε διάφορα σχήματα. Εξαιρετικό στην τελική ευθεία ο Γιάν Μοντέρο που τελείωσε το μάτς με 19 πόντους, 3 rebound, 5 assist και 2 κλεψίματα. 19 πόντους και 7 rebound, παρακαλώ, είχε ο ιδιαίτερα φορμαρισμένος Ντόντα Χολ με τους Βεζέγκοφ και Ντόρσε να έχουν από 14 πόντους. Για την ΑΕΚ 18 πόντους είχε ο θαυμάσιος Τσαλμπούρης. Άλλο ένα μετάλλιο πρόσθεσε στην πλούσια συλλογή του Ολυμπιονίκης μας στην κοπηλασία Στέφανος Ντούσκος. Στον αγώνα σπριντ στη Σαγκάη, ο Ντούσκος τερμάτισε στην πρώτη θέση του σκιφ, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο. Ο 29χρονος Γιαννιώτης έκανε χρόνο 1.37.90, τερματίζοντας πρώτος, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Βρετανό Κάλουμ Ντίξον. Έτσι, ο Ντούσκος πήρε την πρωτιά σε μια διοργάνωση που συγκεντρώνει τους κορυφαίους του κόσμου σε ένα διαφορετικό event, αποδεικνύοντας ότι εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί στο αγωνισμά του. Μετά από τη νίκη κόντρα στη Σερβία, η εθνική μας στρέφει την προσοχή της στον αυριανό, εκτός έδρας αγώνα με τη Γερμανία για το Nations League. Οι διεθνείς μας θα έχουν στο πλευρό τους περισσότερους από 2.000 Έλληνες.
3: Γεμάτη αισιοδοξία και πανέτοιμη για την επόμενη πρόκληση, έφτασε η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας στο Μόναχο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League που θα τη βρει αντιμέτωπη με τη Γερμανία. Με το χαμόγελο στα χείλη, οι Έλληνες διεθνείς δεν έχασαν ευκαιρία να υπογράψουν αυτόγραφα σε Έλληνες ομογενείς που βρέθηκαν στο αεροδρόμιο του Μονάχου για να αποδεχτούν τα ενδάλματά τους. Πάνω από 2.000 Έλληνες θα βρεθούν στο Augsburg για να βοηθήσουν με τη φωνή τους τη γαλανόλευκη ομάδα, η οποία έχει ενθουσιάσει ξανά το κοινό της με το θέαμα που αποδίδει. Το κλίμα στο στρατόπεδο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι εξαιρετικό, με τους Έλληνες διεθνείς να ανυπομονούν να αποδείξουν ότι ανήκουν στην ελίτ, επιστρέφοντας σε μεγάλες οργανώσεις. Η πρόσφατη νίκη με ανατροπή επί της Σερβίας για το Nations League ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς η εθνική ομάδα θέλει να παραμείνει στη League A, που θα της εξασφαλίσει καλύτερη κλήρωση στα επικείμενα προκριματικά του Euro. Με την επιθετική γραμμή της γαλανόλευκης να πετάει φωτιές, το ζητούμενο για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι να βρει φάρμακο απέναντι στην ποιότητα των μπάντσερ.
4: Ίσως είναι καλό που αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτή τη διαδικασία βρισκόμαστε στο πρώτο όμιλο του National League που έχουμε να αντιμετωπίζουμε οι καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες και μέσα από αυτά τα παιχνίδια πάλι θα μπορούμε να έχουμε στόχους και να υπάρχει ενδιαφέρον για την εθνική ομάδα όσον αφορά την πορεία της. Αλλά μέσα από αυτά τα παιχνίδια νομίζω ότι σαν ομάδα και γινόμαστε λίγο πιο σκληροί.
5: We have a lot of good players, huh? So this is a great generation. We have to admit that. Maybe the golden generation of Greek football. It's really interesting. It's really impressive.
3: Για τη Γερμανία θα αποσιάζουν οι Kai Havertz και Τζαμάλ Μουσιάλα με μυϊκούς τραυματισμούς, την ώρα που η ομάδα του Jürgen Klopp χρειάζεται τους 3 βαθμούς, καθώς στην πρώτη αγωνιστική αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 κόντρα στην Ολλανδία και βλέπει την πλάτη της Εθνικής Ελλάδας που απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής του ομίλου.
2: Στον αέρα βρίσκεται η αυριανή αναμέτρηση για το Nations League μεταξύ του Ισραήλ και της Ιρλανδίας. Μια σειρά αγώνων που έχει χαρακτηριστεί ως το ντέρμπι της γενοκτονίας, με τους Ιρλανδούς να τάσσονται με κάθε τρόπο κατά των πολεμικών εχθροπραξιών εναντίον της Παλαιστίνης. Γι' αυτό το λόγο οι αγώνες ορίστηκαν σε ουδέτερη έδρα και μάλιστα και κλεισμένο των θυρών. Όμως είναι άγνωστο αν θα διεξαχθούν, με παίκτες της Ιρλανδικής ομάδας να μην θέλουν να αγωνιστούν. Μάλιστα σήμερα οι εκπρόσωποι των Ιρλανδών δεν πήγαν στη συνέντευξη τύπου, ενώ η αποστολή παρέμεινε στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει στο Ντέμπρετσεν χωρίς να προπονηθεί. Η Γαλλία κέρδισε με 1-0 την Τουρκία, αλλά έχασε λόγω τραυματισμού τον Εμπαπέ. Το Βέλγιο κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 την Ιταλία. Με ήττα ξεκίνησε τη νέα εποχή με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι στον πάγκο της εθνική ομάδα της Ιταλίας. Το νεανικό σύνολο της Σκουάντρα Ατζούρα ιτήθηκε με 2-0 από το Βέλγιο μέσα στη Ρώμη. Οι κόκκινοι διάβολοι πήραν από νωρίς προβάδισμα όταν στο 20 ο Γκότζ έκανε εκπληκτική ενέργεια περνώντας όποιον βρήκε μπροστά του και πλασάροντας εύστοχα τον Ντοναρούμα άνοιξε το σκορ. Στο 69 άλλη μια ατομική ενέργεια έφερε το 2-0, αυτή τη φορά από τον Λουντεμπάκη, ο οποίος βγήκε στην αντεπίδεση, όμως σταμάτησε εκτός περιοχής και με ένα δυνατό σουτ με το αριστερό δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον τερματοφύλακα της Ιταλίας. Η Γαλλία έφυγε με το διπλό από την Τουρκία κερδίζοντας με 1-0, αλλά είχε μια μεγάλη απώλεια. Το γκολ της νίκης πέτυχε στο 54 με Παπέ, όταν μετά από κλέψιμο και πάσα του Ολίσε βρήκε το πλασέ που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Όμως από το σουτ που έπιασε φάνηκε ότι στο πάτημά του με το αριστερό τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, κάτι που φέρνει έντονη ανησυχία στην ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν.
6: Tendineuse en fait au genou, donc voilà, enfin c'est pas, on va pas prendre de risque. C'est malheureusement un petit souci, mais voilà, il va devoir rentrer. Et puis après, je crois qu'on est satisfait pour un premier match, en tous les cas, d'avoir gagné ce soir.
2: Για το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητα, η Σουηδία κέρδισε με 2-1 τη Ρουμανία. Στο 20 ο Ίσακ άνοιξε το σκορ για τους Σουηδούς, με τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν στο 29 με τον Μαν. Τη νίκη για τους Σουηδούς έδωσε στο 43 ο Γιόκερες. Άσχημα είναι τα νέα για τη Manchester City, αφού κρίθηκε ένοχη για 114 οικονομικές παραβάσεις. Οι ποινές που αντιμετωπίζει η αγγλική ομάδα είναι από αφαίρεση πρωταθλημάτων μέχρι και υποβιβασμός.
3: Ένοχη όχι για μία, ούτε για δύο, αλλά για συνολικά 114 οικονομικές παραβάσεις. Από τις 115 που κατηγορούνταν, κρίθηκε η Manchester City σύμφωνα με το κορυφαίο αθλητικό μέσο The Athletic. Αρκεί οι επίσημες αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει το ρεπορτάζ, το δημοσίευμα αναφέρει ότι η ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League αποφάνθηκε για την ενοχή της City για μια υπόθεση της οποίας η εκδίκαση ξεκίνησε το 2024 και αφορά πολύ σημαντικές οικονομικές παραβάσεις του συλλόγου για 9 σεζόν, από το διάστημα 2009 έως το 2018. Αναλυτικότερα από τις 115 κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, οι 54 αφορούν τη μη παροχή ακριβών οικονομικών στοιχείων, οι 14 τη μη παροχή ακριβών πληροφοριών για αμοιβές ποδοσφαιριστών και προπονητών, οι 5 την παραβίαση κανονισμών του Financial Fair Play της UEFA, οι 7 τη μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της Premier League για την κερδοφορία και τη βιωσιμότητα και οι υπόλοιπες 35 τη μη συνεργασία με την Premier League για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Με λίγα λόγια, η πρώην ομάδα του Pep Guardiola κατηγορείται ότι παρέθετε πλαστούς ισολογισμούς, φουσκώνοντας τα έσοδά της και παρουσιάζοντας μειωμένα έξοδα από τα πραγματικά. Ενδεικτικό παράδειγμα, οι αδήλωτες πληρωμές προς τον πρώην προπονητή της Ρομπέρτο Μαντσίνι και οι παράνομες πληρωμές κάτω από το τραπέζι σε ατζέντιδες. Το οικονομικό ντόπινγκ της Manchester City θεωρείται ότι της παρήχε αθέμητο πλεονέκτημα, αλλάζοντας πιθανώς την ιστορία της Premier League, με αποτέλεσμα οι πολίτες να έρχονται αντιμέτωποι με πολύ σοβαρές ποινές. Οι κυρώσεις ξεκινάνε από τσουχτερά πρόστιμα και μπορούν να φτάσουν μέχρι την αφαίρεση βαθμών, που αν ισχύσει αναδρομικά θα οδηγήσει σε αφαίρεση παλαιότερων τίτλων και ενδεχομένως ακόμη και στον υποβιβασμό από την κορυφαία κατηγορία του νησιού.
7: The people, the fans, they'll never have the same trust in the owners and the club again, but there's the true fans that will stay with the club through thick and thin, but obviously they'll lose quite a few.
3: Στο στρατόπεδο της Manchester City πάντως διατυμπανίζουν την αθωότητά τους, ξεκαθαρίζοντας ότι η διαδικασία ελέγχου βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, ενώ υπενθυμίζουν ότι σε μια παρόμοια έρευνα της UEFA είχαν δικαιωθεί από το CAS λόγω έλλειψης αρκετών αποδεικτικών στοιχείων και παραγραφής των γεγονότων.
2: Τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών σε ισάριθμους αγώνες πέτυχε ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Αστέρας κέρδισε εκτός έδρας τον Πύργο με 2-0. Το σκορ άνοιξε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 25 η Αντουγκμπέ. Το 2-0 σημείωσε στο 77 η Γκάτσου με δυνατό σουτ. Έτσι τα κορίτσια του Αστέρα έκαναν το 2-2 στο πρωτάθλημα, συνεχίζοντας την επιτυχημένη χρονιά που είχαν από πέρυσι. Ξεκίνησε το πρωί το 44ο Σπάρταθλο, ο φημισμένος αγώνας δρόμου, με εκκίνηση την Αθήνα και τερματισμό τη Σπάρτη. Η εκκίνηση έγινε υποβροχή κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, με τους πρώτους αθλητές να αναμένεται να τερματίσουν απόψε στη Σπάρτη. Στο φετινό αγώνα συμμετέχουν 397 δρομείς από 51 χώρες. Πρώτος από τον ισμό της Κορίνθου, μετά από 5,5 ώρες αγώνα, πέρασε ο Ούγγρος Ταμάς Μπόντις, ενώ δεύτερος είναι ο Έλληνας Φώτης Ζησιμόπουλος, ο οποίος έχει κερδίσει 4 φορές το Σπάρταθλο. Η διαφορά ανάμεσα στους δύο άνδρες είναι κάτι παραπάνω από 6 λεπτά, περνώντας πριν από λίγο έξω από την Εμαία. Την τρίτη του φετινή νίκη πανηγύρισε στη Φόρμουλα 1 ο Τζορτζ Ράσελ. Ο οδηγός της Mercedes τερμάτισε πρώτος στην πίστα του Μπακού, μειώνοντας τη διαφορά στην κατάταξη στους 66 βαθμούς από τον πρωτοπόρο Κίμι Αντωνέλη που τερμάτισε πέμπτος. Δεύτερος έμεινε ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes ήταν ο νικητής του Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Αζερμπαϊτζάν, παίρνοντας έτσι την τρίτη του φετινή νίκη. Ο Βρετανός πιλότος ξεκίνησε από την pole position και έμεινε στην πρώτη θέση μέχρι το τέλος. Δεύτερος τερμάτισε ο Max Verstappen με Red Bull, με τρίτο τον ομό στο αυλό του Ισακ Χατζάρ. Ο πρωτοπόρος της κατάταξης, Κίμι Αντωνέλη, τερμάτισε πέμπτος, προσπερνώντας τον Ίμα, τον Χάμιλτον, που έμεινε έκτος, ενώ τέταρτος τερμάτισε ο Leclerc. Ο Ράσελ μείωσε τη διαφορά στους 66 βαθμούς από τον πρωτοπόρο Αντωνέλη. Ιδανικό ξεκίνημα έκανε ο Ράσελ, ο οποίος εκκίνησε από την pole position και κράτησε την πρωτοπορία στις πρώτες στροφές, αποκτώντας παράλληλα πλεονέκτημα στην κλειστή πίστα στους δρόμους του Μπακού, αφήνοντας δεύτερο τον Πιάστρη, ενώ ο πρωτοπόρος κατάταξης Κίμι Αντωνέλη ξεκίνησε από τη 16η θέση λόγω προβλήματος στα προκριματικά. Ο Verstappen εκκίνησε από την 7η θέση και πολύ γρήγορα όμως ξεπέρασε το Χάμιλτον, μόλις πριν συμπληρωθεί ο δεύτερος γύρος, κάτι που έκανε εξαιρετικά και με τον Λάντο Νόρις. Το ντεμάρα του Verstappen συνεχίστηκε αφού πριν καν ολοκληρωθεί ο 8ος γύρος είχε ανέβει στην τρίτη θέση, ξεπερνώντας Leclerc και Χάτζαρ. Μια κατάσταση που έμεινε αναλύωτη στην κορυφή μέχρι τον 30ο γύρο, όταν οι τροχοί του Νόρις μπλόκαραν με αποτέλεσμα να τον προσπεράσουν Γκασλί και Αντωνέλη, με τον Ιταλό να ανεβαίνει στην 8η θέση. Στον 31ο γύρο, ο Άλμπον έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του με αποτέλεσμα να καρφωθεί στα προστατευτικά, κάτι που έφερε το safety car και συνάματα μονοθέσια να μπαίνουν για pit stop, χωρίς ωστόσο να αλλάξει κάτι για τους πρωτοπόρους. Το safety car έφυγε στον 35ο γύρο, με τον Ράσελ να κρατάει την κορυφή παρά την επίθεση που δέχθηκε, όμως με τον Verstappen να περνάει τον Πιάστρη. Ωστόσο, στην αμέσως επόμενη στροφή, η επαφή αυτοκινήτων έφερε τον Νόρις και τον Γκασλί εκτός αγώνα και το safety car να επανέρχεται. Στον 39ο γύρο, το αυτοκίνητο ασφαλείας έφυγε με τον Ράσελ να κρατάει την πρώτη θέση και τον Verstappen πλέον από τη δεύτερη θέση να τον καταδιώκει. Ο Πιάστρη επιχείρησε να ξεπεράσει τον Ολλανδό, όμως βγήκε εκτός πίστας στη στροφή με αποτέλεσμα από τρίτος να πέσει στις τελευταίες θέσεις. Η κατάσταση δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, με τον Ράσελ να πανηγυρίζει την νίκη. Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση από το αθλητικό και τεχνικό επιτελείο του Action24. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φθινοπορεινή κακοκαιρία των ημερών, με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά προς το παρόν, προσφέροντας πολύτιμο νερό στη διψασμένη γη. Γι' αυτό μη δυσανασχετείτε αν δυσκολεύσουν λίγοι γάμοι ή λίγες βαπτίσεις. Πιο αναλυτικά τώρα για αύριο Κυριακή, περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στις κεντρικές, ανατολικές και νότιες ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές της χώρας, με εντονότερα φαινόμενα γύρω στις σποράδες, την Εύβοια και το Πήλιο. Ενώ φαίνεται ότι οι άνεμοι θα μας απασχολήσουν, καθώς οι βοριάδες θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι πιο ήπιοι οι άνεμοι μέχρι 5. Η θερμοκρασία το μεσημέρι σε χαμηλές πτήσεις για την εποχή θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 25 με 26 έως και 27, στα νησιά τους 23 με 24. Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας, βροχές σποραδικές κυρίως στις δυτικές και βόρειες περιοχές της χώρας, βουριάδες 4 με 6, στα νυχτά έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις και αρκετά διαστήματα με ήλιο, λίγες βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά, βοριάδες 4 με 5 μποφόρ στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό σε 5 πόλεις και νησιά μας.

0: Ραντεβού αύριο το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Άξιον 24. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Αμέσως μετά, Infowar. Ιστορίες από το Gotham City.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
4: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
3: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
4: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
3: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
5: I'm looking for Kelly Broussard.
4: That is me.
5: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
4: Oh.
5: And I must say, she seems very professional.
4: You like animals?
6: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
4: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
5: Organizing all this, pretty amazing.
4: You never doubted my powers, did you?
5: Never.
3: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, απόψε στις 10, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
7: Όπως πραγματικά είναι.
8: Εμείς θα είμαστε παντού.
9: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
10: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
11: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
7: Τα πραγματικά γεγονότα.
12: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις.
13: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
14: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
12: Με θέση.
13: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
15: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
16: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
17: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
18: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
19: Παρέα θα είμαστε.
20: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.
21: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
22: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
23: Oui.
22: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
21: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
24: We found the Yeti!
25: That's not right.
21: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
26: How do you like it?
27: We love it. Basta!
21: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.

0: Πριν από περίπου 2 αιώνες, ένας Αμερικανός συγγραφέας, ο Washington Irving, έδωσε στη Νέα Υόρκη το παρατσούκλι Gotham City. Στο μυαλό του είχε ένα χωριό της Αγγλίας, που σύμφωνα με ένα μεσαιωνικό μύθο, όλοι οι κάτοικοι ήταν ηλίθιοι. Αλλά δεν ήταν. Στην πραγματικότητα, κάθε ανόητη πράξη που πραγματοποιούσαν είχε μια πολιτική και οικονομική σκοπιμότητα. Βασικά, ήθελαν να γλιτώσουν από τον βασιλιά και από τους φοροεισπράκτορές του. Αυτή η ιστορία μας έδωσε την έμπνευση για αυτή τη σειρά εκπομπών. Θέλουμε κάθε φορά να παίρνουμε μια φαινομενικά ανόητη ή τρελή ιστορία και να βρίσκουμε το πολιτικό και οικονομικό παρασκήνιο. Και σε αυτή την πρώτη εκπομπή, το μενού έχει πίτσα. Θέλουμε να δούμε αν ένα κομμάτι πίτσα στο Μανχάταν μπορεί να μας βοηθήσει να εξηγήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο ή εάν το κουτί μιας πίτσας κρύβει τα μυστικά για το γεγονός ότι έχει βαλτώσει η τεχνολογική καινοτομία σε όλες τις οικονομίες της Δύσης. Κυρίως όμως, θέλουμε να καταλάβουμε γιατί η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε ότι η πίτσα είναι λαχανικό.
1: Το 1980 δημοσιεύτηκε στους New York Times ένα κείμενο που άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο οι οικονομολόγοι και οι στατιστικολόγοι σκέφτονται για την πίτσα. Είχε μόλις γεννηθεί το περίφημο αξίωμα της πίτσας.
2: The pizza principle is a very uniquely New York thing, which is that the price of a pie, the price of a single slice of pizza here, tends to track the same cost as a subway fare.
3: Is this notion that was brought about in the 80s. I believe it was by a lawyer who wrote into the New York Times about noticing that the price of a slice of pizza in New York had been consistent with the price of a single ride subway fare. And those numbers stayed relatively accurate until recently.
1: Το κείμενο του New York Times πέρασε σχετικά απαρατήρητο. Αρκετοί οικονομολόγοι και δημοσιογράφοι όμως συνέχισαν να συγκρίνουν τις τιμές της πίτσας και των εισιτηρίων του μετρό. Και σύντομα διαπίστωσαν ότι το αξίωμα της πίτσας ίσχυε ήδη από τη δεκαετία του 60. Όταν άλλαζε η μέση τιμή ενός κομματιού πίτσας, άλλαζε και η τιμή του εισιτηρίου στο μετρό. 2 δολάρια το κομμάτι, 2 δολάρια το εισιτήριο. 2,30 η πίτσα, 2,30 το εισιτήριο. Το 2014, ο καθηγητής στατιστικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια, Τζάρετ Λάμπερ, επιβεβαίωσε το αξίωμα της πίτσας. Και για να το πετύχει, συγκέντρωσε και συνέκρινε την τιμή ενός κομματιού σε 1.800 καταστήματα της Νέας Υόρκης. Ήταν προφανές ότι η τιμή της πίτσας δεν επηρεάζει τις τιμές στα μέσα μεταφοράς, ούτε το αντίστροφο. Όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, correlation is not causation. Το ότι υπάρχει δηλαδή συσχέτιση δεν σημαίνει ότι υπάρχει και αιτιότητα. Παρ' όλα αυτά, η σύγκριση επέτρεπε σε οικονομολόγους, στατιστικολόγους και πολιτικούς να εξάγουν πολύτιμα συμπεράσματα. Και το κατάλαβαν καλύτερα το 2022, όταν το αξίωμα της πίτσας κατέρευσε.
4: The pain of inflation is now impacting the price of one of New York's most essential food groups. We're talking about pizza. This is now upsetting the decades-long balance between the cost of a slice and the cost of a subway ride.
5: Stand clear of the closing doors, please.
3: So the subway fare, today the subway fare is $2.90, and the average slice price is around $3.35. So the slice is more expensive than subway fare today.
2: The MTA has real, you know, they have to keep the fare down for low-income New Yorkers, whereas pizza shops don't have the same incentive, because obviously an MTA fare is like already government regulated in a way that, you know, pizza prices aren't. You know, there's no law regulating that.
1: Το τι συνέβαινε στην τιμή του εισιτηρίου ήταν σαφές. Ο δημόσιος τομέας προστάτευε τους επιβάτες διατηρώντας σταθερή την τιμή των εισιτήριων. Και έτσι αποδείκνει ότι αν μια κυβέρνηση το θέλει, μπορεί να προστατεύσει τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα από τον πληθωρισμό. Στο βασίλειο της πίτσας όμως, δηλαδή στον ιδιωτικό τομέα, τα πράγματα ήταν ελαφρώς πιο σύνθετα.
3: The subway fare is controlled by the MTA, which is a state-run organization, and pizza price is dependent on costs of running the business. So a slice of cheese pizza, which is your staple, it's the most commonly purchased, most popular item in any pizza shop. Your fixed costs, like your rent and your labor, well, both of those have gone up.
2: And I think to a certain degree, that's, you know, a function of, you know, larger economic trends, right? You know, inflation, you know, the rising costs of rent in New York, right? You know, it's really expensive to run a pizzeria here.
1: Εκ πρώτης όψεως, οι διακυμάνσεις στην τιμή της πίτσας στη Νέα Υόρκη θύμιζαν περισσότερο τη θεωρία του χάους, όπου το πέταγμα μιας πεταλούδας στην Ασία μπορεί να προκαλέσει έναν τυφώνα στην άλλη άκρη του κόσμου. Στην πραγματικότητα, ήταν απλώς βασικές αρχές πολιτικής οικονομίας.
3: Russia's invasion of Ukraine was a huge upset to the wheat flour population of the planet. So every company that I know that produces flour, especially in Italy, they are purchasing wheat from Ukraine. And that means that their prices are going straight up. A lot of the electricity in Italy is purchased from Russia. And so now electric costs in Italy have gone up sometimes tenfold. And I've seen statements, bills from tomato companies in Italy that show that they're paying $1 million a year for electricity, whereas 2 years ago, 3 years ago, they were paying $100,000 a year. So tomato prices are gonna go up, and tomato is a pretty inexpensive part of a pizza.
1: Το γεγονός ότι η απόφαση του Πούτιν να εισβάλλει στην Ουκρανία επηρέασε την τιμή ενός κομματιού πίτσα στη Νέα Υόρκη δεν είναι καθόλου παράδοξο. Η πίτσα είναι παιδί της παγκοσμιοποίησης και αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για να κατανοήσουμε την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Για αυτό το ιστορικό ταξίδι όμως έπρεπε να κλείσω μία θέση στη διασημότερη ξενάγηση πίτσας της Νέας Υόρκης.
5: So we'll meet up in the neighborhood and we'll visit three pizzerias that are all different styles.
1: Ο Σκοτ Γουίνερ μας φόρτωσε σε ένα σχολικό λεωφορείο και εκεί κατάλαβα ότι δεν υπάρχει καμία ερώτηση σχετιζόμενη με πίτσα την οποία να μην μπορούσε να απαντήσει. Το πιο συναρπαστικό για μένα όμως ήταν ότι ο Σκοτ γνώριζε την πολιτική αλλά και την οικονομική ιστορία της πίτσας.
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: The first wave of pizza into the United States was at the end of the 19th century when we started to get a lot of immigration from southern Italy. That next wave happened after the Second World War, so we see a big spike happen in the 1950s. From 1950 to 1958, the mention of the word pizza in newspaper articles spikes by something like 400%. And that's mostly because of other industrial items like low moisture mozzarella production, canned tomato and canned pizza sauces, and the advent of the gas-fueled deck pizza oven.
1: Η ιστορία και κυρίως η γεύση της πίτσας στη Νέα Υόρκη είναι συνυφασμένη με την ιστορία των υλικών της και αυτά συχνά εξαρτώνται από πολιτικές εξελίξεις στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.
3: The big changes that have happened over the course of pizza history have all been driven by like monumental shifts in food ways. The tomato import into the United States is what totally changed how we eat. For instance, the first pizzerias in the United States were the late 1800s, and they were very likely using canned Italian tomatoes. But then all that stopped because in 1922, Mussolini took over and he wanted to create a national identity in Italy and wanted to not share that identity elsewhere. And part of that was cutting off exports.

0: Ο Μουσολίνι μπορεί να επηρέαζε την τιμή και την γεύση της πίτσας στη Νέα Υόρκη μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά από τη δεκαετία του 50 η πίτσα έχει πλέον πολιτογραφηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ιταλική παροικία στη Νέα Υόρκη βέβαια παρελάβει ακόμα στην Πέμπτη Λεωφόρο, τιμώντας το εθνικό της φαγητό. Ακόμη και τα τραγούδια που ακούνε όμως, όπως το «That's Amore», δεν είναι καν ιταλικά. Είναι αμερικανικά με μια ιταλική επίγευση. Η πίτσα είναι πλέον περισσότερο αμερικανική από ό,τι θα μπορούσε να αντέξει κανείς. Alexander the Great, Donald Trump, we're all cut from the same cloth, and that cloth is very, very large. It's not too big, is it? No. Why do New Yorkers have such big mouths? Go big or go home. Because they eat big pizza like the big New Yorker from Pizza Hut. We're talking 40% bigger. Soft, fresh dough with all your favorite toppings. Now from just $9.95. You've got to be losing money on this. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η πίτσα γίνεται συνώνυμο του αμερικανικού τρόπου ζωής.
1: Τον Γκορμπατσόφ.
0: Επιβάλλεται μάλιστα ακόμη και στους ηττημένους του ψυχρού πολέμου.
1: Σε Γκορμπατσόφα!
2: Σε Γκορμπατσόφα!
3: Σε Γκορμπατσόφα!
4: Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza Hut.
0: Καθώς η αμερικανική βιομηχανία πίτσας γιγαντώνεται, αποκτά και το δικό της λόμπι, το οποίο ασκεί πίεση στους διαδρόμους της Ουάσιγκτον. Τα hot dog ή τα burger δεν έχουν λόμπι. Η πίτσα όμως έχει και επιβάλλει τους δικούς της κανόνες στο τι θα τρώνε οι Αμερικανοί πολίτες και κυρίως τα παιδιά τους. Οι πόρτες αυτών των λόμπι συχνά μένουν ερμητικά κλειστές στους δημοσιογράφους. Γι' αυτό ταξίδεψα μέχρι την Ουάσιγκτον για να γνωρίσω μια γυναίκα που τόλμησε να τα βάλει με την αυτοκρατορία της πίτσας.
5: I've come up against the pizza industry a few times. One was with nutrition labeling in chain restaurants. We were working on policies around the country. And then a national law that would require calorie labeling on restaurant menus and menu boards. And the pizza industry lobbied really aggressively about that, even long after most other restaurants like McDonald's and Dunkin' Donuts had come along and agreed that that was a sensible policy and that it was something that consumers want. And then back in the day when there was a lot of different policies that were affecting pizza, the pizza industry created the American Pizza Community as a lobby group to lobby for their interests around menu labeling and other issues.
0: Το λόμπι της πίτσας αποκτά τόση ισχύ, ώστε θα επιχειρήσει κάτι που κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να διανοηθεί. Θέλει να πείσει την Αμερικανική κυβέρνηση ότι η πίτσα είναι λαχανικό.
5: The pizza industry also lobbied aggressively against healthier school nutrition standards. And what they wanted was a special exemption that would allow pizza to count as a vegetable.
6: Now there's a new fight over pizza and what really constitutes healthy food for our kids in school. Our report tonight from NBC's Ann Thompson.
7: This picture, what do you see? In this week's Washington Rorschach test, Congress sees a vegetable.
5: Now, of course, when they were up on the Hill and they were lobbying, they didn't ask for pizza as a vegetable. They were asking for a very technical crediting of how tomato sauce would be counted as a vegetable. So that would mean that one slice of pizza could count as a full reimbursable lunch for a kid, because the crust would count as the grain, the cheese would count as the protein, and then the couple of tablespoons of tomato sauce would count as a vegetable.
1: Η Μάργκο Γουτάν έχει κερδίσει πολλές μάχες απέναντι στα λόμπι της βιομηχανίας τροφίμων. Χάρη σε αυτήν, τα σχολικά γεύματα στην Αμερική βελτιώθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Στη συγκεκριμένη αντιπαράθεση όμως, ιτήθηκε κατά κράτος.
5: But pizza as a vegetable is still the law of the land in the US for school nutrition. But there is an incentive to offer even more pizza in schools, because you know it's going to get reimbursed if the kid just takes a piece of pizza and doesn't take anything that goes along with it. And kids love pizza. I mean, pizza is like the king of foods in the US.

0: I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
1: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
2: Couldn't you just open yourself up a little bit?
1: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
2: I like her.
1: Me too.
3: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
4: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στο Action 24.
5: Θέλουνε. Λίγο ακόμα.
6: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες. Τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες. Το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
7: Έλα, ευχαριστώ. Όχι.
8: Σε ποιο χαρίστα σκοζωγέ.
6: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Τώρα στην IKEA βρίσκεται κρεβάτια και στρώματα με μείον 25% για ακόμα πιο ξεκουραστές νύχτες μέχρι και τις 6 Οκτωβρίου. IKEA.
10: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
11: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
12: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
10: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Το γεγονός ότι η πίτσα κατέβηκε στην Ουάσιγκτον με ένα πανίσχυρο λόμπι είχε και μία άλλη συνέπεια. Απέκτησε πολιτική ταυτότητα. Και έτσι γεννήθηκε η πίτσα ρεπουμπλικάνα. Το 2015 ο νομπελίστας οικονομολόγος Πολ Κρούγκμαν έκανε μία περίεργη παρατήρηση στην στήλη του στους New York Times. Η πίτσα Hut, είπε, προσφέρει στους ρεπουμπλικάνους το 99% της οικονομικής ενίσχυσης που διαθέτει για πολιτικά κόμματα. Και οι δημοκρατικοί μένουν με τα ψίχουλα. Άλλες αλυσίδες έδιναν κάτι παραπάνω στους δημοκρατικούς. Το μεγαλύτερο μέρος της πίτας όμως κατέληγε πάντα στους ρεπουμπλικάνους.
14: Generally, the food industry has given more to Republicans than Democrats, trying to tap into their anti-government, anti-regulatory bent.
13: Ο Κρούγκμαν προχωρούσε αυτή τη σκέψη ένα βήμα παραπάνω.
15: Thank you very much.
13: Υποστήριξε ότι για να κατανοήσεις το πολιτικό σκηνικό των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει πρώτα να κατανοήσεις την πίτσα. Ο έρωτας της συγκεκριμένης βιομηχανίας με τους ρεπουμπλικάνους, έλεγε, είναι βαθιά ιδεολογικός. Το λόμπι της πίτσας προωθεί μια ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική με επίκεντρο το άτομο και τις προσωπικές του επιλογές. Και όχι τις ανάγκες της κοινωνίας. Στη χώρα της ελευθερίας, λένε, δεν θα αφήσουμε το κράτος, τους επιστήμονες και τους γιατρούς να αποφασίζουν πόσες και τι πίτσες θα τρώμε. Το αποτέλεσμα βέβαια αυτών των φιλελεύθερων επιλογών είχε ένα περίεργο ειδικό βάρος. Τα λεγόμενα heavy states, δηλαδή οι πολιτείες με τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας, είναι προπύργια των ρεπουμπλικάνων. Και το δικαίωμα στην επιλογή που διαφήμιζε η βιομηχανία της πίτσας το πλήρωνε ολόκληρη η κοινωνία με παχυσαρκία και διαβήτη β'.

0: Η βιομηχανία της πίτσας συνέχισε να γιγαντώνεται και μαζί γιγαντωνόταν και η επιρροή της στην Ουάσιγκτον. Ο βασιλιάς του αμερικανικού φαγητού όμως ήταν γυμνός. Ή για την ακρίβεια, φορούσε τα ίδια ρούχα εδώ και τουλάχιστον μισό αιώνα. Κουτί της πίτσας που χρησιμοποιούμε σε όλο τον κόσμο, αντί να προφυλάσει, καταστρέφει το περιεχόμενό του. Και ένας από τους πρώτους ανθρώπους που το αντιλήφθηκαν ήταν ο Σαχίλ Ντεσάι, αρχισυντάκτης του περιοδικού The Atlantic.
1: I basically had gotten takeout pizza from a very well-known pizzeria close to where I live in Brooklyn. And it was, you know, it was good. It was good pizza. It was nothing that I thought was truly exceptional. I definitely thought that even as an amateur, I could make better pizza at home. And then one day I decided to go try that pizzeria in person. And it was almost a, you know, out-of-body experience. It was revelatory. Just the difference between what that pizza was like in person, where the texture was perfect, you know, the crust was perfectly crispy on the outside, chewy on the inside, and the middle was just perfectly saucy, whereas all that texture got lost when I got the pizza as takeout.
0: Ο Σαχίλ Ντεσάι αποφάσισε να ερευνήσει σε βάθος τι ακριβώς συμβαίνει από τη στιγμή που η πίτσα βγαίνει από το φούρνο μέχρι την ώρα που φτάνει στο διαμέρισμά μας. Και ύστερα από μήνες ερευνών ήταν πλέον βέβαιος ότι για όλα φταίει το κουτί.
1: The basic problem is that a pizza, like any other food, loses heat over time. But really, because it's cooked at such a high temperature, again, you know, 900 degrees Fahrenheit, if not more than that, it emits a lot of steam.
2: As soon as the pizza gets out of the oven, it starts to degrade because you have this challenge of having a baked product, a bread, that's topped with a high moisture product. So high humidity.
1: And once you put it in a box, you're basically trapping all of that steam inside. And what that does is it makes the crust get very soggy and almost like a rock on the outside, but really sort of overly chewy on the inside.
0: Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με εξαίρεση φυσικά την Ιταλία, αυτό το πρόβλημα ίσως να μην γίνεται εύκολα αντιληπτό. Γιατί οι μεγάλες αλυσίδες πίτσας, αντί να αναβαθμίσουν το κουτί, υποβάθμισαν την ποιότητα της πίτσας, ώστε να μην αλλοιώνεται κατά τη μεταφορά της. Μέτρια μπαίνει στο κουτί, μέτρια βγαίνει από αυτό.
1: Any fast food pizza, by virtue of it being mostly designed for takeout and delivery, is cooked at such a temperature, at a low temperature, to survive being inside the box. Whereas other, you know, fancier types of pizza are much different in that regard.

0: and cannot survive that journey.
1: Αφού εντοπίσαμε τον υπεύθυνο του προβλήματος, σκεφτήκαμε να απευθυνθούμε στον άνθρωπο που γνωρίζει όσο κανένας άλλος στον πλανήτη την ιστορία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός κουτιού πίτσας. Τον έχετε ήδη συναντήσει, αλλά αυτό που δεν γνωρίζετε είναι ότι ο Scott Winner κατέχει και το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη συλλογή άδειων κουτιών πίτσας.
2: Unused from 120 plus different countries. So I collect from all over the planet. People bring them on tours, they'll send them to me. I go to Pizza Box manufacturing plants because I'm literally the only civilian fan.
3: This is the Guinness World Record title for the largest collection of pizza boxes. I wish I could say there was another person who collected pizza boxes, but I think I'm the only one. It's a good way, easy way to get a world record is to be the only person who collects something. This is 1,855 boxes currently. So it's still, even if somebody else was collecting, this is still like, you need a lot of space for this.
2: Recently moved him into a storage unit when I found out I was going to have a daughter. When we found out we were going to have a baby, I was like, I know, the first thing has got to change. The box has got to go.
1: Τα περισσότερα από τα κουτιά πίτσας που μας έδειξε ο Σκοτ δεν έχουν αλλάξει εδώ και 6 δεκαετίες. Χάρη σε αυτή την παρατήρηση όμως, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα κουτί πίτσας για να δούμε γιατί η τεχνολογική καινοτομία στις οικονομίες της Δύσης έχει βαλτώσει εδώ και πολλές δεκαετίες.
0: The same pizza box that was invented in 1966 by the founder of Domino's is really the same pizza box that you will find in basically every pizzeria in America. You know, you can go to the fanciest pizza spot in New York or the cheapest pizza, $1 slice shop in New York, and they will be using virtually the same pizza box. You know, the design might be different or whatever, but functionally, technically, they're the same.
3: It would be incorrect to say that there's been no innovations since the 60s, but it would be correct to say that no innovations have stuck since the late 60s.
0: And yet, you know, we've been stuck with them for going on 60 years now.
1: Το γεγονός ότι ένας από τους σημαντικότερους αναλυτές και δημοσιογράφους του περιοδικού Atlantic αποφάσισε να ασχοληθεί με τα κουτιά της πίτσας δεν ήταν φυσικά τυχαίο. Μελετώντας την ιστορία ενός κουτιού, είδε να ξεδιπλώνονται μπροστά του δομικά προβλήματα της οικονομίας, με ιστορία πολλών δεκαετιών.
0: I think the pizza box can be held up as this truly great American invention that is the reason why pizza is so popular in the United States. And I think the fact that it hasn't changed for so long is also a sign of the economy writ large, where you know, every sort of major metric of innovation, business formation, trademark registrations have been declining for decades.
4: We used to go to a whole palace.
5: Yeah.
4: Oh, yeah.
5: Yeah, that's important. They're right here.
1: Τις τελευταίες δεκαετίες, η τεχνολογική καινοτομία σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου αιώνα. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η πτώση ξεκίνησε σταδιακά από τα τέλη της δεκαετίας του 60 και τις αρχές του 70. Πάνω κάτω δηλαδή, όταν δημιουργήθηκε και το κουτί της πίτσας που γνωρίζουμε σήμερα. Οι λόγοι είναι φυσικά πολλοί. Αν κοιτάξουμε όμως προσεκτικά αυτό το κουτί, ίσως να εντοπίσουμε έναν από τους σημαντικότερους. Το ρόλο των μονοπωλίων.
0: You know, if you think about the big companies and the corporatization and the monopolization and consolidation of the American economy, right? If you are an entrepreneur who's trying to start a new search engine, you can't do so because, you know, Google runs that marketplace. And, you know, it's the same for so many other industries. And I think that all of this has collided to deliver us a pizza box that has not changed in 60 years.
3: The pizza industry is split. It's just over 50% of the industry, numbers-wise, are chain pizzerias, and just under 50% are independents.
1: Τα ολιγοπόλια στις αλυσίδες εστιατορίων είναι ίσως ο προφανής λόγος για τον οποίο το κουτί παραμένει το ίδιο από τη δεκαετία του 60. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως υπάρχει και ένα άλλο ολιγοπόλιο, η βιομηχανία χαρτονιού.
3: So there's been a lot of consolidation of companies over the years, or just a small handful of companies that really manufacture paper in America.
0: There's very few cardboard, corrugated cardboard companies in the US. Something like, you know, five companies have 70% of the market. And I think if you look at pizza boxes in particular, it's really two companies that control the market.
1: Μέχρι στιγμής παρακολουθήσαμε την πολιτική και οικονομική ιστορία της πίτσας από την πλευρά των ισχυρών. Ο Μουσολίνι και ο Πούτιν επηρεάζουν την τιμή της ντομάτας και του αλευρίου. Ένα λόμπι στην Ουάσιγκτον αποφασίζει ότι η πίτσα είναι λαχανικό και κάποια ολιγοπόλια σταματούν κάθε τεχνολογική εξέλιξη στο κουτί της. Η πραγματική ιστορία της πίτσας όμως είναι η ιστορία των εργαζομένων που την παρασκευάζουν και κυρίως αυτών που τη διανέμουν.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Croque Madame, Coco Vin, Beef Bourguignon, Creme Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό.
6: Ναι,
5: εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Κάθε χρόνο διοργανώνεται στο Las Vegas ένα διεθνές συνέδριο πίτσας, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει διαγωνισμό διπλώματος κουτιών και διάφορα περίεργα ζογκλερικά. Το πρόβλημα είναι ότι αν εργάζεσαι στη βιομηχανία της πίτσας, αυτές οι δοκιμασίες ανήκουν στην καθημερινότητά σου. Στην ταινία «Παράσιτα» του Πονγκ Τσουνχο, οι πρωταγωνιστές διπλώνουν κουτιά πίτσας για να εξασφαλίσουν τα προστοζήν. Η πραγματική δοκιμασία όμως αρχίζει μερικά λεπτά αργότερα, όταν αυτό το κουτί ξεκινά το μεγάλο ταξίδι προς το διαμέρισμά μας. Και η πίτσα ήταν το προϊόν επάνω στο οποίο αναπτύχθηκε αυτό που σήμερα αποκαλούμε διανομή κατοίκων.
1: Pizza was one of the first delivery foods, and we've got plenty of evidence that pizza was being delivered in the 1930s in America, but it really started to spike in the 1960s once companies introduced the idea of free delivery.
2: By like the 1980s, 1990s, you have all these instances of pizza delivery popping up in really famous movies. There's a really famous scene of a student getting a pizza delivery in the middle of school. There's E.T., which has a famous pizza scene. You know, there's Home Alone, where there's a famous pizza scene.
3: Okay, that's 122.50.
0: Αν δώσετε προσοχή στη συγκεκριμένη σκηνή, θα δείτε ότι η πιτσαρία υπόσχεται να προσφέρει δωρεάν την πίτσα εάν δεν παραδοθεί σε 20 λεπτά από την παραγγελία. Η ίδια ακριβώς υπόσχεση είναι το βασικό θέμα και της ταινίας 30 Minutes or Less του Ruben Fleischer. Δυστυχώς, αυτές οι ιστορίες του Hollywood όμως είναι βγαλμένες από τη ζωή.
4: With the Domino's Pizza Guarantee. We guarantee your pizza will be delivered within 30 minutes or you get $3 off your order. Guaranteed.
1: The big change happened when companies like Domino's offered to do very quick delivery and they made a promise of delivering in under 30 minutes or you get a free pizza.
2: And so that this unleashed a frenzy of people wanting to take them up on that. And so many people did that they had to really pull back that promotion. It led to real, you know, crashes with drivers who were trying to meet that deadline.
1: And then they pulled the program in the mid-90s because so much trouble. But free delivery was this huge point. And it's funny, it's the precursor to what's happening now, which is third-party delivery systems that make it very easy to purchase food for delivery over an app that aggregates many restaurants and restaurant types.
2: And in a sense, that can be directly connected to Amazon and Uber Eats and all the rest of how we think about food delivery now.
5: Ο πόλεμος ανάμεσα στις αμερικανικές αλυσίδες πίτσας για την ταχύτερη παράδοση θα αλλάξει τις συνθήκες εργασίας σε ολόκληρο τον κλάδο της εστίασης. Παράλληλα όμως, θα ανοίξει και το δρόμο σε αυτό που σήμερα αποκαλούμε οικονομία του διαμοιρασμού.

0: Για να κατανοήσουμε τις κολοσιαίες αλλαγές που συντελούνταν, απευθυνθήκαμε σε έναν άνθρωπο που ερευνά εδώ και χρόνια τη λεγόμενη διαμοιραστική οικονομία. Πριν από μερικά χρόνια, ο Jamie Woodcock παρουσίασε το βιβλίο του Gig Economy. Και δεν ήταν καθόλου τυχαίο ότι στο εξώφυλλο είχε ένα κουτί πίτσας. Ο Χρήστος Αβραμίδης τον συνάντησε στο Λονδίνο και συζήτησαν για τη νέα οικονομία του διαμοιρασμού.
1: So I've been spending time with delivery drivers in London for about 7 years, 8 years now, since 2015. Particularly around a company called Deliveroo. This is much like many of the delivery companies, iFood or Foodora, Uber Eats, all of these kind of platform food delivery companies.
0: Οι πλατφόρμες μεσολαβούν ανάμεσα στον καταναλωτή και το εστιατόριο, αναφέροντας σε ένα τρίτο πρόσωπο να μεταφέρει την πίτσα από τον πρώτο στο δεύτερο. Και εκεί σταματάει η συμμετοχή τους. Κανείς δεν του προσφέρει εξοπλισμό, σταθερή εργασία, ασφάλεια, άδειες ή επιδόματα.
1: This is just another way of exploiting workers who are delivering food, which, let's be honest, delivering pizza is not a new phenomenon. You know, it goes back to, you know, probably hundreds of years. People have been having pizzas delivered in one way or another. So there are a number of problems that delivery drivers face. I think one of the most important is pay. This work is often low paid and is dependent on how many orders are coming in. There are also some issues around how these platforms are structured. So in a way, it's a kind of outsourcing that these workers are not employed. Instead, they have to take on a self-employment status. And really what this does is shift the burden of responsibility from the company onto the individual worker. So if there's an accident, the worker gets no help. If they're sick, there's no sick pay.
0: Τα τελευταία χρόνια ταξιδέψαμε σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, παρακολουθώντας τις συνθήκες εργασίας των τελιβεράδων στην οικονομία του διαμοιρασμού. Και οι ιστορίες που μας διηγούνταν ήταν πάντα τρομακτικά όμοιες μεταξύ τους. Στο Τόκιο συνάντησα τον Κέντο Σουζούκι από τα ιδρυτικά μέλη του Συνδικάτου των Εργαζομένων στο Delivery. Ο Κέντο ζει σε μια χώρα όπου κάθε αμερικανική καινοτομία εισάγεται αυτούσια, συχνά χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ιαπωνικής κοινωνίας. Όταν όμως σκέφτεται τη ζωή του σύγχρονου Delivery, θυμάται τους παλιούς αμαξάδες που έσαιρναν καρότσια με τα χέρια. Και σήμερα μου εξήγησε, τα πράγματα είναι χειρότερα.
2: Ούτε σου, ドライバーは、まあ、あんまり管理されていない。あの、それは分からないんですけども、まあ、似ているけれども、まあ、形態とし、形としては、まあ、Uber のドライバーと私たちは、まあ、

0: 9.345 χιλιόμετρα δυτικότερα, στη Θεσσαλονίκη, η Μαργαρίτα Κουταλάκη εργάζεται εδώ και δεκαετίες στην εστίαση. Και έχει περάσει αρκετά χρόνια πάνω σε δύο τροχούς.
1: Οι τηλιβεράδες δουλεύουμε με δικό μας μηχανάκι, δική μας βενζίνη, δικό μας εξοπλισμό.
2: Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε μισοασφαλισμένοι ή ανασφάλιστοι.
1: Ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι ότι πληρώνουμε για να δουλεύουμε. Θρηνούμε θύματα.
2: Νέα παιδιά που πεθάνανε για 3 ευρώ την ώρα. Ντροπή.
1: Σύμφωνα με την επιθεώρηση εργασίας, 100 εργατικά ατυχήματα το χρόνο σε ντελιβεράδες. Η εστίαση ήταν πάντα ένας χώρος ο οποίος ήταν το μέλλον, ήταν η εικόνα από το μέλλον όλων των υπολείπων εργαζομένων, όχι μόνο στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στο δημόσιο.
0: Η πίτσα θα επιβάλλει λοιπόν νέες συνθήκες στο delivery. Και το delivery, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, θα επιβάλλει νέα πρότυπα εργασίας σε δεκάδες άλλους κλάδους. Το πρώτο θύμα αυτής της διαδικασίας όμως είναι η ίδια η πίτσα.
3: So I think the rise of these new platforms, these new delivery platforms, has changed not only how we get the pizza, but often it also changes the quality of the pizza. This isn't about taking time to make the pizza. This is about making the pizza as cheap as possible, near the customers, and just sending the pizzas out.
0: Η πίτσα λοιπόν που έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως το φαγητό των Ιταλών μεταναστών πολιτογραφήθηκε Αμερικανίδα. Απέκτησε ισχύ, έχει πλέον το δικό της λόμπι και στηρίζει τους Ρεπουμπλικάνους. Άλλαξε τις συνθήκες εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο τέλος όμως έμεινε και για αυτήν μια πικρή γεύση.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.

Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: χάρτη στα Κουφονίσια.
1: Πήγαμε για κάτω Κουφονίσι, ελπίζω μόνο να μην μας πιάσει το μπουρίνι εν πλώ, αλλά δεν πειράζει, αυτή είναι η εκπομπή μας, χωρίς χάρτη, χωρίς κανόνες.

0: φτάσαμε στο κάτω Κοφονήσι. Κάπτεν, τα λέμε. Σαν ναυαγή, σαν Ροβινσόνες, δίχως νόμους και κανόνες, σε ένα νησί μαζί.
1: Στο κάτω Κοφονήσι πάω γιατί θέλω να μιλήσω στο Μιχαλιό, κτηνοτρόφος και ο μοναδικός κάτοικος του νησιού. Ελπίζω να είμαι τυχερός και να τον συναντήσω την ώρα που γυρίζει από τα ζώα για να ξεκουραστεί.
0: Ο Μιχαλιός είναι κάτοικος εδώ στα κάτω Κοφονήσια και είναι και κτηνοτρόφος. Καλά τα λέω.
2: Μόνιμο στο κάτω νησί κτηνοτρόφος και στην Κέρο αγρίου κάτσικα.
0: Πάνω στην Κέρο, Πόσα έχει εκεί αμολαρτά?
2: Δεν ξέρω πόσα έχει.

0: Πώς είναι η ζωή εδώ το χειμώνα?
1: Το χειμώνα είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο το χειμώνα.
0: Να σου πω τώρα, εδώ στο Κουφονής ηρεμείς εσύ, ε?
1: Ναι, εδώ τώρα έχουμε ησυχία.
0: Δεν θα τα άλλαζες το νησί με τίποτα?
1: Α, πού να πας, αφού δεν ήφια νέος, τώρα πού να πας? Τώρα για να φύγω πρέπει να πάω για ξεκούραση.
0: Δεν έχεις φύγει ποτέ από εδώ?
1: Όχι, στρατείο της Υποπία, 2-3 φορές που πήγα για γιατρό. Για να πας διακοπές δεν πας. Δεν έχω πάει καθόλου.
0: Παιδιά έχεις?
1: Έχω 4.
0: Να σου ζήσουνε. Εγγόνια?
1: 10.
0: 10 εγγόνια. Να σου χιλιοζήσουνε.

0: όταν κάθεσαι και βοσκάς, τι σκέφτεσαι?
1: Σκέφτομαι πώς θα τα ίσω τα ζωντανά, τι έξοδα έχουν, πώς θα φέρω με καλαμπόκια, τέτοια. Εγώ εδώ που κάθομαι θέλω να έχω φαΐ να τα ίσω τα ζωντανά. Άμα δεν έχω φαΐ, είναι κακιά μου μέρα.
0: Όπα, τηλέφωνο.
2: Όπα.
0: Α, τικούλα βλέπω, Μιχαλιός. Σπέσιαλ. Ο αρχηγός.
1: Η γυναίκα μου. Ναι. Έλα. Έβρεξε, έβρεξε. Πολλά νερά. Με βγάλουν πάλι στην τηλεόραση. Ναι.

0: Εδώ παλιά είχε κόσμος, το νησί, κατοίκους.
1: Είχε. Εδώ ήταν 5-6 οικογένειες. Κάτω, το, κάτω πάντα από εκεί, τα δικά μας μέλη, ήταν άλλες τόσες.
0: Και με τι ασχολιόταν εδώ ο κόσμος τότε, παλιά? Κτηνοτροφία?
1: Με τα... Πρώτα κάναμε καλοκαιρινά, κάναμε ντομάτες, κάναμε...
0: Είχατε μποστάνια?
1: Βέβαια, άνυδρα, άνυδρα.
0: Και είχε παραγωγή, βγάζατε?
1: Για τα σπίτια.
0: Για τα σπίτια, για να ζήσετε, να φάτε.
1: Σιτάρια, κρυθάρια σπέρναμε, τέτοια, φάβατα. Όλα τα όσπρια τα είχαμε. Αγοράζαμε μόνο κάτι ζυμαρικά, κάτι

0: Και πώς θα φύγουμε από το κάτω κουφονίσι? Με το Μιχαλιό εννοείται. Θα μπούμε στη βάρκα του και θα επιστρέψουμε στο πάνω κουφονίσι. Είμαστε έτοιμοι!
1: Όχι ρε Μητσού.
0: Εδώ με το Μιχαλιό, το μάχη μου, έλα.
1: Φέρτε κοντά, φέρτε κοντά, φέρτε κοντά.
0: Έλα το εργαλεία.
1: Πιάστε καλά.
0: Έλα το.
1: Εντάξει. Όπα, όπα.
0: Το έχουμε, το έχουμε.
1: Φύγε, φύγε.
0: Έλα κύριε σκηνοθέτα.
1: Γεια σου Μιχαλιό. Μπράβο ρε καμπ.
0: Μπράβο ρε Μιχαλιό.
1: Γιατί είμαι και λίγο φλόρος εγώ. Ωραία πράγματα.
0: Μάζεις τα μαλλιά σου ρε.
1: Άντε ρε.
0: Μάζεις τα μαλλιά.
1: Άρε.
0: Τώρα νιώθεις ότι είσαι πιο όμορφος?
1: Όχι. Δεν με καίει ο ήλιος.

0: Καλά πάμε.
1: Ωραία.
0: Ωραία πάμε.
1: Και να φέρετε το χειμώνα με το κοστάσιο.
0: Καμός, ε.
1: Καλά, παιδιά.

0: Κράτη.
1: Να δέσουμε παλαμάρια.
0: Να δέσουμε τώρα.
2: Όχι όλο βίντεο.
3: Όλο λούπα.
2: Να κάνει και καμιά δουλειά, όλο κάθεται. Μιχαλιός, ευχαριστούμε.
1: Κάτσε καλά.
4: Γεια σου ρε Μιχάλη.
0: Τα λέμε. Καλές θάλασσες. Τα λέμε, γεια.
1: Θα πάτε στο Μιχαλιό.
0: Θα πάμε. Τα λέμε. Ήρθε η ώρα να απαντήσουμε στις ερωτήσεις του κοινού. Πριν από κάθε μας ταξίδι, θα ανεβαίνει ένα story στο Instagram, όπου μπορείτε να μπείτε και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε για τον εκάστοτε προορισμό, είτε για μας. Ξεκινάμε λοιπόν, έχουμε επιλέξει 5 ερωτήσεις. Η Μαρία ρωτάει το εξής. Στα Κουφονίσια χρειάζεται αυτοκίνητο? Λοιπόν, όπως ήδη καταλάβατε παιδιά, είναι ένα πάρα πολύ μικρό μέρος, οπότε δεν χρειάζεται καθόλου το αυτοκίνητο. Αφήστε το εκεί που το έχετε, ελάτε και θα μετακινηθείτε με πόδια, ποδήλατο και καϊκάκια. Δεύτερη ερώτηση, Στέλιος. Πες μας κανένα φτηνό δωμάτιο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, τα Κουφονίσια τα τελευταία χρόνια έχει μεγάλη ζήτηση. Αυτό αναγκαστικά έχει εκτοξεύσει τις τιμές στα ύψη. Ωστόσο, αν επιλέξεις να έρθεις τον Ιούνιο ή το Σεπτέμβριο, θα βρεις σίγουρα πάρα πολύ καλές τιμές. Οπότε γιατί όχι να ταξιδέψεις τον Ιούνιο, μεγάλη κημέρα, και να απολαύεις το νησί περισσότερο. Ερώτηση της Ελένης. Ο Θάνος σε αντέχει? Λοιπόν, Ελένη, θα σου απαντήσει ο ίδιος. Θάνο, μ' αντέχεις?
5: Αν δεν με γράψουν εφημερίδες μια μέρα, τυχερός θα είμαι.
0: Αυτή είναι η απάντηση,
5: Τι άλλο να πω.
0: Οκ, συνεχίζω. Ο Νίκος μας ρώτησε, με ιστιοπλοϊκό στα Κουφονίσια, πού μπορώ να δέσω για να έχω κοντά ταβέρνες, μπαράκια? Παιδιά, η πιο ασφαλής επιλογή είναι εδώ, στο λιμάνι στα Κουφονίσια, το οποίο, παιδιά, όπως σας είπα και πριν, είναι πεντακάθαρο πραγματικά, οπότε μπορείς να δέσεις εδώ, να κάνεις τον μπανάκι στην παραλία που βρίσκεται μπροστά, και πίσω υπάρχουν εννοείται εστιατόρια, μπαράκια, ταβέρνες, ό,τι επιθυμείς.

Δεν ξέρετε πόσο αγαπώ αυτά τα άγρια τοπία. Οπότε από αυτό εδώ το σημείο, από τη βόρεια πλευρά, στα Κουφονίσια, θα σας αποχαιρετήσω.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
3: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
2: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
3: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
2: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.

0: The night Ellen was attacked, I saw you.
1: One thing is rest. I don't want you to lose this baby. I could have you arrested for attempted murder.
2: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
3: Δευτέρα με Παρασκευή, τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Θέλουνε λίγο ακόμα.
5: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
6: Έλα, Χρήστο, όχι.
7: Σε ποιο μέρος να σκοτώσω.
5: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
9: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't let go.
10: Welcome to Newfoundland, boys. Thanks.
11: All right, let's get started.
12: Oh man, this is my baby right here.
13: Yeah. Food, horses, and music.
14: Well, look at that. It's beautiful.
3: Ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: εσείς όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
4: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
6: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
7: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
4: Με θέση.
8: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
9: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
10: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
11: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
12: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
13: Παρέα θα είμαστε.
14: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
15: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
2: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου?
1: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
2: Αυτό κάνουμε εδώ.
1: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
2: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: time. I am on my lunch break.
1: Shh.

0: Η στιγμή για να αλλάξετε το παλιό σας αυτοκίνητο είναι τώρα. Πρόγραμμα ανταλλαγής Opel Trade Up. Αποκτήστε το δικό σας Opel με προνομιακό όφελος που αυξάνεται με την ηλικία του αυτοκίνητου σας. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό.
1: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί μόνο εδώ, με κάθε κορυφαία συσκευή τεχνολογίας, μπορείς να πάρεις δώρο για 3 ολόκληρους μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
2: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
3: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
4: With the way he decided to go back, I wish I had never been on that boat.
2: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
6: Croque Madame, Coq au Vin, Bœuf Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
2: Welcome to Newfoundland, boys. Thanks.
3: All right, let's get started.
4: Oh man, this is my baby right here.
5: Yeah. Food, horses, and music.
6: Well, look at that. It's beautiful.
7: Ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
8: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
9: Εμείς θα είμαστε παντού.
10: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
11: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
12: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
13: Πραγματικά γεγονότα.
14: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις.
15: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
16: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
14: Με θέση.
17: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
18: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
19: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
20: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
21: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
22: Παρέα θα είμαστε.
23: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.
7: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: αμέσως μετά «Χωρίς χάρτη» με το Δημήτρη Καρβέλη.
1: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
2: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
3: Couldn't you just open yourself up a little bit?
2: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
3: I like her.
2: Me too.
4: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
5: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στο Action 24.
6: Τι γλυκό να σ' αγαπούν και να σου το λένε.
7: Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ η ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.

0: Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει παντού και ζωντανεύει το παιχνίδι. Με έμπειρους Έλληνες στήλες για live blackjack και ρουλέτα με την αίσθηση που μόνο το Regency μπορεί να σου προσφέρει. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.

εντυπωσιακές χαράδρες. Πλούσια, πυκνά δάση, ορμητικά ποτάμια, χωριά φωλιασμένα στις πλαγιές των υψηλών βουνών της Βόρειας Πίνου. Καλώς ήρθατε στην Κόνιτσα. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.

Αυτή είναι η Κόνιτσα, η κομόπολη του νομού Ιωαννίνων, που βρίσκεται 64 χιλιόμετρα βόρεια των Ιωαννίνων, χτισμένη στις πλαγιές του βουνού Τραπεζίτσα, της οροσειράς της Πίνδου. Αμφιθεατρικά για να βλέπει τον κάμπο της Κόνιτσας, εκεί όπου συναντιέται ο Βοηδωμάτης, ο ΑΟΣ και ο Σαραντάπορος ποταμός. Η Κόνιτσα είναι, ας το πούμε, ένα από τα καλύτερα σημεία για αυτούς που θέλουν να εξερευνήσουν τα βουνά και να κάνουν δραστηριότητες στη φύση. Βρίσκομαι στην πλατεία της πόλης, εδώ που χτυπά ο παλμός της πόλης και είναι το κορυφαίο σημείο συνάντησης για τους ντόπιους.

0: Εδώ είναι η παλιά αγορά της Κόνιτσας. Η Κόνιτσα ή Κόνιτα στα βλάχικα γνώρισε μεγάλη εμπορική ακμή την εποχή του Αλή Πασά. Εδώ λοιπόν ήταν η παλιά αγορά της πόλης με τα μανάβικα, τα μαγαζιά που ο κόσμος κυκλοφορούσε για να πάρει τις πρώτες του ύλες. Σήμερα είναι όλα τα τσιπουράδικα και οι ταβέρνες και εδώ χτυπά ο παλμός τη νύχτα, καθώς τη μέρα όλοι πάνε προς την κεντρική πλατεία που ήμασταν πριν. Ωραία είναι εδώ, ε!
1: Εντάξει, είναι μια χαρά, ησυχία είναι. Έχουμε ησυχία μας.
0: Τώρα εδώ πώς είναι τα πράγματα στην πλατεία της Κόνιτσας?
1: Καλά είναι, μωρά την ησυχία τώρα, δε. Δεν ενδιαφερθήκαν έτσι για να φτιάξουν κάτι στον τόπο εδώ πέρα. Να μείνει ο κόσμος εδώ.
0: Ναι. Ωραία η φύση όμως τριγύρω, ε!
1: Εντάξει, φύση ωραία, αλλά δεν έγινε υποδομή. Να μείνει ο κόσμος εδώ, να ζήσει εδώ, να έχει παιδιά, οικογένειες, σχολεία. Θα κλείσουν όλα και τα σχολεία, τα πάντα όλα. Παλιά εδώ η Κόνιτσα το 1930 είχε 2.000 κόσμο. Παλιά. Μετά έφτασε 14.000 και μετά κατέρευσε. Αφού δεν υπήρχαν δουλειές, τα γράμματα ήταν μακριά για τα παιδιά να πάνε οι γονείς, αναγκαστήκα και φύγανε.
0: Και φύγανε.
1: Ναι.
0: Εσύ έμενες εδώ όμως, ε?
1: Εγώ έμενα εδώ.
0: Λοιπόν, χάρηκα, συνεχίζω την πορεία μου.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε λεβέντες.
0: Έγινε.
1: Να ακούστηκατε εδώ στην Κόνιτσα. Να την επισκέπτες. Έγινε ησυχία. Να πάτε μια πόρτα και πάνω.
0: Θα σε βάλω στην εκπομπή μου, έτσι. Να σε βάλω στην εκπομπή μου.
1: Βάλε μου στην εκπομπή, τι έγινε.
0: Εντάξει, μπράβο. Με το που έρθει στην πόλη, στην νοτιοδυτική της άκρη σε καλωσορίζει το μονότοξο πέτρινο γεφύρι, κόσμημα όχι μόνο της Κόνιτσας, αλλά και ολόκληρης της Ηπείρου. Στέκει εδώ πολλά χρόνια για να μας θυμίζει τη δύναμη του ανθρώπου. 50 μάστορες χρειάστηκαν να δουλέψουν για να κατασκευάσουν αυτό το τεράστιο μονότοξο πέτρινο γεφύρι που κοσμεί την περιοχή. Πίσω του ακριβώς η χαράδρα του ΑΟ ποταμού. Κοιτάξτε τοπίο! Ιστορικό γεφύρι χτίστηκε από 50 μαστόρους της Πέτρας μετά από δωρεές της περιοχής. Στην αρχή υπήρχε ένα ξύλινο γεφύρι, αλλά εξαιτίας της ορμής του ποταμού γκρεμίστηκε και στη συνέχεια φτιάχτηκε αυτό. Ακριβώς κάτω από το γεφύρι υπάρχει και ένα καμπανάκι, το οποίο όταν είχε πάρα πολύ αέρα χτυπούσε για να προειδοποιεί τους περαστικούς να μην περάσουν το γεφύρι, γιατί υπήρχε κίνδυνος, όπως καταλαβαίνετε, από τον αέρα να πέσουν. Το μονότοξο γεφύρι έχει ύψους 20 μέτρα και 36 άνοιγμα.

0: Για να πότε ήρθες πρώτη φορά σε αυτό το γεφύρι?
1: Πάρα πολλά χρόνια πριν, όταν ήμουνα στη σχολή. Εγώ δεν είμαι από εδώ πέρα και με τη σχολή μου ήρθαμε πρώτη φορά εδώ. Πρώτη φορά είδα τόσο μεγάλο γεφύρι. Το βλέπεις, έχει 20 μέτρα ύψος, 40 μέτρα μήκος, υπέροχο. Φαίνεται σαν να αιωρείται. Και εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή έχουν περάσει από τότε παραπάνω από 30 χρόνια. Και έκτοτε είμαι εδώ πέρα και έχτισα και σπίτι τελικά.
0: Ήταν η αφορμή δηλαδή το γεφύρι για να έρθεις να ζήσεις εδώ για πάντα.
1: Ναι, ναι. Η φύση, το περιβάλλον, όλο αυτό που βλέπετε σήμερα εδώ.
0: Πώς σημαντική είναι η Κόνιτσα για την περιοχή? Βρίσκεται σε τρία ποτάμια, σταυροδρόμοι.
1: Παλιότερα ήταν μεγαλύτερη και από τα Γιάννενα. Ουσιαστικά ενώνει δύο πολιτισμούς. Το γεφύρι αυτό ενώνει την Ήπειρο από τη μία πλευρά και τη Μακεδονία από την άλλη. Βρισκόμαστε σε μία διασταύρωση απάνω. Ενώνει τα πάντα. Πολιτισμούς, θρησκείες. Παλιότερα είχαμε τους Μπεχτασίδες, γι' αυτό και θα δείτε τζαμί εδώ πέρα. Εδώ έχει το σπίτι της η Χάμκο, η μάνα του Αλί Πασά. Δηλαδή είναι ένα περιβάλλον πολυπολιτισμικό.
2: Οι Τούρκοι αλλά και οι Γερμανοί φεύγοντας προσπάθησαν να τον γκρεμίσουν. Αυτό όμως εκεί, στιβαρό και αγέροχο.
1: Από εκεί και έπειτα, στη σημερινή εποχή, έχουμε φύση. Ο κόσμος έρχεται εδώ για τη φύση μας πάρα πολύ, για το θρησκευτικό τουρισμό, για τον Άγιο Παΐσιο, για τα ιαματικά μας λουτρά που είναι από τα καλύτερα, θα έλεγα, της Ευρώπης.
0: Πόσα χωριά έχει η Κόνιτσα?
1: Έχουν 47 χωριά. Έχουμε τα χωριά από εδώ της Κόνιτσας, έχουμε τα χωριά της Λάκας του ΑΟΟΥ, έχουμε τα Μαστοροχώρια. Έχουμε πολλά χωριά που την πλαισιώνουν.
0: Το τοπίο στο οποίο βρίσκεται η Κόνιτσα και το παράγι του ΑΟΟΥ είναι συγκλονιστικό.
1: Είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Μην ξεχνάμε ότι εδώ πέρα ήταν ένας εθνικός δρυμός που αργότερα ενώθηκε μαζί με τον εθνικό δρυμό της Βάλιας Κάλτας και έκανε ένα τεράστιο πάρκο, το πάρκο της Βόρειας Πίνδου. Έχουμε το γεωπάρκο εδώ πέρα, που είναι το τέταρτο της Ελλάδας. Έχουμε βραβευτεί από την UNESCO. Η φύση είναι ανέγγιχτη, είναι παρθένα. Και είμαστε ένα καλά κρυμμένο μυστικό.

0: Σήμερα πώς ζουν στην Κόνιτσα?
1: Τώρα είμαστε γύρω στους 2.000, αλλά το καλοκαίρι ζωντανεύουμε πολύ. Εδώ που βρισκόμαστε μπορείς να δεις δηλαδή τα καλοκαίρια του Αυγούστου και 1.000 άτομα μέσα στο ποτάμι να κάνουν μπάνιο, ξεκινώντας από εδώ από το γεφύρι, πηγαίνοντας μέχρι απάνω ψηλά που βρίσκονται και άλλες θέσεις. Τα βράχια κλείνουν το ποτάμι και φτιάχνουν μικρές λιμνούλες. Υπάρχουν μικρές παραλίες με άμμο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μια πηγή ζωής. Ναι.
0: Η παλιά πόλη της Κόνιτσας είναι ψηλά, σωστά?
1: Ναι, είναι στο... Ουσιαστικά ό,τι βρίσκεται πάνω από την πλατεία είναι η παλιά η πόλη. Την κάτω την πόλη την κατοίκησαν όταν έγινε η ανταλλαγή πληθυσμών του 1922. Από εδώ από την Κόνιτσα έφυγαν άνθρωποι και πήγαν σε ένα χωριό που λέγεται Μιλιές, δίπλα στη Σμύρνη, γιατί είχαμε μουσουλμάνους πολλούς εδώ. Και από τα Φάρασα και από το μισθή της Καπαδοκίας ήρθαν εδώ. Η παλιά μας η πόλη είναι γεμάτη με αρχοντικά, υπέροχα. Εκεί μένω κι εγώ, τέρμα πάνω.
0: Α, ψηλά μένεις πάνω.
1: Ψηλά, ναι. Ξέρεις, το πρωί όταν ξυπνάς, ειδικά χειμώνα, βλέπεις ένα... Είσαι σαν να είσαι αεροπλάνο, ξέρεις, από κάτω είναι όλο ένα πέπλο, γιατί όλος ο κάμπος σηκώνει ομίχλη και εμείς βρισκόμαστε ακριβώς πάνω από την ομίχλη. Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία.
2: Αν και καμπίσια, όπως μας είπε η ίδια, η Γιάννα Μίτση αγάπησε αυτόν τον τόπο και μέσα από την κουβέντα μας τον αγάπησα λίγο περισσότερο κι εγώ.

Τα πέτρινα γεφύρια στην Ήπειρο λειτουργούν και ως πύλες εισόδου. Μια πύλη εισόδου είναι προς τη χαράδρα του ΑΟΥ. Ξεκινάμε από το πέτρινο γεφύρι της Κόνιτσας για να περπατήσουμε περίπου 5 χιλιόμετρα για να φτάσουμε μέχρι τη Μονή Στομίου. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσεις να θαυμάσεις αυτήν την μοναδικής ομορφιάς φύση που ξεκινά από εδώ και συνεχίζεται.

αγαπάς τη φύση και σου αρέσει η πεζοπορία. Μια από τις διαδρομές που πρέπει να κάνεις στη ζωή σου είναι να φτύ και να διασχίσεις τη χαράδα του ΑΟ ποταμού. Γιατί? Γι' αυτό.

Αυτή λοιπόν είναι η μεγαλειώδης χαράδρα του Άου ποταμού. Έχει μήκος συνολικά 8 χιλιόμετρα και το πλάτος του ξεκινά από 300 μέτρα μέχρι και 2,5 χιλιόμετρα. Αυτό όμως το οποίο είναι εντυπωσιακό περπατώντας εδώ στη χαράδρα είναι ότι η υψομετρική διαφορά από τον ποταμό μέχρι την κορυφή αγγίζει τα 2.000 μέτρα. Κοιτάξτε. Μέχρι την Καμήλα πάνω την Τύμφη, 2.000 μέτρα υψομετρική διαφορά. Φανταστείτε πόσο μικροί είμαστε σε αυτό το τοπίο. Α! Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά εκεί στο βάθος, κάτι άσπρο αν βλέπετε, είναι η Μονή στο Μείο. Εκεί θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε.

Θυσιάζουμε. Τα τελευταία χιλιόμετρα είναι απαιτητικά. Σκληρή ανηφόρα με ωραία κλίση. Ας τα καταφέρουμε. Το μοναστήρι το βλέπω, να το. Πάμε, πάμε, Άλεξ, έλα.

Φτάσαμε στην Ιερά Μονή στο Μείο. Είμαι κουρασμένος γιατί τα τελευταία μέτρα ήταν όντως πολύ απαιτητικά. Αλλά κοιτάξτε πού βρίσκομαι. Απίστευτο. Τρομακτική φύση, παιδιά. Η θέα της δεν μπορεί να σε αφήσει ασυγκίνητο. Είναι συγκλονιστικό να αντικρίζεις αυτό το τοπίο. Μακάρι να μπορούσα να σας περιγράψω το τοπίο που αντίκρισα από την Ιερά Μονή της Παναγίας της Τομίου. Μακάρι. Υπάρχουν μερικές φορές σαν κι αυτή που δεν γίνεται. Αλήθεια. Είναι λες και η φύση σου παίρνει τη φωνή για να αισθανθείς με όλες σου τις αισθήσεις αυτό που σου συμβαίνει. Πάμε να πούμε στη Μονή. Εδώ είναι το κελί του Αγίου Παϊσίου.

Το μοναστήρι είναι φωλιασμένο στις πλαγιές της Τραπεζίτσας και της Τύμπης. Κοιτάζοντας αυτά τα βουνά, πραγματικά νιώθεις δέος. Δέος, αλλά και τόσο μικρός απέναντί τους. Το μοναστήρι είναι αντρικό. Έχει 11 νεόκτιστα κελιά και διάφορους έτσι βοηθητικούς χώρους και πανηγυρίζει στις 8 Σεπτέμβρη. Εκείνη τη μέρα πλήθος κόσμου ξεκινά από το γεφύρι της Κόνιτσας, τη διαδρομή που κάναμε εμείς, και φτάνει ως εδώ.

Είμαστε 18 χιλιόμετρα μακριά από την Κόνιτσα. Κινούμαστε επαρχιακό δρόμο Ιωαννίνων Κοζάνης. Βόρειο-ανατολικά της Κόνιτσας. Δεξιά μας το βουνό του Σμόλικα. Και εκεί ο Γράμμος. Και από εδώ ο Σαρανταπορός ποταμός. Κινούμαστε προς τα Μαστοροχώρια. Καλντερίμια, γεφύρια, αιωνόβια πλατάνια και αρχοντικά. Αυτά είναι τα περίφημα μαστοροχώρια της Κόνιτσας. Χωριά φτιαγμένα από πέτρα και νερό, που στα θεμέλια τους κρύβουν την τέχνη των αυτοδίδακτων μαστόρων και την ψυχή της αυθεντικής Ηπείρου. Καλώς ήρθατε στην Πυρσόγειανη, το χωριό των μαστόρων της Πέτρας, χτισμένο αμφιθεατρικά στις πλαγιές της οροσειράς του Γράμμου. Πάμε να το περπατήσουμε και να δούμε από κοντά αυτό το όμορφο πέτρινο χωριό.

τα πρώτα βήματα στο χωριό, αυτό που σε εντυπωσιάζει είναι η αρχιτεκτονική του. Κοιτάξτε με τι μαεστρία οι μάστορες έχουν χτίσει τα πάντα σε αυτό το χωριό. Από το καλντερίνι, τα σπίτια, κοιτάξτε τις στέγες. Λεπτομέρεια, με το ξύλο, το σίδερο, όλα σε αυτό το χωριό εναρμονίζονται άψογα.

Από εδώ ξεκινούσαν και τα περίφημα μπουλούκια, οι ομάδες δηλαδή των μαστόρων που έφευγαν και πήγαιναν προς όλη τη Βαλκανική Χερσόνησο και έχτιζαν σπίτια, σχολεία, γεφύρια, υδραγωγεία, τα πάντα. Τον 20ο αιώνα μάλιστα έφτασαν μέχρι την Περσία και την Αμερική. Από την Πυρσόγειανη καταγόταν και ο πρωτομάστορας του πέτρινου μονότοξου γεφυριού της Κόνιτσας. Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Testing, testing.
3: Are you guys ready?
4: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
5: Attends, deux secondes, on part sur une histoire là?
6: Oui.
5: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
4: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
7: We found the Yeti!
8: That's not right.
4: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
9: How would you like it?
10: Well, I love it.
11: Basta!
4: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
12: Το αληθινό Regency Casino με έμπειρους Έλληνες dealers ζωντανεύει στο κινητό σου. Τώρα με μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
13: Regency. Το αληθινό καζίνο.
14: Welcome to Newfoundland, boys. Thanks.
15: All right, let's get started.
16: Oh man, this is my baby right here.
17: Yeah. Food, horses, and music.
18: Well, look at that. It's beautiful.
1: Ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Τα γεμιστά Παπαδοπούλου είναι μέσα σε κάθε γενιά. Αγόρασε την αγαπημένη σου γεύση και παίξε στον μεγάλο διαγωνισμό για να βρεις τη γενιά που κρύβεις μέσα σου. Μπες στο gemistapapadopoulou.gr και διεκδίκησε μοναδικά δώρα. Γεμιστά Παπαδοπούλου, το μέσα μας κάνει τη διαφορά.
5: Το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει παντού και ζωντανεύει το παιχνίδι. Με έμπειρους Έλληνες στήλες για live blackjack και ρουλέτα με την αίσθηση που μόνο το Regency μπορεί να σου προσφέρει. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Πίνασες λίγο. Cream Crackers Παπαδοπούλου και άστο πάνω τους. Με φυσικό προζύμι και 1296 ανάλαφρα φύλλα για να σε χορταίνουν χωρίς να σε βαραίνουν. Cream Crackers Παπαδοπούλου. Σε χορταίνουν, δεν σε βαραίνουν.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ. Στο Action 24.

Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.

Wait a second. Oh, shit. He found a gap.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

0: Alphabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alphabet. Έλα όπως είσαι.
1: Croque Madame, Coco Vin, Beef Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή. It's a cops. I'll go this way. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. Have the right to remain silent. The Rookies.
2: Will you say that again, please?
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
3: Welcome to Newfoundland, boys. Thanks.
4: All right, let's get started.
5: Oh man, this is my baby right here.
6: Yeah. Food, horses, and music.
7: Well, look at that. It's beautiful.
1: Ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα

0: Good luck with your case.
1: I'll run forensics on the way back.

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
3: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
2: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
3: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
2: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Άξιον 24.

Bet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι.

0: The night Ellen was attacked, I saw you.
1: One thing is rest. I don't want you to lose this baby. I could have you arrested for attempted murder.
2: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
3: The monsters. Δευτέρα με Παρασκευή, τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
5: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
6: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο του Pure Action, της σειράς που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο μαζί με τους καλύτερους αθλητές σε ένα από τα πιο συναρπαστικά, γρήγορα, ακραία αλλά και κομψά αθλήματα. Το kiteboarding, το άθλημα που ξεκίνησε ως χόμπι στις θυελλώδεις παραλίες σε όλο τον κόσμο και πλέον έχει γίνει ολυμπιακό γεγονός. Θα έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε κορυφαίους του kiteboarding, να μάθουμε μυστικά του και βέβαια να οδηγηθούμε εκ του ασφαλούς μέχρι να το συναντήσουμε στην πιο μεγάλη του πρόκληση, δηλαδή στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Σε προηγούμενο επεισόδιο μάθαμε περισσότερα για τη γαλλική ομάδα, κυριάρχησαν στη σκηνή του Kite Foil World Series τον τελευταίο χρόνο με πολλές εξαιρετικές παραστάσεις από Μαζελά, Παριέ, Νόχερ και Ράμπεκουρτ. Συνάντησαμε επίσης την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρός, η οποία μοιράστηκε μαζί μας μερικές σύμβουλες για το kiteboarding. Με την Ντανιέλα Μωρός να σαρώνει τα πάντα, την Αμερικανίδα παγκόσμια πρωταθλήτρια στο διάβα της και να κατακτά κάθε τίτλο. Σε αυτό το επεισόδιο του Pure Action επιστρέφουμε στην δράση μετά από μήνες αναμονής λόγω της πανδημίας του COVID-19. Οι αθλητές και λάτρεις των σπορ είχαν την ευκαιρία να γυρίσουν με κάποιες υψηλές επιδόσεις και απαιτητικούς αγώνες. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκυταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Formula Kite πραγματοποιήθηκε στο Ebensee της λίμνης Traunz της Αυστρίας. Και ήταν η πρώτη μεγάλη διοργάνωση της σεζόν για το kite fouling. Μια περίεργη χρονιά για όλους, υποθέτω. Πρέπει να συνεχίσουμε να προχωράμε, λέει ο Τόνι Βόντισεκ. Φετινή χρονιά δεν ήταν πολύ καλή για το foiling και για όλους μας. Κάναμε μόνο μερικές εκδηλώσεις. Στα ευρωπαϊκά κατάφερα να βρεθώ πέμπτος και τώρα είμαστε εδώ για τους ευρωπαϊκούς μεικτούς αγώνες. Είμαι εδώ με την αδελφή μου, την ομάδα της Σλοβενίας, οπότε είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε το απρόπτο. Είμαστε εδώ στην Αυστρία για την πρώτη διοργάνωση της χρονιάς, τη μεικτή εκδήλωση, λέει ο Μαξίμ Νόχερ. Είναι ωραίο το κομμάτι, είναι πολύ σύντομο, οπότε δεν είναι τόσο εύκολο να κάνεις λάθη, ούτε για τους άνδρες, ούτε για τις γυναίκες. Αναμένεται να επιστρέψουμε με έναν ολόκληρο αγώνα, οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την αγωνιστική σεζόν, λέει η Ελή Αλντριτς. Και λίγο πολύ επιστρέψαμε κατευθείαν από το lockdown, 2 μήνες μακριά από το νερό, κάτι που είναι πολύ κακό, υποθέτω, για όλους. Οπότε είναι βασικά 2 μήνες χωρίς kiting ή οτιδήποτε άλλο. Είμαστε απλώς εδώ για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα τέλος στο lockdown και να επιστρέψουμε κατευθείαν στο νερό μετά από πολλή προπόνηση που κάναμε στο σπίτι. Οπότε ήταν ωραίο τουλάχιστον να έχουμε κάποιους αγώνες φέτος μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έχουμε κάνει πολύ προσωπική προπόνηση και είναι βέβαιο ότι θα ξαμουδιάσουμε ουσιαστικά σε αυτούς τους αγώνες που αποτελούν μια πρόκληση έτσι κι αλλιώς. Ως μία από τις πρώτες κατηγορίες στον κόσμο που ξανάρχισε τους αγώνες, πολλά βλέμματα στράφηκαν στους διοργανωτές. Αυτή ήταν μία ευθύνη που δεν την πήραν ελαφρά την καρδία. Ήταν πρόθυμοι να αποδείξουν ότι με προσεκτική διαχείριση και συνεργασία θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν δίκαιοι και ανταγωνιστικοί αγώνες, κρίσιμοι για την κατηγορία που επιλέχθηκε πρόσφατα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Και αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση για το άθλημα που έχει μπει σε μια διαφορετική τροπή και λογική, σε μια όθηση, μαζεύοντας αρκετές παραστάσεις και πολλούς νέους που ασχολούνται με το συγκεκριμένο άθλημα.
Αναμένεται να επιστρέψουμε με έναν ολόκληρο αγώνα. Είμαστε έτοιμοι. Καλώς ήρθατε στη Λίμνη, λοιπόν. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα φιλοξενήσω το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Kite Foil Mixed Relay με 38 συμμετέχοντες από 9 χώρες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε αυτό το γεγονός σε μια πολύ δύσκολη χρονιά εδώ στη Λίμνη μας και στην περιοχή μας. Είναι η πρώτη μεγάλη διοργάνωση από τότε που έκλεισε όλος ο κόσμος λόγω του κορονοϊού. Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που βλέπουμε όλους αυτούς τους νέους να αγωνίζονται στην Λίμνη και να απολαμβάνουν εδώ το χρόνο μαζί μας, με όλο το κοινό να παρακολουθεί τους αγώνες υψηλής ταχύτητας στην αλπική μας Λίμνη. Βρίσκεται αυτή η Λίμνη στην Άνω Αυστρία. Είναι η βαθύτερη λίμνη στην Αυστρία, με ορεινό περιβάλλον. Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά παρέχουν εξαιρετικές συνθήκες ανέμου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό, σε συνδυασμό με την τοποθεσία, το καθιστά ιδανικό σημείο για τους λάτρεις στο σπορ, προσελκύοντας πολλούς επισκέπτες κάθε χρόνο. Η περιοχή της λίμνης, Τραονσί, όπου βρισκόμαστε εδώ, είναι γνωστή για τα θαλάσσια σπορ. Προφανώς στη λίμνη, στα βουνά, έχουμε πολύ ωραία τοπία, είναι πολύ γραφικά. Λόγω των καλών συνθηκών του ανέμου, είναι ιδανική για όλα τα είδη ιστιοπλοϊκών σπορ, όπως ιστιοπλοία, kitesurfing, ενώ άνθρωποι έρχονται από όλο τον κόσμο για να χρησιμοποιήσουν αυτή τη λίμνη για θαλάσσια σπορ, και αυτό επίσης είναι κάτι από τα ιδιαίτερα στοιχεία. Είμαστε από τις λίγες λίμνες και περιοχές στην Αυστρία που μπορείτε να κάνετε όλα τα είδη θαλάσσιων σπορ όσα μπορείτε να φανταστείτε. Είναι μεγαλύτερη περιοχή εδώ, σε μια τυπική περιοχή διακοπών και αναψυχής, που είναι γνωστή για τον πολιτισμό της, τα σπορ, τα τοπία, ώστε να έχετε τους καλύτερους συνδυασμούς, και είναι απλά ένα ιδανικό μέρος για αναψυχή και ελεύθερο χρόνο. Έτσι λοιπόν, έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ένα νέο αγωνιστικό σχήμα Ολυμπιακών Αγώνων, σχεδιασμένο για να διευκολύνει την παρακολούθηση του αγώνα. Ο αγωνιζόμενος που διασχίζει τη γραμμή του τερματισμού στην πρώτη θέση στον τελικό αγώνα κερδίζει τη συνολική διοργάνωση. Ο αγώνας παραμένει δίκαιος και αποφεύγει ένα σενάριο του «ο νικητής θα παίρνει όλα», που συχνά επηρεάζεται από τύχη. Αποδεικνύεται ότι είναι μια καλή κίνηση για να βελτιώνεται συνεχώς με τον αγώνα, να μην είναι πλέον μια ατομική διαδικασία στυλ «ακολουθήστε τον ηγέτη», αλλά με συνεχείς συναρπαστικές αλλαγές των δυνάμεων. Νομίζω ότι αυτό το σύστημα δουλέψαμε με συνέπεια όλη την εβδομάδα, δίνοντας στην ομάδα που είχε την καλύτερη απόδοση στις πρώτες 4 μέρες τις καλύτερες πιθανότητες να κερδίσει, αλλά κρατώντας το ανοιχτό μέχρι το τέλος, ώστε όλοι να έχουν δίκαιες πιθανότητες να κερδίσουν συνολικά, και αν τα πάνε καλά βέβαια, την τελευταία ημέρα. Υπάρχει λίγο περισσότερη πίεση την τελευταία ημέρα, που δεν μπορείτε να κερδίσετε πριν ολοκληρωθεί η διοργάνωση, όπως σε κανονικούς αγώνες ιστιοπλοείας που μπορεί να έχουν ήδη κερδίσει από την προηγούμενη ημέρα, και κάτι τέτοιο κρατά τις ομάδες που συμμετέχουν μέχρι την τελευταία στιγμή να είναι σε αγωνία. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί θέλουμε όλα τα έθνη που ενδιαφέρονται να μεγιστοποιήσουν το τηλεοπτικό κοινό, αλλά δεν θέλουμε να θυσιάσουμε τους δίκαιους αγώνες και τη δικαιοσύνη της ρεγκάτας για τους θεατές των μέσων ενημέρωσης. Η τελική μορφή των Ολυμπιακών Αγώνων θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας. Θα τους δώσουμε μια αναφορά μετά από αυτό το συμβάν. Έχουμε κάνει αυτό το σχήμα μερικές φορές στους Παγκόσμιους Αγώνες Παραλίας πέρυσι στο Κατάρ και μέχρι στιγμής έχει αποδώσει σωστά αποτελέσματα. Όλοι ένιωθαν ότι όποιος κέρδισε τη διοργάνωση ήταν ο νόμιμος νικητής. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει αποδεκτό σαν σύστημα από τους ιστιοπλοούς μας, από τις ομάδες, και νιώθουν ότι είναι άξιος ο νικητής και όχι κάτι τυχαίο. Η νέα μορφή συνδυάστηκε με την ομαδική σκυταλοδρομία, που κάθε ομάδα, αποτελούμενη από έναν άνδρα και μια γυναίκα, αγωνίζεται στην ίδια διαδρομή η μία μετά την άλλη. Η διοργάνωση προσέλκυσε μερικές από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο που ήθελαν να πάρουν τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκυταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Formula Kite 2020.
αυτή η μορφή, αυτή η νέα μορφή αποτελεί μια πρόκληση για όλους, τόσο τους αθλητές όσο βέβαια και τους προπονητές των ομάδων, των χώρων που εκπροσωπούνται εδώ σε αυτό το πρωτάθλημα. Είμαι εδώ στην Αυστρία, προπονώ την ομάδα της Γερμανίας για το Kitesurfing Mixed Relay, το οποίο είναι η νέα Ολυμπιακή διαδικασία για μένα. Είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα. Προσέγγισαν λίγους μήνες πριν και μόνο αν μπορούν να τους βοηθήσω σε κάποιους αγώνες, στρατηγικές και τακτικές, τριγύρω, έχοντας την καλύτερη θέση χειραγωγού με τον ανταγωνισμό και το σύντομο στυλ των αγωνών. Έτσι, προερχόμενοι από το υπόβαθρό μου, το κάνουμε πολύ, έτσι είναι αρκετά παρόμοιο και προφανώς αποτυχάνει, οπότε έχω και λίγη γνώση γύρω από αυτό. Είναι ένα ήσυχο και δροσερό μείγμα. Είναι καλό να μάθω, να το μάθω και για μένα. Η νέα μορφή στην πραγματικότητα είναι αρκετά νέα. Δεν έχουμε κάνει πολλή προπόνηση σε αυτή, οπότε υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να ανακαλύψουμε νέους τρόπους να κερδίσουμε τους αγώνες σε αυτό το σχήμα. Το αγόρι θα ξεκινήσει πρώτα τον αγώνα από το σημείο μέχρι το δεύτερο σημείο να περάσει την γραμμή του τερματισμού και μετά τα κορίτσια παίρνουν την γραμμή εκκίνησης. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις το σωστό timing. Είναι πραγματικά συναρπαστικό, πιστεύω, καθώς όλοι επιστρέφουν στη δράση και πιστεύω ότι θα δούμε περισσότερους αγώνες ακόμα πιο σφιχτούς. Αυτό είναι αρκετά συναρπαστικό σαν διαδικασία και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί στην πράξη, γιατί αυτό είναι πλέον το ζητούμενο σε αυτή την μεικτή σκυταλοδρομία ανδρών-γυναικών. Αυτή η διοργάνωση είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους αθλητές να δοκιμάσουν το νέο Ολυμπιακό σχήμα, αλλά και για τις νέες ομάδες να δημιουργήσουν δεσμούς. Οι μεικτές ομάδες ανδρών και γυναικών είναι ακόμα ένα νέο στοιχείο του κόσμου των αγώνων του kiteboarding. Νέες ομάδες έχουν δημιουργηθεί και νέες προκλήσεις έχουν προκύψει τον τελευταίο χρόνο. Είμαι με τον Μαξίμ και προπονούμαστε μαζί από πέρυσι για να προετοιμάσουμε για μια τέτοια εκδήλωση, μας λέει η Νολότ. Είμαι πραγματικά σίγουρη ότι είμαι με τον Μαξίμ και είναι ο καλύτερος Γάλλος αναβάτης και ίσως ο καλύτερος αναβάτης στον κόσμο. Για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί τώρα πρέπει να συνεργαστούμε και αυτός έχει το 50% της κλάσης και το άλλο 50% εγώ, οπότε και αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι πραγματικά γρήγορη πορεία, όπως 6-7 λεπτά, είναι πολύ γρήγορη, οπότε δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε λάθη. Πρέπει να κάνουμε τέλειες εκκινήσεις, τέλειους αγώνες, μας λέει χαρακτηριστικά η αθλήτρια και τονίζει ότι είναι πραγματικά αγχωτικό, γιατί αν πέσεις, αν κάνεις κάποιο λάθος, πραγματικά έχει τελειώσει για σένα η διαδικασία, αλλά και για τον συναθλητή σου. Κοιτώντας το λοιπόν αυτό, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το ομαδικό άθλημα, το οποίο είμαι τυχερός που έχω την αδελφή μου, λέει ο Βόντισεκ, γι' αυτό είμαστε οικογένεια, αλλά ήμασταν οικογένεια από την πρώτη ημέρα, ο πατέρας μου επίσης είναι προπονητής μου, οπότε ήταν περίεργος δρόμος από την αρχή, αλλά το καταφέραμε να το κάνουμε να λειτουργήσει όπως όλοι. Πέρυσι καταφέραμε να φτάσουμε στην κορυφή του kiting και τώρα η μισή ομάδα είναι ήδη εκεί και πρέπει να ανεβάσουμε την άλλη μισή.

Πάμε όμως να περάσουμε στο αγωνιστικό σκέλος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Kite Foiling κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών της διοργάνωσης, την σειρά των προκριματικών. Οι 19 ομάδες χωρίστηκαν σε τρεις στόλους. Οι δύο πρώτοι κάθε στόλου θα προκριθούν στο χρυσό στόλο, ενώ οι υπόλοιποι στον ασημένιο και το χάλκινο. Ολοκληρώθηκαν 7 αγώνες για κάθε στόλο της σειράς των προκριματικών με ελαφριούς ανέμους, 8 με 10 κόμβους, κάτω από το πανέμορφο περιβάλλον και την απαράμιλη ηλιοφάνεια. Έτσι λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών προκρίθηκαν 6 ομάδες για τη διαδικασία του χρυσού στόλου για την διεκδίκηση της πρώτης θέσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και αυτές είναι Γκράμπερ και Μεγέρ, Μπέιμπριτς και Άλτριτς, Μπριτς και Ντάμψον, Βοιτσεκόφσκι και Μαγδελένα, Νόχερ και Νόλοτ, Γιουρκόφσκι και Νταμάτζεβιτς. Με την διαδικασία να οδεύει προς την τελική της φάση με την διεξαγωγή των τελικών αγώνων. Νομίζω ότι απλώς λαμβάνουμε κάθε μέρα που έρχεται. Πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και στον σύντροφό σου. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στον Γκάι και νομίζω ότι συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Φαίνεται να λειτουργεί αυτή τη στιγμή και έχουμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα. Για καλή τύχη. Τις επόμενες ημέρες ακολούθησαν έντονοι αγώνες. Το leaderboard ανακατεύθηκε, η κορυφή δηλαδή της κατάταξης, αγώνα με αγώνα, καθώς οι 6 ομάδες του χρυσού στόλου πάλευαν για τις δύο πρώτες θέσεις που θα τις έστελναν απευθείας στο μεγάλο τελικό. Στο τέλος της τελικής σειράς, οι υπερασπιστές των πρωταθλητών Ευρώπης, Μπέιμπριτς και Άλτριτς από τη Μεγάλη Βρετανία, κατέλαβαν την πρώτη θέση. Οι Γκράμπερ και Μεγέρ έπλευσαν με συνέπεια και με 3 τρίτες θέσεις στους 3 τελευταίους αγώνες της σειράς, κατέλαβαν την δεύτερη πολύτιμη θέση και έτσι οδηγήθηκαν στον τελικό της διοργάνωσης, έχοντας μπροστά τους ανοιχτό το πεδίο για την διεκδίκηση της πρώτης θέσης, για τη διεκδίκηση του τίτλου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Kite Foil. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη με την απόδοσή μου σήμερα, αλλά προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατό πιο κοντά στα υπόλοιπα κορίτσια. Ο Φλωριάν είχε μια όχι πολύ κακή αρχική θέση, στη συνέχεια κατάφερε να παίρνει μερικά από τα όσα χρειαζόμασταν για να ανέβουμε και τελικά φτάσαμε στον τελικό αύριο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Την τελευταία ημέρα, Σούπερ Κυριακή, έγιναν η ημιτελική και ο τελικός. Οι θέοι του καιρού προσέφεραν την απόλυτη τελειότητα με ανέμους 12 έως 14 κόμβους σε συνδυασμό με έναν λαμπερό γαλάζιο ουρανό, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για συναγωνισμό που κόβει την ανάσα. Είμαστε εδώ λοιπόν στην λίμνη με σούπερ άνεμο και σούπερ ηλιοφάνεια. Πάμε για την καλύτερη ταχύτητα στο νερό να κερδίσει ο καλύτερος. Είναι η ευχή.